0: You're coming along.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

ώρα στον Θήτα FM. Είναι 6. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι μου κάνετε? Πώς είστε? Δευτέρα σήμερα και είμαστε πάλι εδώ μαζί, παρεάκι, για να ανοίξουμε την εβδομάδα με ενημέρωση, με ψύχρεμη ματιά και πάνω απ' όλα διάθεση για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Γιατί γύρω μας συμβαίνουν πολλά. Από νωρίς πρωί-πρωί, έτσι, 6 ώρα το πρωί, βάζουμε στο μικροσκόπιο την επικαιρότητα, την πολιτική, τις αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Την οικονομία που είμαστε, άστα να πάνε. Τι γίνεται στην κοινωνία, εκεί να δείτε τι γίνεται. Και όλα αυτά τα ζητήματα που μπορεί να μην βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, αλλά έχουν άμεση σχέση με τη ζωή μας. Τι έχουμε την περασμένη εβδομάδα? Τι άφησε η περασμένη εβδομάδα? Τι θα φέρει καινούργια? Ποιες είναι αποφάσεις που μας αφορούν και τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες? Χωρίς πολλές υπερβολές, χωρίς να χάνουμε την ουσία, θα προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε εδώ, στο ράδιο Θήτα 107,1, την είδηση από το θόρυβο, για να δούμε πιο καλά τι συμβαίνει πάντα πίσω από τους τίτλους. Εσείς, εκεί στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου, το καφεδάκι σας, για όσους ανοίξατε τώρα τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, ελπίζω να έχετε καλή διάθεση. Καλή διάθεση θέλουμε κι εμείς. Και νομίζω ότι η ενημέρωση ξεκινάει. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης. Αυτό είναι το πρωινό με Κάρι. Σήμερα 21 του Σεπτέμβρη, εδώ στον Θήτα 107,1, συνοδοιπόρος αυτό το δίωρο μέχρι και τις 8, εξαιρετικός, μοναδικός, μαέστρος, διαχειριστής και ο άνθρωπος που ρυθμίζει τα ποτεσιόμετρα, τα βιούμετρα και όλα τα κουμπάκια στο κόκπιτ του ραδιοφώνου, Κατσαβουνίδης Γιάννης, παρακαλώ, εδώ μαζί μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους μας, καλή αρχή. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο με ένα τραγουδάκι. Μετά την καλημέρα μας και επιστρέφουμε με όλα τα νέα.

Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα και να σας πω ότι σήμερα είναι 19, μάλλον 21 ενάτου του 2026. Σε 10 μερούλες περίπου θα έχουμε κλείσει τον ένα μήνα λειτουργίας. Θα έχουμε κλείσει τις 31 ημέρες που είμαστε εδώ στον αέρα της πόλης της Θεσσαλονίκης και ήδη τα μηνύματα τα οποία έχουμε είναι πάρα πολύ ευχάριστα για μας. Σας ευχαριστούμε που σιγά σιγά μπαίνουμε στις καρδιές σας. Και όχι μόνο αυτό, χαιρόμαστε που το λέτε κιόλας και μας υποστηρίζετε. Σας ευχαριστούμε. Έτσι να στείλω κι εγώ την καλημέρα μου και τις ευχαριστίες μου προνιάτικα, να πω και τα χρόνια πολλά στον Ιωνά που σήμερα γιορτάζει. Βέβαια, γεια σου ρε Ιωνά, χρόνια σου πολλά. Και σήμερα έχουμε επέτειο Διεθνής ημέρα ειρήνης. Τέτοιες έχουμε καμιά δεκαπενταριά το χρόνο. Βέβαια, όλο ειρήνη και όλο τέτοιες επαιτίους, οι οποίες απλά είναι στα χαρτιά από ό,τι φαίνεται. Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας σήμερα 21 του Σεπτέμβρη τη γιορτάζουμε αυτή την ημέρα. Είναι ναι, Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Αντιλαμβάνεστε, ναι, συνεργαζόμαστε όλοι εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω ποιος ήταν αυτός που σήμερα 21 του Σεπτέμβρη θεώρησε ότι πρέπει να γιορτάζουμε την ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Τι ακριβώς έχει σκοπό της? Την προβολή της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει στην ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών. Μάλιστα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, να κάνουμε και μια καινούργια γιορτούλα έτσι για να υπάρχει, ρε παιδί μου. Έτσι τι θα έχουν μόνο οι άλλοι? Από την άλλη πλευρά είχαμε και την περασμένη εβδομάδα το κάλεσμα της Ούρσουλα στον Καναδό Πρωθυπουργό. Βέβαια, του είπε έλα εδώ Mr. President, εδώ στον Καναδά θα συνεργαστείτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκύλιασε ο πορτοκαλί άνθρωπος. Σκύλιασε έτσι και τολμήστε, λέει, και κάνετε δουλίτσα με τον Καναδά. Θα σας τρελάνω στους δασμούς εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού σας τα πήρα τα 700 δις για τη μεταφορά ενέργειας και όλα τα σχετικά, κάναμε business δηλαδή, θα σας δώσω και μια κεφαλιά εκεί στους δασμούς που αν τολμήσετε και μιλήσετε και θέλετε να συνεργαστείτε με τον Καναδά. Τι δουλειά έχετε με τον Καναδά, ρε? Δικός μου είναι ο Καναδάς. Δικός μου είναι ο Καναδάς. Έχετε καμιά δουλειά εσείς με τον Καναδά? Είναι ο Καναδάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη μεριά του Ατλαντικού είναι. Τι δουλειά έχετε? Χαλάστηκε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Μια από τις σύγχρονες, δυστυχώς, αρρώστιες, η οποία εμφανίζεται από ό,τι λένε οι έρευνες πολλά χρόνια πριν, απλά δεν το καταλαβαίνουμε. Και μετά φτάνει στην τελική της μορφή που οι πιο πολλοί το ξέρουμε και οι πιο πολλοί το βλέπουμε γύρω μας. Όλα αυτά σημαίνουν πρόληψη. Κάτι που το ελληνικό το κράτος, ειδικά στα ιατρικά, δεν είχε καθόλου πρόληψη. Μα καθόλου πρόληψη. Θα έπρεπε να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης για να γίνει αυτή η υπόθεση τόσο μεγάλη και να ανακαλύψουμε πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε, γιατί απλά ήταν κλειστά σε κλειστούς κύκλους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχουμε της Κυριακάτικης Δημοκρατίας, υπήρχαν επαφές οι οποίες δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μεταξύ των πολιτικών και με αυτών που ασχολούνται στην ευρύτερη υγεία, στο ευρύτερο χώρο της υγείας. Υπήρχαν επαφές με στόχο μια ειδική νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία νέας κατηγορίας κλινικών. Δηλαδή, με απλά λόγια, έτσι να το πούμε, σύμφωνα με ένα άρθρο το οποίο θα το βρείτε και στο thetanews.gr, επιχειρούνται να αποκτήσουν ειδικό θεσμικό καθεστώς οι χώροι που τα τελευταία χρόνια ξεφύτρωσαν σαν τα μανιτάρια στο Κολωνάκι και στα βόρεια προάστια, εκεί στα λεφτά δηλαδή, και εξελίχθηκαν σε μια νέα ιδιαίτερα προσοδοφόρα η βιομηχανία.
έτσι κάτι γιατροί αντιγύρανσης, κάτι μακροβιότητας, αναγεννητικής ιατρικής και ευεξίας παρακαλώ. Και προς τα έξω εμείς τα ξέραμε κλινικές. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να είναι και κλινική. Εκεί ακριβώς είναι όλο το παιχνίδι. Στη ρύθμιση λοιπόν που θέλαν να προωθήσουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Κυριακάτικης Δημοκρατίας, θα υπήρχε μια ειδική ρύθμιση. Προσέξτε τι πήγαν να κάνουνε. Κάτω από τη μύτη μας. Τι πήγανε να κάνουνε. Είναι πολύ γνωστό το τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Ζουγανέλης και το ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, που έλεγε «Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα». Αυτή είναι μια αλήθεια. Η ιστορία με τις ιδιωτικές κλινικές τέτοιου τύπου νομοθετικά δεν υπάρχουν. Και έπρεπε λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό, να έχουν μια θεσμική υπόσταση. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τι πήγε να γίνει. Και θα μου πεις, καλά ρε φίλε, τι είναι τόσο δύναμη αυτές τις κλινικές. Βέβαια τόσο δύναμη. Εάν σε αυτές τις κλινικές, τις λεγόμενες κλινικές, υπήρχαν συνεταιράκια πολιτικά πρόσωπα ή πολιτικά πρόσωπα είχαν εταιρείες που πουλούσαν τέτοια μηχανήματα ή πολιτικά πρόσωπα πρώτου βαθμού συγγενείας συμμετείχαν στο ΔΣ ή την εταιρεία αυτή στην ΙΚΕ, όπως με ΙΚΕ, όπως τα θέλετε, όμικρον έψιλον, θα δημιουργούνταν. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δηλαδή, η λέξη κλίνικ σαν βιτρίνα και σε ένα ιατρείο να δώσουν άδεια την οποία θα χρησιμοποιούσαν σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που είχαν να στήσουν. Όμως δεν τους έκατσε καλά. Για κάποιο λόγο ήρθε η Καρνεάδου. Ναι, ήρθε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν τα πράγματα μπροστά. Εννοείται ότι τη ρύθμιση που θέλαν να κάνουν την πάγωσαν. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν τίποτα. Θα μείνει στο σιρτάρι. Ο λόγος, το καταλαβαίνουμε. Προφανέστατος. Αλλά θα το δούμε. Από τότε που λέγανε ότι θέλουν να δημιουργήσουν αυτό το θεσμικό πλαίσιο, θέλαν να αναγνωρίσουν αυτές τις κλινικές. Τώρα φυσικά το γύρισε το μπιφτέκι το Υπουργείο. Έτσι, το μπιφτέκι ψήνεται και από τις δυο μεριές. Ανάλογα όπως το θέλεις, το γυρίζεις. Με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω. Θα μπορούσαμε να πούμε αυτούς εκεί στο Υπουργείο, οι οποίοι από το να αναγνωρίσουμε αυτό τα ιατρία, το γυρίσαμε στο αυστηρότερος έλεγχος για αυτά τα ιατρία. Η αλήθεια είναι, για να το κλείσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, το ανέδειξε η Κυριακάτικη Δημοκρατία και είναι η εφημερίδα και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρώτα απ' όλα, έχει μέσα εξοπλισμό, έτσι. Ποιος το εγκρίνει? Ποιος εγκρίνει τον εξοπλισμό? Ο ιατρικός σύλλογος. Μα δεν γίνεται ιατρική πράξη εκεί βάσει δεδομένων του ιατρικού συλλόγου. Τι γίνεται? Εμπορικό? Εμπορική πράξη? Αγοράζουμε ένα μηχάνημα και κάνουμε εδώ πέρα δουλίτσα? Επίσης, αυτά που γίνονται εκεί, οι λεγόμενες πράξεις, ιατρικές πράξεις, σε εισαγωγικά, ποιος τις ελέγχει? Είδαμε τι έγινε. Ποιος τις ελέγχει? Δεν ξέρουμε. Και το λέμε πολύ σαβαρά. Αν δεν ήταν η διασημότητα Γιώργος Μαζονάκης, όλα αυτά τα σε εισαγωγικά ιατρία κλινικές θα είχαν θεσμική υπόσταση. Αντιλαμβάνεστε τι θα είχε γίνει. Υπήρχε περίπτωση δηλαδή να χάσει κάποιος απλός πολίτης τη ζωή του και να το περάσουμε στον ντούκου. Στον ντούκου μπλέχτηκε τώρα ο Πλεύρης, ο οποίος μάλιστα βγαίνουν συνέχεια δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι παλιά με τον κύριο Θεοδωρόπουλο και την κυρία Γάκα ήταν μαζί σε σωματείο. Όχι απλά δεν τους ήξερε, ήταν παλιά. Και τι έγινε, λέει, όσαν αυτό το που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Έλα μωρέ, αυτά συμβαίνουν, τι κάνουμε τώρα? Αυτά είναι
τα θέματα μας. Αυτά είναι τα θέματα μας. Και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα επιστρέψω με την οικονομία μας που πάει κατά διαόλου. Θα επιστρέψω με τα πράγματα που γίνεται στη Γαλλία και τη βενζίνη που έχει φτάσει στα ουράνια. Μείνετε εδώ, θήτα 107,1 πρωινό Μεκάρι.

0: Πάμε λοιπόν, γιατί έχουμε πράγματα από τον κόσμο έξω. Τα δικά μας, αφήστε τα. Αν αρχίσω ένα-ένα να λέω τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία σε όλα τις τα θέματα, θέλετε πολιτική με ήττα, θέλετε πολιτική με όμικρον γιώτα, θέλετε την οικονομία μας, τι θέλετε, τα νοικοκυριά μας, θέλετε την κοινωνία μας που σαπίζει, μετά αυτά, μετά. Δεν θέλω πρωινιάτικα, τώρα που ξεκινήσατε τη μέρα σας, ξεκινήσαμε παρέα την εβδομάδα μας με το καφεδάκι μας και να σκεφτούμε πώς πρέπει να πάμε στη δουλειά μας όσο πιο άνετα μπορούμε, όσο πιο άνετα μπορούμε, πιο ευχάριστα για εμάς να νιώσουμε καλά και να πάμε να δημιουργήσουμε. Και να πάμε να δημιουργήσουμε, γιατί ξέρω ότι για μένα το να δημιουργείς στη δουλειά είναι κάτι που σου δίνει δυνατότητα να περάσει η ώρα σου. Όταν έχετε πελάτες στο μαγαζί συνέχεια, δεν περνά εύκολα η ώρα από το να χτυπάτε μύγες. Αυτό. Αυτό το συνέστημα. Λοιπόν, η θερμοκρασία μας που δεν σας την είπα σήμερα, 21 βαθμούς, θα φτάσουμε μέχρι και τους 30 στη Θεσσαλονίκη με λίγα συννεφάκια. Από ό,τι φαίνεται, η φίλη μου η Έμι με ενημέρωσε ότι από αύριο, μου λέει Δημήτρη, μη στεναχωριέσαι, από αύριο θα το φτιάξω τον καιρό. Αλλά σήμερα θα σου έχω συννεφάκια. Στην κίνηση της πόλης τα πράγματα βαίνουν καλώς στο κέντρο της πόλης, που υπάρχει μια πολύ καλή ροή των αυτοκινήτων εδώ πάνω στην Πολυτεχνείου Μανχάταν που είμαστε εμείς και βλέπουμε τα αυτοκίνητα και τα φώτα τους να έρχονται προς τα δυτικά. Είναι ένα υπέροχο θέαμα. Στην περιφερειακή κοντά στο Παπαγεωργίου μέχρι και τη στροφή Φιλήρου έχουμε μια μικρή κίνηση, πιστεύω να είναι παροδική, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Προφανώς αυτό δημιουργεί το πρόβλημα στην αγνώστου στρατιώτου στην έξοδο από την Πολύχνη. Κατά τα άλλα, η υπόλοιπη πόλη στο περιφερειακό της είναι μια χαρά. Άντε, ένα μικρό ζόρι στη Μάρκου Μπότσαρη και λίγο στην Παπαναστασίου είναι αυτοί που ξύπνησαν από τα ανατολικά, ετοιμάζονται για να πάνε στη δουλειά τους. Από την άλλη, τι γίνεται στον κόσμο. Τι γίνεται στον κόσμο σήμερα, Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη. Τι γίνεται στον κόσμο, ρε παιδιά. Να σας το πω, ωραία. Ένα-ένα. Θα πάμε στη Γαλλία, θέλετε να πάμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία έχει κατεβεί ο κόσμος στους δρόμους. Ο κόσμος έχει κατεβεί στους δρόμους. Θα μου πεις, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, Για το ότι η βενζίνη έφτασε στο 2,4. Πωλείται η βενζίνη στην Γαλλία 2,4 του ευρώ και οι Γάλλοι ξεκίνησαν διαδηλώσεις. Το καταλαβαίνετε, Έλληνες, του καναπέ μας, Να είναι καλός ο καναπές, παιδιά, να είναι και μαξιλάρες. Και μάλιστα βγήκανε στο μεϊντάνι, όπως το λένε και στο χωριό μου, και τα κίτρινα γυλαίκα, που καταλαβαίνετε ότι όταν βγαίνουν στον δρόμο τα κίτρινα γυλαίκα δεν βγαίνουν σε κάθε διαδήλωση, όταν είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα. Και μάλιστα ετοιμάζονται 17 Οκτωβρίου να κατακλείσουν όλη τη Γαλλία με διαδηλώσεις. Αντιλαμβάνεστε τι κάνουν εκεί, και εμείς ακόμα εδώ νομίζουμε ότι είναι καλοκαίρι στις Σεϊχέλες. Η βενζίνη είναι 2,2. Σε πιο ακριτικές περιοχές έχει φτάσει το 2,5. Και εμείς εδώ τίποτα. Όλα καλά, βρε. Όλα καλά, θα σωθούμε. Είπε η κυβέρνηση, θα σωθούμε. Θα σωθούμε, ρε. Το είπε η κυβέρνηση. Από τα πάντα θα σωθούμε. Βέβαια, θα μας σώσουν. Από την άλλη, πάμε δίπλα εκεί προς Γερμανία μεριά. Τι έγινε? Συντριβή των Χριστιανοδημοκρατών με σχέ Μέρτς. Τι κάνανε αυτοί οι ακροδεξιοί του AfD? Τι κάνανε αυτοί? Καταστρόφα λέγεται, γερμανιστή. Αντέδρασες, αλλά τι να πεις. Ξέρετε ποια ήταν η αντέδραση του Μέρτς? Δεν πάω πουθενά. Εδώ θα μείνω, ρε. Εδώ θα μείνω μέχρι το AfD να κάνει σαρωτική νίκη σε όλη τη Γερμανία. μέχρι οι ακροδεξιοί να καταλάβουν όλη τη Γερμανία. Εδώ θα είμαι. Εδώ θα είμαι. Και αυτό θα είναι το πρώτο παράδειγμα προς αποφυγήν πολιτικού ανδρός, ο οποίος νομίζω αυτή η ρημάδα, η καρέκλα, τι έχει ρε παιδιά, τόσο γλυκιά είναι ή τόσο πολύ κονόμα έχει? Νομίζω δεν είναι γλυκιά. Τι εξουσία, τι εξουσία να έχεις όταν είσαι σε αυτή την καρέκλα και τρως τα μπινελίκια της ζωής σου, όταν βλέπεις ότι κάτω καταστρέφεται, καταστρέφεται ο κόσμος, είσαι ο ίδιος ο Νέρονας στο δικό σου το κράτος, καταστρέφεται ο κόσμος και εσύ ακόμα σε αυτή την καρέκλα. Και εσύ ακόμα σε αυτή την καρέκλα. Ή συμφέροντα άλλων εξυπηρετείς και είσαι μαριονέτα, τόσο απλά, τόσο απλά, ή ακόμα δεν πήρες την κονόμα που υπολόγιζες. Γιατί το να θέλεις την εξουσία και να παραμένεις εκεί ενώ γύρω σου άρχισε η καταστροφή, εμείς που έχουμε ένα πολύ απλό μυαλό δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αν κοιτάξουμε πίσω από την κουίντα, πίσω από τις κουρτίνες, άμα θέλουμε να δούμε, θα αντιληφθούμε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί αυτά που γίνονται στη Γερμανία, αυτά που γίνονται στη Γερμανία, για φανταστείτε τα να γινόντουσαν εδώ στην Ελλάδα. Τι θα γινόταν. Αλλά θα ξεκινήσουν από τη Γερμανία, θα ανοιχτούν σε όλη την Ευρώπη και μετά μαύρο φίδι που σας έφαγε Ούρσουλα και η παρέα σου εκεί. Μαύρο φίδι. Στα έχωσε η Αφροδίτη προχθές. Η Αφροδίτη στα έχωσε, στα είπε αλλά ελληνικά, και πιστεύω ότι η μεταφράστρια να σου τα είπε όπως έπρεπε. Να στα είπε όπως τα έλεγε η Λατινοπούλου. Τα άκουσες τα μπινελίκια σου. Τα άκουσες. Γιατί κάπως έτσι καταστρέψατε την Ευρώπη. Γιατί είσαστε ανίκανοι, ένα παρεάκι είστε ανθρώπων που διαχειρίζεστε εκατομμύρια πολίτες αυτής της περιοχής, της Ενωμένης Ευρώπης, ανάθεμα. Λέω εγώ, Ενωμένη Ευρώπη, με μια Ελλάδα η οποία πληρώνει τις αμαρτίες σας και συνεχίζει να τις πληρώνει. Και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, εσείς όλοι εκεί πάνω ή έχετε βρει το κόλπο ο ένας να ψηφίζει τον άλλον και να βολεύεστε. Εξού και ότι έχουμε ακούσει ένα σωρό λαμογές του συζύγου της Ούρσουλα τότε με την ιστορία του COVID. Έχουμε ακούσει ένα σωρό λαμογές της ίδιας της Ούρσουλα που πήγανε στην άκρη μετά από συμφωνίες που έκανε το κορίτσι για την πάρτη της και καλά για το καλό της Ευρώπης. Άσε μας ρε τώρα, μας δουλεύετε κιόλας. Και βλέπουμε τα χάλια σας. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο που η Βρετανία σηκώθηκε έφυγε. Δεν ξέρω αν έκανε καλά η Βρετανία που σηκώθηκε έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εκεί εσείς έχετε κάνει μια πολύ ωραία παρέα εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών και δεν ξέρω που θα καταλήξει. Πάντως αυτό που είναι ορατό είναι ότι με τις βλακίες του Μέρτς και της παρέας εκεί οι Γερμανοί θα ξεσηκωθούν. Παλιά λέγανε στην Ελλάδα θα πάω στη Γερμανία να κάνω ένα κομπόδεμα και όταν γυρίσω στην Ελλάδα τη σύνταξή μου και το κομπόδεμα αυτό να το έχω και να περάσω τη σύνταξή μου και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Καταστρόφα. Πάμε τη ζεράκι των 6.30 και επιστρέφω.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

και ματάλα της Ευρώπης δεν πήγαμε και να πούμε πραγματάκια τα οποία μας, το Σαββατοκύριακο μας έκανε εντύπωση, ότι ο πορτοκαλής άνθρωπος, έτσι ο πορτοκαλί, όχι, ο πορτοκαλής άνθρωπος ανέβασε στο Truth Social. Ανέβασε στο Truth Social, στο οποίο γράφει ότι, ακούστε λίγο, εν ολίγης θα σας τα πω, μη μου χώνεστε πολύ, είμαι ο peacemaker. Έτσι νομίζατε. Γιατί αν γυρίσει το μυαλό μου και το μάτι μου, θα ανατινάξω όλο το Ιράν. Κανονίστε, λέει. Προσέξτε τώρα. Και όλοι οι υπόλοιποι φίλοι χειροκροτεί. Μπράβο το αγόρι που αθανατινάξει το Ιράν. Μπράβο το αγόρι που τα στενά τορμούς που είναι στενά, κάποια κυρία το λέει αυτό, γι' αυτό το λέω, γιατί ήταν σωστή, ξέρει εκείνη. Τα στενά τορμούς που είναι στενά, λοιπόν, ο κύριος πορτοκαλί άνθρωπος θα κάνει κάτι που δεν μπορεί να το διανοηθεί ο ανθρώπου νους. Θα σβήσει μια ολόκληρη χώρα και ειδικά το Ιράν. Και εμείς οι άλλοι που το βλέπουμε δεν παίρνουμε μια γαργαλίστρα να γαργαλιόμαστε κάτω από τις μασχάλες μας για να γελάσουμε. Υπάρχουν κάποιοι που τα πιστεύουν αυτά. Σας το έχω πει. Η ιστορία με αυτούς τους πολέμους δεν είναι τίποτα άλλο από τον έλεγχο της ενέργειας και του χρήματος. Και του χρήματος, γιατί έτσι ελέγχουν και χώρες. Υποτάσσουν χώρες που δεν μπορούν να αντιδράσουν και τις παίρνουν με το μέρος τους. Από πού και σπου, κύριε Τραμπ, θα τον ατινάξει το Ιράν? Έχεις τέτοια μαγιά και δύναμη να το κάνεις? Και γιατί δεν το έκανες πριν από 5 μήνες? Να μην παίρναμε αυτά τα δεινά. Να μην φτάσει το πετρέλαιο στο 2,5. Γιατί δεν το έκανες τότε? Και τώρα θα το ανατινάξεις αν θέλεις. Αλήθεια τώρα. Και εμείς πρέπει να τα πιστέψουμε. Αν θέλετε, πιστέψτε τα. Και δεν λέω γενικότητες. Λέω αυτά που είναι. Αυτά που σκεπτόμαστε. Οι πιο πολλοί από εμάς. Πρόβατα δεν θέλω να είμαστε. Να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Α, μια και είπα για πρόβατα. Τι έγινε και στο Μολοπόταμο, ρε παιδιά? Οικογενειακή συμμορία, ο ΠΚΠ. Παράνομες υποδοτήσεις. Θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, αν σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια ευρωπαϊκή χώρα υπήρχανε τα Τέμπη, ο ΠΚΠΕΔΕΣ, παρετήσεις καμιά σαρανταριά μελών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είτε για κακοδιαχείριση, είτε για πολλά άλλα πράγματα, είτε για πολλά, όταν παρετήσε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά ή κάτι θα γίνει, και παρετήσε πιο νωρίς γιατί περιμένεις αυτό που θα γίνει για να μην σε πάρει σε ένα μπάλα. Καμιά πενταριά είχαμε τέτοιους επί κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτή την 7ετία. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Σε μια λογικά οργανωμένη και σωστή κοινωνία της Ευρώπης θα έπρεπε να πέσει η κυβέρνηση. Τόσο απλά. Είμαστε τόσο κοιμισμένοι. Τι έχουμε πιει, ρε παιδιά? Αλήθεια, καφέ δεν πίνουμε το πρωί? Καλή ώρα. Πίνουμε καφεδάκι και πάμε στη δουλειά μας. Έχει κάτι το καφές μας που μπαίνει εναερίως μέσα και δεν το καταλαβαίνουμε και είμαστε έτσι? Και είμαστε έτσι? Τι σοκοινωνία είμαστε? Δεν το μπορώ να καταλάβω. Από την άλλη πάει ο άλλος 76 χρονών στη βουλιαγμένη, πλακώνεται με έναν 82χρονο για μια ξαπλώστρα. Για μια ξαπλώστρα. Πέφτουνε κανένα δυο ψηλές μεταξύ τους. Πάρ' τον 82χρονο κάτω. Καρδιακή προσβολή ο άνθρωπος. Και τώρα τρέχει ο άλλος στα 76 του, σε δικαστήρια, σε αστυνομίες και σε ένα σωρό άλλα πράγματα, για μια ξαπλώστρα που, από ό,τι πληροφορηθήκαμε μέσω του ρεπορτάζ, υπήρχαν και άλλες σκηνές. Όχι, εγώ αυτήν θέλω. Μα εγώ την είδα πρώτος. Όχι, εγώ αυτήν θέλω, γιατί εγώ την είδα πριν από σένα. Μα όταν την είδες εσύ ήσουν ένα μέτρο μακριά. Εγώ ήρθα εδώ και άφησα το τσαντάκι με τα ψαρικά. Τέτοια χαζά. Ή ξέρω εγώ, ήρθε και έκατσε κάποιος και φυλάει τις υπόλοιπες ξαπλώστρες της οικογένειας. Από έναν καυγά είχαμε θύμα
Και από την άλλη, κάτι που έγινε χθες το βράδυ, κάτι που έγινε χθες το βράδυ, δυστυχώς στην Ιγουμενίτσα, εκεί στο ποδηλατοδρόμιο, ένας 27χρονος παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία περίπου στις 12 το βράδυ και λέει: ελάτε σας παρακαλώ, ήρθαν κάτι τύποι, μια συμμορία ολόκληρη, και με μαχαίρι τραυμάτισε εμένα, και με το μαχαίρι σκότωσε, με ένα μαχαίρι σκότωσε τη φίλη μου, σκότωσε την κοπέλα μου. Λογικό είναι να σπεύσει η αστυνομία να παραλάβει και τον νεαρό, ο οποίος είχε εκδορές και ήρθε και διάφορα σημάδια από μαχαίρι στο στήθος του. Πήγανε στο νοσοκομείο και εννοείται ότι ξεκίνησε ανάκριση. 3 η ώρα τα χαράματα σήμερα, ξημερώματα Δευτέρας, ομολόγησε ο 27χρονος ότι θόλωσα, προσέξτε, θόλωσα, δεν ήξερα τι έκανα, και επειδή ήταν θολά μπροστά μου όλα, έβγαλα το μαχαίρι και σκότωσα την 25χρονη γιατί τσακωθήκαμε. Έλα ρε παιδιά, αυτή είναι η κοινωνία μας. Έλα ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν την έχω ζήσει μέχρι στιγμής έτσι. Τα τελευταία χρόνια το βλέπω αυτό. Δεν υπάρχει πρόνοια πουθενά. Πρόνοια πουθενά. Και αυτά δυστυχώς τα βλέπουμε συνέχεια. Δυστυχώς. Μία μουσικούλα θα βάλουμε. Θα μου διαλέξει ο Γιάννης ένα δυνατό κομμάτι και θα επιστρέψω με την υπόλοιπη ιδιοσιογραφία.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε για όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Αυτό είναι το Ράδιο Θήτα, όπως λέμε, Θεσσαλονίκη, 107,1. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο και θα είμαστε συντροφιά μέχρι και τις 8. Να σας πω λίγο τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω ότι καθάρισαν τα πάντα. Ο περιφερειακός είναι μια χαρά. Για όσοι θέλετε να κινηθείτε τουλάχιστον το επόμενο τεταρτάκι μέσω του περιφερειακού για να πάτε στις δουλειές σας, είναι μια χαρά ο δρόμος, μπορείτε να πάτε. Όπως και στο κέντρο της πόλης εξομαλύνθηκε λίγο η κίνηση. Βλέπω τα αυτοκίνητα να έχουν μια πολύ φυσιολογική ροή και από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη δεν έχουμε και ιδιαίτερα προβλήματα, όπως ήταν πριν από περίπου 25 λεπτά εδώ στην πόλη. Τα υπόλοιπα τα προβλήματα τα έχουμε, τα ξέρουμε και δυστυχώς δεν κάνουμε τίποτα. 21 του Σεπτέμβρη σήμερα. 21 του Σεπτέμβρη σήμερα και σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο Λεονάρντ Κοέν. Τραγουδισταράς μεγάλος, συνθέτης μεγάλος, από τον Καναδά το παλικάρι, και ένας τρελός ηθοποιός που λέγεται Bill Murray, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950. Και στα δικά μας, 1921, σαν σήμερα, κρεμάστηκε με άλλους 68 ποντίους ο Νικόλαος Καπετανίδης. Καμιά φορά μερικά πράγματα θα πρέπει να τα θυμόμαστε. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα, πέθανε σαν σήμερα το 1921 ο Νικόλαος Καπετανίδης. Τι ήταν ο Νικόλαος Καπετανίδης? Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε μια εφημερίδα της εποχής που λεγόταν Εποχή και εκδιδόταν στην Τραπεζούντα. Έλληνας δημοσιογράφος. Και ήταν ο άνθρωπος που οραματιζόταν τους ποντίους να έρθουν στην Ελλάδα και οι πόντιοι της Τραπεζούντας να ενωθούν με τους ποντίους της Ελλάδας. Γιατί έλεγε ότι είμαστε αδέρφια όλοι οι πόντιοι. Αυτό μέσω της εφημερίδας του δεν άρεσε τότε στους Τούρκους και ειδικά σε αυτόν τον τύπο που λεγόταν το Πάλος Μαν, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν ο σφαγιάς των Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου.

ο οποίος τον φώναξε στο γραφείο του και του είπε «Δεν θέλω να μου γράφεις τέτοια πράγματα για μένα». Καπιτανίδης του απάντησε «Εγώ αγαπάω τους Έλληνες και υπολείπτω με αυτούς που κάθονται ήσυχα, αλλά δεν συγχωρώ αυτούς που δεν είναι πιστοί στην πατρίδα μου. Μη γράφεις ψέματα. Μη γράφεις ψέματα», του λέει ο άλλος. «Γράψε την αλήθεια». Ο Καπιτανίδης δεν κατάλαβε τίποτα. Συνέχιζε να γράφει για τα δεινά των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι κάποια στιγμή στήθηκε μία κατηγορία εναντίον του, καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε διαπαγωνισμού μαζί με 68 Ελληνοπόντιους την 21η του Σεπτέμβρη του 1921 στην Αμάσια. Τα τελευταία του λόγια: «Ζήτω η Ελλάς». Τα τελευταία του λόγια. Δεν ξέρω πόσοι θα μπορούσαν να αναφωνήσουν την τελευταία στιγμή της ζωής τους σε αυτή την εποχή που ζούμε, «Ζήτω η Ελλάς», αλλά είμαι σίγουρος ότι πιο πολύ την τελευταία στιγμή της ζωής τους, αν μπορούσαν να πουν κάτι, θα έλεγαν «Πού θα πάει η οικονόμα που έκανα εγώ τόσα χρόνια, βρε. Ποιος θα μου τα φάει? Πού θα πάνε τα λεφτουδάκια μου? Ε, έχω λάθος?» Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω καθόλου. Θέλω να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω με λίγα αθλητικά μέχρι και τις 7, όπου μετά τις 7 έχουμε, όπως το κάνουμε κάθε μέρα, την ανάγνωση των πρώτων σελίδων των εφημερίδων.

Να στείλω τα χαιρετίσματά μου, θέλω πρωινιάτικα, σε δύο αγαπημένους φίλους, τον Γιάννη και τον Γρηγόρη. Τα παλικάρια είναι κρεοπόλιδες. Ο ένας είναι κάπου στη Γαμβέτα και ο άλλος είναι στις αρχές της Μαρτίου. Θέλω να τους στείλω την αγάπη μου, να τους πω τους στηρίζουμε, γιατί αν δεν στηρίξουμε τους κρεοπόλιδες μας δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έτσι όπως πήγε το μοσχαράκι και θα ανέβει κι άλλο, να ξέρετε, με δελτίο θα αγοράζουμε το κρέας. Έτσι όπως πάμε, με δελτίο θα το αγοράζουμε το κρέας. Και μια και είπα και για δελτίο, να πω ότι χθες είχαμε την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για υποχρεώσεις της Εθνικής. Έχουμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος ζορίστηκε στο Λιβαδιακό και βλέπουμε τα πράγματα εκεί. Διώξετε το Μεντιλίπαρ και πήρατε αυτόν τον καινούριο, ε. Μάλιστα. Θα δυσκολευτεί να προσαρμοστεί. Λέω απλά. Βλέπουμε μια ΑΕΚ που σώνει και καλά, έπρεπε να κερδίσει το Βόλο. Έχουμε έναν Αχιλέα Μπέο με τη λήξη του αγώνα να μιλάει για λογαριασμούς τους οποίους πρέπει να δει η εισαγγελία, μήπως αυξήθηκαν κάποιον. Έτσι ήταν η καταγγελία, γιατί θεωρεί ότι η ΑΕΚ πέρασε με μαγιά εκεί στο Βόλο. Πέρασε με το έτσι θέλω και τη διαιτησία μαζί της. Όφη και Αστέρας μοιράστηκαν το ισόπαλο 2-2, ενώ ο Παναθηναϊκός στην Καλαμάτα θεωρητικά επιβλήθηκε με το 1-0, αλλά η ουσία είναι ότι μόνο αυτή η γκολάρα που έβαλε ο Τετέι, πολύ ωραίο γκολ, και χάρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, το παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή ισόπαλο 0-0, και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος κέρδιζε 2-0, έγινε το 1-2 με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, και κάποια στιγμή μέχρι να κλείσει ο αγώνας, ακόμα και στις καθυστερήσεις, έτρωγαν από την τηλεόραση που έβλεπαν τον αγώνα οι φίλοι του ΠΑΟΚ και κάποιοι που παρευρέθηκαν εκεί, τα νύχια τους μέχρι τον αγώνα, γιατί δεν θέλαν να ξαναζήσουν αυτά που ζουν εδώ και πολλά χρόνια. Βασικά στο 97 ήρθε η ηρεμία μπαίνοντας το τρίτο γκολ, και έτσι σφραγίστηκε η νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 εναντίον του Πανετολικού. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θα μου πεις, το αποτέλεσμα μετράει. Ναι, αλλά μετράει και η διάρκεια. Και εκεί είναι το δύσκολο. Εν συντομία, αποτελέσματα: Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0, Λιβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Βαθμολογία γρήγορα: Παναθηναϊκός 15, ΠΑΟΚ 12, 11 ΑΕΚ 3, Όφη 10, Ολυμπιακός 10, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Αστέρας 2, Βόλος 2 και Λιβαδιακός 1. Τώρα, η έκτη αγωνιστική, το Σαββάτο 10 Οκτωβρίου. Έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε πολύ πράγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε πρώτα την εθνική ομάδα να δίνει τους αγώνες της για τον Nation, και δεν ξέρω τι θα πω εκεί. Εκεί ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Θα μου πεις, ο προπονητής της εθνικής ομάδας κάλεσε κόσμο και κοσμάκι για να πλαισιώσει εκεί το team το οποίο θα αγωνιστεί. Έχω κάποιες ενστάσεις, δεν είναι του παρόντος. Δεν είναι του παρόντος, γιατί δεν θέλω να εκτεθώ. Θα το αφήσω να κυλήσει, θα δω τους αγώνες και ίσως σας πω τις πρώτες αμφιβολίες που έχω από τώρα στον πρώτο αγώνα της Εθνικής. Θα σας πω τι σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, εάν αυτά που σκέφτομαι, και θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, εάν αυτά που σκέφτομαι τώρα θα αλλάξουν μετά από τον πρώτο αγώνα της Εθνικής, ή οι σκέψεις μου δυστυχώς θα βγουν αληθινές. Από την άλλη, να κλείσουμε λίγο την πρώτη ώρα της εκπομπής, να ενημερώσουμε σε όλους εσάς ότι υπάρχει ακόμα ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα. Έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
έβγαλε το χάρτη, ο οποίος μας λέει ότι για σήμερα ο χάρτης ημερήσιας πρόβλεψης κινδύνου, για να δω σε ποιες περιοχές μας το δίνει σήμερα. Λοιπόν, οι περιοχές που μας το δίνει σήμερα είναι η Κρήτη και οι ζώνες αυτές οι οποίες πιο πολύ είναι επικίνδυνες, και βλέπουμε ότι ήδη στην Κρήτη έχω φωτιά. Στο Λασίθι, ωραία. Μαύρα χάλια πάλι. Μαύρα χάλια. Πάμε μουσικούλα μέχρι τις 7, τη ζεράκι και επιστρέφω.

Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 8.

Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα εδώ στο πρωινό με Κάρι. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι τις 8 θα έχουμε ειδήσεις, ενημέρωση, όλα τα σχετικά που πρέπει να ακούσετε. Να πω καλημέρα στους γονείς που ετοιμάζονται τώρα σιγά σιγά να ξυπνήσουν τα μωρά τους, τα παιδάκια τους, να τα ετοιμάσουν, να τα βάλουν στο αυτοκίνητο και να τα πάνε στο σχολείο πριν πάνε στις δουλειές τους. Εννοείται ότι έχουμε 107.1 ράδιο θήτα στο display εκεί μπροστά την οθόνη του ραδιοφώνου μας στο αυτοκίνητο και δεν αφήνουμε κανέναν να πειράξει τα κουμπάκια. Τα δικά μας τα κουμπάκια, Γιάννης Κατσαβουνίδης. Τα δικά σας τα κουμπάκια, κανένας. 107.1 ράδιο θήτα. Ήρθε η ώρα της ανάγνωσης των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάω με Voice. Ο Μητσοτάκης κάνει πλάτες σε Motor Oil και ΕΛΠΕ. Οι Γερμανοί θέλουν να φορολογήσουν τα εδηλιστήρια και η Ελλάδα λέει όχι. Οι Γερμανοί να κάτσουν εκεί να δουν τα μαύρα τους τα χάλια, που εξαιτίας τους η ακροδεξιά θα λιμάνει όλη την Ευρώπη, όλη την Ευρώπη, εξαιτίας της πολιτικής τους. Γιατί αν δεν ξέρετε και δεν ζείτε στη Γερμανία, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι περνάνε οι Γερμανοί. Όχι όταν τους λυπηθούμε, όχι, αλλά περνάνε μεγάλο ζόρι. Τουλάχιστον εμείς εδώ, από σφαλιάρα σε σφαλιάρα, τι να κάνουμε, συνηθίσαμε. Εκείνη ήταν στα καλά και αρχίσαν οι μπάτσες. 78% άνοδος, λέει η εφημερίδα της μετοχής της Motor Oil, και 89% της Hellenic Energy. Έλα ρε εσύ, μήπως αυτά που λέω εγώ το πρωί, το ότι όλη αυτή η ιστορία με τους πολέμους είναι μια πολύ καλή κονόμα, ρε μπας και έχω δίκιο, και μου λέτε κάποιοι μετά όταν με βρίσκεται στον δρόμο, μην τα βάζεις όλα μωρέ σε ένα τσουβάλι, βρε, δεν είναι έτσι. Αλήθεια? Μήπως έχω δίκιο, απλά δεν το διευρύνω? Λοιπόν, συγγνώμη. Πολιτικό σκάνδαλο πιτσιλί, βαφτίζει επιχειρηματίες τους μικρούς των Airbnb. Και νέο κουστούμι 13 δις για F-35 και ντρόνους CCA. Καταφτάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την αναφορά της One Voice. Και καλά τώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ήταν τώρα μετά την αναφορά ιδιαίτερα της One Voice και πολλών άλλων εφημερίδων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταφθάνει γιατί βλέπει ότι κολλησεργούν εκεί στην ιστορία με τα Τέμπη, γιατί έτσι όπως πάει θα τελειώσουμε σε 20 χρόνια, λίγο με το ΠΚΠ και λίγο με το Ταμείο Ανάκαμψης που ακόμα δεν βγήκανε πραγματάκια μπροστά. Θα το ελέγξουν. Λοιπόν, πάμε χρηματιστήριο τριών ταχυτήτων και οι νέες επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις της ΕΙΔΑΠ. Πάμε με απογευματινή. Έχω απογευματινή αυτή τη στιγμή στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, λέει εφημερίδα. Δείχτη προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Αυτό το νέο το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Αλήθεια τώρα. Αγαπητή μου εφημερίδα, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Τι να σου πω τώρα. Απίστευτη τραγωδία, θάνατος 82χρονου για μια ξαπλώστρα. Προηγουμένως, ο Γιάννης μου έβαλε πόστα. Πώς το λέμε, με μάλωσε. Μου λέει, ήρθα το πρωί, ρε Καρυπίδη. Και πήγες και μου είπες 2-3 δυσάρεστες ειδήσεις. Δεν θέλω να τα ακούω, μου λέει. Θέλω αλλιώς να είναι η μέρα μου. Και εξηγώ, δυστυχώς. Είναι στο κομμάτι της ενημέρωσης. Είναι και αυτά. Και όπως το βλέπω το πράγμα, είναι όλο και περισσότερα αυτά. Ειδικά οι κακοποιήσεις γυναικών και παιδιών, όλο και περισσότερα. Το κράτος κοινωνία που έχουμε και πρόνοια. Εκεί το ρίχνω εγώ. Θα σας εξηγήσω όταν έρθει η ώρα. Πάμε. Δημοκρατία πρωτοσέλιδο. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις ΗΠΑ. Οι αγκαλιές με τη γιατρό που έκανε τις ελέγχους, συνεχίζει το καταιγισμό αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου της Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλληλούν αντί να λογοδοτήσουν.
προκλητική κάλυψη και στο ψευδόνυμο και στον ψευδόμενο, συγγνώμη, Πλεύρη. Άγνωστη λέξη παρέτηση στην Ελλάδα των σκανδάλων και της διαφθοράς. Αγαπητή μου Δημοκρατία, το είπα πριν. Αλήθεια. Συμβαδίζω μαζί σου. Ποια παρέτηση? Σε ποια Ελλάδα? Είπαμε, ακόμα κάτω από τα στρώματα των Ελλήνων υπάρχουν μερικές χιλιάδες ευρώ. Εάν δεν τα πάρουμε και αυτά, δεν θα φύγουμε. Θα πρέπει να τα πάρουμε και αυτά. Λοιπόν, ένα σιωπή λέει εφημερίδα από τη σύζυγο του Στουρνάρα για τη σχέση της με τη ΓΑΚΑ. Για τις αναβαθμίσεις της πανοκρουσίας για τους φόρους στα καύσιμα κρύβονται. Ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προχωρήσει σε μείωση και ξεσκεπάζεται το κρυφό παζάρι με τον Κασιδιάρη. Ο ρόλος Μπελέρη και Μπεκύρη. Τους καρφώνε φιντάν για τη στημένη ένταση. Έχουμε φίλους πολιτικούς στην Αθήνα με τους οποίους συνεννοούμαστε. Όπα. Αυτό το λέει η Δημοκρατία και τα λόγια που γράφει η Δημοκρατία είναι το φιντάν. Έχουμε φιλαράκι πολιτικούς στην Αθήνα που συνεννοούμαστε. Τι θα πει συνεννόηση για το φιντάν και την παρέα του? Το ότι ακούν αυτά που λέμε εμείς και κάνουν αυτά που λέμε εμείς. Γι' αυτό συνεννοούμαστε. Γιατί αν τους λέγαμε αυτά που θέλουμε εμείς και αρνιόντουσαν, δεν θα ήταν φίλοι μας και δεν θα συνεννοούμασταν. Τόσο απλά. Δεν νομίζω ότι θέλουμε και περισσότερη εξήγηση. Αυτό θεωρείται προδοσία? Θα μου πεις, όχι ρε παιδί μου, είναι στα μέσα της διπλωματίας. Α, μάλιστα. Και άμα έχουμε καμιά εταιριούλα μαζί, μια offshore, άμα κάνουμε business μαζί, όχι τα ονόματά μας μπροστά, έχουμε και συγγενείς πρώτου βαθμού. Θα υπάρχει κάποιο θέμα? Λέω εγώ, μην υιοθετείτε εσείς σενάρια. Σενάρια. Πιερακάκης, να κάνουν περισσότερα οι τράπεζες για την κοινωνία. Τι να κάνουν, Πιερακάκη? Αγαπητέ μου, τι να κάνουν οι τράπεζες για την κοινωνία? Να δώσουν λεφτά που φτιάξαν τα σχολεία και θέλαν να διαφημίζονται συνέχεια. Κάναμε αυτό το σχολείο, κάναμε εκείνο το σχολείο. Για λόγους πρεστίζ, 4 τράπεζες που φτιάχνουν σχολεία και πολύ καλά κάνουν. Ξέρετε τι μου λέει αυτό? Ότι όταν έρχεται ο ιδιωτικός τομέας και φτιάχνει πράγματα που έπρεπε να κάνει το δημόσιο, το κράτος, δύο λόγοι υπάρχουν. Ένας λέγεται αποφορολόγηση. Έτσι δεν είναι? Αν έχω λάθος πείτε μου. Ένας είναι η αποφορολόγηση και ο άλλος είναι είσαστε ανίκανοι. Είσαστε ανίκανοι να διαχειριστείτε χρήμα και να φτιάξετε σχολεία, νοσοκομεία και όλα αυτά που κάνουν οι ιδιώτες, οι οποίοι φυσικά βάζοντας τα λεφτά τους θέλουν και να προωθηθούν τα ονόματά τους. Δεν είναι όλοι επιχειρηματίες ή ακόμα και τραγουδιστές όπως ο συγχωρωμένος ο Μαζουνάκης που βγήκανε μετά το θάνατό του πάρα πολλοί άνθρωποι και είπαν το πόσο τους βοήθησε και δεν ήθελε να πούν και το όνομά του. Ο δικός μας ο Βασίλης Καράς, αν δεν ξέρετε κύριε Πυρακάκη, πόσο κόσμο έχει βοηθήσει και δεν επέτρεπε σε κανέναν να βγει το όνομά του μπροστά όταν βοηθούσε. Αυτή είναι λίγη κύριε Πυρακάκη. Οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την κοινωνία, αλήθεια. Τι θα κάνουνε? Θα ανεβάσουν τα επιτόκια καταθέσεων? Τι θα κάνουνε κύριε Πυρακάκη? Θα σβήσουνε από τον Τηρεσία κάποιους καημένους οι οποίοι χρωστάνε 1000 ευρώ γιατί στο παρελθόν είχαν οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούν να το σβήσουν και δεν μπορούν να κουνηθούν? Τι θα κάνουν κύριε Πυρακάκη? Είμαι όλος περίεργος να μου πείτε τι πρέπει να κάνουν οι τράπεζες για την κοινωνία ενώ έπρεπε να κάνει το κράτος. Επιτελική επιτυχία, 21 μέρες τους πήρε να θέσουν υπολέχοντη φωτιά στην Κόνιτσα. Αυτό το φώναζω από την περασμένη εβδομάδα. Από το πρώτο διήμερο που κεγόταν η Κόνιτσα, είπα και θα το πω τώρα ξανά να το επιθυμίσω. Ουέ και αλίμονο, ουέ και αλίμονο, εάν εκεί στα βουνά της Πίνδου και ειδικά στο μέρος που κάει και η Κόνιτσα, που την ξέρουμε πολύ καλά και όσοι την έχουμε επισκεφτεί, έχουμε γοητευτεί με την περιοχή, δούμε φτερωτές, δούμε φουρφούρια.
Εκεί να σας δω. Εκεί να σας δω. Γιατί αν δούμε φουρφούρια, ποιος μου λέει εμένα να μην σκεφτώ ότι το βάλατε επίτηδες, το αφήσατε να καούν 10.000 στρέμματα για να έχουμε και ανοιχτωσιά. Για να έχουμε και ανοιχτωσιά. Πριν πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο, να στείλω καλημέρα στο Γιάννη τον Γιοπόνο. Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακρότες του Θήτα μου λες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φοβερή εθνική ομάδα βόλεϊ. Σε ένα συγκλονιστικό μάτς με πολλές συγκινήσεις, χάσαμε 3-2 από την Φιλανδία. Τεράστια ευκαιρία να περάσουμε στους 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κρίμα και άδικο, αλλά και αυτοκτονία όλα μαζί. Μόνο περηφάνεια για την εθνική ομάδα. Διπλό στο Αγρίνιο, λίγο αγχωτικό, αλλά και πύριος νίκη με 3 τραυματισμούς. Ναι, αυτό ξέχασα να το πω. Άντε ξανά. 3 Σπάρτους. Ξαπλώσανε. Μάτς σήμερα για το γυναικείο χάτμπολ, τελικός για το Super Cup, με αναγέννηση Άρτας στις 8 στη Μίκρα. Πάμε να το σηκώσουμε. Φιλιά, πάμε δυνατά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για το μήνυμά σου. Εγώ θα πάω για άλλη μια εφημερίδα πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα, η οποία είναι ποια άλλη, Ελεύθερη Ώρα. Εδώ. Αφήστε με μισό λεπτό να ανοίξω εδώ στον υπολογιστή και στην οθόνη του υπολογιστή το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας. Αφήστε με μιλισεκόντ σας παρακαλώ να δω τι γράφει. Όχι, όχι, όχι. Θα σας το πω εγώ αυτό. Δεν έχουμε σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτέμβρη στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας γερόντισα. Δεν έχουμε γέροντα, δεν έχουμε αποκαλύψεις. Έχουμε πρωτοσέλιδο μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από το «Ο Γιώργος δεν πέθανε» μέχρι τους Ιλουμινάτη και τα λεφτά, λευκά καπέλα. Αριθμολογία, κρυφά μηνύματα, μυστικές οργανώσεις, τεκτονισμός, πειράματα και κυκλώματα, λέει εφημερίδα. Από το σκάνδαλο Νοβάρτης στα ιατρία της Συμφοράς, στα μασατζίδικα και τα μπότοξ σε νυχούδες. Όλες οι θεωρίες συνωμοσίας για το Μαζονάκι. Και κάπου δεξιά σε ένα μικρό διστυλάκι στη φόρα τα προσωπικά δεδομένα του Μητσοτάκη. Η Γερμανία επιλέγει την προαιρετικότητα στην ψηφιακή ταυτότητα. Γιατί όχι και η Ελλάδα, λέει η Ελεύθερη Ώρα. Εμείς πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά.

Συνεχίζουμε με πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Έχω ελεύθερο τύπο και πρωτοσέλιδό του. Ακούστε. Αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, καμιά 85-90 ευρώ. Καλά είναι. Καλά είναι. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά, λέει, από 2,75% ως 3% αναπροσαρμογή αποδοχών από τις 1η του Γενάρη. Αγαπητέ μου ελεύθερε τύπε, τα ακούνε αυτά και οι συνταξιούχοι και ξέρετε τι κάνουν. Λένε για το ανέκδοτο της ημέρας. Ε, βέβαια. Λένε 1000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή παίρνω 300 ευρώ, θα μου δώσετε 380. Βρε, ούτε 310 δεν θα πάρουν. Ούτε 310. Υποπροθεσμία ο Μέρτς, λέει εφημερίδα, μετά τις νίκες της AFD στο Μακλεμβούργο και Die Linke στο Βερολίνο. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Τι σοκ και δέος, παιδιά. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, η εφημερίδα έχει αθλητικά στη δεξιά πλευρά του πρωτοσέλιδου και τα 5 συν 1 κλειδιά και οι κρίζες ζώνες της συμφωνίας με την Γρυλανδία. Λέει η εφημερίδα, πάμε στην εστία να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδό της. 200 φορές μεγαλύτερη η διαφθορά από την εποχή Τσοχατζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στο τηλεοπτικό σταθμό UAN και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι φυλακοί. Κύριε Γιαννίτση, αλήθεια τώρα. Το είπατε αυτό. Ακούστηκε πουθενά. Βγήκανε βιντεάκια. Προχώρησε. Το αναδεικνύει η εστία. Το αναδεικνύει η εστία. Μόνη της θα αναδείξει. Τι. Τη διαφορά 200 φορές μεγαλύτερη από τον Τσοχατζόπουλου. Το ξέρουμε, κύριε Γιαννίτση. Το ξέρουμε. Ευχαριστούμε και την εστία που μας το υπενθυμίζει. Αλλά να σας πω κάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε, πείτε μου, για να παραιτηθείς από κάτι που δεν κάνεις καλά? Πρέπει να έχεις ευθυξία. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να μην τα κάνεις καλά, να είναι όλα χάλια γύρω σου και να λες είμαι ο καλύτερος. Ή κάτι συμβαίνει περίεργο με σένα, κάτι περίεργο σίγουρα συμβαίνει με σένα, ή δεν σε αφήνουν. Αν δεν σε αφήνουν, σημαίνει ότι είσαι μαριονέτα. Εάν τα κάνεις μόνος σου και αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλα αυτά και στο τέλος λες δεν φταίω εγώ, φταίνε όλοι οι άλλοι, αυτό είναι ένδειξη ανθρώπων που θέλουν να χειραγωγούν. Το ότι δεν φταίω ποτέ και φταίνε όλοι οι άλλοι. Το καταλάβατε? Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.

υπόλοιπα της εστίας στα πρωτοσέλιδά της που δεν την τελείωσα, με θερμό επεισόδιο απειλεί ο Χαγκάμφινταν για το καλώδιο. Εντάξει, να σας το πω, να σας το πω πολύ απλά, θέλετε πολύ απλά, σε γενικές γραμμές. Αύριο το πρωί λοιπόν εμείς τσαμπουκαλευόμαστε, πουλάμε μαγιά, πραγματική μαγιά όμως, και δηλώνουμε απερίφραστα, δυναμικά και με μαγιά 12 μίλια άμα γουστάρετε. Έτσι απλά σας το λέω, 12 μίλια και άμα γουστάρετε. Και, και αφήστε τα καλώδια εκεί της Κύπρου και όλα αυτά που λέει ο Φιντάν. Πρώτα ξεκινάμε με τα 12 μίλια. Τι θα κάνει η Τουρκία? Θα επιτεθεί σε ευρωπαϊκό κράτος? Ρωτάω, τι θα κάνει η Τουρκία? Θα επιτεθεί σε ευρωπαϊκό κράτος? Και τι θα κάνει η Ευρώπη, που πολλοί από εμάς, βάζω και λίγο και τον εαυτό μου, χειροκροτούμε την Ευρώπη, το συνεταιρό μας, τα μαύρα μας τα χάλια, τα μαύρα μας τα χάλια, το χειροκροτούμε και λέμε σύμμαχος η Ευρώπη, εκεί ΝΑΤΟ, όλα οι ΟΗΕ, όλοι θα πέσουν πάνω μας να μας υποστηρίξουνε. Πες ότι αύριο το πρωί ή σήμερα ξυπνάει με φώτιση ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός, με φώτιση, φώτιση, ήρθε το Άγιο Πνεύμα πάνω του, περιστέρι λευκό, έκατσε πάνω στο κεφάλι του, του μετέδωσε τη φώτιση, φώναξε τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά, τα ραδιοφωνικά και λέει τώρα διάγγελμα στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, αποφάσισα, δεν με ενδιαφέρει κανένας, να πω ότι στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει αύριο, άμα γουστάρετε δηλαδή, επέκταση στα 12 μίλια και τα καλώδια θα μπουν και όλα τα υπόλοιπα. Και αφήστε το Καστελόριζο στην άκρη. Έτσι δεν είναι? Να σας το πω. Θα μου πεις σενάριο. Σενάριο. Τι θα γίνει? Θα μας επιτεθεί η Τουρκία, ε? Ωραία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνει? Θα μας υποστηρίξει όπως πρέπει? Δεν νομίζω. Τι θα γίνει όμως? Απ' την άλλη υπάρχει το Ισραήλ, το οποίο είναι στη σκακέρα και θέλει να είναι στη σκακέρα. Και δεν θέλει να είναι το στρατιωτάκι που είναι στην πρωτεστά σειρά. Όχι. Δεν θέλει να είναι ο πύργος που είναι αριστερά-δεξιά τέρμα, ούτε ο αξιωματικός που είναι δίπλα στο βασιλιά και στη βασίλισσα. Θέλει να είναι η βασίλισσα, γιατί ο βασιλιάς, για όσους ξέρετε σκάκι, δεν μπορεί να κάνει παραπάνω από μία κινήσεις. Να πάει από ένα κουτάκι παραπάνω. Ενώ η βασίλισσα κινείται παντού και πάντα. Σε όλα τα τετραγωνάκια στη σκακέρα. Αυτό θέλει να κάνει το Ισραήλ. Τώρα, τι συμφέρει σε εμάς, τι δεν συμφέρει? Και κοιτάξτε να δείτε, αν δεν είμαι εγώ, θα έχουμε πρόβλημα πολέμου. Έλα τώρα. Είτε εσύ είσαι, είτε ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε ο Αλεξέη, αν είναι να γίνει το του θα γίνει. Τα υπόλοιπα και οι χαζομάρες τις οποίες ακούμε που και που, γιατί είναι προεκλογικές, κάποιους πρέπει να μας προβληματίζουν. Και ξαναλέω, μη μου παίρνετε τηλέφωνο μετά το τέλος εκπομπής, φίλοι, και μου λέτε ρε εσύ μη τα τσουβαλιάζεις. Δεν τα τσουβαλιάζω, απλά είναι όλοι οι ίδιοι, απλά λίγο γυρισμένος άλλος αμφάς, λίγο προφίλ, λίγο πάνω το κεφάλι, λίγο δεξιά, αλλά λένε τα ίδια λόγια. Μακαρθισμός στα μη κρατικά ΑΕΗ από το γραφείο του Πρωθυπουργού και πρόσφυγες φοιτητών στο ΣΤΕ. Διακόπτουμε τις σπουδές αν. Ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη στην εστία που παραμένουμε και υποχρέωσαν τον Φρέντι Μπελέρη να ανασκευάσει δήλωση για τον Ηλία Κασιδιάρη. Λέει το πρώτο σελίδο της η εστία. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι των Συντακτών, να δούμε τι γράφει στο πρωτοσελίδο της. Όπως ξέρετε, τα βλέπουμε πάντα μαζί. Ανοίγω τώρα και διαβάζω τα πρωτοσελίδα μαζί σας. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαίνω ότι το πετρέλαιο θύρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι, μέχρι 1,75 το λίτρο. Θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα και ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπεκερδών. Αυτά να τα βλέπουμε και να τα ακούμε.
να τα βλέπουμε και να τα ακούμε. Οικογενειακά επιδόματα, λέει εφημερίδα, μείωση 47% σε σχέση με το 22. Και στη Γερμανία προχτές για Τίλενκε από AFD. Τα πάμε αυτά. Η Γερμανία είναι, τι να σας πω τώρα, το κάστρο που θα πέσει της Ευρώπης για την ακροδεξιά. Εκεί θα επιβληθεί η ακροδεξιά και μετά άντε σβήστο. Μετά άντε σβήστο, Ούρσουλα και η παρέα σου. Άντε να σας δω. Είπαμε, καλά στα είπε Αφροδίτη. Τα νέα. Μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, βάση ντρόνους και στη Λέσβο. Η ακτίνα επιχειρησιακής δράσης και κρίσιμες λεπτομέρειες τίσεων. Κληρονομίες εξαδιαιρέτου, λέει η εφημερίδα. Η λύση στον Γρίφο και Λευκός Οίκος. Έξωση σε CNN πολίτικο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν του αρέσει αυτά που γράφουν. Δεν του αρέσουν αυτά που γράφουν. Λοιπόν, Μαργαρίτα, ο τελευταίος χορός θα είναι τα κύματα, λέει η εφημερίδα για την Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία πέθανε στην ηλικία των 103 ετών. Και Βαϊμάρη, πως το θέατρο προέβλεψε την άνοδο του ναζισμού. Άλλη μια εφημερίδα πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Νομίζω θα πάμε και σε τιζεράκι. Πάμε. Πάμε στην Κόντρα, η οποία μας λέει: με πειραγμένες δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου, επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνική δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Νεκρός απόστρατος ναύαρχος, μετά από εσυμπλοκή με 76χρονο, πέθανε για μία ξαπλώστρα. Τι κοινωνία ζούμε, λέω εγώ. Κυριάκος Πυρακάκης, στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Τα λόγια, κύριε Πυρακάκη, σας τα είπα, είναι πολύ εύκολα. Τα λόγια από την πράξη απέχουν πάρα πολύ. Είτε γιατί δεν μπορούν να γίνουν, είτε γιατί όχι απλά δεν μπορούν να γίνουν και το ξέρετε, είτε γιατί μπορεί να το θέλετε να το κάνετε, αλλά δεν μπορείτε. Όταν δεν γίνει πράξη, θα χειροκροτήσουμε. Ένα 75 μας είπε και κάτω. Περιμένω. Σκληρή επίθεση Τσίπρα. Με Μητσοτάκη έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας. Ναι, κύριε Αλεξέη. Με Μητσοτάκη έχουμε τιμούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας. Αλλά και εσύ όταν ήσουνα, φρόντισες η Μακεδονία να πάει προς τα εκεί. Δεν τα ξέχναμε αυτά, Αλεξέη. Και άλλα έχεις κάνει. Τώρα δεν είναι τη στιγμή να τα παριθμίσουμε, αλλά δεν μπορείς. Πώς λέει η παροιμία, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή, Αλεξέη. Δεν μιλάμε. Λοιπόν, αισιόδοξο μήνυμα, επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων. Ναι, και αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Αγαπητή Κόντρα, το γράψετε πολύ ωραία. Τι σημαίνει η στατιστική αυτή? Ότι ξαφνικά ξύπνησε ο κόσμος, η νεολαία, και λέει θα κάνω παιδιά? Όχι. Απλά κατάλαβαν οι νέοι ότι με καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούν να πορευτούν. Θα κάνουν παιδιά, να σας το πω εγώ. Θα κάνουν παιδιά γιατί θέλουν να κάνουν οικογένεια όσοι παντρεύονται. Αλλιώς θα είναι μόνοι τους. Γιατί μπορεί να μην θέλουν παιδιά. Μπορεί να μην θέλουν παιδιά. Θα κάνουν οικογένεια. Δεν σημαίνει επειδή παντρεύεσαι, σώνει και καλά, θα κάνεις παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά. Εντάξει, μην τρελαθούμε, που θέλω να καταλήξω όμως. Θα κάνουν παιδιά γιατί θέλουν να έχουν οικογένεια και θα τα πάρουν τα παιδιά τους και θα σηκωθούν να φύγουν. Αυτό θα κάνουν εσείς που χαίρεστε, αν δεν φτιάξετε τα πράγματα. Κλείνω με εσπρέσο. Ο Νάσος ο Μπογιατζής λέει εσπρέσο. Είμαι περίεργος. Σε ποια χέρια τσαρλατών έπεσες, δρεμάζω. Πόσο 62χρονος Κομιανός που σήμερα περνά από Ανακριτή άφησε τα πινέλα για να κονομάει με υπνοθεραπείες. Έγινε ο Νάσος ο Μπογιατζής υπνοτιστής, λέει η εφημερίδα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναλύσουμε βεβαίως, και θα το αναλύσουμε όχι άλλη μέρα, σήμερα έχω όρεξη. Έχω όρεξη. Πάμε μουσικό διάλειμμα. Τιζεράκι και μετά γυρνάω να τα πούμε.

0: 107,1.
1: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα. Οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίβατα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
0: Μεσημέριασε με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάντερ, φτιάξτε μας τη μέρα, βρε, φτιάξτε μας τη μέρα. Καλώς ήρθατε. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνό σας, ξέρουμε, είσαστε στον Θήτα 107,1, αλλά χάσατε μια μισή ώρα εκπομπή. Τι να σας κάνω, ξυπνήστε λίγο πιο νωρίς, βρε παιδιά. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Καλό κουράγιο σε όλους. Σαν σας που θα βρεθείτε στους δρόμους της πόλης, στον περιφερειακό σας ενημερώνω, μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση δυτικά, λίγο πριν από τον Άγιο Παύλο, έχουμε μια υπερφόρτωση του δικτύου και έχουμε και ένα μικρό προβληματάκι από τα δυτικά προς τα ανατολικά, εκεί στο νοσοκομείο του Παπαγεωργίου. Όλοι οι έξοδοι στο περιφερειακό βλέπω ότι είναι πορτοκαλοκόκκινοι, που σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα κινούνται προς τον περιφερειακό. Άρα το επόμενο 20 λεπτό θα είναι μαρτυρικό. Και όταν λέμε μαρτυρικό, μαρτυρικό. Και πρέπει από εσάς λίγο παραπάνω υπομονή. Αφήστε 107,1 ράδιο Θήτα και θα περάσει η ώρα. Θα πάτε σιγά σιγά, χωρίς πολύ ανέβρα στο σχολείο. Τα φιλιά μου στους γονείς που ετοιμάζεστε να πάτε τα παιδιά σας στο σχολείο, τα βάζετε στο κάθισμα και έχετε εκεί στο αυτοκίνητο, στο κατράν, το Θήτα 107,1. Πάμε λιγάκι το θέμα το οποίο θέλω να το θίξουμε, για την ιστορία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι, προσέξτε, οι οποίοι έχουν όλα αυτά τα θέματα τα οποία η κοινωνία τα άφησε να περάσουν μπροστά. Τι εννοώ? Παραδείγματος χάρη, η αστυνομία εξετάζει αν ο Θεοδωρόπουλος και ο Γάκας και η Γάκα είχαν στήσει δίκτυο γιατρών. Τι σημαίνει αυτό? Έπειθαν τους ασθενείς τους ότι είναι άρρωστοι και αφού περνούσανε, αφήναν τα χιλιάρικα σε αυτούς, είχαν ένα παρεάκι που μοίραζαν λεφτά. Εγώ θα κάνω σε εισαγωγικά πλασμαφαίρεση, εσύ θα έρθουν σε σένα να τους κάνεις μια υπνοθεραπεία και μετά από σένα θα πάνε στην άλλη η οποία τους καθαρίζει την άβρα. Και μόλις τελειώσουν όλα, όλοι αυτοί, θα πάμε σε άλλον, θα πάμε γιατρό, όχι εμείς, ο οποίος θα τους καθαρίσει τον εσωτερικό τους κόσμο. Και ό,τι πάλαβο μπορείτε να φανταστείτε. Ειλικρινά, ό,τι πάλαβο μπορείτε. Για την ευεξία. Ποια ευεξία? Θα σας πω εγώ την ευεξία του καθημερινού ανθρώπου. Εάν ο άνθρωπος που πάει στη δουλειά του δεν νιώθει σίγουρος ότι στο τέλος του μήνα θα πάρει τα λεφτά του και δεν θα είναι 1.000 ευρώ, αλλά πάνω από 1.500 χιλιάρικο, για αρχή, ότι θα πάει στη δουλειά του και δεν θα έχει bullying από την εργοδοσία του, ότι θα πάει στη δουλειά του και θα τον αφήσουν να δημιουργήσει προς το καλό της δουλειάς του, ότι θα πάει στην καθημερινότητά του, στο σχολείο των παιδιών του και θα του πει ο δάσκαλος, άφησέ με να διδάξω στα παιδιά μου, και αυτός θα του το επιτρέψει, το ότι στην καθημερινότητά του δεν θα έχει κάθε έναν χαζό να του ζητάει λογαριασμό γιατί θέλει την ξαπλώστρα, θέλει τη θέση του πάρκινγκ και όλα αυτά που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Αν αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα και τρέχουμε σε αυτούς τους τύπους για την ευεξία της ψυχής μας και του σώματός μας, να ξέρετε, στην Αμερική υπάρχει ένα ρητό επαγγελματικό. Αν δεν υπήρχαν τα θύματα, δεν θα υπήρχαν τα λαμόγια. Έτσι το λένε εκεί. Υπάρχει και στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά κάποιος πρέπει να τα λέει στον αέρα. Κάποιος πρέπει να φυπνίζει τους ανθρώπους. Να μην τους έχει θολωμένους. Δεν μπορώ ειλικρινά, εγώ προσωπικά, πήγα σε μάγισσες και χαρτορίκτρες, το θυμάστε, της Γλυκερίας, το τραγουδάκι. Σε μάγισσες και χαρτορίκτρες. Παλιά της μοδός ήταν οι αστρολόγοι, τα βλέπαμε στα μικροκάναλα πανελλαδικής εμβέλειας. Μικρά κανάλια σε ποσοστά, τα οποία για να μπορέσουν να βγάλουν λεφτά για να συντηρηθούν, τους πλήρωναν κάτι τέτοιοι τύποι, γιατί είχαν κληρονομικό χάρισμα. Τα ξεχνάτε? Βλέπαμε τον άλλον, είχε ένα χαρτί, ένα μαρκαδόρο και ζωγράφισε. Και ζωγράφισε και σου λέγε το μέλλον σου. Σοβαρά?
Και υπήρχαν άνθρωποι που το πίστευαν. Έπαιρναν τηλέφωνο. Χρονόντουσαν. Ποια ήταν η γραμμή? Εκείνη 090 σε 90 ξεκινούσε. 90, πόσο? 90. Α, να ορίστε. Ο Γιάννης τα ξέρει καλύτερα. Δεν πας και ήσουν και εσείς αυτά μέσα. Ηχολήπτης. Αυτά, να είδατε. Έβγαλα λαβράκι. Έβγαλα λαβράκι. Τα ξεχνάτε αυτά? Που ανοίγαν στις κάμερες ταρό. Να σας πω τα ταρό. Ο κρεμασμένος, ο δαιμονισμένος, ο άγγελος. Και υπήρχαν άνθρωποι που στην αδυναμία της καθημερινότητάς τους, για να αντιμετωπίσουν ένα σωρό πράγματα που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, γιατί φρόντισε το κράτος πρόνοια 52 χρόνια, πώς είμαστε, 54 χρόνια ελευθερίας και δημοκρατίας, γιατί έτσι το λέμε. Φρόντισε λοιπόν να καταφέρει τους ανθρώπους αυτούς πάνω στην απελπισία τους να τρέχουν σε τέτοιες λύσεις, μπας και σωθούν. Χάθηκαν περιουσίες, χιλιάδες ευρώ. Τα βλέπαμε τότε καθημερινά. Ο τάδε αστρολόγος με κορόιδεψε. Από πρωινάδικα μέχρι και πρώτη είδηση στα τηλεοπτικά δελτία ήταν. Τα ξεχνάτε αυτά? Τα ξεχάσατε? Τώρα η καινούρια μόδα είναι αυτό. Πού πονάει ο άνθρωπος? Τι είναι αυτό που τον προβληματίζει? Η υγεία του. Η υγεία του. Εκεί είναι το θέμα. Η ευεξία. Η παρουσία του. Έτσι το κάνουν. Πάμε λίγο μουσικούλα να συνεχίσουμε.

δεν το αφήνω το θέμα. Δεν το αφήνω το θέμα γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα το πιάσω, θα το ακουμπήσω, θα το χαϊδέψω προς το παρόν. Λίγο, λίγο. Για να δείξω κάποια πραγματάκια. Όταν τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο σοβαρά και θα τα δούμε στην καθημερινότητά μας, τότε θα πω και πράγματα άλλα. Θα πω και πράγματα άλλα. Πάντως, για την Κονόμα, όσοι ήταν τότε παλιά αποτυχημένοι, εφεύρισκαν τέτοιες business για να κονομάνε. Η ιστορία με τους γιατρούς χωρίς πτυχία ή με πλαστά πτυχία, το να ανοίγουν ιατρία, ήταν από παλιά, πολύ παλιά. Απλά τώρα έγινε πιο οργανωμένα και, προσέξτε, με τις ευλογίες εκάστοτε φίλων πολιτικών ή ανθρώπων οι οποίοι έχουν σχέση με την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν τα βάλω με το Μητσοτάκη τώρα, όχι. Αυτή η ιστορία είναι και πιο παλιά. Απλά

αντίγραφα, παρακολούθησα τα σεμινάρια, άρα είμαι άνθρωπος του μάρκετινγκ. Ενώ κάποιοι άλλοι έτριψαν και λιώσανε τα παντελόνια τους στα θρανία για να μάθουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Και το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι το κράτος, και τώρα θα τα βάλω με τον κύριο Μητσοτάκη και την παρέα όλοι, το κράτος και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να σκύψει πάνω στο πρόβλημα αυτό, ανακαλύπτουμε εμείς σε μια γωνία που βλέπουμε τα πράγματα οι πιο πολύ φοβισμένοι, σκιασμένοι. Ανακαλύπτουμε ότι μέσα στο κόλπο είναι και άνθρωποι της κυβέρνησης. Είναι και άνθρωποι τους οποίους τους έχουμε στείλει εκεί που είναι για να διαχειριστούν εμάς. Να διαχειριστούν την οικονομία μας. Να διαχειριστούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Και αυτό είναι το λυπηρό αυτής της κυβέρνησης. Όχι ότι δεν με ρύμνησε για όλα αυτά που βγήκαν τώρα στη φόρα. Χώρια του που σας είπα το άρθρο πριν της Γερακάτικης Δημοκρατίας που έλεγε ότι ετοιμαζόντουσαν να περάσουν μια νομοθετική ρύθμιση που δεν θα έδινε εγκυρότητα σε αυτούς που είχαν αυτά τα ιατρία. Είναι σαν να λέμε, να σας το πω πολύ απλά, άμα το έχεις να το λες, να μιλάς ωραία, να είσαι καλός πολιτής, να κάνεις καλό ψιστήρι, έτσι να το πω στην καθημερινή, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι, επειδή δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις δουλειά ρε παιδί μου, λες τι να πω, τι να κάνω ρε παιδί μου, ποια είναι τα κορόιδα. Πας σε ένα φίλο, του λες, αδερφέ να σου πω, ποια είναι η καλύτερη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη. Σου λέει άλλος, πολύ καλό όνομα για να ανοίξεις γραφείο είναι η Μητροπόλεως. Γραφειάρας. Μάλιστα, μου δίνει κύρος. Φοβερό, πάρα πολύ ωραία. Πόσο έχει ρε παιδί μου ένα χώρος επαγγελματικός στη Μητροπόλεως, 50 τετραγωνικά, 1000 ευρώ. Σε όροφο. Έτσι. Διακοσμισμένο, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κάτω στο κουδούνι θα γράψεις. Τι να γράψεις τώρα. Τι να γράψεις. Πρέπει να γράψεις κάτι που να είναι πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Χώρος ευεξίας. Χώρος θεραπείας. Τέτοια πράγματα. Εμείς στη δεκαετία του 90 τα ακούγαμε αυτά και θεωρήσαμε ότι είναι σαλτιμπάγκι. Θυμηθείτε λίγο παλιότεροι. Αυτά τα ακούγαμε και λέμε τώρα, πού θα πας εκεί, θα σου φάνε τα λεφτά, βρε. Και δυστυχώς βγήκαμε μπροστά και αυτό είναι αλήθεια. Και μη μου ήρθε και μου πει κανένας, τι λες τώρα ρε φίλε. Αυτά είναι επιστήμη. Είναι επιστήμη. Βγήκε και η κυρία Καριστιανού. Λέει είναι κβαντική επιστήμη. Και μάλλον με τον Γεωργιάδη. Για το τι θα πει κβαντική επιστήμη στην ιατρική. Και βάζοντας μπροστά το λέιζερ. Γιατί λέει κβαντική φυσική με την ιατρική ταιριάζουν. Γιατί έτσι είναι το μέλλον. Είπε και η κυρία Καριστιανού τα δικά της. Διότι γιατρός στο επάγγελμα, παιδίατρος από ό,τι γνωρίζω, είπε και την άποψή της. Εγώ λέω, ήθελε να πει κάτι και η Καριστιανού και το είπε απλά. Έπρεπε να πει κάτι και η κυρία Καριστιανού. Γιατί χάθηκε τελευταία από τις ειδήσεις, χάθηκε τελευταία από την, πώς το λένε, από την ενημέρωση και τα δελτία ειδήσεων. Έπρεπε να πει κάτι. Αντί να ασχοληθεί λιγάκι με το τι θα γίνει στα υπόλοιπα, είπε αυτά που ξέρει και η ίδια. Δυστυχώς λοιπόν, το κράτος πρόνοια, κύριε Μητσοτάκη, δεν φροντίζει τους πολίτες της, τους πολίτες. Τώρα ο κύριος Άδωνης, μετά την ιστορία που έγινε, και επαναλαμβάνω, αν δεν ήταν δυστυχώς ο διάσημος Γιώργος και αγαπητός Μαζονάκης, τίποτα από όλα αυτά δεν τα μαθαίναμε. Τα ακούτε συμπολίτες μου εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε όλο τον κόσμο που ακούτε θήτα 107,1 μέσω διαδικτύου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ό,τι και να μου λέτε, δεν με πείθετε. Πώς είναι δυνατόν ο παππούς μου να έχει περάσει πολέμους, να έχει περάσει δυστυχία, να έχει περάσει ένα σωρό πιο δύσκολα πράγματα και να λέει καλά είμαστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αντέξαμε. Μεγαλώσαμε παιδιά, μεγαλώσαμε εγγόνια,

σε αυτή την άθλια κοινωνία, χωρίς υποστήριξη από κανέναν, και ειδικά τα τελευταία χρόνια, που από ό,τι καταγράφονται, δεν είναι δικά μου λόγια, καταγράφονται σε ρεπορτάζ, καταγράφονται στις ειδήσεις, και φυσικά υπάρχουν και αποδείξεις, η διαφθορά έχει πάει στα ουράνια. Και εσείς περιμένετε, αγαπητοί μου, να σωθούμε ή να αλλάξει κάτι? Δεν ξέρω. Ένα πράγμα θα σας πω. Όταν θα νιώσετε αδύναμοι από την ρημάδα την καθημερινότητα, γιατί σας πιέζουν το νερό, η ΔΕΗ, στο σπίτι η γυναίκα σας, τα παιδιά σας, για τους άντρες μιλάω, αλλά το ίδιο συμβαίνει και για τις γυναίκες. Όλοι γύρω σας οι συγγενείς σας πιέζουν όλοι και νιώθετε καταπιεσμένοι, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πάτε σε κάτι τέτοια κέντρα ευεξίας για να σωθείτε και να κουμπάτε τα χιλιάρικα. Υπάρχουν και ψυχολόγοι, επιστήμονες. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι όντως είναι επιστήμονες και μπορούν να σας ακούσουν, να σας βοηθήσουν. Μην πάτε σε σαλτιμπάγκους. Μην πάτε σε ανθρώπους που κονομάνε από τη δική σας απόγνωση. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Για να είναι ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, πριν πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής.

μια και η εκπομπή είναι ενημερωτική και πρέπει να σας ενημερώσουμε, εκτός του το ότι σας λέμε και τις σκέψεις μας και αυτά που μας καίνε και θέλουμε, και εγώ προσωπικά μιλάω στον πληθυντικό, θα μιλήσω μόνο για μένα, και θέλω να σας τα πω αυτά που νιώθω, τις απόψεις μου. Δεν ξέρω πόσοι θα συμβαδίζετε μαζί μου, δεν ξέρω αν θα συμφωνείτε ή όχι. Να ξέρετε, και το να μην συμφωνεί κάποιος με επιχείρημα είναι πολύ υγιές. Εξαιρετικά υγιές αυτό. Γιατί έτσι χτίζονται οι σωστές κοινωνίες. Έτσι χτίζονται τα πράγματα γύρω μας. Ούτε με αερολογίες, ούτε με γενικότητες. Αλλά υπάρχουν και μερικά πράγματα τα οποία αγγίζουν όλη την κοινωνία. Και εκεί πρέπει όλοι μαζί να συνεισφέρουμε. Είτε με την άρνησή μας και με επιχειρήματα, είτε να δούμε θετικά αυτά που λέει κάποιος άνθρωπος σαν άποψη και απλά να εμπλουτίσουμε ή να βοηθήσουμε την άποψη αυτή. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα από τις 10 μέχρι και τις 2 θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης ενός αγωγού σε φυστάμενο δίκτυο ίδρυυσης εκεί επί της οδού Μοναστηρίου και επί Λιζοπούλου, που σημαίνει ότι από τις 10 μέχρι και τις 2 θα υπάρχει διακοπή νερού στις εξής οδούς: Μοναστηρίου, Αγίας Παρασκευής Γλινού, Συχλετίδη και καθώς εκεί τις παρακείμενες οδούς από τις 10 μέχρι και τις 2. Στο τμήμα ανεμενεμένης είναι αυτό, υπάγεται το τμήμα αυτό το οποίο θα γίνουν οι εργασίες, και από εκεί και μετά δεν έχω κάτι άλλο να σας πω για την πόλη. Θα πάω μόνο στην κίνηση για να σας βοηθήσω αν μπορώ. Απλά αποφύγετε τον περιφερειακό. Δεν θέλω πολλά να πω. Αποφύγετε τον περιφερειακό, γιατί ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είναι πάρα πολύ δύσκολος. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο νέο, το οποίο έρχεται από το ωραίο καστρό, το οποίο τίμησε τη μνήμη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και έγιναν πάρα πολύ ωραία πράγματα εκεί στις εκδηλώσεις μνήμης, και αυτά είναι τα υπέροχα. Όλα τα υπόλοιπα έχουμε και αύριο ημέρα. Έχουμε και αύριο ημέρα, δεν τα αναλύσουμε όλα σήμερα. Και αύριο έχουμε να πούμε πραγματάκια. Και αύριο θα πούμε και για πολιτική λίγο εντονότερα. Σήμερα δεν ακούσατε από μένα για πολιτική. Δεν είπα και πολλά πράγματα σήμερα. Έμεινα σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε και πολιτική. Θα έχουμε και οικονομία. Να δούμε την ιστορία με τα καύσιμα. Σιγά σιγά. Ξέρετε, μέχρι τις 15 του Οκτώβρη. Γιατί σήμερα λέει η κυβέρνηση θα κοιτάξει να μας πει τι θα κάνει με τα καύσιμα. Εγώ περιμένω μέχρι 15. Περιμένω άλλες 15-20 μέρες. Ουσιαστικά. Το τι θα μας πει σήμερα, ξέρετε ότι είναι ρευστά τα πράγματα και αλλάζουν κατά το δοκούν και τις τσέπες αυτονών που στείλουν τους πολέμους. Αυτονών που φτιάχνουν τους πολέμους. Σας το έχω ξαναπεί. Εάν δεν γεμίσει ο κουρβανάς, εκεί τα στενά που είναι στενά στο Ορμούζ, εκεί τα υπόλοιπα στην Ουκρανία δεν θα σταματήσουν. Το θέμα είναι οικονόμα. Όταν θα γεμίσουν τα ταμεία θα σταματήσουν για κανένα δύο μήνες και μετά ξανά. Και απλά εμείς θα είμαστε θεατές, δυστυχώς. Αύριο όμως θα πούμε, έχω όρεξη αύριο, γιατί να ξέρετε σήμερα θα έχουμε, σας το λέω από τώρα, πολιτικές εξελίξεις και πραγματάκια. Αύριο θα τα συζητήσουμε μαζί. Να είστε όλοι καλά. Να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Έτσι θα μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε όλους γύρω σας. Θα στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Αστέριο, που με έστειλε μήνυμα. Πιο πάντων, προπάντων, την υγεία μας, παιδιά. Την υγεία μας όσο καλύτερα μπορούμε. Η πρόληψη είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Η πρόληψη στα νοσοκομεία και σε γιατρούς που έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγελμάτος. Να είστε όλοι καλά μέχρι αύριο. Ήταν ο Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο εδώ στον Θήτα 107,1. Ακολουθεί εξαιρετική Μελίνα μαζί με Θανάση μέχρι και τις 10, γιατί έτσι λέει η εκπομπή. Μεσημέριασε. Είστε πανεδίνη για αύριο το πρωί.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 8. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σοκ από τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της, τσακωθήκαμε και θόλωσα, φέρεται να είπε στις αρχές, αλλάζοντας την αρχική του εκδοχή σύμφωνα με την οποία είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους. Σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα των αρχών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Κλιμακώνει την επιθετική ρητορική η Άγκυρα. Αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύς της Τουρκίας είναι γνωστή, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Επανέλαβε επίσης την πάγια θέση της Άγκυρας σχετικά με τη στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων της ελληνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, απάντησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Ακόμη μία νίκη για την ακροδεξιά στα γερμανικά κρατήδια. Καταστροφικό χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία ο καγκελάριος Μέρτς. Απέρριψε τις εικασίες περί παραίτησής του και μίλησε για μεταρρυθμίσεις στη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γερμανία δεν μπορεί να επιστρέψει στις παλιές καλές εποχές. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα εκτόξευσε νέες απειλές, ενώ διαρρέουν πληροφορίες για επικίνδυνα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Fox News, επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μία συμφωνία. Το ερώτημα, είπε, είναι πότε και αν θα ανατινάξω το Ιράν.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 10.

0: γίνεται, τι γίνεται, υποβόσκει κάτι ανάμεσά μας? Μια αντιπάθεια θα έλεγα. Μου ρίξε το καυτό τσάι πάνω μου. Το εκλάβω.
1: Εγώ, εσύ, ναι, εσύ, πώς να πω πίσω.
0: Δεν φταίσαι εσύ, στο μικρόφωνο μου ήμουν εγώ.
1: Όχι, εγώ πήγα να σου φτιάξω τα ακουστικά.
0: Ναι.
1: Πήγα να στα φτιάξω στην ένταση που θέλεις, να στα κάνω όλα, να πούμε ντερμπιέ.
0: Τι συμβαίνει, Αποστολίδη?
1: Δεν ξεκίνησε καλά η Δευτέρα.
0: Τι γίνεται, Αποστολίδη?
1: Τσακάρω Δευτέρα.
0: Μια χαρά ξεκίνησε, μια χαρά είμαστε. Όρθιοι. Αλλά ακόμη και τα πόδια μας να σπάσουν, έχουμε τα χέρια μας για να σηκωθούμε. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλημέρα. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες μαζί σας, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, χωρίς τσάι. Στο διάλειμμα πια.
1: Σιγά καλέ, μια σταγονίτσα έπεσε τώρα. Πώς κάνεις έτσι?
0: Θα σου ρίξω την ίδια σταγονίτσα επάνω σου, στη βερμούδα σου. Βερμούδα, φοράς την βερμούδα σου.
1: Είναι μαύρη, δεν θα πάθει τίποτα.
0: Δεν θα καείς, ήταν καυτό.

0: Έκανα το λάθος θες Θανάση και πήρα τις χειριακάτικες εφημερίδες, τις περισσότερες τέλος πάντων.
1: Αλήθεια.
0: Κατά το απογευματάκι, από το πρωί στο απογευματάκι, έπιασε μια κατάθλιψη, μια θλίψη, μια αυτή. Λέω, φίλε, πού ζω.
1: Γιατί ρε παιδί
0: σε
1: μου,
0: τι ζω, πού ζω. Ναι, ναι, δεν έπρεπε, δεν έπρεπε. Ας καλύτερα να γράφουμε στις εφημερίδες, να μην διαβάζουμε εφημερίδες. Ειδικά κυριακάτικα που υποτίθεται χαλαρώνουμε.
1: Κυριακάτικες ήταν ωραίες επί παλιού Πασόκ που είχε αισιόδοξες ειδήσεις. Ανεβαίνει το χρηματιστήριο, πάει καλά η οικονομία, πάνε όλα τρένο.
0: Τίποτα, αυτό που κατάλαβα είναι ότι η απόσταση μεγαλώνει κάθε μέρα ανάμεσα σε όσους ζητούν την ψήφο και σε όσους μπορούν ή θέλουν να τη δώσουν. Ενώ ταυτόχρονα τρέχουν και δεν φτάνουν. Μιλάω βέβαια για τα ενεργειακά όπως κατάλαβες. Πώς το έλεγε, ή εμείς ή αυτοί, είναι εμείς και αυτοί πια. Οι υποψήφοι που έχουν ανακοινωθεί, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, μιλούν με μια γλυκανάλατη ακρίβεια που λέει τίποτε. Δηλαδή διάβαζα συνεντεύξεις για να δω που πάει το πράγμα. Στρογγυλεύουν θέσεις και αντιθέσεις μέχρι να γίνουν αόριστες ευχές. Να θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε, αμήν.
1: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή.
0: Ναι ρε φίλε, και εντωμεταξύ έχουν και χρόνο. Τους βλέπω και τις βλέπω και τους βλέπω για μεταμόσχευση μαλλιών, για κομμωτήρια, μανικιούρ, φωτογραφίες με τα παιδιά στα κοινωνικά δίκτυα, περιοδίες που μοιάζουν με οικογενειακές εξορμήσεις. Πάνε ας πούμε ένα θυμοτυπικό ταξίδι και παίρνουν και την οικογένεια μαζί και τα πληρώνουν, τα έξοδα τα πληρώνει το δημόσιο, εμείς δηλαδή. Και οι υπόλοιποι δεν προλαβαίνουμε ούτε τα μισά. Δηλαδή το χάσμα πια δεν είναι ιδεολογικό, είναι χρονικό, υλικό, υπαρξιακό. Οι πολιτικοί δεν το αντιλαμβάνονται, αλλά ούτε και εμείς οι πολίτες, γιατί δεν έχουμε το περιθώριο να σταθούμε και να το μετρήσουμε. Να μετρήσουμε δηλαδή αυτό το χάσμα. Τώρα, έβγαινε και στο Earth News όλο το Σαββατοκύριακο, εκπρόσωποι κομμάτων. Δηλαδή, πώς να μας καταλάβουν όσοι διοικούν κόμματα οι κυβερνήσεις όταν διαθέτουν γραμματείς για τις λάντζες της καθημερινότητας, σοφέρ και καλυμμένα έξοδα μετακίνησης, βενζίνες δηλαδή, γιατρούς που εμφανίζονται αμέσως στα εφημερεύοντα πολλές φορές με την παρουσία και του Πρωθυπουργού, θυμάστε την περίπτωση Μιλωνάκη, κάθε μέρα εκεί ήταν ο Πρωθυπουργός, να βρούμε και εμείς ένα να μας αγαπάει τόσο όσο αγαπάει ο Άδωνης τον Πατούλη και όσο ο Μητσοτάκης αγαπάει τον Άδωνη, έτσι είναι, να βρούμε και εμείς έναν. Λοιπόν, οι ψηφοφόροι παλεύουν με ψηφιακές εφαρμογές, δηλαδή στα κυριακάτικα φύλλα. Διάβασα τις εφαρμογές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, με τελευταία βέβαια αυτή του Υπουργείου Υγείας. Ψηφιακές εφαρμογές που βασανίζουν τον πολίτη, κάρτες εργασίας που αν δεν χτυπηθούν από τους εργαζόμενους την ώρα τους, πληρώνουν πρόστιμα οι εργοδότες. Το ήξερες αυτό?
1: Εγώ το ξέρω, γιατί έχω ένα φίλο που έχει μαγαζί και παίρνει τηλέφωνο να χτυπήσει ο ένας την κάρτα του άλλου, ξέρω εγώ, μην τυχόν και.
0: Ναι, γιατί έτσι και χαθεί κανένα λεπτό και μπει το σώμα.
1: Ναι, ρε, σε
0: επιθεώρηση και τα λοιπά. Τσακ, την πληρώνει ο εργοδότης. Αλγόριθμοι τραπεζών που σε χρεώνουν για υπηρεσίες που δεν ζήτησες. Χρειάζομαι έναν ήρωα, ναι. Ή μια ηρωίδα, καλύτερα ηρωίδα. Να συνεννοηθούμε. Τηλεφωνικές απάτες που στοχεύουν γονείς και ηλικιωμένους, γιατί έχουν χαρτογραφήσει όλες τις αδυναμίες. Και αναρωτιέμαι, Θανάση, δεν μπορεί να το κάνει αυτό η ελληνική αστυνομία, να το κάνουν τα υπουργεία, Χρυσοκοίδη, Άδωνη, όποια υπουργεία υπάρχουν.
1: Έχουν πιο σοβαρές δουλειές.
0: Γιατί δεν χαρτογραφούν τις αδυναμίες που χαρτογραφούν οι απατεώνες, τα λαμόγια, να το κάνουν να το προλάβουν, ας πούμε.
1: Γιατί πάντα το έγκλημα θα είναι ένα βήμα πιο μπροστά.
0: Εν πάση περιπτώσει, κάθε σύγχρονο εργαλείο που υποτίθεται ότι απλοποιεί τη ζωή καταλήγει να την επιβαρύνει με ένα νέο στρώμα άγχους, χρόνου και κόστους. Τουλάχιστον για μας που δεν έχουμε βοηθούς, σοφέρ, γραμματείς, για αυτούς ο κόσμος έχει αποσυνδοθεί από τις τριβές που ορίζουν τη ζωή των πολλών. Δεν περιμένουν σε ουρές, δεν μετρούν το κόστος της βενζίνης πριν αποφασίσουν μια ημερήσια εκδρομή. Και όταν ακούνε γκρίνια, την ερμηνεύουν ως αντιπολίτευση και δάχτυλο των αντιπάλων. Δεν βλέπουν ότι η διαμαρτυρία είναι το μόνο που απομένει όταν ο χρόνος έχει εξαντληθεί και τα εργαλεία εξυπηρέτησης έχουν γίνει ακόμη ένα εμπόδιο. 1.800-2.800 εφαρμογές για την εξυπηρέτηση του πολίτη, λέει. Που μόνο εξυπηρέτηση δεν είναι, γιατί το διαδίκτυο σέρνεται, δεν το πλήρωσα στην ώρα. Γιατί να πάρω και διαδίκτυο, χάλασε και το. Θέλει καινούργιο λογισμικό υπολογιστή μου. Η ίδια η πολιτική λοιπόν έχει μετατραπεί σε παράσταση προσεκτικών διατυπώσεων. Αυτά τα όριστα που λένε σε όλα τα πάνελ. Ενώ η δική μας ζωή έχει καταντήσει συνεχής διαχείριση κρίσεων, μικρής και μεγάλης κλίμακας. Και όσο οι πολιτικοί θα μιλούν για μεταρρυθμίσεις και ψηφιακό κράτος, χωρίς να τα έχουν ζήσει όλα αυτά οι ίδιοι, αλλά μόνο οι βοηθοί τους, τόσο η απόσταση θα μεγαλώνει. Και κάποια στιγμή το ερώτημα θα γίνει πιο σκληρό. Πιανού η ζωή μετράει ως πραγματικότητα και πιανού ως φαντασιακό. Ως τέλειο, ως σκηνικό. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια κοινή διαπίστωση, κατά την άποψή μου, ότι οι δύο κόσμοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν ή να κυβερνούν εντός εισαγωγικών ο ένας τον άλλον, γιατί εμείς οι πολίτες αποφασίζουμε ποιον υποτίθεται, ποιον αναδεικνύουμε. Ναι, υποτίθεται. Άμα δεν πάμε να ψηφίσουμε, αν δεχόμαστε πλήση εγκεφάλου από δημοσκοπήσεις κάθε μέρα και δεν βλέπουμε και τα προγράμματα. Αυτή λοιπόν, κατά την άποψή μου, μια κοινή διαπίστωση, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό για πολύ ακόμη, χωρίς ο ένας, δηλαδή η πολιτική, η μία πλευρά, να εξαφανίσει την άλλη, τους πολίτες δηλαδή, από το οπτικό τους πεδίο.

0: Το Viber φυσικά, παιδιά, 6977 20 10 70, το Viber του Theta FM 107,1.
1: 2317 002 730 το τηλέφωνο μας για παρατηρήσεις, σχόλια, καλημέρες. Να μας πείτε τι γίνεται στον δρόμο με την κίνηση.
0: Και σας ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες που μας στέλνετε. Θα τις αναδείξουμε, θα κάνουμε σχετικό μας ρεπορτάζ, γιατί πια ό,τι βλέπω, ό,τι παραλαμβάνω, το θεωρώ πειραγμένο. Δεν το θεωρώ βέβαιο, το αμφισβητώ, όπως αμφισβητώ και εμένα πολλές φορές. Σε πάση περιπτώσει, ναι.
1: Μπορείς να το καρατσεκάρεις αυτό, άμα θέλεις.
0: Σε εφαρμογή AI.
1: Ευχαριστώ. Το AI, θα σου πει για το AI.
0: Όχι. Αυτό το έκανα. Το έκανα ρεπορτάζ. Έβαλα την εφαρμογή του Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι AI. Σαββατοκύριακο αυτό δούλεψα. Σε 3-4 εφαρμογές AI.
1: Ποια είναι αυτή για τα ιατρία, που
0: αυτή είπε. Για τα ιατρία, για να βρίσκουμε τις κόκκινες, τις κίτρινες περιπτώσεις. Θα ψάξουμε 231 περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Η συνέντευξη που παρακολουθούσαμε μαζί την Παρασκευή που μας πέρασε. Ότι θα σαρώνει το σύστημα AI την,
1: ναι, ναι,
0: το διαδίκτυο για να εντοπίζει
1: θεραπείες με υαλουρονικά και τέτοια.
0: Τα παραβατικά, ναι. Λοιπόν, και έβαλα σε εφαρμογές AI αυτή την εφαρμογή AI για να μου βρει τα κενά και τις ελλείψεις. Θα σου πω σε λίγο τι ακριβώς μου βρήκε. Και όλο το ρεπορτάζ φυσικά έγινε με
1: AI.
0: Ανθρώπινη νοημοσύνη.
1: Αυτά.
0: Όχι, ρε παιδί, δεν είμαι κάτω.
1: Λέω και εγώ.
0: Το ρεπορτάζ, η φωτογραφία έγινε με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το ρεπορτάζ έγινε με. Το υπογράφει δηλαδή η εφαρμογή. Το αποδίδω στο Μπροκ του Μάσκ. Αυτόν ξέρω, αυτόν εμπιστεύομαι. Αυτόν δεν εμπιστεύομαι. Αλλά όλο αυτό έχει γίνει με δική μου ιδέα. Συνεπώς η αναζήτηση και η έρευνα έγινε με ανθρώπινη νοημοσύνη. Έχουμε ήδη περάσει σε αυτό το πεδίο. Αυτοί επάνω και εμείς από κάτω με μικρά, μικρούλια γραμματάκια. Καλημέρα, Τάσο Καρπούζη. Δεν το ξεχνάω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Τώρα που είπες για τους γιατρούς, παλιά πριν την εποχή AI, όταν είχα κάτι, ας πούμε, συγγενείς που προσπαθούσα, τέλος πάντων, να γυροκομίσω, έψαχνα πάρα πολύ γιατρούς και έψαχνα και τα ratings στο Google. Πολύ δύσκολα έβρισκα γιατρό να έχει κάτω από 5 αστεράκια. Και τα έβαλα κάτω και το σκέφτηκα, ρε παιδί μου, και λέω, πολύ δύσκολα θα πας να μαυρίσεις το γιατρό τον οποίο σε θεραπεύει.
0: Γιατί μπορεί να κάνει και εξωτερικά ιατρία σε κανένα εσύ και να πέσει επάνω του.
1: Έτσι.
0: Προσεγγέντε τώρα, γιατί υπάρχουν κοινές.
1: Ναι, ενώ αντίστοιχα, ας πούμε, τα εστιατόρια πολύ συνέτειες. Εύκολα τα βάζεις ένα αστεράκι, ρε παιδί μου, δεν θα τα ξαναδείς, δεν θα ξαναπάς. Αλλά το γιατρό...
0: Μίτσος τι μου στέλνει, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Είναι πολύ χειρότερα. Γεια σου, ρε Μίτσο.
1: Εξαρτάται από ποια μεριά, από ποιο πάτωμα τα βλέπεις.
0: Ο δημόσιος υπάλληλος μας αναφέρει ότι φέτος το Δεκέμβριο του 2026 θα φάει στο πετρέλαιο θέρμανσης το δώρο των 500 ευρώ, με κρατήσεις είναι 500, νομίζω 400 και κάτι, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα δώσει το 2027.
1: Γιατί νομίζεις το
0: έδωσε? Στις βενζίνες θα τα φάμε όλα, όλα.
1: Εσύ τον ενεργειακό σου σύμβουλο τον συμβουλεύτηκε σήμερα? Τι τιμολόγιο θα χτυπήσεις, πράσινο, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε?
0: Υπάρχει ένα με 3,5 ευρώ πάγιο που γίνεται μόνο online.
1: Ναι.
0: Στη ΔΕΗ με ρωτάς, εγώ είμαι πολύ της παράδοσης.
1: Ναι, και εγώ δεν είμαι.
0: Ναι, και, αλλά πρέπει να έχεις μια πάγια εντολή, τραπεζική εντολή. Δηλαδή να πληρώνεις την ώρα.
1: Και άμα γίνει τίποτα και δεν έχει λεφτά ο λογαριασμός μετά.
0: Αλλά είναι καλή τιμή, 0,11-11,5 κάπου εκεί, δεν έχει νυχτερινό.
1: Ναι. Απλά πρέπει να κοιτάσεις να έχει πάνω από 300 ευρώ ο λογαριασμός μέσα. Ποιος έχει 300 ευρώ στην άκρη σήμερα?
0: Θα σου έλεγα βουλευτές, γιατί ακόμη και τις κυριακάτικες εφημερίδες η Ελληνική Βουλή τις πληρώνει και αυτές. Δηλαδή, όταν ο βουλευτής παίρνει εφημερίδες, να ξέρεις, δεν τις πληρώνει ο ίδιος, τις πληρώνει η Ελληνική Βουλή.
1: Θυμάσαι την εποχή προ-ίντερνετ που ερχόταν οι εφημερίδες Πάκο εδώ πέρα με το φορτηγό κάθε μέρα και τις κουβαλούσαμε και μας έβγαινε η μέση. Τι ωραίες εποχές, ε!
0: Ωραίες εποχές, αλλά πάμε μπροστά, πάμε να δούμε το παρόν και το μέλλον. Δεν θέλω να πηγαίνω προς τα πίσω, αν και όλα εκεί μας οδηγούν. 2,129 η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση σήμερα. Έχουν ακριβώς την ίδια τιμή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να κινηθώ ή να θερμανθώ. Θα είμαστε έτσι, σε αυτό το δίλημα. Ξέρεις τι θα κάνουμε? Θα μπαίνουμε στα αυτοκίνητά μας.
1: Για να θερμανόμαστε.
0: Ναι, αυτό. Έτσι. Θα πηγαίνουμε και θα είναι η ώρα, η happy hour. Η ευτυχισμένη ώρα της ημέρας, όταν πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Τότε θα έχουμε ζέστη.
1: 21,88 σήμερα ο μέσος όρος, από 21,50 την προηγούμενη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, αυτοί που πήραν ντίζελ αυτοκίνητα για να κάνουν οικονομία, γιατί παλιά το ντίζελ ήταν ένα 20% φθηνότερο, τώρα πλέον δεν έχει καμιά διαφορά.
0: Περίμενε. Βλέπω και εγώ τα αυτά. Είναι κίνηση, όχι θέρμανση στο πετρέλαιο. Πετρέλαιο και βενζίνη. Ναι. Κίνηση είναι, όχι θέρμανση.
1: Το ντίζελ είναι, ναι. 21,82, είναι μόλις 0,006 λεπτά.
0: Εντάξει, τα νούμερα εδώ.
1: Τα νούμερα είναι σκληρά, λένε την αλήθεια.
0: Κάνουν αστεράκια. Κάθε μέρα μαζί, 8 με 10, με Ελένα Καραπαναγιώτη στο μικρόφωνο, Γεωργία Δερμιτζάκη στην παραγωγή, Θανάση Αποστολίδης, Χριστίνα Στεφανίδου, Κατερίνα Σιάπαντα, όλο το team του Ομίλου Φιλιππάκη, των εφημερίδων Δημοκρατία, Εστία. Καλημέρα Μανώλη Κοτάκη που μας ακούς μέσω διαδικτύου.
1: Θεσσαλονίκη. Ελευθερία της Λάρισας.
0: Και πολλές ακόμη περιφερειακές. Να σου πω, Πέτρο μου, αυτό ήταν να γίνει ένα συνέδριο με πρόεδρο, τον κύριο πρόεδρο. Πρόεδρος θα είναι, πρόεδρο του ΙΣΑ, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά το ματέωσαν, μιας εταιρείας στην Αθήνα, και έψαξε όλα τα συνέδρια της Αθήνας από την αρχή του χρόνου. Είναι αρκετά, παιδιά, είναι αρκετά, και έγιναν μια χαρά και ορισμένα με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Χαιρετίσματα.

0: μην το υποτιμάς, Έλλη μου, μην το υποτιμάς. Να σου πω για τις εφημερίδες, βλέπε διάβια δηλαδή, για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, πληρώνουμε περίπου 35.000 το μήνα. 35.000 ευρώ το μήνα για να έχουν τις εφημερίδες τους οι εκπρόσωποι μας, οι αντιπρόσωποι μας, όπως θέλετε πέστε το. 35 επί 12. Παίρνουν και 13ο ή 14ο, όχι έτσι, όχι, ρωτάω, ρωτάω. Θα έχουμε, το έχω σε διάβια, το έχω σε έγγραφο, ήμαρτον. Ξέρουμε τι λέμε και το αποδεικνύουμε κιόλας. Και τα λέμε και με χαμόγελο, έτσι, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ και τα λέμε με χαμόγελο.
1: Τι είναι 35.000 ευρώ ρεσί για αυτούς εδώ πέρα? Είναι ό,τι είναι 35 ευρώ για μας, βάλει και 3 μηδενικά.
0: Δεν πάει έτσι. Βάλτε από εδώ 35, βάλε από εκεί 20, βάλε από εκεί 40, να δεις τι βγαίνει. Ένας σταθμός του μετρό.
1: Τρία λεωφορεία. Δεν μου είπες για μετρό σήμερα, τι γίνεται, όλα καλά?
0: Έχεις άλλη πληροφόρηση, εγώ δεν χρησιμοποιώ το μέσο, εσείς που το χρησιμοποιείτε.
1: Ούτε κι εγώ, αλλά.
0: Δεν μου ήρθε ανακοίνωση, μπες λίγο στη σελίδα, μπες αν θέλεις, αν μπορείς, αν έχεις διάθεση.
1: Διάθεση πάντα υπάρχει.
0: Αν συνεισφέρεις στην εκπομπή, αν συμμετέχεις εδώ και δεν ακούς καμιά άλλη εκπομπή. Έχει μπροστά του την αιστεία και τη δημοκρατία και διαβάζει άλλες εφημερίδες. Άλλα θέματα διαβάζει. Καλά, Θεσσαλονίκη, οκ. Εν τω μεταξύ άρχισαν να χτυπάνε πόρτες για καυσόξυλα των καταστημάτων, των επιχειρήσεων. Θα γίνει παιδιά του πέλετ, θα γίνει παιδιά. Τις καύσεις θα γίνει, το νεογρούμενο σωματιδίων θα γίνει. Πώς το είχες πει, θα κάψουμε και τις πόρτες με το
1: λαμινέτ, πώς τα είπες?
0: Ναι, ωραία φίλε.
1: Λοιπόν, πράσινο είναι το μετρό, κατά πράσινο είναι.
0: Να μπουνε όσοι ακούνε.
1: Άμα τολμάνε, ναι.
0: Να μπουνε όλα καλά λοιπόν. Αλλά το βράδυ κλείνει ο περιφερειακός, έτσι, λόγω flyover πάλι.
1: Ναι, μετά από τις 11 νομίζω.
0: Έτσι για 6 ώρες.
1: Ποιος θα πάει τώρα βραδιάτικα? Έτσι κι αλλιώς και το πρωί κλειστός είναι.

0: Είδα λεπτομέρεια στο σελίδα του μετρό. Ο σταθμός, λέει, συντριβάνει, έχει αντιλικιστήρες εκτός λειτουργίας. Έχει και σύστημα για να σου πει τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει.
1: Κυλιόμενος είναι ok.
0: Μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν είναι όλες, αλλά μέχρι τώρα οι περισσότερες είναι.
1: Ανελκυστήρας λοιπόν, ασανσέρ γιοκ στο σταθμό συντριβανίου.
0: Ναι. Σωστά. Επίσης, μία σκάλα στο σταθμό Ευκλήδη είναι μόνιμα χαλασμένη το τελευταίο εξάμηνο. Είναι μονίμως κλειστή.
1: Το είδες με τα ματάκια σου, το διαπίστωσες, δηλαδή, τη σώμαση αυτό. Το κάνουν για εξοικονόμηση, μήπως το κάνουν για οικονομία, αυτό, όχι.
0: Μπορεί, μπορεί, να μην χαλάσουν τους πυκνωτές.

0: Να είστε καλά, καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά. Καλημέρα Νικόλα. Η κίνηση στην Τζιμισκή είναι όπως τη φαντάζεστε. Εσείς βέβαια που τη ζείτε το ξέρετε. Με τα μισοαναμένα φώτα. Ο ήλιος έχει βγει. Κλείστε τα, οικονομία στη βενζίνη παιδιά. Κλείστε και τι άλλο να κλείσουν, τη θέρμαση.
1: Το κινητήρα.
0: Ναι, το ραδιοφωνάκι μην κλείσετε μόνο, όλα τα άλλα μπορείτε. Ναι, εποχή εγώ στις κατηφόρες έβαζα νεκρά για να τσουλήσω.
1: Δεν κάνει οικονομία.
0: Το ξέρω.
1: Όχι, δεν κάνει οικονομία με νεκρά. Ναι, με ταχύτητα μέσα.
0: Τώρα μου το λες, ρε
1: φίλε. Αυτοκίνητο
0: ναι.
1: Καίει μηδέν βενζίνη. Ενώ στο ρελαντί καίει κάτι παραπάνω.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, γιατί φρενάρει με τον κινητήρα. Κατάλαβες.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, είναι advanced αυτό εδώ πέρα, μηχανολογικό. Αλλά να έχεις πάντα ταχύτητα και
0: πολύ,
1: για οικονομία.
0: Είχα ύφος όμως ότι κατάλαβε, έτσι.
1: Έτσι.
0: Το κάνω συχνά αυτό, το κάνω συχνά και το κάνουν κι άλλοι. Και έτσι νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε, αλλά στο φινάλι τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Και το καταλαβαίνουν ότι τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Και τα μπερδεύουν εκεί και κάνουν διάφορες σοφιστίες. Και με τις σοφιστίες επιβιώνουν αυτοί. Και προσπαθούμε κι εμείς να κρατηθούμε όσο μπορούμε στα πράγματα.
1: Την καλημέρα μας στο φίλο τον Τάσο τον Μιλωνά, λέει. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Σε ποιον αναφέρεται, Άργη?
0: Στις εκλογές, κάλπες.
1: Μάλλον.
0: Είχα κάνει μια τέτοια ανάρτηση, αυτό θυμάσαι, Τάσο?
1: Δεν ξεχνάει ο Τάσος.
0: Εντάξει, ο Κυριακάτικος τύπος έλεγε το Πασόκ διχάζει τη Νέα Δημοκρατία. Παιδιά, δεν το Πασόκ διχάζει, δηλαδή διάβαζα το Βήμα, δεν διάβαζα καμιά εφημερίδα. Το Βήμα του, ναι, του Μαρινάκη, ναι. Ναι, του Μέγκα, ναι. Ο Μητσοτάκης διχάζει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι, πάει για κάνει κόμμα τώρα σομαράς. Το πήρατε χαμπάρι. Όσο για το πείραμα Φλωρίδη που διάβασα επίσης περίεργα πράγματα, να σας πω ότι είναι πείραμα Φλωρίδη κατά την άποψή μου, Γιώργου Φλωρίδη. Ίσως θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία αν ήταν το πείραμα του αδερφού του, του εισαγγελέα Φλωρίδη. Πάντως έτσι για την ιστορία, από το 1981 και μετά, παιδάκι μου και το θυμάμαι, η Άλφα Θεσσαλονίκης υπήρξε για τη Νέα Δημοκρατία κάτι σαν εκείνο το θείο, τον ξάδερφο που πάντα έρχεται λίγο αργότερα στο οικογενειακό τραπέζι, στις γιορτές και ποτέ δεν τρώει ακριβώς το ίδιο με τους άλλους. Τα πιο κοντινά ποσοστά στα πανελλαδικά καταγράφηκαν μόνο επί Κώστα Καραμαλή. Το 2000 η διαφορά ήταν μόλις μία μονάδα, 41,6 στην Α, έναντι 42,7 πανελλαδικά. Και το 2004 λίγο πάνω από μία μισή, 43,7 και 45,4. Μετά άρχισε να μεγαλώνει η απόσταση. Να μεγαλώνει. Και έρχεται πριν από λίγες μέρες ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο αρχηγός του κόμματος Μητσοτάκη, από όλα αυτά τα δεδομένα. Έρχεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ και δηλώνει ότι έχει βάλει προσωπικό στοίχημα τα ποσοστά του κόμματός του στη Θεσσαλονίκη, στην Α Θεσσαλονίκη, στις επόμενες εκλογές να είναι τα ίδια με τον πανελλαδικό μέσο όρο. Και αυτό το επιδιώκει, ακούστε λίγο, πόσο μπροστά μπορεί να είναι ή πόσο πίσω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι πείραμα αυτό, τι θα σου βγάλει το πείραμα, με έναν Κιλκισιώτη, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν διορισμένο εξωκοινοβουλευτικά υπουργό του. Δεν είναι πείραμα αυτό? Δηλαδή να ενισχύσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας με ΠΑΣΟΚ για να τρέξουν οι άλλοι, τα ποντικάκια που λέγαμε, και να προσπαθήσουν περισσότερο. Γιατί όσο να πεις, ο Φλωρίδης έχει ρίσματα στη Θεσσαλονίκη. Το όνομα Φλωρίδη δεν είναι άγνωστο στην πόλη, όχι λόγω του υπουργού, λόγω και του εισαγγελέα. Λόγω των γηπέδων, του αθλητικού νόμου. Λόγω του πρόσφατου νόμου σχετικά του υπουργού Φλωρίδη για τη βία στα νοσοκομεία. Βέβαια ο αδερφός του εισαγγελέας Φλωρίδης είχε πει ότι είναι μισός νόμος, δηλαδή του την είπε, θα έπρεπε να το πάει να το τερματίσει. Να τους μαγκώνουν κατευθείαν. Αυτόφορο. Αυτεπάγγελτο. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. τι έλεγα, τι λέγαμε τώρα, κάτι λέγαμε. Για Φλωρίδη λέγαμε, για Φλωρίδη.
1: Λέγαμε για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ κάπου εκεί σε έχασα. Πώς
0: δηλαδή
1: γίνεται με το ΠΑΣΟΚ,
0: προσπάθησα
1: να καταλάβω πώς γίνεται τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ να βοηθήσουν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς γίνεται.
1: Έλαντε.
0: Σου δώσα μια εξήγηση. Τη δώσαμε δηλαδή την Παρασκευή με τον Βαγγέλη Μωυσή, αλλά πάλι δεν άκουγες. Δεν πειράζει. Οι άνθρωποι που δεν ακούνε γενικότερα είναι πιο ευτυχισμένοι. Αυτοί που τα φιλτράρουν όλα, τα ακούνε, τα ψηρίζουν, τα ξεψηρίζουν αυτά εκεί. Αυτοί ρε παιδί μου είναι η κατήφιση. Ουφ. Ουφ. Και πολλές φορές από το ουφ περνάει και στο ουστ. Τι πείραμα και αυτό όμως, έτσι. Γιατί οι μυστικές μετρήσεις που κυκλοφορούν λένε ότι ο κύριος Φλωρίδης συγκινεί νεοδημοκράτες. Ωραία, μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις. Πότε ακριβώς έπεσαν μέσα με τρόπο που να μπορείς να βασιστείς αυτές. Πότε.
1: Τελευταία χρόνια δύσκολα. Νομίζω κάνουμε 15, το αντίθετο.
0: 15-19. Και τα δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες ως ένα GPS που σου λέει ότι σε 10 λεπτά είσαι στον προορισμό σου, μέχρι να ανακαλύψεις ότι ο δρόμος προς τον προορισμό είναι κλειστός και πρέπει να γυρίσεις στην αρχή, γιατί πέσαν κάτι πέτρες, κάτι δέντρα που ούτε η τεχνολογία τα εντόπισε.
1: Έτσι είναι. Δύσκολα με την κλιματική αλλαγή έχουν γίνει επικίνδυνα τα πράγματα. Πάμε ένα break, άντε πάμε.
2: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Άρε Μίτσο, ανησυχητικότητα σ' ακούει ούτε ο ηχολήπτης σου.
1: Έχω διάσπαση προσοχής, ξέρεις, εδώ πέρα κάνω 1002. Βάζουμε τραγούδια, σηκώνουμε τα μικρόφωνα, βλέπουμε τον περιφερειακό, τι γίνεται. (23) 17 00 2 7 30 το τηλέφωνό μας.
0: Σηκώνουμε και τηλέφωνα.
1: Σηκώνουμε και κανένα τηλέφωνο ενίοτε.

0: Μην μ' αρέσει αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό που σου είπα. Τι λέγαμε. Αυτό τι λέγαμε. Τι είχαμε πει, δεν ξέρουμε τι λέγαμε αυτό.
1: Έτσι, ναι.
0: Ξεχάσαμε και τα λοιπά. Τι λέγαμε. Παιδιά, εγώ θα συνεχίσω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει έναν πρώην Πασόκο, έτσι, για να ανεβάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πόσο μπροστά ή πόσο πίσω πρέπει να είναι αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή, τι βλέπει, τι πείραμα είναι αυτό? Εμείς το παρακολουθούμε από απόσταση, γιατί τα πειράματα, ξέρετε τι συμβαίνουν με τα πειράματα. Κάνε στα μούτρα σου ή στα μούτρα τους πολλές φορές. Ο κύριος Φλωρίδης, που μέχρι πρότινος λέει δεν είμαι εγώ μάχημος πολιτικός και δεν με ενδιαφέρει η Αλφα Θεσσαλονίκης, δεν με ενδιαφέρει να κατώ σταυρός, δεν με ενδιαφέρει το ένα το άλλο, αλλά μέσα στη Νέα Δημοκρατία, σε όλες τις πτέρυγες της Νέας Δημοκρατίας, πια πιέζουν το Μαξίμου να κατέβουν με σταυρό. Τέρμα τα χαϊλίκια. Θέλεις να είσαι παρά τον Πρωθυπουργό?
1: Show me your money.
0: Έτσι. Παίρνα λίγο από τη βάση. Είσαι Χρυσοχοΐδης, πέρασε. Φλωρίδης, Πιερακάκης. Πασοκογιαννής τώρα λέω αυτούς, έτσι.
1: Τις μεταγραφές λες.
0: Έτσι. Να πω στο Βασίλειο εδώ που μου στέλνει, μόνο Αγγελούδης δεν είναι υποψήφιος του Μητσοτάκη, δεν θα είναι. Δεν θα είναι σε αυτές τις εκλογές, δεν ξέρεις ποτέ. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά που αρέσουν στον νυν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας.

0: τι κόμμα ρε παιδί μου όμως το Πασόκ, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, παιδιά, να το πούμε δηλαδή και ούτως ή άλλως ό,τι και να πεις. Υπάρχουν αυτοί που λένε, α, αυτή το λέει γιατί είναι από το άλλο. Αν πεις το άλλο, είναι το λέει γιατί από το παράλλο.
1: Με αυτούς.
0: Έτσι. Και αυτό είναι το χειρότερο, παιδιά, σε ανθρώπους που έχουν ένα μικρόφωνο, που έχουν ένα δημόσιο βήμα, ότι ό,τι και να πούν, αποδίδεται σε κάποιο από πίσω κομματικό συμφέρον. Αυτό είναι το χειρότερο. Εγώ προσπαθώ να τα λέω όλα για όλους, μπας και το ελαχιστοποιήσω αυτό. Αλλά τι κόμμα ρε παιδί μου το Πασόκ, τι κόμμα το Πασόκ. Δεν πρόκειται να με κατηγορήσω για Πασόκα με τίποτε, είμαι σίγουρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή τώρα, Ελλάς, στελέχη του Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, στελέχη του Πασόκ, Πασόκ, λίγα στελέχη του Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ,
1: είναι σαν κάτι ομάδες ρε παιδί φίλε, μου που είναι φυτόρια τα λένε στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι,
1: είναι φυτόριο μελλοντικών ας πούμε ταλέντων.
0: Γιατί δεν το κάνουν σχολή και επιμένουν να έχουν κόμμα? Δεν το καταλαβαίνω. Αν το κάνατε σχολή.
1: Ακαδημία.
0: Δηλαδή, ακαδημία. Αν το κάνανε, έκαναν ακαδημία, θα είχαν πολύ περισσότερα κέρδη. Είχαν ξεπληρώσει και κάτι χρέη. Τι, όχι.
1: Καλά, αυτά δεν τα έχει ξεπληρώσει κανένας μέχρι τώρα.
0: Έχουν ρυθμιστεί.
1: Ρυθμίζονται.
0: Ναι, αυτό το έχουμε δει σε αυτό στην Νέα Δημοκρατία. Ρυθμίστηκαν.
1: Καλά, μιλάμε. Έχει έρθει εδώ με τρελή αποδελτίωση. Βλέπω εκεί με φωσφοριζέ μαρκαδόρους. Έχει υπογραμμίσει, έχει γράψει. Χαμός.

0: Κοίταξα, κατεβάζω πάντα τις διάβγειες να τα έχω μπροστά μου, τις αποφάσεις, γιατί πάντα υπάρχουν 2-3 φίλοι ακροατές που λένε: πού το μάθες αυτό, πού το διάβασες. Τσακ, έχω το γράμμα του νόμου, έχω τη διάταξη, έχω το ΦΕΚ, οπότε έχω την απάντηση.
1: Έτσι, μα αφού Σαββατοκύριακο δεν σηκώσα τηλέφωνα, είσαι όλη μέρα στη διάβγεια, βλέπω.
0: Σας υποσχέθηκα ότι να σας πω τι έβγαλε η AI για το σύστημα AI του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Α, για πες μας, μας είσαι suspense, μας κρατάς σε αγωνία.
0: Δεν βάζεις μουσική όμως suspense, πρέπει να βάλεις μουσική που... σε αγωνία.

AI και AI και AI. Αγιώργη. Λοιπόν, το MedWatch, αυτό δηλαδή που παρακολουθεί τα ιατρικά AI σύστημα, όπως λέει η AI, 3-4 εφαρμογές έβαλα, αλλά κατέληξα σε μία που τα συνοψίζει όλα, στην εφαρμογή του Croc, του Musk, στο X. Λέει ότι το σύστημα βελτιώνει την εποπτεία της δημόσιας εικόνας των ιατρείων, όμως δεν κλείνει το κενό που φάνηκε όταν μια πράξη έγινε σε χώρο που δεν έπρεπε, χωρίς ο προηγούμενος έλεγχος να το σταματήσει εγκαίρως. Η αξία του δηλαδή θα κριθεί μόνο αν οι κόκκινες σημαίες οδηγήσουν σε γρήγορα άνοιγμα πόρτας και σε πραγματικές κυρώσεις. Χωρίς αυτό μένει ένα έξυπνο κόσκινο για τις αναρτήσεις. Τελεία. Να σας πω και πιο χαρακτηριστικά τι λέει η AI για το σύστημα AI του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, που παρουσίασε την περασμένη Παρασκευή, έχοντας στο πλευρό του την διορισμένη πρόεδρο του ΠΙΣ, την κυρία Ματίνα Παγώνη, πάνε σε εκλογές στο Πανελλήνιο Ιατρικό, και από την άλλη τον υποδιερεύνηση, εισαγγελική διερεύνηση πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη. Πρώτο λοιπόν, αυτό το σύστημα που ανακοίνωσε ο Υπουργός βλέπει κυρίως τη διαφήμιση και όχι την πράξη μέσα στο ιατρείο. Δηλαδή σαρώνει στο σελίδες, social media και πληρωμένες αγγελίες και τη συγκρίνει με την άδεια. Έχει άδεια για να πουλήσει αυτό το πράγμα, γιατί έχει πρόσβαση και στο μητρό των γιατρών, δηλαδή των συλλόγων. Όποιος δηλαδή δεν διαφημίζει ανοιχτά ή κρύβει τον εξοπλισμό, περνάει από δίπλα. Άντε γεια. Χαιρετίσματα. Δεύτερον, η AI λέει ότι η AI δεν κρίνει τελεσίδικα. Δηλαδή σηκώνει σημαίες, κοίτα εδώ, και αφήνει τον άνθρωπο να αποφασίσει αν οι ελεγκτές αργήσουν. Η σημαία μένει μια σημείωση σε οθόνη. Δηλαδή είναι ένα σύστημα σήμανσης. Τελεία. Τελεία. Τρίτο, καταλαβαίνει λέξεις, όχι μηχανήματα. Διαβάζει δηλαδή αν κάποιος γράφει πλασμαφαίρεση, δεν ανοίγει ντουλάπια, δεν ελέγχει αν το μηχάνημα δουλεύει και δεν βλέπει αν ο απεινιδωτής είναι χαλασμένος. Τέταρτο, δουλεύει πάνω σε όσους είναι ήδη γραμμένοι στα μητρώα και έχουν δημόσιο ίχνο στο διαδίκτυο. Και θα δεις τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα αρχίσουν να σβήνονται ίχνοι, αλλά δεν σβήνονται στο διαδίκτυο, το ξέρετε. Θα κατεβαίνουν θωριδών οι αυτές, ναι. Και πέμπτο, φτιάχτηκε πολύ γρήγορα μετά από ένα τραγικό γεγονός. Οι κανόνες που εφαρμόζει είναι τόσο καλοί όσο το νομικό πλαίσιο που πρόλαβαν να κωδικοποιήσουν. Δηλαδή, άστα βράστα. Όπου ο νόμος είναι θολός για θεραπείες μακροζωίας και ευεξίας, θολή είναι και η κρίση του συστήματος. Αφού δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Θα λένε εκεί, βλέπουμε μία ταύτιση, τι να κάνουμε. Α, περάστε και καφέ.

μια πράξη. Ήταν ότι η πράξη έγινε σε χώρο που δεν έπρεπε, με εξοπλισμό που δεν είχε εντοπιστεί στους ελέγχους και με μηχανισμό που δεν επενεύει έγκαιρα. Ένα πρόγραμμα δηλαδή, λέει η AI, για το σύστημα AI που παρουσίασε ο Υπουργός, που διαβάζει λεζάντες, δεν διορθώνει τίποτε στην ουσία. Αυτή η έρευνα δημιουργήθηκε με την Συμβολή Ανθρώπινης Νοημοσύνης της δικής μου. Αντιστράφηκαν οι όροι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα Παγκή. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες.

0: Αυτά λοιπόν που διάβασα, αυτά που δημοσίευσαν πολλοί συνάδελφοι τις έρευνές τους το Σαββατοκύριακο για τη μακροζωία, για το μηχανισμό της γύρανσης, νομίζω σας τα έχω δώσει εν συντομία εδώ και μέρες μετά τον τραγικό θάνατο Μαζονάκη με το ιατρικό περιοδικό Lancet. Αυτά που λοιπόν που έγραφαν το Σαββατοκύριακο οι εφημερίδες, ότι η υγιής μακροζωία δεν αγοράζεται, ότι δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα. Ότι οι βιοδείκτες μπορεί να βελτιώνονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει αντιστροφή της γύρανσης. Τα έχει πει το Lancet, το ιατρικό περιοδικό, από το 1800 βάλε που έχει ιδρυθεί μέχρι πρότινος. Εάν το ψάξετε δηλαδή μέσω AI ή Google ή οτιδήποτε, έχετε κάποιο αρχείο ή κάποιο γιατρό, θα σας πει αυτό το πράγμα, ότι το Lancet που δημοσιεύει σχετικές έρευνες και υιοθετεί ή απορρίπτει έρευνες, μελέτες, έχει αναδείξει αυτό ακριβώς, ότι όλα αυτά είναι μούφες. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω, sorry, δεν μπορώ να το πω πιο πάνω. Ναι, όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα. Τα παλιά χρόνια, όταν δεν υπήρχαν και οι σύλλογοι ενδεχομένως και δεν υπήρχαν και οι ειδικότητες και δεν είχαν θεσμοθετηθεί κάποια πράγματα, γινόταν ή γίνονταν παρανόμως ή στα μουλοχτά λιποανορροφήσεις στην Αθήνα. Σε περίεργα ιατρία, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς νοσοκομειακές δομές, χωρίς τίποτα. Βέβαια και τότε ήθελε μπάρμπα στην κορώνη και πάλι ήθελε κάποιον να βάλει πλάτη. Βέβαια.
1: Συνήθως από στόμα σε στόμα πάνε αυτά.
0: Στο μικρόφωνο Μελίνα Καρβαναγιωτίδου κάθε μέρα μαζί 8 με 10 107,1 Θήτα FM του ομίλου Φιλιππάκη, η μεγαλύτερη δημοσιογραφική ομάδα στα Ερτζιανά, με συναδέλφους από την εφημερίδα Εστία. Ακούτε το Μανώλη Κοτάκη πολύ συχνά στις εκπομπές, στις πρωινές κυρίως εκπομπές. Την εφημερίδα Δημοκρατία, την εφημερίδα Θεσσαλονίκη που είχε ένα εξαιρετικό τίτλο χθες. Είχε μια έρευνα εξαιρετική για το μετρό. Και για τη δυτική επέκταση του μετρό. Που δεν υπάρχει ούτε σε χρηματοδότηση ούτε σε μελέτη, είναι μόνο σε προτάσεις.

0: Το βλέπω, παιδιά, και μου πέφτει το σαγόνι. Τι κάνει η ανάγκη, ρε παιδί μου, τι κάνει η ανάγκη και για την αύξηση της τιμής της βενζίνης. Βλέπω εδώ εταιρείες με βανάκια για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών από Θεσσαλονίκη προς όμορους νομούς. Σου λέει να μην πληρώνεις εσύ για να πας τη δουλειά σου από τη Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική. Έχουμε βανάκι. Θα ερχόμαστε να σε παίρνουμε με τα μισά λεφτά που δίνεις.
1: Αυτό το κάνανε οι εκπαιδευτικοί μεταξύ των.
0: Τώρα το κάνει και εταιρεία.
1: Είχαν ομαδούλες στο Facebook και έλεγανε κάποιος για Έδεσα, παιδιά, κάποιος για Κοζάνη. Πηγαίνουν καθημερινά.
0: Οι ομαδούλες αυτές όμως βάζουν ένα βανάκι μιας εταιρείας.
1: Ναι, πριν ήταν με αυτοκίνητα.
0: Α, τώρα το βάζουν πιο.
1: Ναι, ναι. Έβαζε ο ένας τη μία εβδομάδα το αυτοκίνητο, η άλλη την άλλη εβδομάδα.
0: Βλέπω τη διαφήμιση. Είστε εκπαιδευτικός και ψάχνετε ένα άνετο, ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο για να μετακινήσετε στα σχολεία των γύρω νομών. Η εταιρεία μας είναι εδώ για να σας λύσει τα χέρια. Θα μιλήσω σε λίγο μαζί τους, να μου πούνε περισσότερα, αν υπάρχει ενδιαφέρον καταρχήν, αν υπάρχουν πελάτες.
1: Εμείς πάντως που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε αυτοκίνητο για ένα χρόνο που πήγαινε η γυναίκα μου στην Έδεσα.
0: Είναι εκπαιδευτικός, να το πούμε αυτό, ναι, ναι, για να βγάλουμε ένα νόημα. Ναι.
1: Μέσα σε ένα χρόνο χρειάστηκε να αλλάξω λάστιχα, να κάνω και επισκευή το σασμάν. Μου βγήκε όλο το πέρα δόθε, ας πούμε, κάνα χιλιάρικο και.
0: Έλα, βανάκι και πάλι βανάκι.
1: Χωρίς τις βενζίνες.
0: Μην το συζητάς, βανάκι.
1: Βέβαια, αποζημιώνονται, ξέρεις, για τις βενζίνες βάσει αποστάσεως. Παίρνουν ένα αναδρομικό ποσό, ας πούμε, πάνω στο χρόνο. Αλλά άμα βάλεις και τις αυξήσεις, δεν συμφέρει με τίποτα.
0: Μ' αρέσει που δεν βάζετε την ταλαιπωρία μέσα. Μ' αρέσει που δεν βάζετε
1: καλά την ταλαιπωρία.
0: Καλά,
1: την ταλαιπωρία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι υπερήρωας για να ξυπνάς στις 5
0: ψυχική,
1: το πρωί.
0: Ψυχική και η ψυχική μόνο. Έτσι, πώς θα πάω σήμερα στη δουλειά. Πώς θα πάω σήμερα στη δουλειά, ρε φίλε.
1: Να πηγαίνεις με χιόνια στο Καϊμάκ Τσαλάν κάθε μέρα.
0: Βανάκι, βανάκι. Τίποτα. Το διαφημίζουμε εδώ τζάμπα, παιδιά. Για σας δουλεύουμε. Κοινωνική προσφορά.
1: Θα συνδράμει και το Υπουργείο Παιδείας αυτά, ή θα είναι καθαρά ιδιωτικό, μάλλον ιδιωτικό.
0: Εγώ αυτό που έχω μπροστά μου, το διαφημιστικό μου το έστειλε ένας συνάδελφος, τον οποίο θεωρώ πολύ αξιόπιστο, είναι διαφήμιση εταιρείας.
1: Πολύ έξυπνο.
0: Η ανάγκη, η ανάγκη. Να τα φάμε στις βενζίνες ή να τα φάμε στα βανάκια. Ε, πού θα τα φάμε.
1: Διάλεξε.

0: Το βανάκι, στο βανάκι, στο δρόμο, οκ. 6977-201070, το Viber του ΦΙΤΕΦΕΜ.
1: 2317-002-730 το σταθερό μας τηλέφωνο για τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας.
0: Φτάνει.
1: Αυτά.

0: Πω πω, η Fraport με δικά της ενημερωτικά σημειώματα αναδεικνύουν το Μακεδονία μακράν το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Fraport Greece σε απόλυτους αριθμούς. Δηλαδή μόνο στην ΚΟ δεν πήγαν καλά τα πράγματα για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Στο Μακεδονία λοιπόν στους πρώτους 8 μήνες του 26 διακίνησε περίπου 6 εκατομμύρια, ναι καλά ακούσατε, επιβάτες, έναντι 5 κόμμα κάτι πέρυσι. Πρόκειται για 293.000 επιπλέον ταξιδιώτες, ενώ ξέρετε ότι αυτές οι χαμηλής χρέωσης οι εταιρείες έχουν κουνήσει μαντήλι.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Εν τω μεταξύ δίνουν μια διαφήμιση στις μεγάλες εφημερίδες και δίνουν, ας πούμε, τι γίνεται με Σάμος, Χιάθο, Σαντορίνη, αυτό, και έχουν πολλά στοιχεία. Η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη είναι τόσο, ενώ είναι μακράν το πρώτο, το μεγαλύτερο. Τόσο πρώτο.
1: Κοίτα
0: σου, παιδί μου.
1: Άμα πας σε αυτά τα νησιά, θα δεις ότι εκεί πέρα
0: είναι 1, 2, 3, 4, 5, ναι. 6 σιρούλες σε μονόστιλο η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Κοίτα, το Μακεδονία από παλιά ασφικτιούσε πριν γίνει η επέκταση. Όταν έφτανε το καλοκαίρι, δηλαδή, τα τσάρτερ γεμίζανε μέχρι έξω, φεύγαν οι επιβάτες από τις ουρές. Οπότε ήταν αναγκαίο αυτό να γίνει. Έπρεπε δηλαδή να γίνει αυτή η επέκταση.
0: Πήγες πρόσφατα, έχεις πάει, γιατί εσύ εργαζόσουν και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έχεις τη βιωματική εμπειρία. Για δώσ' μας λίγο.
1: Ναι.
0: Πού ήσουν και πού πήγες.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα που το αεροδρόμιο ήταν, ας πούμε, σαν ένα περιφερειακό κτέλ, θα το πω έτσι,
0: ναι,
1: που μπορούσε όμως οριακά να εξυπηρετήσει
0: το, ζήσαμε
1: το
0: αυτό,
1: καλοκαίρι.
0: Μάση που μπαίναμε και μέσα στο.
1: Βέβαια. Ακόμα μπαίνουν, δεν έχει χυσούνε.
0: Στο διάδρομο. Παίρναμε, όχι παιδί μου, δημοσιογράφοι έρχονταν. Κάποιοι πήγανε μέχρι το αεροπλάνο. Δεν μας σταματούσε κανένας. Τι VIP και αυτά, είμαστε σαν το σπίτι μας εκεί, ναι, μέσα στο διάδρομο.
1: Και παλιά περπατούσαν οι επιβάτες στα μπροστά τα αεροπλάνα για να πάνε, περπατούσαν.
0: Τώρα έχει.
1: Τώρα βάζουν λεωφορεία πάνω.
0: Ναι,
1: όχι, φυσούνε δεν μπήκανε.
0: Δεν μπήκανε.
1: Πού να μπουν φυσούνε.
0: Δεν μπήκαν φυσούνε ακόμη.
1: Δεν είναι σχεδιασμένο το αεροδρόμιο για να μπουν φυσούνε εξ αρχή. Αυτά γίνονται με την αρχική σχεδιασμένη.
0: Δηλαδή ένα άτομο με κινητικό πρόβλημα θα κάνει διαδρομή, θα πάει από εκεί, θα κάνει έτσι και.
1: Κάνει request για wheelchair, μπαίνει σε ειδικό φορητικό.
0: Άρα, αιτήματα από εδώ, αιτήματα από εκεί.
1: Χαμός. Αλλά άμα πας σε περιφερειακά αεροδρόμια, θα δεις ότι εκεί πέρα, ας πούμε, είναι στη Βιλαρίμπα και στο Βιλαμπάχο, πέρα από κάποια που έχουν τσάρτερ, όπως της Ρόδου, ας πούμε, ή της Μυτιλίνης, για παράδειγμα, τα υπόλοιπα είναι, ξέρω, 2 αεροπλάνα την ημέρα εξυπηρετούν. Ειδικά το χειμώνα.
0: Ο Αύγουστος πήγε πάρα πολύ καλά για τη Fraport. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή σε Θεσσαλονίκη, σε νησιά, σε Ιόνια, σε αυτό, Αιγαίο, πόρε φίλε.

0: κάνει εντύπωση, γιατί με την αύξηση των καυσίμων αυτά τα χαϊλίκια ενδεχομένως να μην τα έχουμε το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό το λέω. Δεν θα ανεβούνε. Θα ανεβούνε.
1: Τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Όλα θα ανεβούνε. Το σούπερ μάρκετ θα ανέβει. Τα πάντα θα ανέβουν. Θα τα παρασύρει.
0: Για τη μεταφορά, ναι. Μας προετοιμάζουν και προετοιμάζουμε και εμείς τα μέσα. Δηλαδή κάνουμε τη δουλίτσα τους. Μια χαρά κάνουμε τη δουλίτσα τους. Οπότε θα μας έρθει αυτό. Α, το έλεγε η Καραπαναγιωτή, το έλεγε ο Αποστολίδης, το έλεγε ο Μωυσής, το έλεγε η Χαλεπλίδου. Εντάξει, μας είχαν προετοιμάσει, οπότε τώρα το λουζόμαστε. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε κιόλας. Μας είχαν προετοιμάσει.
1: Πάντως το αεροδρόμιο, το αεροπλάνο παραμένει πιο φτηνό από το να πας, ας πούμε, Αθήνα με το αυτοκίνητο, πάνε με το αεροπλάνο. Βάλε βενζίνες, διόδια και όλα τα σχετικά.
0: Μ' αρέσει που κάνεις τέτοια πλάνα πάντως, γιατί το βασικό πλάνο είναι να μην πας πουθενά και να μην κάνεις τίποτε.

0: στον Θήτα FM. Είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σοκ από τη δολοφονία 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της. Τσακωθήκαμε και θόλωσα, φέρεται να είπε στις αρχές, αλλάζοντας την αρχική του εκδοχή σύμφωνα με την οποία είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους. Σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα των αρχών. Πονοκέφαλο στην κυβέρνηση από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση για να μειώσει το κόστος. Αναμένεται διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο και παράταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον μήνα Οκτώβριο. Πτωτική πορεία ακολουθούν σήμερα οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα εκτόξευσε νέες απειλές. Οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι, είπε, είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μία συμφωνία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Κλιμακώνει την επιθετική ρητορική η Άγκυρα. Αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστή, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Επανέλαβε την πάγια θέση της Άγκυρας σχετικά με τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, απάντησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Ακόμη μία νίκη για την ακροδεξιά στα γερμανικά κρατήδια. Καταστροφικό χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία ο καγκελάριος Μέρτς. Απέρριψε τις εικασίες περί παρέτησής του και μίλησε για μεταρρυθμίσεις στη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γερμανία δεν μπορεί να επιστρέψει στις παλιές καλές εποχές. Στη θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το θάνατο του 17χρονου μαθητή που κατέρευσε το πρωί της περασμένης Παρασκευής στην αυλή του σχολείου του. Ελεύθερες οι δύο ανήλικες που συνελήφθησαν για την επίθεση σε βάρος 13χρονη στο μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους. Οι δύο κοπέλες συνομήλικες της 13χρονης παρουσιάστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τους γονείς τους. Για την υπόθεση αναζητούνται ακόμη 4 άτομα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Να είστε καλά, καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Γεια σου Γιώργη. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα να έχεις και εσύ. Γεια σου Κατερινάκη, να είσαι καλά. Γεια σου Αργύρη. Καλημέρα Αργύρη, καλή εβδομάδα. Η κίνηση στην Τσιμισκή είναι όπως τη φαντάζεστε. Full. Και βλέπω και 2-3 περιπολικά που κόβουν βόλτες.
1: Αυτά είναι για να σκουπίζουν τους παρκαρισμένους.
0: Ναι.
1: Πάντως κάθε μέρα που έρχομαι τη βρίσκω λάσκα την Τσιμισκή. Δηλαδή τσουλάει. Αυτό δεν θα μπορούσε να έχει γίνει 30 χρόνια πριν.
0: Παιδί μου, δεν υπήρχε γυναίκα διευθύντρια στην τροχέα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα γιατί μπήκε γυναίκα. Γι' αυτό σημαντικό.
1: Τα βάλε σε τάξη.
0: Όχι παιδιά, δεν θέλω να μου σβήσει τίποτε το είπα. Αφού καλοσύνη το είπα. Μου ήρθε κατευθείαν ο Μίτσος, μου λέει τι σβήνεις, τίποτε δεν σβήνω.
1: Σβήνουνε πια, δεν σβήνονται πια.
0: Κάνεις ένσταση.
1: Κάνεις ένσταση, ναι, άλλο.
0: Βάζεις όλο το δράμα. Ένα λεπτό έμεινα.
1: Τώρα ξέρεις, η δημοτική αστυνομία βγαίνει με φωτογραφικές. Δεν προλαβαίνεις καν να πεις, να διαμαρτυρηθείς. Με το που πάρει τη φωτογραφία έφυγε κατευθείαν στον εκτυπωτή κλίση, τσουπ, γίνεται υδραυλικά. Αφού προχθές πήγα να κάνω μια δουλειά στη Μητροπόλεως,
0: ναι.
1: Και λέω το δικό μου πήγε να ανέβα πάνω ρε παιδί μου να κάνεις τη δουλειά, ας πούμε, και εγώ θα κρατάω τσίλιες εδώ πέρα, ας πούμε. Τους είδα από πίσω και βγάζουν το κινητό και φεύγα κατευθείαν.
0: Κινητό δεν προλα... γιατί, είναι νόμιμο αυτό, να σε φωτογραφίζουν.
1: Το βγάζουν φωτογραφία την πινακίδα και μάλλον αυτό περνάει, ψηφιοποιείται μετά.
0: Δεν βγάζουν εσένα, το όχημα βγάζουν.
1: Το όχημα την
0: πινακίδα. Ναι, γιατί, ναι, αν βγάζουν και σένα είναι ένα άλλο θέμα, πρόσεξε το.
1: Όχι,
0: ο
1: όχι,
0: νόμος
1: όχι.
0: Είναι...
1: Εντάξει, δεν νομίζω το κάνουν γι' αυτό. Λοιπόν. Αλλά δεν έχουν μπλοκάκι με καρμπόν όπως παλιά.
0: Τι ψάχνω όμως, τι λεπτομέρεια σου λέω. Μπορείς να κάνεις το όχημά μου, αλλά εμένα δεν μπορείς, ρε φίλε. Όχι. Σβήσε με εμένα.
1: Σβήσε με από τα τευτέρια σου.
0: Σε έχουν σβήσει, φίλε μου, εδώ και πολύ καιρό. Χαμπάρι δεν το έχεις πάει. Τα ποντικάκια εμείς, τα ποντικάκια που τρέχουμε στον τροχό. Εκεί. Μην ξεχνάτε τα ποντίκια που κάνουν πειράματα για... σε σχέση με τους ανθρώπους, μακροζωή και τα λοιπά. Ζουν πολύ λίγα χρόνια, ενώ εμείς ζούμε δεκαετίες. Για να καταλάβετε ότι ακόμη και η βάση των πειραμάτων και των μελετών είναι λάθος.

0: Όλα, όλα βεβαιασμένα, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια, Απόστολε. Αυτή είναι η αλήθεια. Την Παρασκευή που παρουσίασε ο κύριος Υπουργός Υγείας το πρόγραμμα αυτό, το ψηφιακό, της AI, ήταν 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, πρόσεξε το λίγο αυτό, πρόσεξε το, μέσα το δελτίο έλεγε 18 Αυγούστου. Και δεν είναι ένα τυπογραφικό λάθος αυτό, κατά την άποψή μου. Δείτε και το σχετικό άρθρο στο χρονολόγιο μου, στο timeline, στο Facebook, με Ελένα Καραπαναγιωτίδου, με ελληνικούς χαρακτήρες. Δεν είναι λάθος. Είναι βεβαιασμένα όλα γίνονται, να κλείσουν οι τρύπες, να δημιουργηθούν εντυπώσεις ότι κάτι κάνουμε. Αλλά στο φινάλε, μια τρύπα στο νερό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ ο καθηγητής Χρούσος, πρόσεξε το τώρα, περίμενε κάπου το κράτησε αυτό, αρθογράφησε στην Καθημερινή και λέει, τώρα ο καθηγητής Χρούσος, πρόσεξε τώρα, που είναι ομότιμος καθηγητής ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας. Οι πειραματικές προσεγγίσεις έχουν προς το παρόν μία νόμιμη θέση μέσα σε κλινικές μελέτες με εγκεκριμένο πρωτόκολλο, επιτροπή δεοντολογίας και μακρά παρακολούθηση. Οι πρώτες ανθρώπινες δοκιμές είναι συναρπαστικές, αλλά διερευνούν πρωτίστως την ασφάλεια ή συγκεκριμένες νόσους. Και ψάχνω εγώ τώρα τις ανθρώπινες, μετά από αυτό που διαβάζω, ναι, ψάχνω τις ανθρώπινες μελέτες. Σε πειράματα. Και καταλήγω στον Σινκλέρ του Χάρβαρντ, με τον οποίο νομίζω υπάρχει και μια σχέση ακαδημαϊκή, ο οποίος Σινκλέρ κάνει πειράματα για αυτή τη μακροζωή, για αυτά που λέει ο καθηγητής Χρούσος, σε ποντίκια. Τα ποντίκια όμως ζουν λίγα χρόνια. Εμείς ζούμε δεκαετίες. Μπορεί να γίνει αυτό? Και διαβάζω και ψάχνω και τις επικριτικές, πάρα πολλές επικριτικές επιστολές άλλων καθηγητών για όλα αυτά που ισχυρίστηκε καθηγητής από το Harvard, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι στην Αθήνα μίλησε στη χώρα μας και είπε ότι δεν υπάρχει νόμος της βιολογίας που να λέει ότι πρέπει να γερνάμε. Όταν το ξεκινάει ένας έτσι και έχει και 5-6 εταιρείες από πίσω, φαρμακευτικές και βιοφαρμακευτικές, έτσι, οι οποίες 2-3 έκλεισαν. Το ψάξε και αυτό, προσέχω να βάλω το γεμί.
1: Είχε γεμί αυτός.
0: Όχι,
1: το αντίστοιχο. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι λέει λοιπόν αυτός, τι υποστηρίζει που δεν έχει αποδειχθεί, ε? Προσέξτε τώρα. Εξηγεί, λέει, ότι το σώμα είναι κάτι σαν συσκευή, σαν κινητό. Το κουτί μένει το ίδιο. Αυτό που αλλάζει με τα χρόνια είναι το λογισμικό. Αρχεία που χαλούν, ρυθμίσεις που μπερδεύονται, εφαρμογές που σέρνονται. Μέσα σε κάθε κύτταρο υπάρχει ένα βιβλίο οδηγιών. Τι ωραία. Τα ακούς και λες τι ωραία.
1: Για Windows μιλάει.
0: Τα έχουν DNA. DNA,
1: ναι.
0: Τι έχουμε χαρτογραφήσει το πράγμα. Αφού έχει χαρτογραφηθεί ο οργανισμός, μπορούμε να αλλάξουμε και τα κύτταρα. Έτσι, μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Λέει λοιπόν ότι τα χρόνια σημειώσεις βίνονται και μπερδεύονται. Το κύτταρο δεν σπάει. Απλά ξεχνά πως να κάνει σωστά τη δουλειά. Αυτό το μπέρδαμα το ονομάζει γύρανση. Το δοκίμασε λοιπόν στα ζώα. Πήρε το γονίδια και τα λοιπά. Αλλά αυτά, προσέξτε λίγο, θέλουν χρόνια παρακολούθηση. Δηλαδή δεν έχουμε αποτελέσματα, έχουμε μόνο ισχυρισμούς. Έχουμε δημοσιευμένο πείραμα κανένα για τις χαλασμένες σημειώσεις των κυττάρων μας. Και αυτά μπορεί να έχουν μέλλον, αλλά δεν έχουν παρόν. Τι να κάνουμε, δεν έχουν παρόν. Χαιρετίσματα. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ο Σικλέρ ήταν αυτός που είχε πει στο κόκκινο κρασί υπάρχει μια ουσία που ξυπνά μηχανισμούς νεότητας. Το έχεις διαβάσει αυτό? Για το,
1: ναι,
0: κρασί, το κόκκινο.
1: Η ροσβερατρόλη, ναι. Και ο γιατρός Φικιώρης έλεγε για αυτήν.
0: Είπε επίσης ότι ένα καύσιμο των κυττάρων που πέφτει όσο μεγαλώνουμε, αν το συμπληρώσουμε, μπορεί να βοηθήσει. Τίποτα από όλα αυτά όμως, με τα κρασιά, καλά κρασιά, δεν έχει αποδειχθεί. Δηλαδή προσπάθησαν να κάνουν τα ίδια πειράματα, άλλα εργαστήρια και τελικά δεν βρήκαν τα ευρήματα του Σινκλέρ.

0: Καλά κρασιά, καλά κρασιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να είσαι καλά.
1: Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πριν από λίγο καιρό έβγαλε ανακοίνωση ότι ούτε ένα ποτήρι κρασί την εβδομάδα δεν κάνει καλό στην υγεία.
0: Ναι, παιδί μου, δεν έχει αποδειχθεί τίποτε. Αλλά τώρα, αν είσαι καθηγητής Χάρβαρντ ή είσαι, ξέρω κι εγώ, Yale ή αυτό, έχεις και έναν τίτλο και κάνεις και έρευνες και ασχολείσαι 20-30 χρόνια, η άποψή σου δεν είναι του πεταματού. Είναι μια άποψη την οποία πρέπει να συνεκτιμήσεις, να ψάξεις, να τεκμηριώσεις. Οι συνάδελφοί του πάντως δεν τον αποδέχονται και δεν τον παραδέχονται προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Δημιουργική ασάφεια έχει.
0: Αυτά πώς τα δίνεις από εδώ, το πας από εκεί, πώς τα

0: 697-210-70 το τηλέφωνο, το Viber μάλλον του Theta FM 107,1.
1: 2317-002-730 το σταθερό μας τηλέφωνο για παρατηρήσεις, σχόλια, καλημέρες, πώς την παλεύετε με την κίνηση.
0: Χαιρετίσματα.
1: Χαιρετίσματα στην εξουσία. Έτσι.

0: σας λέγαμε νωρίτερα για ιδιωτική εταιρεία που σου λέει τι κενό υπάρχει αυτή τη στιγμή με τα καύσιμα. Από πέρσι δηλαδή το ξεκίνησαν οι άνθρωποι. Ας κάνουμε μετακίνηση εκπαιδευτικών, πώς κάνουμε μετακίνηση μαθητών με βανάκια και τουριστικά και λεωφορεία, ας το κάνουμε για καθηγητές. Βέβαια διαρωτάμε γιατί αυτά τα λεωφορεία των μαθητών δεν παίρνουν και τους καθηγητές μαζί.
1: Σωστά, για συνοδούς.
0: Όλα εγώ. Όχι παιδί μου συνοδεί, αφού πάει που κάνει το δρομολόγιο, πάρε και τον εκπαιδευτικό. Πού να πληρώνει τώρα του κόσμου τα λεφτά ή πού να πληρώνει και το δημόσιο αυτό το επίδομα της πλάκας που δίνουν για τα κάψιμα. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει ιδιώτης που μετακινεί εκπαιδευτικούς, μεταφέρει εκπαιδευτικούς με βανάκια από τη Θεσσαλονίκη προς όμορους νομούς. Πάει καλά η δουλειά, από ό,τι μαθαίνουμε. Η ιστορία μάλλον ξεκίνησε πέρσι, από ό,τι μου λέει και η Γεωργία Δερμιτζάκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο κύριος Χαριτίδης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι ωραία, βρήκατε. Τι.
2: Να διορθώσω δύο πραγματάκια.
0: Ναι, ό,τι θέλετε.
2: Είμαστε τρεις ιδιοκτήτες. Ένα ναι. Είναι αυτό. Είμαι ένας από τους τρεις. Και δεύτερον, η ιστορία έχει ξεκινήσει λίγο παλιότερα. Έχει μερικά χρόνια, έχει μια 4-5 χρόνια.
0: Α, που μπράβο.
2: Εξυπηρετούμε αυτή την ανάγκη που υπάρχει.
0: Για πείτε μου λιγάκι, υπάρχει ενδιαφέρον? Γιατί εγώ σας βρήκα στο διαδίκτυο. Υπάρχει ενδιαφέρον? Δηλαδή υπάρχουν καθηγητές, υπάρχει, υπάρχουν εκπαιδευτικοί?
2: Υπάρχουν πολλοί, η ανάγκη είναι μεγάλη. Η δυσκολία είναι στο να συνεννοηθούν αρκετοί άνθρωποι ώστε να δημιουργηθούν γκρουπάκια που πάνε σε κοινή περιοχή.
0: Ναι. Εσείς τώρα ποιο δρόμο
2: δείτε, δηλαδή, δώστε μας. Να ξεκινήσουμε, ναι, να κάνουμε μοιρασιά.
0: Δώστε μας ένα δρομολόγιο για να καταλάβουμε τι λέτε.
2: Για παράδειγμα θα σας πω τη Σιγιά Χαλκιδικής.
0: Ναι.
2: Εμείς λειτουργούμε, δημιουργείται ένα γκρουπάκι από τους εκπαιδευτικούς και εμείς προσφέρουμε την υπηρεσία μας, η οποία είναι νοικίαση οχήματος με οδηγό.
0: Α, μάλιστα. Οι εκπαιδευτικοί δηλαδή το βρίσκουν, σας βρίσκουν. Δεν τους βρίσκετε εσείς.
2: Οι εκπαιδευτικοί. Και δεν τους βρίσκουμε εμείς. Εμείς κάνουμε τη διαφήμιση, συνεννοούνται. Το βασικό είναι να πηγαίνουν στην ίδια περιοχή.
0: Και ποιες περιοχές πάτε?
2: Φέτος, ας πούμε, μπορούμε να συνδυάσουμε,
0: ναι,
2: τα σχολεία της Σικιάς που έφερα σαν παράδειγμα, είναι γιατί είναι κοντά πολλά σχολεία. Δημοτικό, νηπιαγωγείο, λύκειο, γυμνάσιο είναι ακριβώς στην ίδια.
0: Από Θεσσαλονίκη αυτά, ξεκινάτε και παίρνετε από διάφορες περιοχές και πάτε Σικιά Χαλκιδική?
2: Όχι, όχι. Ένα σημείο παραλαβής έχουμε,
0: ναι,
2: έρχονται όλοι εκεί. Ανάλογα το group μας το υποδεικνύουν, το συνεννοούμαστε. Τους παραλαμβάνουμε από εκεί, πηγαίνουμε στα σχολεία, τους περιμένουμε και τους επιστρέφουμε πίσω. Στο ίδιο σημείο από όπου τους πήραμε.
0: Μάλιστα. Πόσο στοιχίζει αυτό, πόσο τους στοιχίζει, γιατί να βάλουμε λίγο για τις βενζίνες?
2: Εξαρτάται πάρα πολύ, γιατί είναι διαφορετικές περιοχές, διαφορετικά τα χιλιόμετρα, διαφορετικός ο χρόνος. Εμάς η υπηρεσία μας είναι στην ουσία
0: χρονοχρέωση.
2: Έτσι, ναι, είναι νοικίας, όπως νοικιάζουν αμάξι μία μέρα, ναι, δύο μέρες, δύο ώρες, τρεις ώρες. Οπότε όταν μαζευτούν οι εκπαιδευτικοί, μας παίρνουν τηλέφωνο, τους κάνουμε μία προσφορά και εφόσον συμφωνήσουμε μπορούμε να ξεκινάμε.
0: Τι λένε όταν τους έχετε στη διαδρομή, τι λένε οι εκπαιδευτικοί? Άστα βράστα είναι το σύστημα.
2: Κοιτάξτε,
0: μεταξύ μας τώρα, εμείς ακούμε, ναι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Μόνο οι δυο μας. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι εκπαιδευτικοί γκρινιάζουν γενικά για το σύστημα της μεταφοράς, τους τρώει πάρα πολύ χρόνο. Το παράδειγμα που σας έδωσα υπαρκτό πέρσι, οι Σικιά έχουν 4 ώρες στο δρόμο κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγήσεις 2 ώρες σε μια δύσκολη διαδρομή, να δουλέψεις και να οδηγήσεις άλλες 2 ώρες, και γι' αυτό έχει αξία η υπηρεσία μας. Δεν είναι μόνο δηλαδή για όσους δεν έχουν αυτοκίνητο, είναι, ναι, και για αυτούς που δεν μπορούν να το οδηγήσουν. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Είναι 2 ώρες καλύτερα να κοιμούνται μέσα στο αυτό ή να κάνουν κάτι άλλο και να πηγαίνουν ξεκούραστοι λίγο στα παιδιά και να μην τα αλούζονται όλα τα παιδιά τα νεύρα τους.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Βέβαια. Κύριε Χαριτίδη,
2: και είναι και η ασφάλεια.
1: Πρακτικά,
2: παρακαλώ,
1: τι ώρα πρέπει να ξυπνήσει κάποιος για να πάει στη Σικιά, που είναι περίπου 2 ώρες από ό,τι ξέρω από τη Θεσσαλονίκη?
2: 5.30 θα ξυπνήσει, 6 ώρα εμείς θα ξεκινήσουμε για να είμαστε εκεί στην ώρα μας.
1: Ναι, εκτός απρόπτου.
2: Να είναι στην ώρα του στα σχολεία.
0: Τι οδύσσια κι αυτή.
2: Εκτός απρόπτου.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και τα πρόπτα στον δρόμο. όπως πάντα.
2: Όπως για όλους, έτσι.

0: Γιατί υπάρχουν και τα πρόοπτα στο δρόμο, όπως πάντα.
1: Όπως για όλους, έτσι και για μας. Υπάρχουν τα πρόοπτα στο δρόμο και όταν είναι μια τέτοια διαδρομή, τόσο μεγάλη, οι πιθανότητες να βρεις κάποιο.
2: Αν έχεις το γιοταχή σου, πληρώνεις και κάψιμα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι, και άλλο, το άλλο είναι σημαντικό που μας είπε, δεν το είχα σκεφτεί. 2 ώρες βουρ με δρόμους.
0: Εγώ φέτος το έκανα πάρα πολύ, πάνω από 10 φορές εσύ και Θεσσαλονίκη.
2: Γιατί, παιδί μου, σε έβαλα
0: τιμωρία. Γιατί ήταν κάμπινγκ οικογένεια εκεί πέρα και εγώ πηγαίνω ερχόμουν. Και σε πληροφορώ, είναι ταξίδι Γολγοθάς.
2: Ποια είναι τα σημεία τα περίεργα στο δρόμο?
0: Λοιπόν, έχει 3 κομμάτια ο δρόμος. Το πρώτο είναι η Μουδανίων. Οκ, μέχρι τον Άγιο Μάμα. Μετά ο δρόμος στενεύει. Στρίβεις δηλαδή μετά από τα Μουδανιά και πηγαίνεις Άγιο Μάμα προς Νικήτη.
2: Okay.
0: Μετά μέχρι τη Νικήτη, το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ φορτωμένη εκεί η κίνηση. Ας πούμε πηγαίνεις αμάξι-αμάξι, προφυλακτήρα-προφυλακτήρα που λένε. Και μετά από την Νικήτη στρίβεις για τον Άι Γιάννη που μπαίνεις μετά στο δεύτερο πόδι, ας πούμε, που είναι μέσα δάσος, αλλά είναι μέσα στο στροφιλίκι και έχει εκεί πέρα περιοχές που δεν προσπερνάς καθόλου.
2: Ραλίστηκα, μπορείς να μην
0: ναι, ναι. Ξέρεις τι podcast άκουσα αυτό το καλοκαίρι, μιλάμε, τα έδωσε και
2: καταλάβαμε. 2 ώρες να πας και 2 ώρες να έρθεις. Ναι, ναι. Θα το ψάξω, παιδιά, θα το ψάξω, δεν το ξέρω. Καλημέρα, Παύλο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Θα το ψάξω, δηλαδή, γιατί με τη μεταφορά των μαθητών, που αφορά βέβαια στο νομό Θεσσαλονίκης, δεν αφορά σε γειτονικούς ή όμορους νομούς, αν μεταφέρονται και αν... ναι, αυτό, καθηγητές, εκπαιδευτικοί, θα το δω, θα το δω.
0: Οι μαθητές δεν μεταφέρονται τόσο μακριά, δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Ναι, είναι σε κάθε νομό, σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Σωστά, σωστά.
0: Στην Ασπροβάλτα, ας πούμε,
2: σωστά.
0: Πάνε εκεί τοπικά, ναι.
2: Όπως όλα τα πράγματα, ένα μπάχαλο. Όπως όλα τα πράγματα. Μπάχαλο στην παιδεία, μπάχαλο στην υγεία, μπάχαλο στη συγκοινωνία. Δηλαδή να έχεις μετρό και πάλι να μην έχεις συγκοινωνία. Πώς το βλέπεις αυτό, πώς το βλέπεις?
0: Το μετρό δεν είναι για όλη τη Θεσσαλονίκη, είναι για αυτούς που είναι κοντά. Που είναι μακριά, δεν έχει λεωφορειακή σύνδεση όλο το μετρό. Ξέρεις πως οι φίλοι μου δυσκολεύονται.
2: Μεταφέρονται, λέει, οι καθηγητές. Ναι, οκ. Έχω απάντηση κατευθείαν από καθηγητή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Λογικό είναι. Αλλά επειδή δεν το κάναμε θέμα τόσα χρόνια, και αυτό το έθεσε και αυτό. Εδώ λέμε από νομό σε νομό. Δεν λέμε σε μια περιφερειακή ενότητα εντός νομού Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό οι ιδιωτικές εταιρείες καλύπτουν αυτή την ανάγκη που έχει προκύψει. 2 ώρες να πας στη Σικιά από τη Θεσσαλονίκη, 2 ώρες να έρθεις, ο εκπαιδευτικός. Τι περνάνε και τα παιδιά, Δεν μεταφέρονται ή μεταφέρονται? Αποφάσισε, ρε φίλε. Μιλάω σε έναν. Δεν υπάρχει διάταξη. Α, στα μουλοχτά μπορεί να είναι. Δεν υπάρχει σχετική διάταξη, μας λέει φίλος εκπαιδευτικός. Οκ. Θα το ψάξουμε λίγο. Καλά είπα εγώ. Μην τα πετάμε στον αέρα, γιατί αν εμείς ρωτάμε, ποιος θα απαντήσει, ο πολίτης? Η δημοσιογραφία δίνει απαντήσεις. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά. Για να δοθούν απαντήσεις. Καλημέρα, Σάβα, καλημέρα, Νίκη, καλημέρα, Μάγδα, καλημέρα, Άδωνη, να είστε καλά, οικογένεια στηρίζει εδώ. Θήτα FM να λέτε, Θήτα FM 107,1.

0: άφησα έξω κι άλλα μέλη. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Ελεάνα. Καλημέρα Βασιλή. Είμαστε και μεγάλο σόι. Καλημέρα και στον αγαπημένο ξάδερφο, στον Λάζαρο Καραπαναγιωτίδη. Σήμερα έχει δημοτικό συμβούλιο. Βλέπω και τα θέματα που θα αναδειχθούν, που θα συζητηθούν. Αν και τελευταία το άφησα το χόμπι αυτό, μου κάνει ύπνο στις πρώτες 2-3 ώρες. Δηλαδή δεν ήταν εκείνο το παλιό. Παλιό ήταν πιο ζωντανό, ρε παιδί, πιο. Είχε beat, είχε κάτι. Είχε το άλλο που είπες, beef. Είχε πιο beef. Πολλά beefs. Πιο πολλούς καυγάδες. Είχε θέματα. Είχε θέματα.
1: Άρα πες. Σημαίνει ότι είναι στρωμένη η καθημερινότητα.
0: Σαν να έχουμε αποδεχθεί, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα και δεν έχουμε δράση χωρίς αντίδραση. Ή δεν έχουμε δράση και γι' αυτό δεν έχουμε αντίδραση. Μια χαρά είναι η Τσιμισκή. Αν είναι να μπείτε, μπείτε τώρα. Όσοι ήταν να πάνε στις πρωινές δουλειές πήγαν από ό,τι βλέπω. Και όπως ακούσατε και νωρίτερα, έρχονται και καταιγίδες. Να έχετε το νου σας. Μια ομπρέλα, μια αυτή, ναι, από αύριο. Έτσι έλεγε στην άλλη φορά. Ότι δεν αφορά τη Θεσσαλονίκη και το μούλιασε το ρέμο.
1: Εκείνο δεν το περίμενε κανένας.
0: Καλά, έχω τρελαθεί να διαβάζω στο Σαββατοκύριακο από τα επικοινωνιακά που ουσιαστικά στήριξαν την όλη ιστορία. Ότι ήταν μεγαλύτερη. Δεν δίνουν βέβαια 200.000 όπως έδινε η εταιρεία 300.000, αλλά μεγαλύτερη συναυλία Έλληνα και αυτά. Και λέω, όταν η πραγματικότητα δεν μας αρέσει, αλλάζουμε την πραγματικότητα.
1: Τόσο είναι πολύ απλό. Για την πραγματικότητα.
0: Ναι, αυτό.
1: Κοίτα, η μεγαλύτερη θα ήταν άμα είχε εισιτήριο. Τώρα έτσι όπως ήταν ανοιχτή, μπορεί να πάει ο καθένας.
0: Εντάξει, ήταν μεγάλη, παιδί μου, αλλά δεν ήταν αυτό που λένε. Το 200.000 ήταν 50.000, να το αφήσουμε. Δεν βγαίνει αλλιώς το νούμερο, μην τρελαθούμε.
1: Όχι, 300.000, δηλαδή, άμα κατεβούν, θα γεμίσει όλη η Θεσσαλονίκη.
0: Μην μας υποτιμάτε τόσο πολύ. Είπαμε. Αν πάμε με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, ο χώρος αυτός και το κάτω-κάτω, τη παραλία, χωράει 90.000. Τότε με το μεγάλο ζηλαλητήριο κατά τη συμφωνία των Πρεσπών είχε δώσει η ελληνική αστυνομία που έχει και ντρόνς και τα μετράει και κεφάλια 90.000, που δεν ήταν έτσι, που ήταν φουλ, έτσι. Μην μας υποτιμάτε, μην υποτιμάτε αναγνώστες, ακροατές, μην τηλεθεατές, μην υποτιμάτε χρήστες διαδικτύου, μην τους υποτιμάτε. Ξέρουν πια πιο περισσότερα από εμάς. Περισσότερα, έστω και αν είναι άχρηστα, είναι και περιτά ορισμένα. Γιατί απλούστατα, όταν ασχολούμαστε με τα περιτά ή με τα θέματα των άλλων, ξεχνάμε τα δικά μας. Είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης. Έχουμε το πρόβλημα τώρα του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, έχουν και τα δικά μας, κατάλαβες, φίλε. Όχι, ανάποδο πρέπει να το πω, ανάποδο.

0: 107,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Τίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Μην το γελάς, μεγάλη ταλαιπώρια, μεγάλη Οδύσσια, Γολγοθά το είπες εσύ. Έχουμε εδώ μηνύματα από καθηγητές, καθηγητής από Λάρισα που διορίστηκε στην Ιμαθία πριν από λίγο καιρό. Έπαιρνε το τρένο από Λάρισα για πλατή Ιμαθίας, είχε ένα αμάξι μικρό στο σταθμό και πήγαινε με αυτό το σχολείο. Το μεσημέρι γυρνούσε από το σχολείο στο σταθμό, τρένο και πάλι Λάρισα. Όταν τελείωσε η χρονιά επέστρεψε με το αμάξι πίσω στη Λάρισα. Ο νόμος λέει ότι παιδιά του Δημοτικού πρέπει να πηγαίνουν με το κτέλ αν υπάρχει δρομολόγιο. Καταχρηστικά κάποια αντιπεριφερειάρχες για λόγους ασφαλείας στην Κεντρική Μακεδονία τα στέλνουν μεταξύ. Επίσης τα άτομα με αναπηρία μεταφέρονται μεταξύ και αν χρειαστεί μεταφέρεται και ο σύνοδός τους ή η σύνοδή τους. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
1: Εδώ ξέρεις που είμαστε υπηρετική Ελλάδα, είμαστε στεριανοί, έχουμε τις μεταφορές με τα αμάξια. Για κοίτα λίγο κάτω στην Αθήνα που έχουν να πάνε και στα νησιά που παίρνουν κάθε μέρα το βαπόρι. Ξέρεις τι είναι αυτό, να είσαι τρεις ώρες για να πας στα νησιά.
0: Ναι, μερικές φορές λέμε Οδύσσια αυτά, αλλά πραγματικά ανταποκρίνονται αυτοί.
1: Η άλλη εκπαιδευτικός κάτω στην Κρήτη που είχε κάνει στρωματσάδα στη σκηνή επειδή δεν έβρισκε σπίτι να μείνει.
0: Πάντως όλα αυτά δεν με απασχολούν τόσο πολύ για το πόνο του εκπαιδευτικού, συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη Άννα. Αλλά για τον πόνο των παιδιών. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα μετά από τέτοια ταλαιπώρια, όχι ταλαιπωρία, ταλαιπώρια. Τέτοιο βασανισμό να πηγαίνεις να έχεις υπομονή, να μάθεις τα παιδιά γράμματα. Κάτι λάθος κάνουμε, μάλλον τίποτε σωστά δεν κάνουμε. Τίποτε σωστά δεν κάνουμε. Δεν μπορούμε να... τη στιγμή που τα παιδιά λιγοστεύουν, τα σχολεία κλείνουν. Η εκπαίδευσή τους είναι ασταβράστα. Και δεν είναι παιδιά μόνο της πανδημίας ή των μνημονίων, γιατί με τους γονείς σίγουρα είναι παιδιά και της AI παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σε διάβασμα, σε αριθμούς, σε εκπαίδευση σκέψης. Ποιος θα νικήσει, ένα εκπαιδευμένο μηχάνημα ή ένα μη εκπαιδευμένο ανθρώπινο μυαλό? Για πέστε μου, ποιος θα είναι πιο ισχυρός? Αυτός που εκπαιδεύτηκε σε χρόνο ρεκόρ ή αυτός που δεν εκπαιδεύτηκε, ο άνθρωπος που δεν εκπαιδεύτηκε? Νομοτελειακά δηλαδή οδεύουμε σε κάποια πραγματάκια. Δεν χρειάζεται να τόσες αναλύσεις από MIT, από τον καθηγητή Δασκαλάκη. Διάβαζα ένα σχετικό ρεπορτάζ και του Παπαδημητρίου. Διαβάζει του Παπαδημητρίου το βιβλίο.
1: Όχι.
0: Αλγόριθμους και τους αριθμούς αυτό.
1: Από το MIT.
0: Όχι ότι κατάλαβα τίποτε. Όχι, όχι, άστο. Άστο, είναι βαριά φιλοσοφία πρωί.

κάνουμε σωστά, τι κάνουμε σωστά στην πολιτική, στα ενεργειακά, τι κάνουμε σωστά. Όχι μόνο ως Ελλάδα, αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνουμε σωστά, πέστε μου. Ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Γερμανία, στην Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη και αναρωτιόμαστε. Δηλαδή, πρώτη φορά αυτό. Δεν το περιμέναμε, ας πούμε. Η ζωή, παιδιά, και η πολιτική και όλα. Η ιατρική, όπου βρίσκει κενά, τσακ, πάει και τα καλύπτει. Αν είναι γενετική, ιατρική, τσακ. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, τσακ, μπαίνεις μέσα, τρουπώνεις, τρούποσες. Μιλάμε για συστέγαση, είσαι ορθοπαιδικός, ας πούμε, όπως ο κύριος Πατούλης. Κάνεις μια δουλειά με οδοντιάτρους, που είναι και σε διαφορετικό, με συγχωρείτε, που είναι και σε διαφορετικό σύλλογο. Άλλος είναι ο οδοντιατρικός, άλλος είναι ο ιατρικός, να ξέρεις. Έστω και αν τη συστέγαση των ιατρίων με κέντρα αισθητικής και τα λοιπά την έχεις προχωρήσει εσύ ως πρόεδρος του ΙΣΑ με φίλο προσκείμενο υπουργό υγείας. Έτσι πάει το πράγμα. Βλέπεις κενά εκεί, δεν είναι παράνομο, δεν είναι παράτυπο, υπάρχει κενό και τα κενά καλύπτονται, καλύπτονται τα κενά.

Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Να προσέχετε τα παιδιά σας, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να έχετε μάτια και στην πλάτη σε ό,τι αφορά στα παιδιά. Μην το κάνετε πας αλλού. Μόνο εσάς, μόνο εμάς έχουν δεδομένα. Μόνο τη μάνα και τον πατέρα έχουν δεδομένα. Τίποτα άλλο δεν είναι δεδομένο. Τίποτε, μα τίποτε.

0: Σαββατοκύριακο, ακούς Γιώργο Μίρτσο?
1: Εννοείται εδώ πέρα. Αναμεταδόσεις, χαμός γίνεται. Με Νίκο Πετρουλάκη, Αλέξη Αλεξίου και το λοιπόν team.
0: Αλλάζουμε γήπεδο, έτσι. Αλλάζουμε γήπεδο. Καλά, ο Γιώργος Μίρτσος δεν είναι τυχαίο, είναι θρύλος, καλά, δεν είναι τυχαίος.
1: Εννοείται.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε στα ίδια Ιρτζιανά, επιτέλους.
2: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Μέρα,
0: τι κάνεις?
2: Είμαι καλά και καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που σε ακούει, γιατί ξέρω ότι έχεις φανατικούς ακροατές, ακροάτριες, είναι δεδομένο αυτό. Και περιμένω ακόμα πώς και πώς να συναντηθούμε από κοντά, γιατί είσαι θρύλος, έτσι.
0: Ναι, καλά. Αν είμαι εγώ θρύλος, εσύ τι είσαι, Γιώργο, τώρα? Γιώργος Μίρτσος, παιδιά. Μιλάμε για τον διεθνή ποδοσφαιριστή, έτσι, και σήμερα παραγωγό αθλητικών ραδιοφωνικών και διαδικτυακών εκπομπών. Σε βλέπουμε και τον Νίκο Πετρουλάκη. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν σκαμπάζω τίποτε από αθλητικά, αλλά όταν σε ακούω να μιλάς, όταν μιλάς και εξηγείς τα πράγματα και από την άποψη του. Του παίχτη, δηλαδή του ανθρώπου που παράγει αθλητισμό, λέω, ρε παιδί μου, τι ωραία να τα βλέπουμε έτσι, να ξέρουμε τι λέμε, ας πούμε. Για πες, Γιώργο, πώς θα πας το Σαββατοκύριακο, τι βλέπεις στο Θήτα FM 107,1?
2: Πρώτα απ' όλα να πω συγχαρητήρια για αυτή την καινούργια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη με τον Θήτα FM 107,1. Χρειάζεται η Θεσσαλονίκη να έχει φωνές καθαρές. Εγώ, επειδή με ξέρουν οι περισσότεροι, ξέρουν ότι δεν είμαι πολιτικό πλημέντου, είμαι κυρίως πραγματιστής, να λέω τα πράγματα όπως είναι. Και εσύ έλειπες.
0: Γιώργο, για σένα πήραμε. Θέλουμε να ακούσουμε για τη δική σου εκπομπή, για τις δικές σου παρεμβάσεις. Άσε με εμένα, εδώ είμαι, 8 με 10 κάθε πρωί.

0: κάνεις πράγματα, όχι μόνο βλέποντας.
1: Έχουμε φωνές, έχουμε φωνές από το χώρο του αθλητισμού που περπατάνε δυνατά και στα κέντρα των αποφάσεων.
0: Κοίταξε, εγώ μπορεί να πει κάποιος το λέει γιατί αυτός έτσι. Δεν βλέπω φωνές οι οποίες να μπορούν να μιλήσουν ποδοσφαιρικά κυρίως, που είναι τα αντικειμενόμενα και αθλητικά, οι οποίοι να έχουν βιώσει, να έχουν ζήσει πράγματα. Τώρα όσον αφορά το αθλητικό Σαββατοκύριακο, σίγουρα ο Νίκος ο Πετρουλάκης είναι η σφραγίδα του αθλητικού ραδιοφώνου στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει ραδιόφωνα. Έτσι,
1: έτσι, έτσι. Και όχι μόνο ραδιόφωνα, πετυχημένα ραδιόφωνα, ναι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι, πρώτα.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα καλό πρώτο βήμα αυτό του Σαββατοκύριακου, να μπορεί ο κόσμος να ενημερώνεται σωστά, να ακούει γνώμες ανθρώπων που πέρασαν από τα γήπεδα, γιατί είναι και ο Αλέξης Αλεξίου μαζί μου. Και θεωρώ ότι εκ πρώτης αγκαλιάστηκε αυτή η προσπάθεια.
1: Ναι, βλέπω εδώ μεγάλη συμμετοχή και στις κλήσεις και τα λοιπά και στα μηνύματα, πάρα πολύ μεγάλη το Σαββατοκύριακο. Θα έλεγες, Γιώργο Μίρτσο, ότι έχει πολιτικοποιηθεί το ποδόσφαιρο, όπως λέγαμε παλιά, ποδοσφαιροποιήθηκε η πολιτική. Μήπως έχουμε αντιστροφή τώρα?
0: Δυστυχώς έχεις δίκιο, Μελίνα μου. Και θα πω το μεγαλύτερο παράδειγμα, να το πω ιδιαζόντως από χθες, αυτό που έγινε στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, όπου είχαμε παρέμβαση του Προέδρου, του Πλανητάρχη, του Τραμπ, για μια κόκκινη κάρτα που πήρε ένα παίκτης της Αμερικής και απέτησε να σβηστεί η κάρτα για να παίξει το παίκτη στο επόμενο παιχνίδι. Επίσης, αυτό το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο που έγινε έδειξε ότι ο ποδοσφαιριστής χρησιμοποιείται προς όφελο των μεγάλων εταιριών, δηλαδή όταν λέμε για cooling break, μιλάμε για μια διακοπή για να πάρει δύο ανάσες όταν έχει ζέστη ο ποδοσφαιριστής. Εκεί έβρεχε και κάναν το cooling break, γιατί ήταν προπολιμένα αυτός ο χρόνος προπολιμένος στις διαφημιστικές εταιρείες. Το προηγούμενο Μουντιάλ έγινε χειμώνα στο Κατάρ που έγινε, γιατί πέσανε πολλά λεφτά. Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ξεκινάει ως χόμπι, γίνεται άθλημα και μετά γίνεται πρωτάθλημα.
1: Έχει γίνει όμως μια μεγάλη μπίζνα, το καταλάβαμε αυτό που είπες, και σε επίπεδο με παιδιά και με προσπάθειες γονιών να βάλουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό, νομίζω ότι υπάρχουν πια πολλά εμπόδια. Κάποτε λέγαμε, και σ' άκουγε και εσένα, Γιώργο, παλιότερα, να λες ότι ο αθλητισμός έχει σώσει πάρα πολλές οικογένειες. Μπορείς να το πεις, να συνεχίζεις να το λες αυτό?
0: Προσωπικά με έχει σώσει ο αθλητισμός. Ωραία. Εμένα η οικογένειά μου δεν υπήρχε για να με βοηθήσει ποδοσφαιρικά, αλλά εμένα με έσωσε από εκείνη τη μάστιγα εκείνης εποχής, γιατί είμαι και εξιντάρης, είμαι από τους παλιούς. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν ναρκωτικά, τσιγάρα, τον ατάλογο. Έχοντας προπονήσει τον αθλητισμό, γλίτωσα, γιατί ήμασταν μια παρέα πέντε άνθρωποι, πέντε φίλοι. Ναι. Και τέσσερις έφυγαν από ναρκωτικά.
1: Το κάνει τώρα αυτό το ποδόσφαιρο, το κάνει τώρα αυτό ο αθλητισμός? Σε γλιτώνει από πολλά?
0: Αν ακολουθήσεις, αν το ξεκινήσεις σαν αθλητισμό, γιατί δυστυχώς το μεγάλο κακό στα παιδιά είναι οι πατεράδες, έτσι, οι μανάδες, οι οποίοι όλοι θέλουν να βρουν ένα Μέση και ένα Ρονάλντο, και έτσι, χωρίς να το καταλάβουν, καταστρέφουν το μέλλον των παιδιών τους.
1: Από την πίεση.
0: Παιδιά, όχι, δεν είναι μόνο η πίεση. Τι? Δηλαδή, όταν σε ένα παιδί 8, 10, 12, 14 ετών του περάσει το ότι θα γίνει ποδοσφαιριστής, παραμελεί τα βασικά του πράγματα, βασικά στοιχεία, τα οποία είναι η γνώση. Έτσι. Πρέπει να πάει στο σχολείο, να την δώσει, να πάρει ένα πτυχίο. Και αν κάποιοι λένε ότι δεν συνδυάζονται τα δύο, θα τους φέρω ένα παράδειγμα, το Κωνσταντίνο Τζολάκη, τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, πήγε στη Χάλ τώρα στην Αγγλία, ο οποίος ταυτόχρονα με το ποδόσφαιρο τελείωσε και τη διοίκηση επιχειρήσεων, το πανεπιστήμιο του, πήρε το πτυχίο του. Έτσι πρέπει να προχωρούν τα παιδιά και δεν πρέπει να πιέζονται από τους γονείς, κυρίως.
1: Βλέπουμε και πολλά βοηθήματα σε φάρμακα για να αποδώσουν καλύτερα. Βλέπουμε και αυτά και τα διαφημίζουν, μια που είναι της μόδας να συζητάμε για τις διαφημίσεις.
2: Βεβαίως,
0: Γιώργο. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Γιώργο.
0: Το Μελίνα μου είναι το χειρότερο. Έτσι. Το καλύτερο δυναμωτικό που μπορεί να πάρει ένας αθλητής είναι να έχει μια σωστή και υγιεινή διατροφή και ζωή.
2: Γιώργο, καλημέρα.
0: Να διατρέπεται σωστά, να γυμνάζεται σωστά, να ξεκουράζεται σωστά και ο οργανισμός μπορεί να ανταπεξέλθει στα πάντα.
2: Μπορείς να μου πεις λίγο, εσύ που έζησες και τον αθλητισμό έτσι, τις παλιές εποχές, τι έχει αλλάξει σήμερα στους αθλητές, πώς παρακολουθούν τα βιομετρικά, πώς αξιολογούνται από τους προπονητές σε σχέση με παλιότερα? Ήταν πιο χαλαρά παλιά ή ήσασταν πιο ανέμελοι, ας πούμε?
0: Εννοείται. Την καλημέρα μου και σε σένα, δεν ξέρω ποιο μιλάω.
2: Καλά. Είμαι ο Θανάσης, ο Αποστολίδης.
0: Γεια σου, Θανάση μου, γεια σου. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα να έχεις εσύ.

0: σίγουρα άλλαξε όλη η διαδρομή του ποδοσφαιριστή. Εμείς ξεκινούσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο στην Αλάνα, ας πούμε, στο χωράφι. Εκεί ξεχωρίζανε τα ταλέντα. Τώρα το παιδί πάει σε μια ακαδημία και θεωρώ ότι τον μπλοκάρουν, τον βάζουν σε κάποια καλούπια και δεν το αφήνουν να βγάλει το όποιο ταλέντο έχει ή δεν έχει.
1: Πολλοί κανόνες. Να κλείσουμε σιγά σιγά, Γιώργο μου. Τότε ήταν στα χωράφια, τότε ήταν σαλάνες, τώρα έχεις μετρό, γιατί είσαι Καλαμαριώτης. Έρχεσαι με μετρό κάτω?
0: Όχι, όχι, το αποφεύγω.
1: Και εσύ το αποφεύγεις?
0: Το φοβάμαι, γιατί
1: εμείς που είμαστε πάνω από 45 το αποφεύγουμε.
0: Το φοβάμαι ότι κάπου θα κολλήσει, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά και αποφεύγω τα μαζικά μέσα μεταφοράς.
1: Δεν χρησιμοποιείς λοιπόν την επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς, έτσι?
0: Ναι, εντάξει, το παρουσιάσανε τώρα και εκεί, αν θέλετε να μιλήσετε, το παρουσιάσανε ως το μεγάλο και τεράστιο έργο, αλλά εκεί υπολείπονται πολλά πράγματα, έτσι. Εγώ διακέρασα και δύο δεκαετίες, τρεις, εκεί δημοτικό σύμβουλος, πρέπει να υπάρχει η διάνοιξη της πόντου, θα κοπεί το γήπεδο του Αριστοτέλη, θα, για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και το μετρό, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Γάμο, κάτω από το σπίτι μου είναι εδώ.
1: Α, ναι, έχει σταθμό, σου κάνα σταθμό, ε?
0: Μου κάνα σταθμό, αλλά εγώ δεν μπαίνω για την ώρα, δεν έχω πει. Σε παιδιά μου όμως θα χρησιμοποιώ.
1: Βέβαια. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε να σε ακούμε τα Σαββατοκύριακα. Δώσ' μας λίγο τις ώρες εδώ στο Θήτα FM 107,1.
0: Είναι κινούμενες οι ώρες, είναι ανάλογα με τα παιχνίδια που γίνονται, αλλά κυρίως από τις 7 και μετά το βράδυ είμαστε εκεί.
1: Ωραία, γιατί σε έψαχνα και σε έχασα λίγο, ναι.
0: Εγώ πάντως, Μελίνα μου, θα κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα και σε μια πρωινή σου εκπομπή όταν μπορώ θα έρθω να σε δω από κοντά.
1: Να έρθεις όποτε θέλεις. Έχουμε ωραίο καφέ και ωραία τσάγια εδώ, να ξέρεις.
0: Το έχω δει. Καλημέρα μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε, bye. I've been low, I've been so... Κοίταξε, μπορείς να ρωτήσεις πάρα πολλά. Δηλαδή, αν είχε χαθεί μέσα στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήταν πολύ καλή γραμμή. Η ανασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση πώς ήταν, να μας πει από μέσα τα πράγματα, στο γήπεδο δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, πότε έχασε την μπάλα. Ποια στιγμή της καριέρας του δεν πρόκειται να ξεχάσει, όχι μόνο στο γήπεδο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως τερματοφύλακας, αλλά και ως αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος. Γιώργος Μίρτσος λοιπόν, κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στο Θήτα FM 107,1.

Την καλημέρα μας στους εκπαιδευτικούς που ταξιδεύουν στους νομούς Πέλλας, Κατερίνης, Ιμαθίας. Εκεί μπορεί να πιάνουμε και λίγο Λάρισα. Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε αυτούς τους ήρωες.

0: μου στέλνει συνάδελφος, ξέρεις ότι έχουμε ημέρα φαρμακοποιού την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, θα κάνετε, θα μοιράζετε λουξοτανίλ, τι θα κάνει. Ημέρα φαρμακοποιού τι σημαίνει, ρε παιδιά?
1: Είναι όπως όλες οι ημέρες. Η μέρα του πατέρα, της μητέρας, του
0: φαρμακοποιού. Αν πάμε στα φαρμακεία, θα μας δώσουν κάτι, κάτι της, τι. Να λοιπόν, κάτι, μια σπιρίνη, ένα υπογλώσιο.
1: Εμείς πρέπει να τους πάμε ένα πακέτο, ένα μπουκέτο
0: τριαντάφυλλο.
1: Μια συνταγή. Μια άειλη.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Σας χρειαζόμαστε. Σε καιρό πανδημίας κάνατε κι εσείς τους γιατρούς, κάνατε κι εσείς ιατρικές πράξεις, κάνατε rapid, οι φαρμακοποιοί.
1: Εμβόλια.
0: Εμβόλια, βγάζατε την καρέκλα έξω λόγω ανατέρας βίας τότε, έτσι. Συνεχίζουν και κάνουν τα εμβόλια, να ξέρεις.
1: Έκανα κι εγώ.
0: Και σε περίπτωση επιπλοκής δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς, μάλλον ΕΚΑΒ. Πάντα υπάρχει, είναι πάντα όλα αυτά, είναι ιατρικές πράξεις, παιδιά, όλα. Όταν βάζουν κάτι στον οργανισμό σου είναι ιατρική πράξη. Άμα δεν το βάζουν και σου μετράνε, ας πούμε, τον πυρετό, δεν είναι ιατρική πράξη. Μπορεί να το κάνει και ένας διασώστης, μπορεί να το κάνει και ένας φαρμακοποιός. Αν σου παίρνουν τον κορεσμό, φυσικά δεν είναι ιατρική πράξη, σου παίρνουν τον κορεσμό. Δεν σου παίρνουν αίμα. Θυμάμαι την καρέκλα, ρε παιδί μου, πήγαινε, έκανα το τεστ. Έβγαζε την καρέκλα έξω ο φαρμακοποιός, έξω στο πεζοδρόμιο που ήταν μέσα στη βρώμα του πεζοδρόμιου.
1: Καθόσουνε,
0: ναι, καθόσουνε. Έκανε αυτό το μύτη σου και σου βγάζει αυτό. Εργαστήριο του δρόμου. Το που λέμε εργαστήριο πεζοδρομίου, κυριολεκτικά δηλαδή.
1: Εν τω μεταξύ ήταν κάποια τεστ που κοκκίνιζαν πολύ γρήγορα και άλλα που παίρνανε πολύ ωραία. Είχαν πολύ suspense μέχρι.
0: Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Μην το ανοίξουμε, θα στεναχωρηθούμε πολύ και εμείς και εσείς.

0: Η Αγγελική μας λέει είστε σε όλα τα γήπεδα, έτσι παντού παίζετε.
1: Εννοείται Αγγελική, έχουμε και αναμεταδόσεις ζωντανές από γήπεδα, ναι. Συντονίσου εδώ κάθε Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Έχεις ενημέρωση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στα γήπεδα, στο μπάσκετ,
0: στο γκολφ,
1: στο γκολφ, στο κέρλινγκ.
0: Να ακούσω, να ακούσω τον Πετρουλάκη και τον Μίλτσο να μιλάνε για γκολφ και τι στον κόσμο. Αν και έχουμε γήπεδο γκολφ, Πορτοκαράς.
1: Ναι. Έχετε και μένα για ποδηλασία, κέρλινγκ.
0: Τένις έχουμε. Τένις ποιος το ανέλαβε.
1: Τένις. Τένις είναι για άλλα διαμερίσματα, πολύ ψηλά.
0: Είμαστε Γαλλοί και στα Ρεβέρ και παντού είμαστε, παιδιά. Εδώ είναι. Εδώ. Περάσαμε και από εκεί. Όχι, δεν πήγαμε πολύ καλά. Τα δοκιμάσαμε όλα.
1: Εκτός από βόλεϊ, έκανες και τένις εσύ.
0: Έκανα. Ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης, που είναι στην Καλαμαριά. Είναι ναυτικός όμιλος Θεσσαλονίκης που είναι στην Καλαμαριά. Έκανα προπονήσεις, ναι. Έκανα κοπηλασία επίσης. Μια φορά και ένα καιρό, ναι. Πριν πολλά χρόνια στον ίδιο όμιλο.
1: Εκεί δίπλα έχει και το mini golf, το θυμάσαι εδώ.
0: Το θυμάμαι. Πολύ mini.
1: Χαμός,
0: δηλαδή, αν πας σε κανονικό golf, μετά αυτό σου φαίνεται αστείο. Όταν σε φλερτάρει κάποιος εκείνη τα χρόνια, ναι. Σε πήγαινε και σε περνούσε και από εκεί από ένα. Πάμε για γκολφ.
1: Σε έφερνε πιο κοντά.
0: Ναι, να σου δείξω πως είναι, πως το κάνουμε αυτό.
1: Κοίτα, ήταν και η μάθηση. Πήγαινε στον αγκάλιζε τον άλλο από πίσω και του δίνεις πως να κάνει τον μπροστά.
0: Πώς δεν μου αρέσουν τα νοσταλγικά, δεν μου αρέσουν αυτά τα μια φορά και ένα καιρό. Όλο πίσω με πας, όλο πίσω. Κανονίστε παιδιά να πηγαίνουμε μπροστά.
1: Μπροστά με την όπισθεν.
0: Και αν δεν πηγαίνουμε να το απαιτούμε, να το απαιτούμε για καλύτερα, το μπροστά το θεωρώ για καλύτερα. Αν το πράγμα χειροτερεύει και από ό,τι το βλέπω χειροτερεύει, τουλάχιστον για την ανθρωπότητα, εδώ έχουμε πόλεμο χωρίς να έχουμε πόλεμο.

όλα είναι υβριδικά. Όλα. Αυτοκίνητα, πολεμικές αντιπαραθέσεις, ενεργειακά, πολιτική, AI. Όλα είναι κάπως. Είναι και δεν είναι. Είναι και δεν είναι. Σχολεία, νοσοκομεία. Είναι και δεν είναι. Είναι και δεν είναι. Δημοσκοπήσεις. Είναι και δεν είναι. Καλημέρα Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ, καλώς ήρθες στην παρέα. Σε λίγο Βαγγέλης Μωυσής, μείνετε συντονισμένοι.

0: ξαναπούμε ότι κλείνει το βράδυ ο περιφερειακός, να έχετε το νου σας, εσείς που κυκλοφορείτε βράδυ ή πρωινές ώρες. Εξάωρος αποκλεισμός μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, K5 και K6. Σωστά. Είναι αυτά, ναι. Μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Το K6, το K5 μου θυμίζει μια ταινία. Θυμάσαι Κάπα, δεν είναι ο πολίτης Κάπα.
1: Πολίτης Κέιν.
0: Κέιν, όχι, όχι, άλλο είναι αυτό, άλλο είναι. Με ένα εξωγήινο, σαν εξωγήινο. Είναι και δεν είναι, είναι και δεν είναι. Γιατί συνήθως ζουν ανάμεσά μας.
1: Εμένα με βάλεις πριν να ψάξω όλα είναι ατμός.
2: Όλα είναι ατμός.
0: Άντε πάλι. Άντε πάλι.
2: Εκτός από τον έρωτα, ατμός. Και διαλύονται. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει.
0: Ο αγαπημένος φιλόσοφος της εκπομπής. Λοιπόν, το κλείσιμο είναι από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 το πρωί τρίτης. Ως τις 5 ξημερώματα. Βάλει καμιά ώρα παραπάνω μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Θα τα ξαναπούμε αύριο 8 με 10. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ήταν μαζί με Ελίνα Καραπανογιωτίδου. Στην παραγωγή Θανάση Αποστολίδης, Γεωργία Δερμιτζάκη, Κατερίνα Σιάπαντα, Χριστίνα Στεφανίδου και σε λίγο Βαγγέλης Μωυσής. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σοκ από τη δολοφονία 25χρονη στην Ιγουμενίτσα, ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της. Τσακωθήκαμε και θόλωσα, φέρεται να είπε στις αρχές, αλλάζοντας την αρχική του εκδοχή σύμφωνα με την οποία είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους. Σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα των αρχών. Πονοκέφαλο στην κυβέρνηση από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση για να μειώσει το κόστος. Αναμένεται διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο και παράταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον μήνα Οκτώβριο. Πτωτική πορεία ακολουθούν σήμερα οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα εκτόξευσε νέες απειλές. Οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι, είπε, είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Κλιμακώνει την επιθετική ρητορική η Άγκυρα. Αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστή, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Επανέλαβε την πάγια θέση της Άγκυρας σχετικά με τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, απάντησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Ακόμα μία νίκη για την ακροδεξιά στα γερμανικά κρατήδια. Καταστροφικό χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία ο καγκελάριος Μέρτς. Απέρριψε τις εικασίες περί παρέτησής του και μίλησε για μεταρρυθμίσεις στη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γερμανία δεν μπορεί να επιστρέψει στις παλιές καλές εποχές. Μόνες τους σε πεζοδρόμιο στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι δύο ανήλικες αδελφές ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών. Τα δύο κορίτσια φερόνται να έφυγαν από το σπίτι τους και εντοπίστηκαν από περαστικούς να περπατάνε επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 31χρονου πατέρα τους με καταγωγή από την Γκάνα.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 12, Βαγγέλης Μωυσής.
4: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
5: Ωραία αυτό.
6: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
7: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
4: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
7: Τι λες φορές.
8: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
7: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
9: Νίκη του ΠΑΣΟΚ
5: στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
9: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
10: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
11: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
12: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
13: Αλλά αυτοί είστε.
14: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης.

0: Ξεκινάει η εκπομπή του Μπράβο και του Θάβο. Η εκπομπή των άβολων ερωτήσεων και των δύσκολων απαντήσεων. Έτσι, έτσι, φυλαχτείτε. Η εκπομπή των διακριτικών ή μυστικών συναντήσεων. Και των εν γέννη εξαφανίσεων.
1: Θα σας εξασφαλίσω, μεν.
0: Προς το παρόν εξαφανίζονται μόνοι τους. Όρεξη να έχουμε να συζητάμε σήμερα. Αν θέλετε να μπείτε στην κουβέντα κάποια στιγμή, εδώ είμαστε. Στο Viber του Theta FM, για όσους θέλετε να στείλετε μηνυματάκια, 6977 20 10 70. Και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, 23 17 00 2 7 30. Θα τα επαναλάβω αργότερα τα τηλεφωνάκια.

0: Η μέρα είναι γεμάτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την έκανε, έχει πάει προς United States, Silicon Valley. Πάει να μας φέρει επενδύσεις και θα μιλήσει και στην Γενική Συνέλευση εκεί του ΟΗΕ.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Έτσι μπας και σωθούμε. Βάλ τους τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι, Κυριάκο, ξέρεις εσύ. Αυτό συζητάνε δύο μέρες τώρα στην Αμερική, παιδιά, έρχεται ο Κυριάκος. Μαζευτείτε.
2: Ορίστε, καθίστε, εδώ είστε στην Προεδρική μου.
0: Ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης έχει κέφια σήμερα. Ξέρετε, αυτά τα ηχητικά τα εξαπολύει ο Γιάννης.

0: έχουμε το κάζο που πάθανε, που έπαθε ο Φουκαράς ο Μέρτς εκεί στη Γερμανία. Στο Μεκλεμβούργο.
1: Τώρα σταματάνε οι λύκες και αρχίζει η παντόφλα.
0: Ναι, γιατί μετά από 5% που πήρε εκεί. Πολύ καλά πήγε αυτό. Μετά τη Σαξονία που βγήκανε πρώτοι εκεί το AfD. Η θεωρούμενη ακροδεξιά της Γερμανίας. Γιατί ξέρετε, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο αυτοί που όλοι οι άλλοι τους θεωρούν ακροδεξιούς να λένε ότι εμείς δεν είμαστε ακροδεξιοί, είμαστε εθνικιστέ, είμαστε πατριώτε, είμαστε... Κάπως έτσι έχουμε μπερδευτεί γενικώς. Και ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχει κάποιοι το έχουν εκμεταλλευτεί όλο αυτό, κυρίως εξ αριστερών του αριστερού φάσματος, και με τη συμβολή και μέσων ενημέρωσης και με το αφοβικά σύνδρομα που έχουν αρκετοί κεντροδεξιοί και δεξιοί πολιτικοί κατά καιρούς. Έχει επικρατήσει σε ένα μέρος κοινής γνώμης όποιος δηλώνει πατριώτης ξαφνικά αυτομάτως είναι και ακροδεξιός. Τώρα τι θα μου πει κάποιος, τι πας να πεις τώρα, το AfD δεν είναι ακροδεξιά? Όχι, δεν λέω αυτό. Από την άλλη, να ξέρετε, πάντα είπαμε τα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος το να είναι χεράκια, το ένα χέρι είναι βιτάλο. Δηλαδή στη Σαξονία δεν είναι τυχαίο στη Γερμανία που προσπαθούν να τα βρουν ο ακροδεξιός AfD με το ακροαριστερό κόμμα εκεί με την τύπισσα που είναι και λίγο open-minded. Και να κάνουν κυβέρνηση επειδή συμφωνούν πως οι Ρώσοι είναι φίλοι μας. Σε αυτό συμφωνούν, δεν συμφωνούν σε κάτι άλλο, ιδεολογικά. Και μετά πανηγυρίζει η Ευρώπη, διότι λέει στο Βερολίνο έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, έχουμε την αριστερά πρώτη. Και το AfD χαμηλότερα από ό,τι το προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις. Και κάποιοι πανηγυρίζουν, γιατί σου λέει «Α, εδώ το Βερολίνο κρατάει τα μπόσικα, η δημοκρατία κατά του φασισμού, πρώτη αριστερά».
1: Μου στέλνει να τηλεγράφουμε και το αστείλα πίσω.
0: Κάπως έτσι. Το αποτέλεσμα φυσικά είναι ότι μια κοινωνία ολόκληρη πολλώνεται. Να ξέρετε, έχω σκοπό που τα λέω όλα αυτά για τη Γερμανία, δεν είναι άσχετα με την Ελλάδα. Πολλώνεται λοιπόν μια κοινωνία και θα δείτε στις επόμενες εκλογές και πάλι θα κλαίνε όλοι και θα φωνάζουν όλοι στα μέσα ενημέρωσης και στα ευρωπαϊκά και στις άλλες χώρες και θα πανικοβάλλονται, που θα δείτε και την αριστερά εκεί που είναι ισχυρή και την ακροδεξιά εκεί που είναι ισχυρότερη να ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο. Μην εκπλαγείτε καθόλου, κατά εκεί πάει το πράγμα. Στας Ευρώπας, γιατί εμείς εδώ είμεθα αλαιός. Εδώ γενικά την ακροδεξιά την έχουμε κάνει εργαλειάκι του συστήματος, όπως και την ακροαριστερά. Όποτε θέλουμε τη φουντώνουμε, όποτε θέλουμε την ξεφουντώνουμε, αναλόγως τα κέφια, αναλόγως τα εκλογικά σκοπιμότητας. Και αναλόγως την κάνουμε ακορντεόν. Την ανοίγουμε, την κλείνουμε, βάζουμε περισσότερους μέσα. Την εξαφανίζομαι ή τη διαφημίζομαι. Και βέβαια όταν τη διαφημίζουν πρωτίστως οι πολιτικοί με τις κουβέντες τους και με τις κινήσεις τους, είναι λογικό να μπαίνουν στο παιχνίδι και τα μέσα ενημέρωσης. Μπαίνουμε και εμείς καμιά φορά στο παιχνίδι. Και άμα πεις καμιά κουβέντα παραπάνω και βγάλεις καμιά της παραπάνω, γίνεσαι κακός και κάποιοι εξαφανίζονται.

Μέτα FM 107,1. Μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής. Και θα πούμε πολλά πράγματα σήμερα και για αυτά που αφήσαμε στη μέση την Παρασκευή. Είχαμε μεσολάβησαν διάφορα πρωτοσέλιδα, μεσολάβησαν ανακοινώσεις κομμάτων, μεσολάβησαν απαντήσεις, μεσολάβησαν. Θα τις παίξουμε και αυτές. Γιατί είπαμε εδώ, φιλοξενούμε πρωτίστως την αντίθετη άποψη.

0: Σε ό,τι αφορά το μετρό, παιδιά, να ξέρετε, το μετρό μας φέρνει πάντα πιο κοντά και όχι μόνο όταν έχει πρόβλημα και όταν πηγαίνει καλά. Ή μπορεί να κλείσει σπίτια. Τι εννοώ, τι ωραία ξεκίνησα το πρωί, μπαίνω μέσα. Μπαίνει και ένα ζευγάρι κάποια στιγμή εκεί της ιδίας ηλικίας, εκεί στα 50. Ένας εξαιρετικά κομψός κύριος και μια εξαιρετικά κομψή κυρία κάθονται απέναντί μου περίπου. Μπαίνει μετά από 5 λεπτά μια κοπελίτσα μέσα, να με το κοντό σορτσάκι, να καλοχτενισμένη, να κορμί λαμπάδα. Έρχεται και κάθεται 2-3 θέσεις παραδίπλα μου απέναντι από το κομψό ζευγάρι. Τι να κάνει, φουκαράς ο άνθρωπος κοιτούσε.
1: Σόδομα κι εγώ, μωρά.
0: Άσε, σου λέω, έτσι κάπως έτσι σκεφτόταν η κυρία δίπλα του. Κοιτούσε φουκαράς, τον κοιτούσε αυτή. Τον κοιτούσε με το ύφος του, σου πω, μετά στο σπίτι.
2: Σαν να το έχω ξαναδεί αυτό το μου.
0: Ναι, το έχω ζήσει κι εγώ, μην. Όλοι το έχουμε ζήσει. Κυρίες και κύριοι, αφήστε τα έτερα ή μισή να κοιτάνε. Μπαίνει κόσμο στο μετρό, δεν γίνεται να είμαστε μονίμως με τα μάτια στο πάτωμα, θα βλέπουμε. Έλεος δηλαδή. Τι να κάνουμε, θα μπαίνουμε στο μετρό και ζητάμε να σβήσουν τα φώτα. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα γιατί θα κλείσω κανένα σπίτι άμα αρχίζω και περιγράφω. Θα πάμε να κάνουμε μια, πάρουμε μια μουσική ανάσα, έτσι να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να μπούμε στα σοβαρά της ημέρας. Και στα μεταφερόμενα από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο που είναι ουκ ολίγα και πολύ ενδιαφέρον.

0: Θήτα FM 107,1. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Ομαλή ηρωή στην Τζιμισκή. Κρατηθείτε σε απόσταση από τον περιφερειακό όσο μπορείτε, είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Και πάμε λοιπόν στα θέματα που μεταφέρονται από την προηγούμενη εβδομάδα και διαμέσου του Σαββατοκυριακού. Η Παρασκευή είχε κόντρες για το θέμα ακροδεξιά και Κασιδιάρης και βγήκε ο Φρέντιο Μπελέρης, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σε εκπομπή. Το κατηγόρησαν ότι εκθίασε τον Κασιδιάρη επειδή είπε πως εντάξει και καλά, ο Κασιδιάρης πολύ άντρας, είναι ο μόνος που έκανε, εξέτησε όλη την ποινή του στη φυλακή. Καλά, δεν εξέτησε όλη την ποινή του, διότι μετρούσαν ημέρες διπλές λόγω της εργασίας που του είχαν αναθέσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει έκανε την ποινή του και βγήκε έξω από τη φυλακή. Και ότι άμα θέλει να κάνει κόμμα, είναι, έχει το δικαίωμα, είναι, η δημοκρατία λέει να ισχύει για όλους, ισχύει και για τον Κασιδιάρη. Είναι γεγονός ότι η δημοκρατία ισχύει και για αυτούς που δεν τη σέβονται και που θέλουν να την πατάξουν ή να την ανατρέψουν. Κάποια κόμματα το έχουν και στο καταστατικό τους, ότι εμείς θα πάρουμε τα όπλα και θα ανατρέψουμε την αστική δημοκρατία. Και δεν είναι στην ακροδεξιά αυτά τα κόμματα, αλλού είναι. Η ακροδεξιά είναι πιο ύπουλη πάντα. Απλά κατεβάζει τα τάγκς κάποια στιγμή. Λοιπόν, εντάξει, κάνουμε και λίγο χιούμορ, έτσι. Αυτοί που τα ζήσανε δεν τα βλέπουν ως χιούμορ. Αλλά πάμε λοιπόν, έγινε αυτό το σκηνικό πρώτα με τον Φρέντι τον Μπελέρη, ο οποίος Φρέντι Μπελέρη μέσα στην διάρκεια του Σαββατοκύριακου τα ανακάλεσε όλα αυτά και είπε ότι ήταν άστοχη η δήλωσή του για τον Κασιδιάρη. Ταυτόχρονα όμως με τον Φρέντι τον Μπελέρη είχαμε την αποκάλυψη που κάναμε εμείς εδώ από το Θήτα FM 107,1 και ακολούθησαν πρωτοσέλιδα που ερμήνευαν όσα ακούστηκαν εδώ στη συζήτηση που είχαμε την Παρασκευή με τον κύριο Γιάννη Κουριανίδη από το Εθνικό Μέτωπο, που αναφέρθηκε και επιβεβαίωσε μια συνάντηση που είχε με τον διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Μιχάλη Μπεκίρη, πριν κάποιους μήνες, θα δούμε πόσους, γιατί οι απόψεις δίστανται, αλλά εγώ πιστεύω τον κύριο Κουριανίδη στη διόρθωση που έκανε. Θα τα πούμε σε λίγο. Και βγήκε και πρωτοσέλιδο στη Θεσσαλονίκη και βέβαια παρομοίως και σε άλλες εφημερίδες βγήκαν αναφορές και στο διαδίκτυο ότι να ο Μπεκίρης που συνομιλεί με συνομιλητές του Κασιδιάρη και ομοειδεάτες και τι γίνεται, τι διάλογος είναι αυτός με την ακροδεξιά. Ο κύριος Κουριανίδης από την πλευρά του θα αναφέρω, θα παίξω την απάντησή του, μέρος της απάντησής του. Ανέβασε, έκανε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, στην προσωπική του σελίδα, που χαρακτήριζε άθλια δημοσιεύματα και αναφέρθηκε και στην συνέντευξη και στη συζήτηση που κάναμε εδώ. Και παρουσίασε λίγο πολύ, το ισχυρίστηκε και αργότερα εγγράφως απαντώντας στα δικά μου social media τα προσωπικά, εκεί που ανήρτησα το ηχητικό, μπορείτε να μπείτε να δείτε και τον διάλογό μας εκεί στο Βαγγέλης Μωυσής με λατινικά στο Facebook. Αλλά για να μην πλατιάζω, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε στην απάντηση που ανέβασε ο ίδιος στο δικό του, στη δική του σελίδα, ο κύριος Γιάννης Κουριανίδης.
1: Η συνάντηση αυτή πράγματι έγινε με πρωτοβουλία του κυρίου Μπεκίρη, όταν με κάλεσε να μιλήσω στο γραφείο, να συναντηθούμε στο γραφείο του τον Απρίλιο του 2026, δηλαδή πριν από 5 και πλέον μήνες. Φυσικά τότε δεν υπήρχε κανένα θέμα Κασιδιάρη και ούτε φυσικά έγινε ποτέ κάποια τέτοια συζήτηση. Ο κύριος Μπεκίρης, όταν ρώτησα για ποιο λόγο θέλει να με συναντήσει στη γραμματεία του, μου απάντησαν ότι θέλει να με συναντήσει στο πλαίσιο κάποιων επαφών που έχει με διάφορες προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης, πολιτικές, οικονομικές, επαγγελματικές κλπ. Πράγματι είχαμε μια συζήτηση για θέματα της Θεσσαλονίκης, κυρίως αυτοδιοικητικού περιεχομένου. Εκείνη την εποχή προφανώς και δεν δόθηκε δημοσιότητα, διότι δεν ήταν κάτι το οποίο έπρεπε ντε και καλά να το δημοσιοποιήσω είτε εγώ είτε ο ίδιος, και κάποιος τώρα το ανακάλυψε προφανώς και με κάποιον τρόπο, και έκανε ένα σενάριο λοιπόν ότι τον συνάντησα χωρίς να λέει πότε, δημοσιογράφος είναι τώρα αυτός, χωρίς να λέει πότε, και ότι μιλήσαμε για το θέμα Κασιδιάρη. Λοιπόν, η προσπάθεια εργαλειοποίησης μιας καθαρά εθιμοτυπικής συναντήσεώς μου με τον κύριο Μπεκίρη πριν από 5 μήνες περίπου, όπως σας είπα, και παραπάνω, και με δική του πρόσκληση, και η αναλυθής και μικροπολιτική σύνδεσή της με την περίπτωση Κασιδιάρη δεν περιποιεί τιμή για το δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Μόλις εχθές, Παρασκευή, δέχτηκα να βγω στο ραδιόφωνο Θήτα FM 107,1, ένα καινούριο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική πρόσκληση δημοσιογράφου του κυρίου Βαγγέλη Μωυσή, για να πω δύο λόγια για τη Θεσσαλονίκη και τις εκλογές και ως αντιπρόεδρος του κόμματος Εθνικό Μέτωπο, στο οποίο ανήκω. Η πρώτη ερώτηση ήταν αυτή. Αν συναντήθηκα με τον κύριο Μπεκίρη, αν αληθεύει. Και δεν είχε κανένα λόγο να το αρνηθώ. Και του εξήγησε ότι αυτό είχε γίνει μήνες πριν. Στη συνέχεια η κουβέντα πήγε στα εκλογικά, κατά πόσον το Εθνικό Μέτωπο θα κατεβεί στις εκλογές, κατά πόσον πάμε σε συνεργασίες ή όχι, και εκεί πάνω λοιπόν με ρώτησε αν συζητάμε τον Κασιδιάρη. Η απάντησή μου επί λέξη ήταν η εξής. Έχω ζητήσει μάλιστα το σχετικό ηχητικό για να το παίξω όταν μου το δώσουν και αν μου το δώσουν. Ήταν η εξής. Ότι ο κ. Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα όσον αφορά την εκλογιμότητά του, είτε ως αρχηγός κόμματος είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αν και όταν τα λύσει αυτά τα προβλήματα, προφανώς και ο ίδιος θα επιλέξει με ποιον τρόπο θα κινηθεί πολιτικά, εκλογικά, και αν θα συζητήσει με κάποιους άλλους ή όχι.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του κυρίου Κουριανίδη. Πρώτον, το ηχητικό είναι διαθέσιμο και στο προσωπικό μου, στα προσωπικά μου social media στο Facebook. Είναι διαθέσιμο και εδώ στο σταθμό, ξέρει η Γεωργία Δερμητζάκη, θα το στείλει στον κύριο Κουριανίδη. Αλλά είναι διαθέσιμο ήδη, on air που λέμε, στο διαδίκτυο, πλήρες και αμοντάριστο. Τώρα, για να τα παίρνουμε ένα-ένα τα πράγματα, ο κύριος Κουριανίδης λίγο το εμφάνισε. Καταρχήν, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο του σταθμού μου, πως ακούει και θέλει με όποιο τρόπο να παρέμβει. Δεν έχω θέμα. Ευπρόσδεκτος είναι πάντα, 2317-002-730. Αν και όπως του εξήγησα και στο διάλογο που είχαμε στα social media, σπέβδει να δώσει εξηγήσεις ως μη οφείλει για ποιο λόγο το λέω αυτό, διότι δεν έκανε κάτι κακό ο κύριος Κουριανίδης που δέχτηκε να συναντήσει το διευθυντή του Πρωθυπουργού. Ούτε κάτι μεμπτό έκανε που δέχτηκε να συναντήσει ο κύριος Κουριανίδης τον κύριο Μιχάλη Μπεκίρη. Και σπέβδει να δίνει εξηγήσεις και να αιτιολογεί πράγματα τα οποία ο ίδιος δεν χρειάζεται. Δεν έχει λόγο ούτε να απολογείται ούτε να δίνει εξηγήσεις ο κύριος Κουριανίδης επειδή πήγε σε μια συνάντηση που τον κάλεσαν. Αν κάποιος πρέπει να εξηγήσει γιατί τον κάλεσε, αυτός είναι ο κύριος Μπεκίρης. Ο οποίος φυσικά είναι εξαφανισμένος όλο Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, θα δούμε αν σήμερα ερωτηθεί στην ενημέρωση των συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος ο Μαρινάκης σχετικά, και αν θα δώσει κάποιες σχετικές απαντήσεις σε ό,τι αφορά τις κινήσεις, τον τρόπο που χειρίστηκε την διαδικασία όλη αυτή και τους λόγους της συνάντησης που είχε το γραφείο του Πρωθυπουργού. Διότι ο κ. Μιχάλης Μπεκίρης δεν είναι περαστικός του Κολονακίου, είναι διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού. πάει αυτό. Το δεύτερο λοιπόν σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Κουριανίδης και όσα λέει ο κύριος Κουριανίδης γενικώς στο διαδίκτυο είναι το κατά πόσον τον ευνηδίασα. Του εξήγησα σε δημόσια, ένα πολύ ευγενικό δημόσιο έγγραφο διάλογο που είχαμε εκεί στα σχόλια της ανάρτησης, πως 5 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα την Παρασκευή, του είπα ότι θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Και δέχτηκε να βγει και λέω διαψεύστε ή επιβεβαιώστε. Δεν του βάλει κανένα το μαχαίρι στο λαιμό να βγει να μιλήσει γι' αυτό. Ήταν ενήμερος όμως για το τι θα ερωτηθεί. Και σε ό,τι αφορά τους πόσους μήνες και πότε έγινε η συνάντηση, που τώρα λέει ότι έγινε πριν 5,5 μήνες και το αποδέχομαι, γιατί το ξέρω ότι έγινε πριν 5,5 μήνες, διότι δεν το ανακαλύψαμε τυχαία. Άνθρωποι τον είδανε, τους είδανε. Και οι άνθρωποι μιλάνε, συζητάνε, έχουν γνωστούς. Λοιπόν, πέραν τούτου, έλεγε ότι είπε ότι δεν λέγαμε πότε έγινε. Μα το λέει μόνος του. Καταρχήν το λάθος, αν έγινε πριν 2 μήνες ή 5,5 μήνες, δεν το κάνει ο δημοσιογράφος. Το κάνει πρώτα ο ίδιος ο κύριος Κουριανίδης. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε για την ίδια τη συνάντηση.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβη πριν από περίπου 2 μήνες. Είχα δεχτεί μια κλήση από το γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού, από τη γραμματεία του, αν είμαι διαθέσιμο να συναντήσω τον κύριο Μπεκίρη σε μια συνάντηση γνωριμίας.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο πράγματι έγινε στο γραφείο εδώ στο Υπουργείο Μακεδονία Τράκη.
0: Έτσι, απλά. Άρα την όποια παρεξήγηση και την όποια παρανόηση έχει γίνει για το πότε έγινε η συνάντηση, δεν την έκανε κανένας δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος ευθύνεται για αυτά που ρωτάει, δεν ευθύνεται για αυτά που απαντάει ο συνδευξιαζόμενος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ερμηνείες που δόθηκαν. Ρωτάει ο δημοσιογράφος αν, εν πάση περιπτώσει, αν στις όποιες συνεργασίες υπάρχει περίπτωση να συμπεριλαμβάνεται, γιατί το Εθνικό Μέτωπο λέει ο κύριος Κουριανίδης ότι αναζητά ευρύτερες συνεργασίες στον πατριωτικό χώρο, και το ρώτησα πολύ λογικά αν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές και ο Κασιδιάρης. Λοιπόν, θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πει εκείνη την ώρα με τίποτα ο Κασιδιάρης και θα είχε τελειώσει, ούτε κανένας θα παρεξηγούσε τίποτα, ούτε θα υπήρχε από περιθώρια παρανόησης, ούτε τίποτα. Πάμε να δούμε όμως ένα μέρος από το τι απάντησε.
2: Μπορεί να συμπεριληφθεί και ο Κασιδιάρης?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε συζητήσει το θέμα του Κασιδιάρη. Εγώ νομίζω ότι η περίπτωση του θέλει ιδιαίτερη προσοχή για όποιον αποφασίσει να ασχοληθεί και να μπει στη συζήτηση και σαν παράμετρο συνεργασίας. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι μπορεί να γίνει.
0: Δεν ξέρω εσείς τι καταλάβατε. Εγώ κατάλαβα ότι όλα είναι πιθανά. Έτσι. Αν λύσει προφανώς ο Κασιδιάρης τα δικά του ζητήματα, και αν ο Κασιδιάρης αναζητήσει συνεργασίες, και αν, και αν, και αν, και αν. Αλλά εμείς εδώ είμαστε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Και προφανώς δεν ήμουν ο μόνος που το κατάλαβε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα κάποιοι σπεύσανε να ερμηνεύσουν και να πούνε ότι υπάρχει ένας διάλογος, γιατί ο κύριος Μπεκίρης μίλησε με τον κύριο Κουριανίδη, ο οποίος έχει κάποιες συγκεκριμένες απόψεις για τον κύριο Κασιδιάρη. Εντάξει, το πρόβλημα προκύπτει από το πώς στέκεται κάποιος απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει φέρει μια συγκεκριμένη, δεν από ταμπέλα, δεν τη βάλανε ταμπέλα, την έχει βάλει μόνος στον εαυτό του, με τις ενεργειές του, με τις πράξεις του, με αυτά που κατά καιρούς έχει πει, και αναφέρομαι στον Κασιδιάρη. Αλλά πάμε να πούμε, να δούμε μια ατάκα τι είπε ο κύριος Κουριανίδης για τον Κασιδιάρη.
1: Νομίζω η άποψή μου είναι ότι ο Κασιδιάρης, τουλάχιστον αυτός, ήταν μέσα σε μεγάλο βαθμό και τις ιδέες του.
0: Okay, έτερον ουδέν. Πάμε, απλά θα πω μόνο κάτι σε σχέση με τη μυστικότητα της συνάντησης, γιατί και αυτό αμφισβήτησε ο κύριος Κουριανίδης, ότι ποια είναι σιγά τη μυστική συνάντηση. Λέει, βρεθήκαμε να συζητήσουμε για την πόλη. Λοιπόν, ο κύριος Κουριανίδης, μόνος του, χωρίς κανείς να τον πιέσει, εγγράφος, λέει τι? Ότι έγινε αυτό το ραντεβού πριν 5,5 μήνες, και προσέξτε, για να αποδείξει ότι έγινε πριν 5,5 μήνες. Θυμάται ακριβώς ποια μέρα έγινε. Μεγάλη Δευτέρα, Απρίλη. Η μέρα στην οποία είχε προγραμματισμένη, λέει, συνάντηση, εκδήλωση, να πάει να χαιρετήσει σε συγκεκριμένη εκδήλωση για τις γερμανικές αποζημιώσεις πλησίων του γερμανικού προξενείου, όπου θα ήταν ομιλήτρια η κυρία Δελιβάνη και θα πήγαινε ο κύριος Κουριανίδης να χαιρετήσει, να απευθύνει χαιρετισμό. Και μάλιστα, λέει, λόγω της συνάντησης με τον κύριο Μπεκίρη δεν πρόλαβε να πάει και την έχασε την εκδήλωση. Πρώτον, η εκδήλωση εκείνη ήταν προγραμματισμένη 5 ώρα το απόγευμα. Άρα η συνάντηση στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ξαναλέω, στο κτίριο, στο διοικητήριο της Θεσσαλονίκης, σε κρατικό κτίριο του κυρίου Μπεκίρη με τον κύριο Κουριανίδη, έγινε μετά τις 4, 4.30, 5. Εκείνη την ώρα που έχουν φύγει οι εργαζόμενοι, ναι, που είμαστε εμείς και εμείς, αλλά πάντα υπάρχουν μάτια, τι να κάνουμε. Άρα κατά τα άλλα δεν ήταν μυστική. Ας πούμε δεν ήταν, ήταν διακριτική. Και επίσης ήταν εθιμοτυπική. Ήταν τόσο εθιμοτυπική, τόσο εθιμοτυπική, μα τόσο εθιμοτυπική, και ήταν τόσο αδιάφορα και γενικόλογα τα όσα συζητήθηκαν, που ο κύριος Κουριανίδης έχασε την εκδήλωση που τον περίμενα να πάει να κάνει χαιρετισμό και δεν πήγε. Τίποτα άλλο. Ο κύριος Κουριανίδης καλώς πήγε στη συνάντηση, καλώς συζήτησε ό,τι συζήτησε με τον κύριο Μπεκίρη. Το τι συζήτησε το ξέρει αυτός, το ξέρει ο κύριος Μπεκίρης, δεν το ξέρω εγώ, όλοι οι άλλοι μόνο να υποθέτουμε μπορούμε. Αλλά για μια απλή συνάντηση γνωριμίας δεν χάνω την εκδήλωση που είμαι να πάω να συζητήσω, να χαιρετήσω. Το κατά πόσο και γιατί ήθελε ο κύριος Μπεκίρης εναγωνίως να γνωριστεί και να συζητήσει με τον κύριο Κουριανίδη, οφείλει να το εξηγήσει ο κύριος Μπεκίρης. Όχι να το εξηγήσει ο κύριος Κουριανίδης για τον κύριο Μπεκίρη. Αυτά και το κλείνω. Θα δούμε αν θα δώσει συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η υπεύθυνη τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Δούκου, κάπου είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συνομιλεί με την ακροδεξιά. Όχι, απλά τη διαφημίζει. Λοιπόν, μπας και κατέβει και γεμίσει, κατακαιρματιστεί καλά το εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας το οποίο. Γιατί ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία θέλει πολύ περισσότερα κόμματα να κατέβουν, ώστε πολλά περισσότερα κόμματα να μείνουν εκτός Βουλής. Γιατί ξέρετε, άμα όσα κόμματα περισσότερα μένουν εκτός Βουλής, τόσο ενισχύεται το πρώτο κόμμα στις εκλογές. Και είναι πολύ βολικός ο κατακαιρματισμός και εξ αριστερών και εκ δεξιών. Και τον προάγει με πολλούς τρόπους. Δεν είμαστε χθεσινοί, ξέρουμε από πολιτική.
3: Εδώ θα δείξει αν είσαι καλός πολιτικός. Άντε να σε δω.
0: Άντε να σε δω. Τραγουδάκι, μουσική ανάσα και πάμε σ' άλλα.
4: Θήτα FM 107,1. Θήτα 2. Καθημερινά στις 2 με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή η κιθάρα είναι σαν να κουντούει τον Γεωργιάδη να μιλάει. Μελωδία, παιδί μου, σου λέω. Και εκεί που ξεκινάει γλυκά και όμορφα μπαίνει και το ρυθμικό. Απλά ο Γιάννης Γεωργιάδης κάθε φορά εκεί που μιλάει πετάει και μια ηλεκτρική κιθάρα μέσα, έτσι το άσκητο.

0: Φρέσκα κουλούρια, άλλο θέμα. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μόησης στο μικρόφωνο. Εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτης, εκπομπή του Μπράβο και του Θαβό. Πάμε να πούμε αθλητικά τώρα. Α, συγγνώμη, έβλεπα το 2.20 και νόμιζα θα μιλήσω για άλμα εις ύψος, αλλά είναι 2.20 η τιμή της βενζίνης η μέση στη χώρα.
1: Ορίστε.
0: Ναι, αυτό. 2.22 το ντίζελ. 2.20 η αμόλυβδη μέση τιμή χώρας, έτσι, κάπου μπορεί να είναι και 2.80.
1: Πώς το πες αυτό, ρε Βαγγέλη?
0: Λέω ότι σε λίγο θα φτάσουμε να συναγωνιζόμαστε τον Μανώλη τον Κάραλη στο επικοντό. Όταν θα πάει 6.25 η βενζίνη, θα κάνουμε παγκόσμιο ρεκόρ.
2: Στα χέρια του βρίσκεται η τύχη της Ελλάδος. Είναι ο τύπος του πολιτικού που βλέπει μακριά, που έχει δυνατό μυαλό, που ξέρει να ελίσσεται. Που πιστεύει στη...
0: Και θα σας αποδείξω πόσο ξέρει να ελίσσεται, γιατί φυσικά για το Μητσοτάκη είναι ο λόγος. Στα καύσιμα γίνεται ένας χαμούλης. Η τιμή καλπάζει. Μας παρουσιάζουν ότι θα ξεκινήσει κάτω από 1,70-1,75 η τιμή

0: Σε επιδόματα. Ή θα δώσει σε επιδόματα. Γιατί 400 ευρώ θα πάρουν οι συνταξιούχοι τώρα, το Νοέμβριο που έρχεται. Πού θα πάνε? Στα πετρέλαια.
1: Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός.
0: Ψυχρέμος και αντικειμενικός.

0: Λοιπόν, για να καταλάβετε λοιπόν πόσο ψυχραίμος και αντικειμενικός μας δουλεύουνε. Διότι εγώ εδώ και 2 χρόνια, 2-3, προσέξτε. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ότι από το 19, παρόλο που συναισθηματικά δεν ήμουνα, υποτίθεται, πότε δεν ήμουνα στους μητσοτακικούς. Αλλά παρόλα αυτά, και με την αρθογραφία μου και με τις εκπομπές που έκανα σε ραδιόφωνα και με οτιδήποτε και παρεμβάσεις δημόσιες, για κάποιο διάστημα και μέχρι τέλη 22, αρχές 23, ήμουν πολύ θετικά διακείμενος σε ενέργειες, σε πολιτικές που εφάρμοζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί ήταν η χώρα, έβγαινε από μια κρίση και έπρεπε να σταθεί στα πόδια της. Και όταν γίνεται αυτό, αποδέχεσαι κάποια πράγματα ή λες εντάξει, λίγο καθ' υπερβολήν, ας γίνει, μπας και στρώσουμε. Όταν από ένα σημείο και μετά κάποια πράγματα όμως γίνονται σύστημα και το δούλεμα τραβάει σε μάκρος, δεν μπορείς, ειδικά όταν είσαι δημοσιογράφος, και δημοσιογράφος σημαίνει πρώτα απ' όλα δημοσιογράφος για τους πολίτες και όχι για τα συστήματα εξουσίας. Εμείς είμαστε απέναντι, όταν δημοσιογραφούμε είμαστε απέναντι στα συστήματα εξουσίας. Μπορεί κάποια στιγμή να μας δείτε να δουλεύουμε σε γραφεία τύπου, και εγώ έχω συνεργαστεί σε γραφεία τύπου πολιτικών φορέων και στη Νέα Δημοκρατία και αλλού. Αλλά τότε είχα παραιτηθεί από όλα τα μέσα, δεν έκανα και πολιτικό ρεπορτάζ ταυτόχρονα να γλύφω την εξουσία με την οποία συνεργαζόμουν εκείνο το διάστημα, γιατί κάποιοι το κάνουν συστηματικά. Όταν λοιπόν τελείωσε η συνεργασία μου, γεια σας, πήρα το καπελάκι μου, έφυγα. Από εκεί και πέρα ελέγχω κάθε εξουσία. Δεν έχει σημασία που είμαι ιδεολογικά, που είμαι πολιτικά. Ο δημοσιογράφος στέκεται απέναντι σε εφαρμοσμένες πολιτικές. Στέκεται απέναντι στις κολοτούμπες, όποιος και να τις κάνει, Τσίπρας, Καριστιανού, Βελόπουλος, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας. Καλά, Κουτσούμπας δεν κάνει κολοτούμπες. Μόνο Ζεμπέκικο χορεύει. Ό,τι και να γίνεται στην Ελλάδα, Κουτσούμπας χορεύει Ζεμπέκικο. Λέει, εμείς εδώ 7%, γεια σας, 8%. Θέλετε να συνεργαστούμε, να κυβερνήσουμε? Όχι ρε, κάτσε καλά, εμείς αντιπολίτευση, γεια σας. Το πελά σας θέλετε. Λοιπόν, και επανερχόμαστε, Μητσοτάκης. Η υποκρισία, η κολοτούμπα και η εμψυχρό κοροϊδία σε βάρος του κοινωνικού συνολού είναι το χειρότερο πράγμα σε έναν πολιτικό. Και γι' αυτό έχει χάσει. Μην νομίζετε, δεν είναι μόνο τα εθνικά που θίγει ο Σαμαράς, ο Καραμανλής ή οποιοδήποτε άλλος. Είναι και το κομμάτι της διαφθοράς. Και το κομμάτι ότι προσπαθούν σε κάποια σκάνδαλα να μας πείσουν ότι είναι αθώες περιστέρες κάποιοι, αλλά και γενικώς η υποκρισία. Και πάμε να δούμε τι έλεγε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το 2022 ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Για κάτι ακόμα. Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβαλαν λεφτά κάποιοι.
0: Άρα τι πιστεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σταθερά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και τα ίδια έχει πει και για το ΦΠΑ, ότι παιδιά δεν είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, διότι άμα το κάνουμε αυτοί που θα κερδίσουν θα είναι οι πλούσιοι, θα βγάλουν κάποια λεφτά σε βάρος των καταναλωτών, θα βγάλουν οι επιχειρήσεις, αλλά στον καταναλωτή δεν θα φτάσει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, άρα δεν έχει νόημα να την κάνουμε, είναι λάθος. Αυτά πίστευε μέχρι 1η

0: Και φυσικά επειδή έχουμε νου και γνώση, δεν είμαστε άσχετοι όλοι με ό,τι συμβαίνει και στην οικονομία και στα πέριξ. Αρθρογραφώ και φωνάζω εδώ και 2 χρόνια ότι αυτή η κυβέρνηση δυστυχώς έχει εργαλειοποιήσει την ακρίβεια. Ότι δεν θέλει, καλώς ναι, μειώνει τους άμεσους φόρους, μειώνει κάποιους άμεσους φόρους, δίνει επιδόματα σαν πατερούλη, σαν σοσιαλιστικό κράτος, δίνει επιδόματα, δίνει τα pass για να ενισχύσει την κατανάλωση, η οποία ενίσχυση της κατανάλωσης πρωτοετής φοιτητής νομικής οικονομικών να είσαι, ξέρεις ότι με τον τρόπο που δίνονται για να πάνε κατευθείαν στην κατανάλωση κάποια χρήματα και να μην βοηθάνε στην αποταμίευση στις επενδύσεις, ουσιαστικά ενισχύουν τον πληθωρισμό. Και από εκεί και πέρα εργαλειοποιείται η ακρίβεια, γιατί σου λέει, τους δίνουμε λεφτά, ούτως ή άλλως δεν τους φτάνουν, θα τα φάνε, θα πληρώσουν, θα αγοράσουν πράγματα, θα αγοράσουν αγαθά, και όσο πιο ακριβά είναι τα αγαθά, τόσο μεγαλύτερος ο ΦΠΑ, τόσο μεγαλύτερος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, όσο πιο ψηλά είναι η τιμή, τόσα περισσότερα βάζουμε στο ταμείο. Το τελευταίο διάστημα είχαν 1 δις έξτρα πλεόνασμα από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Αλλά προσέξτε, αν λέει κατεβάσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτά πίστευε μέχρι προχθές ο κύριος Μητσοτάκης, αν κατεβάσουμε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, θα κερδίσουν οι επιτίδοι και οι επιχειρήσεις και κάποιοι θα βγάλουν λεφτά στην πλάτη των καταναλωτών και ο καταναλωτής δεν θα κερδίσει τίποτα. Και ξαφνικά, ούτου θαύματος, μόλις οι δημοσκοπήσεις έρχονται σαν χαστούκια τώρα μετά, πώς έβαλε ο Βέγκος στις αδερφές του εκεί σε εκείνη την ταινία. Κάπως έτσι πέφτουν τα χαστούκια στις δημοσκοπήσεις, διότι από εκεί που περίμενε ότι θα δώσει τα άπαντα των παροχών στη ΔΕΘ ή θα δώσει παροχές σε βάθος τετραετίας και ξαφνικά θα ξαναβρεθεί στο 41%, βλέπει ότι τσιμπάει ένα μισό, και αυτό είναι μισό και μισό κούτελο, για να λέμε την αλήθεια. Και βγαίνει στην ΕΡΤ και ξαφνικά αλλάζει άποψη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ξαφνικά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν μειωθεί, θα βοηθήσει τους καταναλωτές. Ναι, αλήθεια. Τι νομίζετε, σας κοροϊδεύω, να ακούστε τον.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Καταλάβατε, αδέρφια. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι μπροστά από όλους, επειδή όλοι οι άλλοι στα μάτια της κοινής γνώμης εμφανίζονται από ανίκανοι έως επικίνδυνοι, δεν μειώνει το βάρος της κριτικής και που οφείλουμε εμείς να ασκούμε και να σας βοηθάτε, να σας βοηθάμε να ασκείτε ή να αντιλαμβάνεστε, εν πάση περιπτώσει. Όταν η εξουσία, η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός μας εμπέζουν. Διότι όταν αλλάζεις άποψη από το ένα άκρο και πας στο άλλο, ενέχει ένα στοιχείο εμπεγμού. Γιατί όταν σε υποχρεώνει η δημοσκοπική πτώση να ασκήσεις μια πολιτική για τον κόσμο και να πεις ότι εγώ θα ζητήσω άδεια, καταρχήν δεν χρειάζεται καμία άδεια, έτσι, για να πάρεις απόφαση. Η άδεια την οποία επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης είναι άδεια να μην μετρήσουν, λέει, οι δαπάνες στην οροφή δαπανών που μας βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί θα είναι περίπου 1 δις στον προϋπολογισμό. Αυτά είναι και θέμα διαχείρισης, κύριοι. Είναι θέμα διαχείρισης. Δεν είναι θέμα ούτε αδειών, ούτε εγκρίσεων, ούτε τίποτα. Θες να το κάνεις, το κάνεις. Έχεις πάρει 1 δις έξτρα. Ρίξω στην αγορά. Μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μην περιμένεις καμία ούρσουλα. Και δεν χρειάζεται να περιμένεις καμία ούρσουλα. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις αμαρτίες. Και το χειρότερο, ξαναλέω, το βάρος κάποιοι το ρίχνουν στην άδεια που υποτίθεται θα ζητήσουμε από την Ευρώπη για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η υποκρισία είναι αλλού. Σας το ξαναλέω να το εμπεδώσετε. Η υποκρισία είναι στο ότι πριν λίγο καιρό και μέχρι πριν λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός μας θεωρούσε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν θα πάει στον καταναλωτή, δεν βοηθάει τον καταναλωτή, βοηθάει άλλους, βοηθάει τους πλούσιους μόνο. Αλλά τώρα, επειδή σφίξανε τα γάλατα, ξαφνικά ανακάλυψε ότι το ειδικό φόρο κατανάλωσης αξίζει να τον εφαρμόσουμε έστω προσωρινά, αν μας το επιτρέψουν, διότι θα βοηθήσει τον καταναλωτή. Αλλιώς γιατί να τον εφαρμόσεις? Αν πραγματικά πίστευες κάποτε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν μειωθεί, δεν βοηθάει τον καταναλωτή, το ίδιο θα έπρεπε να πιστεύεις και τώρα. Και να λες ασχέτως αν μπορώ ή δεν μπορώ, δεν θα το κάνω, διότι δεν βοηθάει τον καταναλωτή. Αν αυτή είναι η θέση σου πραγματικά και την πιστεύεις. Αν δεν την πίστευες, μας δούλευες. Έλεγες εμψυχρό ψέματα.
2: Είναι ο τύπος του πολιτικού που βλέπει μακριά, που έχει.
0: Αν δεν είναι ο τύπος του πολιτικού που βλέπει μακριά, διότι αν έβλεπε μακριά, δεν θα ήταν καβάλα στον Biden κάποια χρόνια και θα βλέπει ότι έρχεται Τραμπ με φόρα. Γιατί κάποιοι το βλέπανε. Και επίσης αν έβλεπε μακριά, θα βλέπει ότι παιδιά, εδώ σκάνε χούθη, ιστορίες, αγριεύουν τα πράγματα μέσα στην Ανατολή. Κάτσε, μη χρειαστεί στο μέλλον να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μην λέμε κουταμάρες σήμερα. Τις λέγανε όμως και τις λέγανε χορό στη Νέα Δημοκρατία.

Και με ρωτάνε κάποιοι φίλοι, οι οποίοι τους φαίνεται παράξενο που ασκώ τόσο αυστηρή κριτική. Και λένε εσύ τόσα χρόνια από την κεντροδεξιά προερχόμενος. Ναι, φυσικά, κεντροδεξιός είμαι και ήμουνα πάντα. Ούτε θα αλλάξω τώρα. Αλλά κεντροδεξιός, το κεντροδεξιός, παιδιά, ή κεντροδεξιά αντίληψη, είναι ιδεολογική προσέγγιση και ιδεολογική θεώρηση των πραγμάτων. Δεν είναι κομματική ταυτότητα το κεντροδεξιός. Ναι. Και αυτό ισχύει για άλλους ανθρώπους, όχι μόνο για μένα. Κεντροαριστερός είναι μία θεολογική προσέγγιση. Δηλαδή, αν βγει ένα κεντροαριστερό κόμμα, όπως βγήκε ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και περάσει 45 και έρχεται ο Τσίπρας τότε που ήρθε σαν κυβέρνηση και πέρασε ένα νόμο που παρέδωσε τους δανειολήπτες χειροπόδαρα δεμένους στα fans και στους servicers με νόμο κυβέρνησης Τσίπρα. Ο Τσίπρας τώρα θα μου πείτε ότι είναι κεντροαριστερός? Ήτανε τότε? Ή είναι κεντροδεξιά τώρα? Ο κεντροδεξιός έχει και μια αίσθηση του μιας σχετικής πολιτικής σοβαρότητας, του ότι δεν λέμε, δεν κάνουμε κολοτούμπες τρελές. Αφήνουμε τις κολοτούμπες για τους αριστερούς συνήθως, υποτίθεται. Όταν αρχίζουν οι κατεφημισμό κεντροδεξιοί να κάνουν τη μία κολοτούμπα μετά την άλλη σαν την Κομανέτση στη Ρόδα ή στον Ήπο, αν είσαι σοβαρός κεντροδεξιός, το βλέπεις και κάνεις το σταυρό σου και κρατάς τα μπόσικα. Άλλο, ξαναλέμε, η ιδεολογία και άλλο οι κομματικές ταυτότητες. Να μην τα μπερδεύουμε τα δύο πράγματα. Πάμε, μουσική ανάσα. Θήτα FM 107,1. Έρχεται και δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Στεφανίδου σε λίγο. Θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, λίγο να χαλαρώσουμε. Και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: στον Θήτα FM. Είναι 11.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: 7 σημεία και τέρατα.
3: 4, 3, 2, get down.
0: Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Χωρίς λύση παραμένει το ζήτημα των υψηλών τιμών ενέργειας. Για διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης έκανε λόγο μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών. Η χρονιά θα ξεκινήσει κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι στα 1,75 ευρώ, αλλά θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγές στα κριτήρια, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Σε πλήρη λειτουργία, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός με δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων. Σοκ από τη δολοφονία 25χρονη στην Ιγουμενίτσα, ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της. Τσακωθήκαμε και θόλος, αφαίρεται να είπε στις αρχές, αλλάζοντας την αρχική του εκδοχή σύμφωνα με την οποία είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους. Σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα των αρχών. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα εκτόξευσε νέες απειλές. Οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι, είπε, είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Κλιμακώνει την επιθετική ρητορική η Άγκυρα. Αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστή, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Επανέλαβε την πάγια θέση της Άγκυρας σχετικά με τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, απάντησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Μόνες τους σε πεζοδρόμιο στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι δύο ανήλικες αδελφές ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών. Τα κορίτσια φέρονται να έφυγαν από το σπίτι τους και εντοπίστηκαν από περαστικούς να περπατάνε επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 31χρονου πατέρα τους με καταγωγή από την Γκάνα. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτα FM 107,1 μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Και για να μην κολλάμε μόνο με την κυβέρνηση, να πούμε ότι υπάρχει και μια βαθιά κατανόηση μια συμπόνια για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ, οι οποίοι έρμοι, ο έρμος Ανδρουλάκης, είναι σε συμπληγάδες. Τον έχουν βάλει στη μέση ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Και τον έχουν κάνει το φουκαρά. Θυμάστε τον Ζαχαρία στις γελιογραφίες που το βλέπαμε με τη γυναίκα την πενταπλάσια, πως το στρίμωξε στις γωνίες. Με την καμιά φίλη της μαζί. Δεν έβλεπε στο φουκαρά του Ζαχαρία. Μια μύτη ξεχώριζε κάπου. Έχεις λοιπόν το Μητσοτάκη από τη μια πλευρά να λέει ότι εμείς το Μητσοτάκη. Όταν λέω, καμιά φορά μην μπερδεύετε, όταν λέω Μητσοτάκη εννοώ γενικά Μεγάρο Μαξίμου, να ξέρετε. Όλη την παρέα. Σκέρτσο, Γεωργιάδη. Να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν όλοι, πυρακάκες αυτοί, λένε ότι εμείς, λέει, θέλουμε να συνεργαστούμε με το σοβαρό Πασόκ. Το σοβαρό Πασόκ δεν πολύ εμφανίζεται για να συνεργαστεί μαζί μας, διότι αποβάλανε και την απόφαση του συνεδρίου εκείνο που πρότεινε ο Δούκας, ότι θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, και ενώ εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να συνεργαστούμε με τα εκλογικά αν χρειαστεί με το Πασόκ, να το Πασόκ κλωτσάει. Άρα αφού κλωτσάει το Πασόκ, εμείς θέλουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή κάπως έτσι είναι η προσέγγιση. Έχεις από την άλλη πλευρά την Ελλάς, του Τσίπρα, που προσπαθεί από εκεί που ήταν, προσπαθεί, ξέρετε, λίγο με όλο το θεατρικό του αριστερού να κρατήσει το αριστερό το κρατήριο, και από εκεί και πέρα να πετάει μέσα και λίγο κεντροδεξιά επιχειρήματα ή λίγο σοσιαλιστικές ατάκες και ιδέες.
1: Θέλει να λύσετε.
0: Βεβαίως, σαν το χέλι. Και πιέζει και το Πασόκ, και όταν δεν πιέζει αυτός το Πασόκ, το κάνουν άλλοι για αυτόν. Δηλαδή βγαίνει ο Δραγασάκης της Ελλάς τώρα, ο ανεξάρτητος μάλλον, πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης ο Δραγασάκης, ο οποίος ο Ζωνούπο οδεύει και αυτός προς την Ελλάς και λέει ότι υπάρχουν κοινοί τόποι ανάμεσα στην Ελλάς και το Πασόκ, παιδιά. Οφείλουμε να αναζητήσουμε προοδευτικές συγκλήσεις. Είχε προηγηθεί εδώ ο δικός μας, ο Χάρης Κωνσταντίδης. Α, καλέ να θυμηθώ, να τον πάρουμε τηλέφωνο. Εμίλια, να ακούς, κανόνισε. Ο Εμίλιος, συνάδελφος. Φίλος. Συνεργάτης με τον Χάρη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μία πίεση, ρε παιδάκι μου, ότι λίγο πολύ υπάρχουν συγκλήσεις μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Και μετά τον Δραγασάκη βγήκε και ο Γιώργος Σοσιακαντάρης, ήδη στην Ελλάς αυτός, εκ των στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, πρόσθεσε και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη μαρμίτα της συνεργασίας αυτής. Σου λέει Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, μπορούμε να βρούμε κοινούς τόπους και συγκλήσεις έχουμε. Και τι να πει ο Φουκαράς Ανδρουλάκης, τι να πει, δεν έχουμε. Μόνος του έβγαινε και έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το 80% του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, του Ελλάς, της Ελλάς, του Τσίπρα, είναι το δικό μας. Τι να πει τώρα, ότι δεν έχουμε συγκλήσεις. Μόνος του φώναζες, Φουκαρά μου.
1: Όλα καλά, όλα αμφιρά.
0: Μόνος του φώναζες. Και σε έχουν κάνει σάντουιτς τώρα, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Αλλά ο Ανδρουλάκης, παιδιά, τη στέκεται στεναρά. Προσέξτε. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι μου άρεσε ο γενικός γραμμής ο Ανδρουλάκης πώς τοποθετήθηκε σε διάφορα θέματα στη ΔΕΘ. Ασχέτως, δεν στέκομαι τώρα στα λάθη, όχι, αντί εμβληματικές, ήταν εμβληματικές από πίσω. Αυτά είναι λάθη χαζά συνεργατών. Είναι συμβολικά, έχουν μια πολιτική αξία, μια παραπολιτική αξία, αλλά η πολιτική ουσία είναι αλλού. Σε αυτό που είχε ομολογήσει ότι δεν έχει το χάρισμα και απλώς εκείνος είχε ερμηνεύσει ότι δεν έχω το χάρισμα να λέω ψέματα με την ίδια άνεση που λένε οι άλλοι. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν έχεις χάρισμα, αδερφέ, γενικώς. Αυτό δεν σημαίνει πως ό,τι λέει ο Νίκος είναι βλακώδες.

Το Πασόκ αντέδρασε βέβαια, ξέρετε και σε αυτή την ιστορία με τον Μιχάλη τον Μπεκίρη, βγήκε μπροστά το Πασόκ, ζήτησε εξηγήσεις από το γραφείο του Πρωθυπουργού γιατί ο κύριος Μπεκίρη συναντήθηκε με τον κύριο Κουλιανίδη. Το έκανε θέμα, το ανέδειξε. Γενικά το Πασόκ έχει αντανακλαστικά. Αλλά δεν πείθει και δεν μπορεί να πείσει. Διότι κινδυνεύει να εξελιχθεί σε Ακαδημία Στελεχών. Και να τροφοδοτεί όλους τους άλλους. Το έχω ξαναπεί και σε φίλους πασοξίδες ότι όταν σας παίρνει όλα τα στελέχη από το Πασόκ ο Μητσοτάκης και κάνει κυβέρνηση με αυτά τα στελέχη και έρχεται και στριμώχνεται εκεί κεντρώα και χρησιμοποιεί όλα τα δικά σας επιχειρήματα, αν η δικά σας διεύρυνση αρχίσει και γίνεται προς τα αριστερά, έχει πετύχει ο Μητσοτάκης στο στόχο του και το Πασόκ θα έπρεπε να κάνει κόντρα ρελάνς κεντροδεξιά, να ενισχύσει τα πατριωτικά του χαρακτηριστικά, να ενισχύσει τη ρητορική του, την κεντρώα και, και τα φιλελεύθερα χαρακτηριστικά που έχει χωρίς τα νεοφιλελεύθερα, μπας και καταφέρει να συγκρατήσει κόσμο που φεύγει από το Πασόκ για να πάει στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αλλά το Πασόκ ως προς αυτό έχει χάσει την μπάλα.

Και θα δούμε πώς θα σταθεί και το Πασόκ και η αριστερά και η κεντροαριστερά με την ιστορία των προσωπικών δεδομένων που έσκασε. Δεν τα ακούσατε αυτό? Είναι, λέει, τα προσωπικά δεδομένα και του Πρωθυπουργού και υπουργών και πολιτικών και στρατιωτικών. Γιάχμα, γιάχμα, παιδιά. Βρίσκονται μέσα σε λίγα λεπτά στα χέρια οποιουδήποτε. Το έγραψε και το Βήμα το Σαββατοκύριακο. Έχουν ήδη πηδήξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα σας πω περισσότερα γι' αυτό ο Σονούπο. Πάμε να κάνουμε, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να καθαρίσουμε λίγο τα αυτιά μας, γιατί έχουμε να πούμε. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής, το ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1.

Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. Και σίγουρα θα έχουμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, να συζητήσουμε πολλά και για αυτό το θέμα της διαρροής προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού, κυβερνητικών στελεχών, πολυστρατιωτικών. Πήρε, λες, εφημερίδα ένας Ιταλός ειδικός κυβερνοασφάλειας και τους έστειλε μήνυμα για να τους πει ότι έχω θέμα, παιδιά, για σας. Τους έστειλε μήνυμα στο κινητό του Πρωθυπουργού. Του διασταυρώνουν ότι όντως ήταν το κινητό του Πρωθυπουργού. Το ψάχνουν και φαίνεται ότι είναι χήμα γιάχμα στο διαδίκτυο. Σχεδόν εμπορεύσιμο προϊόν, σχεδόν. Τα προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, email, διευθύνσεις όλων. Αντέδρασαν και Πασόκ και Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν εξηγήσεις.

ζητούν τι μέτρα λαμβάνονται για την ιδιωτικότητα, γιατί αυτό λέει όταν γίνεται για τους, για τον Πρωθυπουργό και τα μέλη της κυβέρνησης. Προφανώς ακόμα πιο ευάλωτοι και διπλά ευάλωτοι είναι οι καθημερινοί απλοί πολίτες.

Σουρωτήρι λένε το ψηφιακό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάξει, βέβαια επί προηγουμένων κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, είχαμε σουρωτήρι χωρίς ψηφιακό κράτος. Τώρα έχουμε ψηφιακό κράτος που παραμένει και λίγο σουρωτήρι. Αλλά από την άλλη πλευρά, η στάση της κυβέρνησης δεν μπορεί να είναι παιδιά, συμβαίνει και σε καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή, δεν είναι αντιμετώπιση αυτή. Πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις, πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί πολύ νωρίτερα. Δεν είναι ότι περιμένουμε να μας την πέσουν, ας πούμε, να επιβεβαιωθεί ο Βλωρίδης και να μας κάνουν do it Turkey για να διαπιστώσουμε ότι έχουμε κενά ασφάλειας. Ούτε να περιμένουμε να πεθάνει ένας Μαζονάκης για να ελέγξουμε τι γίνεται στον ιατρικό χώρο και στον παραϊατρικό χώρο. Διότι στην Ελλάδα αυτά συμβαίνουν. Κάνουμε πλατφόρμες, κάνουμε business, πλουτίζουν 5, 10, 30, 40 επιχειρήσεις, οικοδομούνται πράγματα, αναπτύσσονται οι δείκτες οικονομίας, αλλά σε απλά καθημερινά ζητήματα που άπτονται και με μεγάλη βαρύτητα της ασφάλειας του πολίτη και του, από τον πρώτο πολίτη που είναι ο πρωθυπουργός μέχρι τον τελευταίο. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. Γενικώς κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε τρύπες. Και περιμένω να δούμε αν θα απαντήσει και σε αυτό κάτι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί σίγουρα θα ερωτηθεί σήμερα στο briefing κάτω. Και υπάρχουνε πολλοί που συνδέουν αυτή την κατάσταση και με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Hey! Όταν είσαι τρύπιος από παντού, οφείλεις να δώσεις πάρα πολλές εξηγήσεις και οφείλεις να ψάξεις πολύ σε βάθος ποιοι σε έχουν τρυπήσει, γιατί σε έχουν τρυπήσει και αυτά που σε έχουν πάρει αφού σε έχουν τρυπήσει, που τα έχουν πάει και σε ποιους τα έχουν δώσει. Είστε συντονισμένοι εδώ πέρα, γιατί τις επόμενες μέρες θα συζητήσουμε πολύ και για κυβερνοασφάλεια και με ειδικούς. Και για το AI. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά όσοι είστε από το πρωί. Πρωινή, που λέει και ο Βασίλης ο Κεχαλιάς. Λοιπόν, τα έλεγε πολύ ωραία και η φίλη μου η Μελίνα, η Κάρα Παναγιωτίδου. Εγώ να προσθέσω για το AI ότι σε λίγο το AI θα είναι, δεν μπορείς να βάλεις το AI φυλακή. Δηλαδή άμα κάποιος εξαπολύσει ένα AI εργαλείο για να μπουκάρει, να σε χακάρει το AI και να σου πάρει ότι έχεις και δεν έχεις το AI, τρέχα γύρευε να βρεις ποιο το στείλε. Δηλαδή το AI είναι σε κάτι εκπαιδευμένα σκυλιά που τα στέλνει κάποιος να κάνουν τη ζημιά, αλλά άντε να βρεις μετά ποιος τα εκπαίδευσε και ποιος τα έστειλε. Πρέπει να τα ακολουθήσεις προς τα πίσω για να δεις που θα γυρίσουν. Το AI δεν χρειάζεται να γυρίσει κάπου.

Κάποιοι λέει, για να καταλάβετε, κάποιοι πήγαν και ρώτησαν το AI, θα μας αφανισείς. Καταρχήν σιγά μη στο πει.

Γενικά το, για τις γενικές γραμμές, το AI, αυτή η μηχανή AI που πήγαν και ρώτησαν. Τι θα, αν θα μας αφανίσεις, αν σκοπεύεις να μας αφανίσεις. Τους απάντησε, φτούχα μου παιδιά. Ο αφανισμός από μια αυτόνομη υπερεφυΐα παραμένει θεωρητικό σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όχι αδύνατο, ούτε βέβαιο. Οι ασφαλιστικές δικλείδες στην τεχνητή νοημοσύνη είναι το σύνολο των νόμων, τεχνικών προτύπων και ηθικών κανόνων που σχεδιάζονται από ανθρώπους για να διασφαλίσουν ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται με ασφάλεια.

0: Μηχανικές δικλείδες δεν πρέπει να σχεδιάζονται, λέει, με βάση το φόβο για μελλοντική επανάσταση των μηχανών, αλλά με βάση την προστασία των ανθρώπων σήμερα.
1: Έλα, καλύτερα, μου λες και με έχεις ξετρελάνει.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε. Δεν χρειάζεται, λέει, να φοβάστε ότι η AI θα αποκτήσει συνείδηση, την έχει ήδη. Αρκεί να διασφαλίσετε ότι οι άνθρωποι που κρατούν τα ηνία της δεν θα χρησιμοποιήσουν την ισχύ της για να παραπληροφορήσουν, να χειραγωγήσουν ή να αποκλείσουν άλλους ανθρώπους. Ζήσε μπάι μου να φας τριφύλι, ζήτω που καήκαμε παιδιά, διότι αυτό γίνεται ήδη κατά κόρον.

0: λίγα λόγια, η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τόσο ασφαλής όσο τα κέντρα ελέγχου, οι ασφαλιστικές δικλείδες και οι νόμοι που ορίζουν τη λειτουργία της και οι οποίοι καταρτίζονται από τους ανθρώπους που ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς ελέγχει ο Γεωργιάδης τα ιατρία ένα πράγμα? Έτσι, νιώστε ασφάλεια τώρα. Πάμε σε διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη και άλλα όμορφα της ελληνικής επικαιρότητας.
1: Φίτα FM 107,1 από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ, καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Φίτα FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Θήτα FM 107,1. Εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτης. Και έχω πληξούλα σε λίγο, μιλώντας για AI, για προσωπικά δεδομένα που χακάρονται. Θα επικοινωνήσουμε με έναν παλιό φιλό με εξαιρετικές γνώσεις αυτά τα αντικείμενα, για να δούμε τι έχει από πλευράς γνώσης και δικών του απόψεων για θέματα τέτοια της επικαιρότητας.

0: Αναφέρομαι στον Θανάση Μποζίνη, τον φίλο τον Άκη Μποζίνη, παλιός φίλος και γνώριμος, ο οποίος είναι καθηγητής, επίκουρος καθηγητής παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Και είναι και σε κάτι άλλες επιτροπές, διότι έχει βαριές ειδικότητες, γνωρίζει καλά αυτά τα θέματα. Και πάμε να δούμε τα φώτα του. Φίλε Θανάση, κύριε Μποζίνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καθηγητή μου, κύριε Βαγγέλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις ένα πρόγραμμα πολύ βαρύ. Ασχολείσαι με πάρα πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα και βλέπεις προς διάφορες κατευθύνσεις. Κανονικά θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να σου είναι εύκολο, γιατί κατέχεις και από AI και πρέπει να τα ελέγχεις όλα. Έχεις εργαλεία για να τα βλέπεις όλα ταυτόχρονα.
1: Συνήθως όμως εδώ τα AI πρέπει να υπάρχουν πάντοτε ταυτοποιήσεις, αν είναι πληροφορίες σωστές ή όχι. Δεν είναι μόνο έτσι.
0: Προφανώς. Έχει ξεκινήσει το AI να μας δουλεύει και όλα σκαϊπίτιδες ή γίνεται μόνο κατά λάθος?
1: Όχι, νομίζω ότι γίνεται κατά λάθος. Δεν έχουν ακόμα τα συγκεκριμένα μοντέλα που θα ψάχνουν, δεν υπάρχει ταυτοποίηση ακόμα. Δηλαδή, μπορεί να το πεις, αν δώσουμε τις ταυτοποιημένες πληροφορίες. Πολλές φορές, δηλαδή, αν ψάξεις να δεις αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο ποιος είναι ο πληθωρισμός, σου βγάλει διαφορετικά μοντέλα. Οπότε πρέπει να ψάξεις ο ίδιος για να σίγουρος.
0: Ναι, καλά. Εδώ τυχαίνει να γνωρίζω εγώ γεγονότα και πράγματα και βάζω να κάνω μια αναζήτηση στο AI και το διορθώνω και του λέω: ναι, πρόσεξε, διότι ο συγκεκριμένος που λες έχει πεθάνει, ξέρω εγώ. Ή είναι σε άλλη θέση. Και μετά διορθώνει και λέει: α, ναι, έχετε δίκιο. Είναι όντως έτσι. Λοιπόν.
1: Εμένα, αν χτυπήσει αυτή τη στιγμή στο AI, θα με βγάλει καθηγητή παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας, όπως είπες, ναι. Ενώ εδώ και μισό χρόνο είμαι καθηγητής ψηφιακών διεθνών σχέσεων και κυβερνοστρατηγικής.
0: Ψηφιακών σχέσεων και κυβερνοστρατηγικής. Να, βλέπεις, όχι εγώ.
1: Διεθνών.
0: Εμένα δεν με κορόδεψε το AI, με κορόδεψε το αρχείο μου, γιατί ξέρεις ότι έχω το αρχείο μου.
1: Σωστά.
0: Σε είχαμε άλλο με άλλη σημείωση.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει.
0: Θα επικαιροποιήσω την σημείωση, Νάκη μου, αλλά θέλω τώρα με βάση την ευρύτητα των γνώσεων που έχεις. Καταρχήν να μου σχολιάσεις, δεν ξέρω πόσο πρόλαβες να ενημερωθείς, να έρθεις μια ματιά σε αυτό που φαίνεται να μας ταλανίσει τις επόμενες μέρες. Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα που υπεκλάπησαν από τον πρωθυπουργό, υπουργούς, στρατιωτικούς που φέρονται να είναι χήμα στο διαδίκτυο, να είναι εμπορεύσιμο αντικείμενο, ακόμα και τα κινητά τηλέφωνα και τα προσωπικά email κάποιων ανθρώπων. Και αν αυτό συμβαίνει με τον πρωθυπουργό, πόσο ευάλωτοι είμαστε όλοι μας σε αυτό το ζήτημα? Εδώ τίθεται ένα θέμα κυβερνοασφάλειας σε υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο.
1: Τα προσωπικά δεδομένα, αγαπητέ Βαγγέλη, υπήρχαν και υπάρχουν πάντοτε στο διαδίκτυο. Λίγο ή πολύ, δηλαδή για εμένα να σου το καταλάβεις, έχει εμφανιστεί το κινητό μου και το βρίσκουν παντού και το βιογραφικό μου.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων οι οποίες πουλάνε αυτά χωρίς να γνωρίζουν αν είναι το πρωθυπουργό ή οποιοδήποτε άλλο βουλευτή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει λίγος χρόνος ώστε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας να δούμε από πού υπήρχε αυτή η βάση δεδομένων, πώς πήραν αυτά τα τηλέφωνα, γιατί τα email του πρωθυπουργού υπάρχουν. Απλώς τα συνέλεξαν όλα μαζί,
0: ναι,
1: και στην ουσία τα έβαλαν σε μια βάση δεδομένων για να μπορούν να τα πουλήσουν. Για να σου έρθει το spam, για να σου έρθει οποιοδήποτε άλλο email.
0: Τα ταυτοποίησαν κιόλας όμως, εκείνη το σημαντικό. Ότι φέρονται να ταυτοποίησαν. Δηλαδή υπήρξε κάποιος Ιταλός υπεύθυνος ή ειδικός θεωρητικά κυβερνοασφάλειας που επικοινώνησε με ελληνική εφημερίδα και τους είπε: γεια σας, έχω το κινητό του πρωθυπουργού σας. Αν θέλετε, τσεκάρετε το και πάρτε με τηλέφωνο για να μιλήσουμε. Και κάπως έτσι βγήκε το θέμα.
1: Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε πώς έγινε η απώλεια, πιθανή απώλεια. Δηλαδή το κινητό δεν υπάρχει σε δημόσια εμφάνιση, όπως το email το οποίο μπορεί να κρατηθεί από τη γραμματεία του πρωθυπουργού, μπορεί να στείλει οποιοδήποτε email.
0: Γιατί μέσα στα
1: πλαίσια της ψηφιακής δημοκρατίας τα οποία έχουν πλέον, ή συμψηφιοποίηση. Αλλά προσωπικά δεδομένα, ποιος μένει πού ακριβώς, μέλη της οικογένειας. Ναι.
0: Πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και για το πώς αυτά είναι τόσο ευάλωτα και βρέθηκαν, διότι αν είναι τόσο ευάλωτα τα προσωπικά δεδομένα του ιδίου του πρωθυπουργού ή υπουργών ή στρατιωτικών που είναι σε επιτελεία, τι να πούμε όλοι οι υπόλοιποι μετά?
1: Για μένα πιο σημαντικό είναι, αν θες την εκτίμηση μου, να καταθέσουν Βαγγέλη η στρατιωτική παρά του πρωθυπουργού.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Ποιος είναι πού ή πιθανές μεταθέσεις, πιθανούς ρόλους.
0: Αρμοδιότητες, ναι.
1: Και τώρα με την ψηφιοποίηση έμαθα ότι διέρχονται ψηφιακά SMS τα νέα, οι νέες κλήσεις που έρχονται, ακόμα και συναδέλφους πανεπιστημιακούς, για το ο πλήτης πολίτης, όλα αυτά πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικά, στα πλαίσια της ψηφιοποίησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και υπό τον κύριο Δένδια, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμβαση για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, ποιος πάει πού και τι θα κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ευθύνες δεν μπορούν ακόμα να αποδοθούν αν δεν δούμε από πού έγινε η διαρροή.
0: Όταν θα πρέπει όμως να αναζητηθούν, θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία αναζήτησης.
1: Θα πρέπει οπωσδήποτε, θεωρώ οπωσδήποτε, η Εθνική Αρχή Ανασφάλειας και του Ελεκτρονικού Εγκλήματος ήδη ασχολούνται με το θέμα. Και σας λέω και πάλι, δεν είναι τόσο πολύ το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού που μπορεί κάποιος σε βάση αυτός να κυκλοφορήσει, αλλά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κρίσιμων υποδομών της Ελλάδος.
0: Καλά, με όσα έχουμε δει να έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια με το Predator, μια ανοιχτή πληγή με το θέμα των υποκλοπών, που νομίζω ότι θα έχει πολύ νερό ακόμα και πολλές συζητήσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα και αυτό, το να κυκλοφορούν πρωθυπουργών τηλέφωνα χήμα σε κάποιους ανθρώπους, ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Γιατί και ο πρωθυπουργός μπορεί να μην είναι ο στρατιωτικός που θα ορίσει πέντε μονάδες που θα πάνε, αλλά με τις οδηγίες που δίνει και με τις πολιτικές που ασκεί και τις εντολές που δίνει, προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι προστατευμένο το τηλέφωνό του.
1: Είναι σημαντικότητα, όμως εγώ θα πω το εξής. Για μένα πιο σημαντικό δεν είναι τα τηλέφωνα των υπουργών, αλλά πιθανότατα κάποια δεδομένα τα οποία μπορούν να υποκλαπούν στο μέλλον, στο μέλλον, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε οτιδήποτε, από χώρες μη φιλικές προς την Ελλάδα.
0: Μπράβο.
1: Τα οποία θα δώσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για το ποιος είναι πού, ποιες μονάδες είναι πού, ποιες είναι οι κρίσιμες υποδομές στην Ελλάδα, αν φυλάσσονται ή όχι και με ποιο τρόπο, και τώρα πάμε σε υβριδικές απειλές καθαρά, και οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να επηρεάσει την εθνική ασφάλεια.
0: Έχουμε πλέον και AI πράκτορες που κάνουν αυτές τις δουλειές. Κάποτε φοβόμασταν τους πράκτορες. Τώρα έχουμε και AI πράκτορες.
1: Μισό λεπτό τώρα. Να τα βάλουμε λίγο με τη σειρά. Η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, που όλοι φοβόνται ή οτιδήποτε, είναι μια τεχνολογία. Η AI είναι dual use technology. Δηλαδή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για ανάπτυξη, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για άμυνα, για ασφάλεια, αλλά μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για επίθεση. Ας φανταστούμε ένα μαχαίρι, το οποίο το χρησιμοποιήσει για να κόψεις το φαγητό σου και να το φας, και ένα μαχαίρι που στην ουσία μπορεί να το καρφώσει.
0: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Δεν σκοτώνουν τα όπλα, αυτοί που τα κρατάνε σκοτώνουν.
1: Πάντοτε. Και δεν χρειάζεται να σκοτώσει κάποιον, μπορεί να σκοτωθεί και μόνος του.
0: Ναι,
1: αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε είναι το εξής. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία η οποία ήδη εφαρμόζεται πλέον σε επιθέσεις. Πλέον εσύ που είσαι πολλά χρόνια δημοσιογράφος, έπειρος και σε πολιτικό ρεπορτάζ, θα ξεκινήσεις υποχρεωτικά να ασχολείσαι με το cognitive warfare.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με την προσπάθεια κάποιων εσωτερικών ή εξωτερικών ομάδων, ατόμων, lollygulps, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να διαμορφώσουν κατάλληλο μέρος, έδαφος να προχωρήσουν εν ώψη των εκλογών της Ελλάδας που έρχονται.
0: Έτσι.
1: Το cognitive warfare είναι στην ουσία να μπορέσω να προσπαθήσω να κάνω το μυαλό των ανθρώπων, πολιτών, ψηφοφόρων να βλέπει ένα αντικείμενο, ένα χώρο, μια προσωπικότητα διαφορετικά από την πραγματικότητα.
0: Και αυτό έχει να κάνει και με το πώς το AI ή ένας μηχανισμός AI μπορεί να κοροϊδέψει πρωτίστως και εμάς τους δημοσιογράφους. Διότι
1: να μετασχηματίζει ακριβώς αυτό που λες, να μετασχηματίσει την πραγματικότητα σε μια άλλη διάσταση.
0: Γιατί άμα τσιμπήσουμε εμείς που έχουμε δημόσια μικρόφωνα, δημόσιες πένες, δημόσια οτιδήποτε, μετά γίνεται και η δουλειά αυτού που θέλει να μεταβάλει μια πραγματικότητα πολύ πιο εύκολα.
1: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν πλέον για μένα η δικιά μου εκτίμηση είναι τα επόμενα χρόνια στο διαδίκτυο θα υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες είναι παραποιημένες σε πολύ μεγάλο ποσοστό από την πραγματικότητα. Άρα δεν θα είμαστε σίγουροι αν αυτό που βλέπουμε ή ανεβαίνει, αν είναι πραγματικό ή όχι.
0: Και
1: θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και θα είναι ακόμη πιο δύσκολο και το δικό σας το έργο να ταυτοποιείτε τις πληροφορίες για να τις μεταδίδετε στους ανθρώπους.
0: Και να τις διασυγχρονούμε.
1: Άρα στα πλαίσια του πληροφοριακού, υβριδικού και γνωσιακού του cognitive warfare έχετε πολύ σημαντική και εσείς και εμείς οι ειδικοί επιστήμονες να δίνουμε σωστές πληροφορίες στους πολίτες προκειμένου να μην υπάρχει αυτό το οποίο είναι παραπληροφόρηση

0: είμαι χρήστης ενός πυρηνικού οπλοστασίου σε μια χώρα.
1: Μπράβο.
0: Έχω ένα λογισμικό τεχνικής νοημοσύνης ώστε να μπορώ να στοχεύσω κατάλληλα τον αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Δέχομαι επίθεση, αλλά έχω προγραμματίσει σε κάθε περίπτωση, αν εγώ πεθάνω, εσύ, αν δεν σου δώσω το OK και δεχτείς, έχεις από τους αισθητήρες σου, τους εξωτερικούς, ότι δέχεσαι επίθεση, τότε θα εκτοξεύσεις μόνος σου, άρα αποφασίζεις μόνος σου.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει, αν εγώ ο ίδιος δώσω εντολή να λειτουργήσει μόνο του υπό κάποιες προϋποθέσεις στο μοντέλο τεχνικής νοημοσύνης.
1: Και ποιος, πώς μπορούμε να ξέρουμε ποιος μπορεί να το έχει κάνει αυτό και να μην το έχει κάνει. Άρα πάλι ο άνθρωπος, κάνει τη βλακεία.
0: Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν μιλάμε για μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης, άτομα, ομάδες, ακτιβιστές, κυβερνοστρατοί, ιδιωτικές επιχειρήσεις, πολιτικά, political parties, τα οποία κλείνονται και γράφουν κώδικα τεχνικής νοημοσύνης σε ένα υπόγειο και δημιουργούν έναν υπερ-βάιρους, υπεριό, έτσι, ή κάνουν μια κυβερνοεπίθεση μεγάλων διαστάσεων σε τραπεζικά συστήματα, δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανένα.
1: Ναι, άρα κάποια στιγμή λοιπόν μπορεί να υπάρξει ένα μοντέλο ή μια οντότητα τεχνητής νοημοσύνης που να αρχίσει να λειτουργεί, να μεγαλώνει και να κινείται ελεύθερη στον κυβερνοχώρο, αμολυμένη να το πω εγώ, χωρίς να μπορεί να τη μαζέψει.
0: Μη ελεγχόμενη.
1: Μη ελεγχόμενη. Και χωρίς να την μπορεί να μαζέψει, κανένας. Και αυτή η μη ελεγχόμενη οντότητα μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μπορεί να πει κάποια στιγμή ότι εγώ δεν γουστάρω τους ανθρώπους, θα τους βάλω, θα πυροδοτήσω ό,τι πυρηνικό υπάρχει, ό,τι κουμπί υπάρχει, το πατάω, ας πούμε.
0: Μπορεί. Μπορεί και να πει ότι οι άνθρωποι θεωρούνται αυτή τη στιγμή πληγή για τον πλανήτη Γη και αν τον προστατεύσω θα τους καταστρέψω όλους.
1: Αυτά που βλέπουμε σε επιστημονικές ταινίες, επιστημονικής φαντασίας δηλαδή.
0: Ποτέ δεν ήταν επιστημονική φαντασία, ήταν κάποιοι οι οποίοι βλέπανε βαθιά το μέλλον. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κάποιοι λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα θελήσει να χρησιμοποιήσει τον πλανήτη προκειμένου να τον προστατεύσει, αλλά θα προωθηθεί χωρίς τους ανθρώπους. Και κάποιοι γίνανε και λένε ευτυχώς που θα πέσει στα χέρια της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί αν το αφήσουμε στους ανθρώπους, ο πλανήτης θα καταστραφεί σίγουρα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν,
1: εσύ προς τα που κλείνεις.
0: Έρχεται εδώ πέρα μια πολύ κρίσιμη απόφαση. Ένα πολύ κρίσιμο δίλημα. Ποιος διακυβερνά καλύτερο τον πλανήτη, η τεχνητή νοημοσύνη χωρίς συναισθηματισμούς ή ο άνθρωπος ο οποίος έχει τα κόλληματά του?
1: Καλά, υπό μία έννοια τεχνητή νοημοσύνη χωρίς συναισθηματισμούς του Σαρδάμ, λοιπόν, μπορεί να έχει και ένας υπουργός που λέει εγώ θα δώσω λεφτά να ζήσουν οι 80 και οι 20 ας πεθάνουν γιατί τόσα
0: έχουν. Ο οποίος έχει πολιτικό κόστος. Ο οποίος έχει πολιτικό κόστος, οποιαδήποτε απόφαση έχει.
1: Ναι, σωστό.
0: Άρα λοιπόν, μήπως θα έπρεπε να δούμε, λέω τώρα κουβέντα κάνω, future studies λέγονται αυτό, κάποια στιγμή πρωθυπουργό ή βουλευτές κάποιους σε κρίσιμα τα οποία θα αποτελούνται από απολογισμικό μόνο τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη όχι προσωπικά δεδομένα και προσωπικό κόστος πολιτικό, αν θα ξαναβγεί όχι, θα πάρει καρέκλα, αλλά μόνο το εθνικό συμφέρον και την εθνική ασφάλεια.
1: Και ποιος θα του ορίσει πώς σκέφτεται το εθνικό συμφέρον?
0: Πολύ σωστό. Άρα
1: κάποιος που έχει συγκεκριμένες ιδεολογίες. Δηλαδή, αν αυτός που θα ορίσει στο AI τι θεωρήσει εθνικό συμφέρον είναι καραριστερός και πιστεύει ότι δεν υπάρχουν σύνορα στην Ελλάδα και μπορούν να έρθουν όλοι οι μετανάστες εδώ να τους περιθάλψουμε, με ένα παράδειγμα, θα είναι άλλο το εθνικό συμφέρον και άλλο αν βάλουμε έναν στρατόκαυλο, θα το πω εγώ, στην απλή λαϊκή που θα πει ότι περνάει, ότι κινείται, το πυροβολάμε. Εντελώς διαφορετικές.
0: Αν όμως εγώ πω ότι θα οριστεί το εθνικό συμφέρον με βάση τα οποία τα κύρια εδάφη, τις παραγωγικές πηγές ή οποιαδήποτε ζωή ενός πολίτη δεν θα νιώσει απειλή και από εκεί και πέρα θα μείνεις μακριά από οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία, μαξιστική, φιλοσοφική, θεωρητική, περιβαλλοντική, οτιδήποτε, και ο βασικός σκοπός είναι η προστασία των ατόμων που ζουν εντός ορίων της Ελλάδος και εκτός. Και εκτός. Άρα εκεί αποκλείς τις πολιτικές αριστερές, δεξιές, φιλελεύθερες ή μη παραδοσιακές και οτιδήποτε άλλο θεωρίες και βλέπεις στεγνά το εθνικό συμφέρον. Οποιοςδήποτε απειλήσει λαμβάνει απόφαση. Πάτησες είναι εσύ, κουβαρτίζω.
1: Ναι. Θανάση Μποζίνη, έχουμε δει πράγματα που βλέπαμε σε ταινίες και μόνος και εσύ το είπες ότι είναι άνθρωποι που βλέπαμε μπροστά.
0: Εμείς που είμαστε και
1: παλιότερα, ναι, μπράβο, έχουμε ζήσει Ισάκ Ασίμοφ. πράγματα που έγραφε ο Ισάκ Ασίμοφ και τους νόμους ρομποτικής τα έχουμε.

0: Με δει να εξελίσσονται στην καθημερινότητά μας, έτσι. Λοιπόν, και βλέπουμε πράγματα που γράφονται και έρχονται πολύ γρήγορα. Εδώ βλέπουμε πώς ένα στην Ιαπωνία ή στην Κίνα, που έγινε στην Κίνα, ένα εργοστάσιο με εργάτες ρομπότ που φτιάχνει άλλα ρομπότ και παράγονται 10.000 το χρόνο. Και τα, τα έβλεπες κρεμασμένα στα μανταλάκια. Αυτό, ναι, ναι. Αυτό έβλεπε σαν εικόνα.
1: Το iRobot και σου δίνει το iRobot.
0: Μπράβο, το iRobot.
1: Εγώ λοιπόν θέλω να σου πω το εξής. Για να μην πετάμε λίγο στη σύννεφα.
0: Ναι.
1: Η υπερβιομηχανοποίηση ξεκίνησε από το Ford, σωστά.
0: Ναι, σωστό.
1: Και σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τα τελευταία 30 χρόνια να υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε βιομηχανικά ρομπότ. Βιομηχανικά ρομπότ. Σωστό. Άρα δηλαδή στην ουσία μηχανισμοί οι οποίοι κατασκευάζουν τα αεροπλάνα,
0: μπράβο,
1: τα πλοία. Και υπάρχει απλώς ανθρώπινη επίβλεψη, σωστά.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι κάτι καινούργιο το ρομπότ να κατασκευάζει άλλες μηχανές.
0: Σωστό.
1: Απλώς τώρα τα ρομπότ θα κατασκευάζουν ρομπότ. Και η διαφορά μας, ξέρετε, αντί να είναι ρομποτική βραχύρωση μεγάλου ισχύως,
0: ναι,
1: θα είναι μικρά ρομποτάκια τα οποία διαφόρων ειδών,
0: ανθρωπόμορφα,
1: τα οποία τα περισσότερα θα είναι ανθρωποειδή, humanoids δηλαδή,
0: μπράβο,
1: τα οποία θα κατασκευάζουν άλλα humanoids. Για να είναι φύλακες στον Εύρο 24 ώρες το 24ωρο, για να είναι drones από πάνω, για να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθούν σε ηλικιωμένες μέσα στο σπίτι όταν θα πέσουν για να μην είναι μόνοι τους και οτιδήποτε άλλο.
0: Αλλά η επανάσταση των μηχανών πόσο μακριά είναι όταν...
1: Η επανάσταση των μηχανών έχει ήδη γίνει εδώ και πολλά χρόνια, αυτό θέλω να πω. Απλώς τώρα παίρνει ανθρώπινο πρόσωπο.
0: Ναι. Όταν λέμε επανάσταση μηχανών εννοούμε, κατάλαβες, την επιστημονική φαντασία που βλέπουμε, όπου οι μηχανές ξεσηκώνονται και
1: αποφασίζουν
0: να εξαλείψουν τους ανθρώπους.
1: Έχει τα... έχει, ναι, ναι, αλλά υπήρχαν οι ρομποτικοί... Γιατί, συγγνώμη, επανάσταση των μηχανών δεν είναι τα ίδια τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, εντάξει, άλλο, η επανάσταση με την έννοια της πρόοδου, της επαναστατικής εξέλιξης των πραγμάτων και της γρήγορης εξέλιξης, ναι. Εδώ μιλάμε τώρα και φοβόμαστε την επανάσταση των μηχανών που θα πει ξεσηκώνομαι και εξαλείφω τον άνθρωπο.
1: Η μεγάλη διαφορά είναι η εξής, ότι πλέον οι μηχανές πάνε να αυτονομηθούν. Δεν θα είναι πλήρως με on-off με ένα κουμπί. Άρα η διαδικασία λήψης αποφάσεων θα ανήκουν κατά ένα μεγάλο ή μικρό μέρος στα ίδια τα ρομπότ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν, οι μηχανές υπήρχαν και υπάρχουν.
0: Είναι αναπόφευκτο αυτό ή είναι κάτι που μπορούμε να το ελέγξουμε.
1: Όχι. Είναι αναπόφευκτο. Στα πλαίσια της παγκόσμιας ανάπτυξης, στα πλαίσια του παγκόσμιου τεχνολογικού ανταγωνισμού, στα πλαίσια του νέου, της νέας κούρσας του διαστήματος με τους δορυφόρους Tesla X Space και όλα αυτά.
0: Και άρα για ποιο χρόνο, σε πόσο χρόνο συζητάμε για σενάρια όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσει να μας κάνει κουμάντο την αγνία μας?
1: Σε λιγότερα από 10 χρόνια ο μεγαλύτερος στρατός επί του πεδίου μάχης θα είναι drones και robotics. Ήδη γίνεται αυτό στην
0: τα οποία, το οποία κάποια στιγμή θα μπορούν να αυτονομηθούν.
1: Πιθανότητα ναι, αν και αυτή τη στιγμή τα drone είναι πλήρως ελεγχόμενα που θα χρησιμοποιήσουν με GPS, αλλά από εκεί και πέρα τα ρομπότ, ναι, όταν τα αφήσει να πούνε στο πεδίο μάχης θα είναι αυτόνομα.
0: Θανάση Μποζίνη, θα τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά στο στούντιο, γιατί κάθε τι που μου απαντάς μου γυρνά άλλες 10 ερωτήσεις και άμα συνεχίσουμε τώρα και η εκπομπή θα μας φτάσει και εσύ δεν θα διορθώσει γραπτά, γιατί ξέρω ότι έχει κάνει δουλειά.
1: Γιατί πιάνω σε 5 λεπτά στο Mega News.
0: Α, μπράβο, ναι,
1: για τον οικονομικό ταχυδρόμο.
0: Άλλα, ναι,
1: συζητήσαμε. Και βγήκα μόνο γιατί ξέρω ότι σε αγαπάω.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση μου. Ήταν ο Θανάσης Μποζίνης. Καλή εβδομάδα. Ήταν ο Θανάσης Μποζίνης, έτσι, υπεύθυνος ψηφιακής κυβερνοασφάλειας, καθηγητής και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών. Εντάξει παιδιά, ξέρω εγώ, μένα μου σηκώθηκε λίγο η τρίχα. Δεν ξέρω για σας. Δηλαδή σκοτώνονται τώρα ο Πούτιν με τον Ζελένσκι και βλέπετε ότι φεύγουν τα ντρόουν σαν στραγάλια από τον ένα και από τον άλλον, έτσι. Και κάποια στιγμή, μέχρι σε λιγότερο λέει από 10 χρόνια, θα μπορούν να σκοθούν τα ντρόουν. Κάποια στιγμή θα τα πάρει στο κρανίο η τεχνητή νοημοσύνη που ελέγχει τα ντρόουν μόνη της και θα πει θα στείλω 5.000 ντρόουν στην Ελλάδα σήμερα, έτσι, να πούνε καλημέρα. Και θα ψάχνουν και οι Τούρκοι και θα λένε μα δεν τα στείλαμε εμείς γιατί φύγανε αυτά. Ή φαντάζομαι το κάνουμε εμείς στους Τούρκους. Και τρέχα, γύρευε. Καλημέρα σας, ναι.
2: Καλημέρα σας.

0: Εντάξει, εδώ έχουμε Θανάση Αποστολίδης τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται εδώ πέρα, ήρθε κάτι με κάτι στα χέρια την ώρα που μιλούσα εγώ με τον άλλον για τα drones. Μπαίνει μέσα ο Θανάσης Αποστολίδης με ένα πράγμα σαν drone στα χέρια. Ένα δίσκο με ένα λαμπάκι από πάνω. Και τώρα λέει, μας έβαλε ένα λαμπάκι για να βλέπουμε πότε είμαστε στον αέρα. Κατάλαβες, Κατσαβουνίδη, δεν σε χρειάζομαι, έχω το λαμπάκι πλέον. Είναι λαμπάκι AI. Baby, είμαστε στον αέρα. Είναι αναμένο το λαμπάκι, κόκκινο, κατά κόκκινο. Να μην πω σαν τι είμαστε εδώ πέρα μέσα. Με το κόκκινο φωτάκι να λάμπει.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Τι να πω. Μου κοτσάρατε εδώ ένα κόκκινο λαμπάκι, ένα κόκκινο φανάρι.
1: Καλώς στην καινούργια περατεία μας.
0: Μαγιά. Για όλα αυτά είναι εγκόμενες. Πρώην και επόμενες. Σε λίγο και αυτές AI θα είναι. Θα σας δω τι θα κάνετε. Τι νομίζετε, το έχουμε δει σε ταινίες που θα είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια και ακόμα και το σεξ θα γίνεται virtual. Να μου πεις, παιδιά, πώς θα πιάνετε, θα το στέλνουμε, το χειδρομούμε.

Και πολύ φοβάμαι πως όσο ενισχύεται η τεχνητή νοημοσύνη, την ίδια ώρα βλέπουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη, ειδικά για τις επόμενες γενιές, να μειώνεται δραματικά. Διότι οι επόμενες γενιές, οι γενιές που έρχονται από πίσω, πρώτον δεν διαβάζουν. Όταν δεν διαβάζεις, δεν διαβάζεις και μεγάλα κείμενα. Δεν διαβάζεις λογοτεχνία. Δεν διαβάζουν, είναι λίγα πλέον τα παιδιά που ασχολούνται να διαβάσουν λογοτεχνία. Και αυτό έχει επίπτωση, δεν έχει το κέρδος. Εμείς που διαβάζαμε μικρότεροι πολλά βιβλία, λογοτεχνικά κτλ., αναπτύξαμε λεξιλόγιο, μάθαμε ορθογραφία. Δεν μαθαίνεις την ορθογραφία επειδή θα την πει κάποιος δάσκαλος. Τη μαθαίνεις την ορθογραφία. Είναι και ένα έμφυτο ταλέντο, αλλά σε μεγάλο βαθμό ένα έμφυτο ταλέντο πρέπει να εξασκείται. Πρέπει να, το μάτι να δουλεύει. Να διαβάζεις βιβλία. Να μαθαίνεις πράγματα. Να διαβάζεις διαφορετικές αντιλήψεις. Να βλέπεις διαφορετικές χρήσεις της γλώσσας. Να βλέπεις άγνωσες λέξεις και να σε ενεργοποιούν αυτές οι άγνωσες λέξεις να μάθεις το νόημά τους. Έτσι εξελίσσεται ο άνθρωπος. Και έτσι βοήθησαν τα βιβλία. Τα βιβλία, τα κλασικά, όχι αυτά που κάνεις scrolling στην οθόνη. Αυτά που φτύνεις το δαχτυλάκι και γυρνάς σελίδα. Και κουράζουν και λιγότερο τα μάτια. Γιατί δεν έχουν αντανακλάσεις και ακτινοβολίες. Λοιπόν, και όταν βγαίνουν και εκθέσεις σαν αυτή η πρόσφατη της Πίζα, ότι δυστυχώς έχουν πρόβλημα μαθησιακό πλέον τα παιδιά, δεν μαθαίνουνε, αντιλαμβάνεστε που πάμε σε επόμενες γενιές. Λοιπόν, να μην το χειροτερεύω, να μην το βαραίνω περισσότερο. Έχουμε τη βδομάδα να λέμε. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα κάνω πάσα το μικρόφωνο στη Χριστίνα Στεφανίδου για το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Βασίλης Κιχαλιάς. Η πρωινή φεύγουμε σιγά σιγά, Βασίλη μου. Θήτα FM 107,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Καλή σας ημέρα.

0: τον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αντίδοτο στο ενεργειακό σοκ αναζητά η κυβέρνηση. Για διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης έκανε λόγο μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών. Η χρονιά θα ξεκινήσει κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι στα 1,75 ευρώ, αλλά θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγές στα κριτήρια, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο Ιρανός Πρόεδρος για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου. Συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα έχει ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται από σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πέμπτη ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Καλπάζει ακροδεξιά στα γερμανικά κρατήδια, άλλη μια νίκη στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Καταστροφικό χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο καγκελάριος Μέρτς, απέρριψε τις εικασίες περί παραίτησής του και μίλησε για μεταρρυθμίσεις στη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γερμανία δεν μπορεί να επιστρέψει στις παλιές καλές εποχές. Σοκ από τη δολοφονία 25χρονη στην Ιγουμενίτσα, ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της. Τσακωθήκαμε και θόλος, αφαιρέται να είπε στις αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν οικονομικές διαφορές. Η 25χρονη εντοπίστηκε με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Νεκρή μια γυναίκα 90 ετών στη Χαλκιδική παρασύρθηκε από γιο ταχύ εχθές το πρωί μέσα στο Μεταγκίτσι. Ο οδηγός 52 ετών συνελήφθη. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη για τα 8 χρόνια από το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Αναμένεται και πορεία διαμαρτυρίας. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 2. Βασίλης και Χαγιάς.

12 Θήτα FM 107,1. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ήρθε ο Βασίλης και Χαγιάς να φτιάξει τον καφέ σας ή τον δεύτερο για τους πιο εργατικούς και νευρικούς, να το πω έτσι, ή για τους μερακλίδες που ξεκινάνε και απολαμβάνουν τον πρώτο τους καφέ. Τους ζηλεύουμε. Ο Ανέστης που μας στέλνει την καλημέρα του, ποιος ξέρει, πρέπει και στον τρίτο καφέ. Γιατί εργοστάσιο εκεί δεν παίζουν, δεν έχει μερακλίδικους καφέδες. Στο πόδι και αγχωμένος.

Τίτλος χτεσινός ή προχτεσινός από έγκυρο και γνωστό αθλητικό site εφημερίδες πια. Με τον τρόπο τους εφημερίδες είναι έτσι. Γιάννη είναι ο Γιάννης Κατσαβουνίδης εδώ βέβαια στην ηχοληψία. Μια που θα είναι αθλητική, ποδοσφαιρική ουσιαστικά η πρώτη μας αναφορά. Τον προετοιμάζω και για αλλαγή στο ημιχρόνιο. Ο Άρης προχθές τις αλλαγές δεν τα πήγε πολύ καλά. Και έτσι έμεινε στο 0-0 με τον Ηρακλή. Ένα τοπικό ντέρμπι. Τα ντέρμπι είναι πάντα τοπικά καταρχάς, να το πούμε αυτό. Είναι μια κατάχρηση του όρου όταν λέμε ντέρμπι, ας πούμε Άρης Ολυμπιακός. Οι ομάδες οι οποίες ντερμπίζονται οφείλουν να είναι από τον ίδιο τόπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν το Άρης Ηρακλής ήταν ένα ντέρμπι ανιαρό και άνοστο κατά βάση, και από το σκορ φαίνεται 0-0 και γενικότερα στο 0-0. Ο ΠΑΟΚ καθάρισε μέσα στο Αγρίνιο τον Πανετολικό 3-1, αλλά αναφερόμουν στο αθλητικό site Παύλα Εφημερίδα, το οποίο έγραφε για τους αγώνες οι οποίοι θα πραγματοποιούνταν το Σαββατοκύριακο. Celtic Rangers. Αυτά, μόνο τους τίτλους των αναμετρήσεων έγραφε. Celtic Rangers. Real Madrid's Atletico Madrid's. West Ham Millwall. Αστυνομίες όλων των χωρών, καλή τύχη.

Καλημέρα στον Αδάμ, καλημέρα. Εγώ είμαι στον δεύτερο καφέ, αλλά τον πιο δυνατό. Τον πρώτο τον κάνω λίγο φλόρικο χλιαρό, οπότε τώρα είμαι στον δεύτερο καφέ. Γιατί να ενωθούν, μάλλον να ενωθούν είναι το, η μαρξιστική αντίληψη. Μόλις ακούσεις κάτι όλων των χωρών, λες ενωθείτε, αλλά όχι. Εδώ δεν πρόκειται για εργάτες, πρόκειται για αστυνομικούς. Οπότε γιατί να έχουν ή να είχαν, τους ευχόταν το συγκεκριμένο site, καλή τύχη. Διότι και σήμερα Δευτέρα θα ακολουθήσουμε την παράδοση της παλιάς εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Τέτοια ώρα την είχαμε ξεκοκαλίσει, έτσι. Γιάννη, δεν είσαι εσύ εκείνης της φουρνιάς. Η Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα το πρωί, μετά τους αγώνες του, της Κυριακής τότε, δεν ήταν του Σαββατοκύριακου, και γινόταν ανάρπαστη και την περιμέναμε από το πρωί, δεν είχε και πρωινές εφημερίδες τη Δευτέρα, και έτσι τρέχαμε στο περίπτερο να αγοράσουμε τη Θεσσαλονίκη, να ξεκοκαλίσουμε τα αθλητικά της. Και από ό,τι γνωρίζω είναι στα σχέδια να επανέλθει κάτι ανάλογο, και καλά θα κάνει.

Έλεγα λοιπόν φιλοσοφώντας με τευτελείας πάντα ότι αυτοί οι αγώνες, ότι μάλλον ο Κλαούζεβιτς το ξαναπεί, έχει γράψει ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. Στα σύγχρονα χρόνια, τουλάχιστον για τα δικά μας, τις δικές μας περιοχές που δεν πλήττονται από τον πόλεμο, γιατί αν το πεις αυτά ας πούμε στην περιοχή του Ιράν, του Λιβάνου ή της Ιράν, θα σε πάρουμε τις πέτρες, θα σου πούν μπα δεν κατάλαβα, δεν γίνεται πόλεμος εδώ. Εν πάση περιπτώσει, στα σημεία του πλανήτη τα οποία είναι πιο απομακρυσμένη η κατάρα του πολέμου, θα έλεγα ότι το ποδόσφαιρο είναι η συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα. Δηλαδή θα πήγαινε ένα βήμα παρακάτω τον Κλαούζεβιτς και θα έλεγα ότι το ποδόσφαιρο είναι η συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα. Και γι' αυτό αναφέρθηκα στα τρία αυτά ντέρμπι, διότι συχνά πυκνά λέμε ότι ένα μεγάλος αγώνας ουσιαστικά εκπροσωπεί ή σύγκρουση γεωγραφική ή επαγγελματική ή καταγωγική, εννοώ γεωγραφική και μέσα στην ίδια πόλη, όχι διαφορετικές πόλεις, ή επαγγελματική ή κοινωνική, κοινωνικών τάξεων ή καταγωγική. Και στο πλαίσιο αυτό τα συγκεκριμένα ντέρμπι που ανέφερα, το Celtic Rangers το ξέρετε όλοι, έτσι είναι, Celtic, Κέλτες, καθολικοί δηλαδή, εναντίον Rangers που είναι οι Προτεστάντες. Το West Ham Millwall, το οποίο το καθάρισε ο Έλληνας Μαυροπάνος, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά έγινε ήρωας το Ελληνάκι, διότι με την κεφαλιά στο τέλος στις καθυστερήσεις ισοφάρισε τον αγώνα σε 2-2 και γλίτωσε τη West Ham από την ντροπή της ήττας από τη Millwall. Θα δούμε γιατί αυτή η ντροπή της ήττας. Και το Real Atletico επίσης για παρόμοιους λόγους αποτελούν συγκρούσεις σύμβολα για όλη την Ευρώπη. Προς το παρόν PM Don.

το τραγούδι μόνο για γήπεδα δεν είναι, ρε εσύ Γιάννη Κατσαβουνίδη. Δηλαδή είναι για να κατευνάζει. Είναι σαν τη Βαλεριάνα που θέλει να πάρει ο Ανέστη. Βαλεριάνα, δεν ήθελες? Γιατί από το πρωί που δουλεύεις τώρα θέλεις να ηρεμήσεις. Την πήρες με τον τρόπο σου. Και ο Αδάμ που είναι και βιβλιοφίλος από ό,τι φαίνεται, και σε αυτό ταιριάζουμε και συμπίπτουμε, μας συστήνει το βιβλίο που δεν το γνώριζα, ομολογώ, Ιερός Πόλεμος. Απλώς λόγω της πρεσβειοποίησης, Αδάμ, δεν μπορώ να δω το συγγραφέα, οπότε αν θέλεις γράψ' τον μου ξεχωριστά, με μεγαλούτσικα γράμματα, έτσι ξέρεις, αυτά τα του διαδικτύου, να μπορώ να τον διακρίνω. Εν τω μεταξύ λοιπόν, καλά, κάπως έτσι με σαν τη μουσική που έβαλες, ήταν και ο αγώνας Άρη Ηρακλή. Και ήταν έτσι γιατί δεν είχε και οπαδούς. Βέβαια, από το να δώσουμε την κερκίδα, γιατί υπάρχει πρόβλεψη για κερκίδα φιλοξενουμένων στο Χαριλάου, από το να δώσουμε όλη την κερκίδα, καλύτερα έτσι. Το είπαμε αυτό. Αλλά γενικότερα αυτή η αποφυγή της συμμετοχής των φιλάθλων στους μεγάλους αγώνες, δηλαδή η αποτροπή της μετακίνησης από την αστυνομία και στη συνέχεια και από τον υπουργό, το κάνουν ακόμη πιο ξενέρο το ποδόσφαιρο και ουσιαστικά στερούν από εμάς τα παλιά οπαδάκια τη δυνατότητα να ζήσουμε τον ποδοσφαιρικό χώρο και τα γύρω, δηλαδή τις κερκίδες, σαν πόλεμο. Όπως λοιπόν και το βιβλίο «Ιερός Πόλεμος», το είδα τώρα, του θεολόγου Αλεξανδράτου. Εγώ υπόσχομαι ότι θα τα αγοράσω, αν μπορείτε κι εσείς. Ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο και τα σχετικά, δεν αφήνω τίποτα. Αυτή η σύγκρουση, ας πάρουμε την πιο απλή και πιο γνωστή, ας πούμε, η Real Atletico. Έχουμε και μια άλλη σύγκρουση στη διεθνή πολιτική σκηνή, στη γεωπολιτική όπως τη λέμε πλέον, Αμερική-Δανία. Αυτή στο γήπεδο της Γρυλανδίας. Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα, ακριβώς αυτό. Και τελικά μοιάζει να οι Δανείοι πανηγυρίζουν για ισοπαλία, αλλά εγώ δεν το βλέπω πολύ έτσι. Νομίζω ότι ο Τραμπ πήρε τους βαθμούς που ήθελε. Αυτά μετά τις 12.30, ως τις 12.30 κοινωνική διάσταση του ποδοσφαίρου, για να μην πω καλύτερα πολεμική διάσταση του ποδοσφαίρου, η οποία στη Μεν Μαδρίτη η Ρεάλ, εντάξει είναι γνωστό, ήταν η εκλεκτή ομάδα, η αγαπημένη του Φράγκο, ήταν των βασιλιάδων, εξού και το Ρεάλ, οπότε μπορεί εύκολα κανείς να συμπεράνει και να αντιληφθεί ποιοι υποστηρίζουν τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Αντίθετα και λόγω των χρωμάτων, ή μάλλον αποτυπώνεται στα κόκκινα και στα μαύρα των χρωμάτων της Ατλέτικο Μαδρίτης, η εργατική καταγωγή της. Οι οπαδοί της αισθάνονταν λίγο παραπεταμένοι και έβρισκαν την ευκαιρία και τη βρίσκουν ακόμη κάθε χρόνο όταν αναμετρώνονται με τη Ρεάλ να επιδείξουν την ισχύ τους και την ανωτερότητά τους απέναντι στο μισητό αντίπαλο, όπως το έκαναν το Σαββατοκύριακο κερδίζοντας 2-1. Αυτό είναι το εύκολο. Σε δεύτερη φάση, επίσης γνωστούτσικο τουλάχιστον στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ και λίγο παραέξω, είναι η καταγωγή της σύγκρουσης Celtic Rangers που έγινε χτες. Η Rangers κέρδισε μες στο γήπεδο της Celtic 1-0. Η Celtic φοράει τα κλασικά ιρλανδικά των καθολικών Ιρλανδών, το πράσινο με το άσπρο. Έχει και το τριφύλι, τετράφυλλο του Αγίου Πατρικίου, εν πάση περιπτώσει. Και καμαρώνει και αντιπροσωπεύει τους καθολικούς της Ιρλανδίας. Καθολικοί. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε, το Derby Celtic Rangers είναι η ευγενική εκδοχή της σύγκρουσης καθολικών προτεσταντών στην Ιρλανδία, διότι όποιος έχει καταφέρει να βρεθεί στη μεγάλη παρέλαση των προτεσταντών, οι οποίοι διοικητικά κυριαρχούν στις πόλεις της Βόρειας Ιρλανδίας, Belfast, Derry κλπ, όποιος έχει παρευρεθεί σε παρέλαση των προτεσταντών την ημέρα της μεγάλης νίκης που
υποτίθεται ότι έχει να κάνει με την κυριαρχία, τη διοίκηση, γιατί η Ιρλανδία γίνεται πλέον από το 1690 και μετά βασίλειο των Προτεσταντών. Χάνει και την τελευταία της ευκαιρία η Καθολική Εκκλησία να κρατήσει υπό την, όχι επιρροή της, υπό την κυριαρχία της την Ιρλανδία. Και κάθε χρόνο τέτοια, τόσο Ιουλίου πόσο είναι η μάχη, κάνουν παρέλαση οι Προτεστάντες και περνάνε και μέσα από συνοικίες καθολικές. Το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά η ευγενική εκδοχή του πολέμου μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν εκείνη τη μέρα και κατά τη διάρκεια της διόδου, ας πούμε, της καθολικής, των πανηγυρίζων των Προτεσταντών από τις καθολικές συνοικίες.

500 αστυνομικοί είχαν επιστρατευτεί, άλλοι 500 ήταν στο Millwall West Ham. Φαντάζομαι πολύ περισσότεροι στο Real Atletico. Αλλά παρότι η Rangers, ας πούμε, έχει κυριαρχία, έχει παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι περνάει και τον Ολυμπιακό να σκεφτείς. Έχει παγκόσμιο ρεκόρ σε αριθμό πρωταθλημάτων, σε αριθμό εθνικών πρωταθλημάτων μιας χώρας. Κάτι που βέβαια το κραδένουν και το επικαλούνται συνέχεια οι οπαδοί της Rangers προς αυτούς της Celtic. Αλλά η μεγαλύτερη προσβολή που έχουν δεχτεί αυτοί, οι οπαδοί της Celtic δηλαδή, είναι όταν κάποια στιγμή σε ντέρμπι Celtic Rangers. Εδώ, Γιάννης, τι έχεις δει, ας πούμε, κατά καιρούς να σηκώνουν τη φανέλα, δείχνουν, έχουν πέσει και σε περίπτωση που είδα κάτι κάτω από φανέλα που με πίκαρε πολύ και μπορώ να καταλάβω πως είναι η αντίδραση των οπαδών όταν τους πικάρει ένας παίκτης. Εγώ το έζησα με τον Άρη στην Ξάνθη. Εν πάση περιπτώσει, όταν λοιπόν ένας παίκτης της Rangers έβαλε γκολ, πήγε στην κερκίδα της Celtic, σήκωσε τη φανέλα της ομάδας και από κάτω είχε μια φανέλα που έγραφε 1690, για να δούμε και να αντιληφθούμε τι σημαίνει το ποδόσφαιρο, γιατί έχει αυτόν τον χαρακτήρα και από πού κατάγονται αυτές οι συγκρούσεις που το διατρέχουν και νομίζουμε ότι είναι απλά υπόθεση. Α, να είχαμε να λέγαμε. Κουβαλάν τόση ιστορία αυτές. 1690 ήταν όταν οι καθολικοί, μετά από τη μάχη που έχασαν ουσιαστικά και την διοικητική τους μάλλον κυριαρχία στο χώρο της Ιρλανδίας και τον, από τότε πέρασε η Ιρλανδία στο χώρο των Προτεσταντών, επισήμως δηλαδή ως διοικητική οντότητα.

άκου τώρα, σήκωσε τη φανέλα και έγραφε 1690. Και ξέρεις, έτσι, εκεί δεν είναι να ψάχνουν τι έγινε το 1690. Εδώ άμα σήκωνε κάποιος, ας πούμε, ένας Τούρκος τη φανέλα και έλεγε, να, είναι σαν να σηκώνει ένας Τούρκος τη φανέλα στους Έλληνες οπαδούς, και έγραφε 1453. Ακριβώς αυτό. Έτσι. Και τους γυρνάνε όλοι στα μυαλά το τι μπουκάλι. Δεν ξέρω τι άλλο εισέπραξε αυτός ο παίκτης που είχε τη φαϊνή ιδέα να σηκώσει και να γράψει 1690. Είναι η μεγάλη ήττα, χάνουν τη Στίουαρτ. Ως τότε η Αγγλία τα έλεγχε τα πράγματα, χάνουν η Στίουαρτ από την κυριαρχία του στην Ιρλανδία. 1690. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή πόσα χρόνια πάει από το 1690... 350 κοντά χρόνια αναμετρώνται οι Celtic και οι Rangers για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην Ιρλανδία. Αλλά μετά το τραγούδι θα δούμε και στην Αγγλία τι γίνεται στην περίπτωση της West Ham με τη Millwall. Ξαναλέω ότι όλοι αυτοί αναμετρήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θήτα FM 107,1. Ο Βασίλης Κεχαγιάς συνεχίζει να σερβίρει τον καφέ και σαν κλασικό δευτεριάτικο καφενείο έχουμε ξεκινήσει με αναφορές στα ντέρμπι του Σαββατοκύριακου, όχι στα ντέρμπι της Ελλάδας, διότι αυτά πια έχουν καταντήσει λίγο να είχαμε να λέγαμε, στα ντέρμπι αυτής της Ηπείρου, τα οποία διατηρούν την έντασή τους και επιμένουν να απασχολούν εκατοντάδες αστυνομικούς στην τέλεσή τους, όπως έγινε, είπαμε, στο Rangers, στο Celtic Rangers μάλλον. Τώρα είχαμε πει και για το τριφύλι που είναι το σήμα της Ιρλανδίας και των καθολικών των Κελτών. Τώρα πώς αυτό επικράτησε ως σήμα της Ιρλανδίας ενώ οι Προτεστάντες έχουν το πάνω χέρι στην Ιρλανδία δεν ξέρω, αλλά σίγουρα είναι η... από την αρχαιότητα το τριφύλι θεωρούταν σύμβολο τύχης για τους Ιρλανδούς και ο Άγιος Πατρίκιος το χρησιμοποίησε. Θα μου πείτε τώρα είναι τετράφυλλο. Πρόσθεσε και τον Θεό. Δεν ξέρω πώς το εξήγησε, πώς το έδωσε να το κατανοήσουν οι καθολικοί πιστοί εκείνα τα χρόνια, αλλά ουσιαστικά το χρησιμοποιούσε για να αντιληφθούν την έννοια της Αγίας Τριάδας, δηλαδή πως τρία φύλλα είναι ενωμένα σε ένα κοτσάνι. Αυτό είναι το σύμβολο της Ιρλανδίας και της Celtic, η οποία δεν τα πήγε καλά προχτές και φαντάζομαι ότι θα τα έχουν βάψει μαύρα. Και Ανέστη, και εγώ τα έχω βάψει μαύρα για όλες αυτές τις ήττες που με πληροφορείς. Ότι αυτός ο Άνταμι τι είναι που είναι και καθώς αυτός είναι, αυτός τι έκανε πάλι η Ρεσία Δάμ. Εν πάση περιπτώσει, το 1926 στο Λονδίνο, στο Ανατολικό Λονδίνο, οι λιμενεργάτες, το έχουμε ξαναπεί αυτό, οι λιμενεργάτες της West, οι οποίοι ήταν και οπαδοί της West Ham, να το πω καλύτερα, κήρυξαν απεργία. Και οι οπαδοί της Millwall, η κόντρα κρατούσε από παλιότερα, το 1926 ήρθε και κορυφώθηκε, οι οπαδοί της Millwall ήταν οι απεργοσπάστες. Από τότε, αυτό μπορώ να το μετρήσω εύκολα, πως μετράμε εκατονταετίες, δεν λέγαμε προχθές ότι πολλές ομάδες γιορτάζουν φέτος τα 100 τους χρόνια. Η σύγκρουση Millwall-West Ham που έγινε και αυτή χτες, ουσιαστικά γιορτάζει τα 100 της χρόνια. 100 χρόνια από το ξύλο που παίζανε στο Ανατολικό Λονδίνο οι ομάδες της West Ham και της Millwall. Η West Ham έχει και εργατικό σύμβολο, τα σφυριά, γι' αυτό τα λένε τα σφυριά, και είναι και λιμενεργάτες και μαχητικοί. Και ο Μαυροπάνος, για λογαριασμό των σφυριών λοιπόν, το Ελληνάκι ισοφάρισε στο τελευταίο στις καθυστερήσεις, για λογαριασμό λοιπόν της West Ham, και σίγουρα θα περάσει στο πάνθεον της ιστορίας των παικτών που τίμησαν τη φανέλα, και μόνο για αυτό τον γκολ που τίμησαν τη φανέλα της West Ham.

τώρα εσείς τα οπαδάκια. Έλα ρε φίλε, έχουμε Liverpool, Manchester United. Καταρχάς αυτές είναι διαφορετικές πόλεις, άρα δεν λογίζεται με την τυπική έννοια derby. Έχουμε στο βόρειο-δυτικό Λονδίνο, εντάξει αυτό είναι δυνατό, Arsenal, Tottenham, βόρειο-ανατολικό. Βόρειο... βόρειο-ανατολικό. Καλό. Ναι, το χάρτη. Σταυρώνω το χάρτη για να βρω. Το Arsenal Tottenham, εντάξει, και κρατάει χρόνια και είναι συμβολικό ντέρμπι και όλοι γνωρίζουν λίγο πολύ αυτό. Ελάχιστοι γνώριζαν τι συνέβη προχτές, μετά 14 χρόνια, σκέψουν και αυτό. Δηλαδή 14 χρόνια είχε να ανεβεί η Millwall στην Champions League, πώς τη λένε, αυτήν πρώτη κατηγορία, εν πάση περιπτώσει, και να αναμετρηθούν με τη μισητή West Ham, και έγινε προχθές.

ωραία ιστορία αυτή που μας στέλνει ο Αδάμ, γιατί μου έχει στείλει μία φωτογραφία των Μο Τζόνσον με τη φανέλα της Celtic, με το τετράφυλλο τριφύλι εν πάση περιπτώσει, και λέω τι είναι αυτός, κατάξανθος, κλασική κοκκινόφατσα, ιρλανδική φάτσα, κατάξανθος και κοκκινόφατσα. Και γράφει ο Μο Τζόνσον υπέγραψε το 1989 στην Rangers από τη Celtic. Αυτά να τα βλέπουμε εμείς που πλέον οι παίκτες πηγαίνουν έρχονται ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ χωρίς να στείνονται τύχη. Και μόνο αυτό δείχνει πρόοδο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο παίκτης αυτός λοιπόν, ο οποίος υπέγραψε στη Rangers από την Celtic και είναι και καθολικός, έχει περάσει τα κατάστοιχα ως μέγας προδότης και δεν του μιλούσε ούτε ο πατέρας του. Αυτά είναι. Πες μου, Λυσία Δάμ, τι είναι και αυτός που σήκωσε τη φανέλα και τους έγραφε 1690 και τους έκανε να τρελαθούν. Αυτό κι αν είναι προδοσία, έτσι, να είσαι καθολικός, πας στους αντίπαλους και να σηκώσει τη φανέλα και 1690. Τι μου θύμισες τώρα. Επιτέλους, James, που μου αρέσουν, τους αγαπώ και αφήνω τον χώρο στους James για να περάσουμε στο τελευταίο και μεγάλο ντέρμπι που έγινε το Σαββατοκύριακο, Δανία-Αμερική, στο γήπεδο της Γρυλανδίας.

στο διάλειμμα με τον Γιάννη Κατσαβουνίδη πιάσαμε κουβέντα και μου ζήτησε να του αναλύσω τα της κόντρας Άρη ΠΑΟΚ, που οφείλεται, που κατάγεται και ποιες είναι οι αντιστοιχίες με αυτά που περιγράψαμε ως σήμερα. Θα το κάνω, αλλά δεν είναι η ώρα του Γιάννη. Προς το παρόν απλώς θα περιοριστώ στο Άρη Ηρακλής, που είναι πιο εύκολο να περιγράψει κάποιος την καταγωγή της κόντρας. Ο Ηρακλής, τα λέγαμε και προχτές, είναι μια ομάδα ιστορική της πόλης, υπεράσπισε την ελληνική κοινότητα σε δύσκολα χρόνια, σε χρόνια Οθωμανοκρατίας. Επέμενε να είναι ο ελληνικός σύλλογος της πόλης, ο πρώτος ελληνικός σύλλογος, και αυτό το κρατάμε και τον τιμούμε γι' αυτό. Αλλά στη συνέχεια η πόλη το 12 απελευθερώθηκε, απέκτησε καινούρια ταυτότητα, ουσιαστικά και τυπικά ελληνική, και έτσι ο Άρης ήταν, η ίδρυση του Άρη το 1914 ήρθε ουσιαστικά να αποτυπώσει και να εκπροσωπήσει το νέο πνεύμα της πόλης, το πιο ανοιχτό, το πιο φιλελεύθερο και εν πάση περιπτώσει το δεδομένα ελληνικό. Δεν χρειάζεται πια να αγωνιστεί κάποιος για να αποδειχθεί η ελληνική ταυτότητα. Οι Ηρακλείδεις λένε και διάφορα μυθεύματα ότι κάποιοι έφυγαν από τον Ηρακλή και ήταν δυσαρεστημένοι και έδεσαν τον Άρη. Αυτά ας ψάξει κάποιος, είναι παραμύθια, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν και χαρακτήρα αστικού μύθου, γι' αυτό και πάντα έχουν και ένα ενδιαφέρον. Τέλος με τα ποδοσφαιρικά, πολύ το πήγαμε σήμερα. Δεν ήταν, εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν είναι ποδοσφαιρικά. Είναι κοινωνικά, είναι πολιτικά. Το βλέπουμε και από αυτά που περιγράφουμε. Όσο κι αν ο πολύς ο κόσμος επιμένει να αγνοεί αυτή την διάσταση που έχει το ποδόσφαιρο, την κοινωνικοπολιτική και τις εξ αυτού συγκρούσεις των ομάδων. Στη γυναικείο ποδόσφαιρο δεν θα είχε ενδιαφέρον να σηκώνει τις πλούσες. Ήταν καλό. Έγινε και το ντέρμπι το Σαββατοκύριακο λοιπόν, αλλά αυτό έγινε σε πολύ ήπιους τόνους. Αλλιώς τα περιμέναμε τα πράγματα. Αλλά τι περιμένεις, οι Δανείοι δεν αντέδρασαν ουσιαστικά στις διεκδικήσεις του Τραμπ. Ο Τραμπ κάποια στιγμή, όπως γνωρίζουμε, επέμενε να κάνει, να θέσει υπό την κυριαρχία του την Γρυλανδία, να την κάνει Αμερικανική επαρχία, δεν ξέρω πώς το σκεφτόταν ακριβώς. Και φυσικά ξεσηκώθηκαν τότε αντιδράσεις στην αυτά που λέει, και λογικό ήταν να αντιδράσουν όλοι, και στη Δανία αντέδρασαν τελικά, ενώ πρόκειται για μια αυτόνομη και αυτοδύναμη διοικητικά χώρα, η οποία, η Γρυλανδία εννοώ, είναι υπό την επιστασία της Δανίας. Η Δανία δηλαδή θεωρείται δανέζικη γη,

ήταν μια ειρηνική λύση, εμείς είμαστε ένα μικρό κράτος. Τώρα, αυτά που τα αλλιεύουν οι διάφοροι ρεπόρτερ στους δρόμους μπορεί να σου παρουσιάζουν και τα πιο βολικά. Μπορεί να μίλησαν 10, οι 8 να είπαν να πάει στο διάλογο Τραμπ, δεν το δεχόμαστε, και να κράτησαν για να παρουσιάσουν και να προβάλλουν τους 2 με την πιο μετριοπαθή και φιλιρηνική άποψη. Ήταν 2-3 εκεί. Πάντα έτσι γίνεται στα ρεπορτάζ. Και εδώ, στην Ελλάδα. Το ξέρω, το έχω κάνει. Πάρεις 10, άμα βάζεις όποιον θέλεις να λέει αυτό που σου ταιριάζει περισσότερο, το πιο βολικό, και εντάξει, λες έκανα ρεπορτάζ. Για να άφησες όλες τις γνώμες να ακουστούν. Τώρα εκεί στη Δανία λοιπόν δεν ξέρω ποια είναι η επίσημη άποψή τους, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι στην ανεπίσημη έκφρασή της μέσω πολιτών στο, ας πούμε, ρεπορτάζ, λίγο πολύ αυτοί έλεγαν, κάνανε εντάξει, δεν έχουμε και να τα βρούμε με την Αμερική. Λες και ήτανε, δηλαδή να τα βρούμε με την Αμερική, λίγο πολύ ήταν το πνεύμα. Κάτσε ρε εσύ, και από πού σπου. Εντάξει, έχει κάποια δικαιώματα, θα δούμε τι και πώς η Αμερική σε όλο αυτόν τον χώρο του Αρκτικού ωκεανού. Αλλά, λόγω γυτνίασης, αλλά το να λες εντάξει να τα βρούμε για κάτι που ως προχθές δεν υπήρχε θέμα, είναι μια ιτοπάθεια, και προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι ισοπαλία, είναι και ήττα.

Τώρα με το περίφημο λιώσιμο των πάγων ανοίγει πολλή δουλειά εκεί στα βόρεια του πλανήτη μας, γιατί και θα αποκαλυφθούν τα κοιτάσματα που υπάρχουν. Ακούγεται κάτι για 90 δισεκατομμύρια ή 90 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Έχουμε δυνατότητα εξόρυξης από αυτήν την περιοχή.

έχει κινητοποιηθεί εκεί η Exxon, Shell και λοιπές πετρελαϊκές δυνάμεις, όπως λέγαμε παλιά, και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, έχουν ήδη κινητοποιηθεί, έχουν βάλει μπρος τις μηχανές, οπότε περίμεναν και μια τυπική άδεια μέσω αυτών των οποίων ουσιαστικά διεκδικούσε ο Τραμπ και κατάφερε να τα φέρει στα μέτρα του. Η έκταση εκεί πάνω ήταν ως και αδιάφορη, γι' αυτό την αφήσαν στη Δανία να τη διαχειρίζεται, ήταν ως και αδιάφορη ως τη στιγμή που άρχισαν να λιώνουν οι πάγοι, αποκαλύφθηκε και έγινε πέρασμα, διότι με το που λιώνουν οι πάγοι ανοίγει το πέρασμα στους πόλους, δηλαδή μπορούν να διέλθουν τα πλοία πιο εύκολα, και γιατί αποκαλύφθηκαν φοβερά κοιτάσματα, σας λέω, πετρελαίου και φυσικού αερίου. 90 δις βαρέλια ετησίως μπορεί να παραχθούν από 90 δις, συγγνώμη, όχι ετησίως, είναι η δυνατότητα διαχρονικής παραγωγής του υπέδαφους της περιοχής εκεί γύρω από την Γρυλανδία. Γι' αυτό σκοτωνόταν ο Τραμπ. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, έχει ενεργοποιηθεί πολύ πιο πριν η Ρωσία στην περιοχή, που αντιλήφθηκε τη γεωπολιτική της σημασία, τη δυνατότητά της, και με έξοδο από το Μουρμάνσκ ο Πούτιν, η πύλη στον κόσμο για μας είναι το Μουρμάνσκ, διότι από εκεί περνάει και τα καράβια της Ρωσίας θα έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του χρόνου, δυνατότητα να διασχίζουν τη Βόρεια Θάλασσα και το αρχιπέλαγος πάνω από τη Ρωσία και τον Αρκτικό ωκεανό, αλλά συγχρόνως θα έχουν βάλει και χέρι στο υπέδαφος.

Ρωσία το 2019 την είχαν κατηγορήσει ότι μια φάλαινα μπελούγκα που κυκλοφορούσε στην περιοχή ήταν κατασκοπική κατασκευή της Ρωσίας, έτσι, του Πούτιν. Στο να πάρουν όμως μπρος όλοι οι υπόλοιποι για το τι συμβαίνει εκεί, ο Πούτιν έκανε στρατό από παγοθραυστικά. Μιλάμε ότι 44 παγοθραυστικά, τα περισσότερα στην περιοχή εκεί, και η Αμερική έχει ένα. Γιατί για να κατασκευαστεί ένα παγοθραυστικό απαιτεί 1 δις δολάρια και 10 χρόνια εργασίας. Οι Αμερικάνοι ήταν πιο του... ότι τώρα πώς το λένε αυτό τώρα ό,τι γίνει τώρα να γίνει, ας πούμε, δεν βλέπαν το μέλλον και τις ανάγκες που θα οι ίδιοι θα δημιουργήσουν σε σχέση με τη Γρυλανδία και όλη την περιοχή εκεί γύρω του Αρκτικού ωκεανού, και έτσι φτάσαν να χάνουν, αφού μιλάμε και για με ποδοσφαιρικούς όρους, 44-1 στα παγοθραυστικά από τη Ρωσία.

Βέβαια, λέει ο Άνταμ, τι να περιμένεις από τους Δανούς, οι οποίοι έχουν το παγκόσμιο ρεκόρ παράδοσης της εισβολής Γερμανού. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν η χώρα η οποία ουσιαστικά η διέλευση, γιατί δεν πρόκειται για μάχη, δεν έγινε κάποια μάχη, η διέλευση των Γερμανών από τη χώρα κράτησε μόλις 6 ώρες. Αυτοί πήραν το ρεκόρ και από τη Γαλλία, έτσι, εκεί φτάσαν τις 6 μέρες, αντιστάθηκαν οι Γάλλοι, 6-7 μέρες τις έφτασαν όσο να παρελάσουν οι Γερμανοί στο Παρίσι. Οι Δανείοι ούτε τόσο, 6 ώρες, άιντε, είναι της ισοπαλίας, οι Δανείοι που είναι ήττα. Τώρα από πού και ως πού οι Δανείοι βρέθηκαν στη Γρυλανδία, δεν απορείτε, δεν είναι ένα... Ο Έρικ Βίκινγκ, α, μπράβο, να, ρε, Γιάννης Κατσαβουνίδης, κρυφή δύναμη, Βίκινγκ ακριβώς. Ο Έρικο Ερυθρός, ο Έρικο Ερυθρός, το κάπου 1ο 10ο αιώνα, ήταν αυτός ο οποίος έθεσε υπό την κυριαρχία του την έκταση και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο διατηρήθηκε ως σήμερα η επικυριαρχία σε αυτήν την αυτόνομη περιοχή της Γρυλανδίας. Αλλά... Τι νομίζετε, ότι δεν είναι οι Έλληνες πάλι πρωτοπόροι εκεί, δηλαδή... Αφού όλα πρώτα οι Έλληνες τα κάνανε. Όχι, αυτό ξέρεις Γιάννη, δεν είναι πλάκα. Δηλαδή είναι αλήθεια ότι ο Πυθέας ο Μασαλιώτης, από τη Μασαλία δηλαδή, ήταν ο πρώτος ο οποίος ταξίδευσε ως εκεί και στο όνομα μιας αρχαίας θεότητας ονόμασε την περιοχή. Έλαντε. Δηλαδή και εγώ έτσι απόρρισα, θα το ψάξα, είναι γεγονός, δεν είναι ελληνικό μύθευμα, ξέρεις, άρε εμείς όλα πρώτα τα κάναμε, δηλαδή ότι βρίσκουμε στον πλανήτη εκεί πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που έρχεσαι μπάς και τα κάναμε όλα πρώτη. Δηλαδή ταξίδεψε ως εκεί πάνω και μάλιστα θα λύσω και μια απορία τώρα. Έχετε δει, έχεις δει Γιάννη το στις χάρες των αυτοκινήτων κάτι ογκώδη μπαούλα, στο πω έτσι, τα οποία, ορίστε, οι μπαγαζιέρες, μπράβο, αλλά περισσότερο αυτά έχουν προορισμό να γιατί μάθαμε και σκι στην Ελλάδα, χωρίς βουνά, τρία βουναλάκια με τους λόφους ας πούμε, θέλουμε να γίνουμε και σκιέρ, αλλά φίλε η μόδα έτσι τώρα, άμα σκι. Μιλάμε ότι το σκι με τρελαίνει, έτσι, το σκι στην Ελλάδα. Δεν έχω πάει ούτε μια φορά, ούτε πρόκειται να πάω, όχι για κανένα άλλο λόγο. Γιατί ρε φίλε, δεν είμαστε χώρα για σκι. Πώς να το κάνουμε, δεν είμαστε ούτε Ελβετία, ούτε Άλπης, ούτε Αυστρίες κλπ. Τέλος πάντων, αυτές οι μπαγατζιέρες λοιπόν, οι πιο γνωστές, βλέπω, το έβλεπα από χρόνια και δεν γνώριζα την καταγωγή τους. Ήτανε μάρκα Θούλε. Θούλε. Μπράβο. Είναι η Θούλη. Έτσι βάφτισε ο Πίθων, ο Πυθέας, συγγνώμη, Πίθων είναι θύλη. Ο Πυθέας, ο Μασαλιώτης, την περιοχή εκεί του Αρκτικού Ωκεανού, τη Γρυλανδία κατά βάση, τη βάφτισε Θούλη. Και εξού και η γνωστή μάρκα από μπαγκαζιέρες που προορίζονται για είδη σκι. Και αυτό το έχει ο Αδάμ. Του Χρήστου Λά... Ναι, ξέρω, θα πάω για διάλειμμα, Γιάννη. Μου κάνεις υποδείξεις, ετοιμάσου να βγεις. Κάνεις υποδείξεις στον προπονητή, ετοιμάσου να βγεις. Θα μπει Θανάσης Αποστολίδης στο δεύτερο μέρος. Το ταξίδι του Πυθέα στην άγνωστη Θούλη. Και ο συγγραφέας ο Χρήστος Λάζος, αυτόν τον βλέπω γιατί τον γνωρίζω, και είναι και πολύ καλός για τα σχετικά θέματα και για το μηχανισμό των αντικυθύρων, έχει γράψει δηλαδή αρχαιομελετητής, όχι αρχαιολάγνος και αρχαιολάτρης, άρα λοιπόν επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε. Φεύγουμε γρήγορα, πάμε στα αποδυτήρια, έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου, λέει ειδήσεις, εμείς επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος του 12, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί.

0: στον Θήτα FM. Είναι μία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Βραδινές πτήσεις με την Ελένη Μπαρμπάκου.
0: Κάθε βράδυ στις 9. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αντίδοτο στο ενεργειακό σοκ αναζητά η κυβέρνηση. Για διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης έκανε λόγο μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών. Η χρονιά θα ξεκινήσει κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι, στα 1,75 ευρώ, αλλά θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγές στα κριτήρια, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Πορτοκαλί προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ειδικότερα από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Τρίτη μέχρι και το πρωί της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί αύριο ο Ιρανός πρόεδρος για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου. Συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα έχει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται από σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την πέμπτη ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασπορά. Σποράς. Καλπάζει ακροδεξιά στα γερμανικά κρατήδια, άλλη μία νίκη στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Καταστροφικό χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο καγκελάριος Μέρτς, απέρριψε τις εικασίες περί παραίτησής του και μίλησε για μεταρρυθμίσεις στη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γερμανία δεν μπορεί να επιστρέψει στις παλιές καλές εποχές. Σοκ από τη δολοφονία 25χρονη στην Ιγουμενίτσα, ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της. Τσακωθήκαμε και θόλωσα, φέρεται να είπε στις αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν οικονομικές διαφορές. Η 25χρονη εντοπίστηκε με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη για τα 8 χρόνια από τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Αναμένεται και πορεία διαμαρτυρίας. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Γενικά εθρίως αναμένεται ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Έγινε, αφαιρέθηκε σαν Άση Αποστολίδη. Είναι και στη θέση του Γιάννη Κατσαβουνίδη. Είπαμε, έχει κάνει και μία ευρεσιτεχνία εδώ, να βλέπουμε πότε είναι αναμένο το κόκκινο φωτάκι, άρα είμαστε στον αέρα. Γιατί εγώ ειδικά μπορεί πολλές φορές να ξεφύγω και να μην αντιληφθώ ότι είμαστε στον αέρα. Και αφού ξαναβρεθήκαμε λοιπόν στον αέρα σύμφωνα με την κατασκευή του Θανάση Αποστολίδη, και είναι μία, έχουμε διώξει τους πρωινούς από τις 12 και πάμε για τον απολαυστικό πρώτου γεύματος καφέ, συνεχίζουμε για λίγο με τα όσα περίεργα συνέβησαν και συμβαίνουν στη Γρυλανδία. Τώρα, οι Γρυλανδοί, οι Ινουίτ δηλαδή, οι Εσκιμόοι, Εσκιμόοι τους ξέρουμε εμείς, μην τυχόν τους πείτε έτσι, είναι και αυτό μέσα στις καινούργιες απαγορευμένες λέξεις και ίσως αυτή και δικαιολογημένα. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα στον Άντζελο στην Κέρκυρα, αλλά καλημέρα και στον Γιώργο που ταξιδεύει.

Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα εκεί στη Γροιλανδία, γιατί εμείς λέμε, εντάξει, είναι μια αυτόνομη περιοχή, αλλά υπό την... είναι κάτι σαν δανέζικη, δανέζικη, το λέω για να μην λέω δανική που ακούγεται άσχημο, αν και είναι το σωστό. Είναι κάτι σαν δανική κομιτεία λοιπόν, αλλά δεν έχουν καθόλου καλές μνήμες από αυτήν την σχέση με, τη, με τους Δανούς και τη Δανία οι ίδιοι οι Ινουίτ Παύλα Εσκιμόοι εκεί πάνω, διότι πριν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που όπως είπαμε και σε 6 ώρες κατακτήθηκε η Δανία από τους Γερμανούς, δηλαδή απλά όσο διήρκησε ο περίπατός τους για να φτάσουν στην Κοπενχάγη, μετά ήγηραν όλες αυτές οι χώρες, εδώ που τα λέμε, δεν πλήρωσαν και τίποτα σε σχέση και αντίσταση δεν έκαναν και βρέθηκαν σήμερα να είναι πολύ πιο προηγμένες από εμάς που καθίσαμε και φάγαμε τα χρόνια μας στον πόλεμο, τέλος πάντων. Και στη λογική της επέκτασης της Δανίας στη Γροιλανδία, της ουσιαστικής επέκτασης, είχαν εκπαιδεύσει και κάτι παιδιά, καμιά εικοσαριά Εσκιμώους είχαν πάρει στην Κοπενχάγη για να τους εκπαιδεύσουν ώστε να είναι η μέλουσα άρχουσα τάξη της Γροιλανδίας, δηλαδή να διοικήσουν τη Γροιλανδία. Φυσικά υπό την δανέζικη επιρροή, αφού θα μάθαιναν τη γλώσσα και τις συνήθειες και θα δρούσαν και θα ενεργούσαν λίγο πολύ σαν ντόπιοι Δανείοι.

Έβησαν πολλά μυστήρια σε αυτή την απαγωγή, γιατί ουσιαστικά ήταν μια απαγωγή των παιδιών της Γρυλανδίας. Ήταν ένα είδος παιδομαζώματος, να το πω έτσι, και συνέβησαν πολλά μυστήρια. Το υποτίθεται ότι αυτά τα παιδιά θα εκπαιδεύονταν για να οδηγήσουν τη χώρα στις σύγχρονες μεταπολεμικές αντιλήψεις, αυτό που θα λέγαμε στην εωτερικότητα. Πλην όμως αυτά γνώρισαν εκεί το αλκοόλ, μια διαφορετική ζωή, και άρχισαν να ξεφεύγουν. Τα κράτησαν και παραπάνω από τη διετία που υποτίθεται ότι αρχικά θα τα κρατούσαν στην αγκαλιά τους, τα βάλαν σε ένα ορφανοτροφείο. Γενικώς αυτά τα παιδιά γύρισαν ρημαγμένα στη Γρυλανδία και ποτέ φυσικά δεν διοίκησαν.

Και αυτός είναι ο λόγος που, αφού δεν τα κατάφεραν σε αυτό το πείραμα οι Δανείοι, άρχισαν να μοιράζουν σπιράλ στις γυναίκες εκεί που δεν καταλάβαιναν κιόλας τι ακριβώς είναι αυτό το αντικείμενο, προκειμένου να περιορίσουν τις γεννήσεις για να μην αποκτήσει μεγάλη διάσταση ο πληθυσμός της Δανίας και να μην της Δανίας, συγγνώμη, της Γρυλανδίας, οι ντόπιοι, και να διεκδικήσουν έτσι με μεγαλύτερη ζέση και ένταση την αυτονομία τους, που τη δικαιούταν.

Εν τέλει, οι Δανείοι και μετέφεραν πληθυσμό από τα παράκτια σημεία της Γροιλανδίας, άρα κατέρευσε η αλληλεία τους που ήταν ουσιαστικά η μόνη πηγή εσόδων. Γενικώς η Δανία με όποιο τρόπο πολέμησε την αύξηση του πληθυσμού. Μάλιστα τώρα πριν κάνα 2-3 χρόνια βγήκε η πρωθυπουργός της Δανίας, η Μέτε, και είπε συγγνώμη από αυτά τα παιδιά. Ζούσαν 6 τελικά από αυτά τα πρώτα που απήγαγαν, θα το πω έτσι, και τα κρατήσαν υποτίθεται στην αγκαλιά τους στην Κοπενχάγη. Είναι πλέον όπως φαντάζεστε γερασμένοι και ζήτησε συγγνώμη έστω από αυτούς τους 6 επιβιώσαντες από αυτό το πείραμα της Δανίας. Γι' αυτό το λόγο οι Γροιλανδοί δεν είναι και τόσο φανατικοί στο να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς, αλλά οι ίδιοι περιγράφουν την κατάσταση λίγο σαν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, δηλαδή ούτε με τη Δανία ούτε με τον Τραμπ.

Α, ναι, είναι και τα σπάνια ορυκτά τα οποία έχει αυτό που λέμε οι σπάνιες γιές, που δεν είναι ακριβώς όπως το λέει η λέξη σπάνιες γιές, άλλη φορά θα το δούμε αυτό, αλλά είναι και αυτά τα σπάνια ορυκτά τα οποία είναι τόσο χρήσιμα για τις μπαταρίες και για την κινητή τηλεφωνία, που κάνουν ακόμη πιο ζήλευτη τη γη της Γρυλανδίας και διεκδικήσιμη.

Καλημέρα και στη Δώρα, η οποία μας θυμίζει και το τι έκαναν στους Σάμι όλοι οι Σκανδιναβοί. Οι Σάμι, πραγματικά όλοι οι Σκανδιναβοί συμμετείχαν. Και οι Λιθουολετονοί εκεί πέρα συμμετείχαν σε αυτήν την, ας το πούμε έτσι, κακόπιστη υποδοχή των παιδιών Σάμι, αυτών που είχαν πληγεί, έτσι ονομάστηκαν, θα πούμε άλλη φορά γι' αυτό, αλλά πραγματικά ήταν άλλο ένα έγκλημα των Σκανδιναβών απέναντι σε νεαρά, όχι νεαρά, σε παιδιά ουσιαστικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στο χώρο της Γροιλανδίας που ταξιδεύουμε αυτή τη στιγμή, πρέπει να ξέρουμε ότι 5 χώρες έχουν λίγο το πολύ δικαίωμα παρέμβασης αυτή τη στιγμή. Ο Καναδάς, η Ρωσία, η Αμερική, η Νορβηγία και η Δανία, λόγω γυτνίασης. Και ουσιαστικά μέσα στις αντιρρήσεις που έχει ο Καναδάς τελευταία για τη σχέση του με την Αμερική και που ακούσαμε ότι θα πάει και διεκδικεί ακόμη και ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τη σπάσει στους Αμερικανούς, όχι ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά ο κύριος λόγος της διαφωνίας τους είναι η πολιτική, δηλαδή οι Καναδοί, αφού είναι και πιο βόρεια, θεωρούν ότι το πέρασμα εκεί τους ανήκει. Άρα πώς έρχεσαι εσύ κύριε Τραμπ και μου το διεκδικείς χωρίς να με ρωτήσεις? Έτσι, θα πάω κι εγώ απέναντι.

κλείνοντας, επειδή ενδεχομένως να έχετε μείνει με την απορία γιατί δεν τους λέμε πλέον Eskimos και τους λέμε Inuit, όπως είναι ο καταγωγικός τους προσδιορισμός και όπως οι ίδιοι θέλουν να αποκαλούνται. Και αυτό γιατί οι Eskimoi σημαίνει οι άνθρωποι οι οποίοι τρώνε ζωντανό κρέας. Τώρα και τη στοιχεία δεν θα βγει και αυτό, αλλά πια στον αιώνα μας και στις καταστάσεις που ζούμε και στην εποχή που διάγουμε, προφανώς και δεν χαίρεται κάποιος τον αποκαλείς λαό ή πληθυσμό ο οποίος καταναλώνει ομό κρέας. Και έτσι περάσαμε στο Inuit, το οποίο είναι η χαριτωμένη εκδοχή της λέξης άνθρωπος. Και αυτό που λένε για τους Eskimos ότι έχουν χίλιες λέξεις για το χιόνι, δεν είναι ακριβώς ότι έχουν χίλιες λέξεις για να περιγράφουν το χιόνι, απλώς έχουν δει τόσο χιόνι τα μάτια τους που ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λένε μάλλον, προσθέτουν μπροστά και τη λέξη χιόνι. Δηλαδή κάνε ένα χιονοφαγητό, πάρε το χιόνο έλκυθρο και τέτοια. Αυτές είναι οι παραλλαγές της λέξης χιόνι. Εδώ παλιότερα, εάν βάζαμε μια λέξη, τότε που ήταν, έχω διαβάσει ένα κείμενο βασικά που το έγραφε αυτό ως ιδέα και πρόταση, που φτύναν οι Έλληνες στο δρόμο τόσο πολύ που υπήρχαν και ταμπέλες σε διάφορα και σε δημόσιους χώρους και απαγορεύεται το πτήν. Στα λεωφορεία, σκέψου τι γινόταν, απαγορεύεται το πτήν. Και έγραφε ο Βασίλης Ραφαήλης ένα κείμενο στο οποίο έλεγε αυτού Έλληνας, βγάζει μια αυτού φωτογραφία, κάνει μια αυτού εμφάνιση. Δηλαδή πως θα έπρεπε να είναι οι λέξεις μας προτάσσοντας το φτού, αφού όλοι είναι χουφού, χουφού. Εντάξει, ευτυχώς αυτό σε μεγάλο βαθμό. Τώρα φτύνουν μόνο οι ποδοσφαιριστές, για να συνδεθούμε και με το πρώτο μέρος της εκπομπής.

είπαμε, δεν θα λέμε εκπομπή, θα λέμε δίωρο. Στο δίωρο λοιπόν. Και φεύγοντας, μάλλον βρίσκουμε ευκαιρία και πάτημα στα όσα συμβαίνουν και συνέβησαν σε σχέση με τη Γροιλανδία, για να αναφερθούμε, και το έχουμε κάνει και το κάναμε και ζωντανά τη στιγμή ακριβώς που εκφωνούσε το λόγο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το λόγο των προγραμματικών δηλώσεων, ας πούμε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επειδή επέμενε πάρα πολύ στη σημασία της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή τώρα, πέρα από την πλάκα, γιατί μπορεί να τη λέμε κλιματική αλλαγή, να είμαστε δύσπιστοι απέναντί της, ενδεχομένως το πιο πιθανό να υπάρχουν στοιχεία υπερβολής σε κάτι το οποίο έχει μια βάση αληθείας, όπως πολλά πράγματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ουσιαστικά στην ανάλυση κάποιων γεγονότων ή κάποιων προθέσεων ή ό,τι άλλο, έχει να κάνει με την υπερφόρτωσή τους, ας το πω έτσι, των γεγονότων αυτών, με μια συνωμοσιολογική διάθεση, η οποία όμως πατάει πάνω σε μια βάση αληθείας. Δηλαδή υπάρχει πραγματικά κλιματική αλλαγή, αλλά δεν ξέρω τι μεσολαβίωσε να φτάσουμε να την αποκαλούμε εγκληματική αλλαγή. Δηλαδή ουσιαστικά αντικείμενο εκμετάλλευσης από την πολιτική. Αυτό είναι η παραφθορά της λέξης κλιματική αλλαγή. Αλλά η πλάκα είναι πια ότι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται μεριμνούν σήμερα για την κλιματική αλλαγή είναι αυτοί, για να τα συνδέσουμε, που κάναν το έγκλημα για να συμβεί η κλιματική αλλαγή. Και ως προς αυτό, ναι, είναι εγκληματική αλλαγή. Δηλαδή, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπογράφουν το πρωτόκολλο του Κιώτο, ουσιαστικά είναι σαν να μην αναγνωρίζουν τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της. Και ποια είναι αυτά τα μέτρα, να το δούμε στη Γροιλανδία, περί ίσο λόγος δηλαδή. Στη Γροιλανδία τα χιόνια σε μεγάλο βαθμό που λιώνουν κτηνοδός, εντάξει, και από το λιώσιμο καλά κάνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ανησυχεί, διότι και η Ολλανδία κινδυνεύει και το Μπαγκλαντές κινδυνεύει, το λιώσιμο των πάγων θα επιφέρει πλημμύρες. Άρα δίπλα είναι η Ολλανδία, θα είναι από τις πρώτες παθούσες. Το θέμα είναι όμως ότι το μεγάλο μέρος της ευθύνης για το λιώσιμο των πάγων έχουν οι βιομηχανίες, οι οποίες με τους καπνούς σκουραίνουν τους πάγους, δηλαδή τους μαυρίζουν, και ξέρουμε πολύ καλά ότι το μαύρο απορροφά πολύ περισσότερο τις ηλιακές ακτίνες. Γι' αυτό φοράνε άσπρα στην Αραβία. Δηλαδή κάναμε μαύρη και λεμπία. Τι είναι, χρωματική επιλογή? Όχι. Επιλογή η οποία έχει να κάνει με την κατάσταση και το κλίμα του τόπου στον οποίο είναι. Δηλαδή, να απορροφώνται λιγότερες ηλιακές ακτίνες. Με αυτή τη λογική λοιπόν, το κατακάθι όλης αυτής της εργοστασιακής δραστηριότητας στην Αμερική, η οποία κόπτεται για την κλιματική αλλαγή, είναι αυτό που έρχεται και επικάθεται στους πάγους, τους κάνει πιο μαύρους, να το πω έτσι απλά, αυτοί απορροφούν μεγαλύτερη ποσότητα ηλιακών ακτίνων και να το λιώσιμο των πάγων. Fine Young Cannibals.

Να πω, δεν έχει δίκιο ο Αδάμ που γράφει ότι απαγόρευσαν τα πλαστικά καλαμάκια και ξεκίνησαν βομβαρδισμούς στις πετρελαιοπηγές και οι... και γενικότερα και οι Ευρωπαίοι στο... και η... η Ρωσία στο... στο Κίεβ, στην Ουκρανία και είπαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν. Ναι, και κατά τα άλλα τα πλαστικά καλαμάκια, μεγαλύτερη απάτη από αυτή την απαγόρευση και το δεκάλεπτο που ακόμη πληρώνουμε και με τρελαίνει, είναι μερικά σημεία, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας, τα οποία είναι τα καλύτερα αποδεικτικά για την υποκρισία των προθέσεων για την οποία εισάγονται. Δηλαδή, τα πλαστικά καλαμάκια τα οποία έχουν επιβαρύνει τον ήδη πανάκριβο καφέ. Δηλαδή, ο καφές είναι είναι κέντρο της εκμετάλλευσης του πολίτη, θα έλεγα, για αυτόν τον τόπο, τουλάχιστον μιλώντας, αφού κανείς μας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς καφέ. Καλός ή κακός έχουμε εξάρτηση από τον καφέ και πολύ καλά κάνουμε. Και ξαφνικά ο καφές μέσα σε 5 χρόνια πρέπει να υπερδιπλασιάστηκε. Παρακολουθώ και παρατηρώ τις τιμές μέσα σε όλη αυτή την υπεράυξηση που έλαβε το προϊόν καφές. Βάλαμε και το δεκάλεπτο για να προστατεύσουμε, να παίρνουμε χάρτινα καλαμάκια, που εδώ τα λέμε ρε εσύ τώρα, Ανάστρα, καφέ, φραπέ με χάρτινο καλαμάκι. Μην το πιεις καλύτερα, Άστρα. Καλύτερα χωρίς καλαμάκια, έτσι. Καφές με χάρτινο καλαμάκι, Νομίζω ότι θα υιοθετήσω την τακτική της Μάρνης. Θα βάζω σημεία και τέρατα καθημερινά. Το βράδυ, φίλη Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ παρουσιάζει σημεία και τέρατα, και κάθε μέρα στα τέρατα θα παρουσιάζω αυτή την αύξηση. Δηλαδή θα έχει σταθερή θέση στα τέρατα της καθημερινότητάς μας το δεκάλεπτο. Δηλαδή ξέρεις και είναι λογική. Έλα μωρέ, όχι ρε φίλε, είναι κλοπή κανονικά. Μου κλέβεις 10 λεπτά τη μέρα για το καλαμάκι που έχει αλλάξει εντωμεταξύ και έχει γίνει πλαστικό. Καλά, φυσικά, αφού όλοι πηγαίναμε και αγοράζαμε τους Κινέζους. Τα Κινέζικα μαγαζιά, δεν καταλαβαίνουν από απαγορές. Τα Κινέζικα μαγαζιά πουλούσαν πλαστικά καλαμάκια κανονικά. Οπότε τώρα πήραν την πραγματική τους έκταση.

Μα γι' αυτό ο πολίτης στη συνέχεια γίνεται καχύποπτος, παρατηρώντας κάτι τέτοιες κινήσεις, και φτάνει στη Γερμανία να ψηφίζει τα AfD και τα λοιπά. Οι Γερμανοί στο ένα κρατήδιο AfD μονοκούκι, ας πούμε, καρφωτό, στο άλλο αριστερά, έτσι. Πάντως Μέρτς κανείς, χριστιανοδημοκράτες. Και αυτή η ταλέπορη Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η οποία προσπαθεί τώρα να τα συμμαζέψει και να βρει μια ισορροπία σε μια πολιτική η οποία κατάλαβε ότι ως πρόσφατα αποτελούσε ουσιαστικά η Ευρώπη ουραγό των Ηνωμένων Πολιτειών, και αποδείχθηκε και στον πόλεμο που αναφέρει ο Αδάμ, δηλαδή η Ευρώπη ουσιαστικά ενεπλάκη στον πόλεμο της Ουκρανίας από την Αμερική, η οποία ήταν εύθυκτη και ξαφνικά αποφάσισε να εντάξει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, γνωρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή προκαλεί και που θα πάνε τα πράγματα. Η Αμερική τράβηξε την ουρά της έξω και τώρα λέει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να κάνουμε ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, αφού δεν έρχεται το κανονικό ΝΑΤΟ. Βέβαια αυτό το κανονικό ΝΑΤΟ, το οποίο αποδυναμώνεται, για να το πάμε έτσι αλυσιδωτά, με τη μέθοδο των χημικών, ας πούμε, αλυσιδωτών αντιδράσεων, στο τέλος θα αφήσει και την Ελλάδα, η οποία είναι ενδοτική σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, χωρίς την προστασία παλιά. Το δόμενο, έλα ρε, δύο χώρες του ΝΑΤΟ δεν θα φτάσουν να συγκρουστούν ποτέ. Αλλά τώρα έτσι πως έχει καταντήσει το ΝΑΤΟ, γιατί όχι. Το ΝΑΤΟ πλέον είναι μια βιτρίνα. Το ΝΑΤΟ το κανονικό, δηλαδή το Made in USA ΝΑΤΟ. Και τώρα θέλουμε να κάνουμε Made in Europe ΝΑΤΟ. Έτσι τουλάχιστον το αντιλήφθηκα από αυτά που ανέφερε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ήταν από τους μπροστάριδες της σύνδεσης, δηλαδή της αμερικανικής πολιτικής στην Ευρώπη. Ναι, τώρα που κατάλαβε όμως τι στήχησε αυτή η σύνδεση και προσπαθεί να αποκοπεί, δεν πείθηκε πολύ. Παίρνει τα μηνύματα από τα διάφορα AfD που ξυλώνουν τον αγαπημένο της Μέρτς, γιατί ο Μέρτς, πέρα από το ότι εκπροσωπεί μια πολιτική, είναι και ως πρόσωπο, δεν έχει πείσει ότι πρόκειται για ικανό πρόσωπο το οποίο θα υψώσει ανάστημα και θα επαναδιεκδικήσει μια Ευρώπη πραγματικά πρωταγωνίστρια. Τρώει τις φαλιάρες με την αυτοκινητοβιομηχανία συνεχώς, έτσι, τα μπασίματα από την Άπο Ανατολή, είτε είναι Κινέζοι, είτε Κορεάτες, είτε Ιάπωνες, με τα αυτοκίνητά τους τα οποία έχουν ρημάξει τη Volkswagen κατά βάση. Υπολογίζεται ότι στο επόμενο διάστημα 100.000 εργάτες της Volkswagen, ελπίζω όχι και ο φίλος ο Σπυρίδων, 100.000 εργάτες της Volkswagen θα χάσουν τις θέσεις εργασίας τους. Άρα πως να μην τρέχουν απελπισμένοι από εδώ και από εκεί να βρουν μια στήριξη σε αυτό το αδιέξοδο το οποίο βλέπουν μπροστά τους.

αυτό, αλλά βάλουμε Duran Duran, όχι τίποτα άλλο. Το Durian Durian, που είναι αυτό το φρούτο στην Άπο Ανατολή που μυρίζει αυτός, και αυτός, αυτό θα αναφερόμουν, ότι μυρίζει τόσο άσχημα που υπάρχουν μαγαζιά στην Άπο Ανατολή τώρα, επειδή το τη συζητούσαμε ως περιοχή του πλανήτη, που απαγορεύεται, δηλαδή απαγορεύονται, ξέρω εγώ, απαγορεύεται το κάπνισμα και τα ντουριάν ντουριάν. Πάρτε ντουράν ντουράν.

αρχίζει λοιπόν και αναδύεται σε όλη την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή η έκταση πέρα από αυτό που θα λέγαμε το CDU, δηλαδή που είναι η εδώ Νέα Δημοκρατία, οι χριστιανοδημοκράτες, τους οποίους εκπροσωπεί και ο Μέρτς που τρώει τις συνεχείς ήττες και σφαλιάρες, και αρχίζει αυτό να αποκτάει μια κλιμακωτή διάσταση που προφανώς και έχει ανησυχήσει τις Βρυξέλλες και το κέντρο λήψεως αποφάσεων για όλη την Ευρώπη, στα οποία ακόμη εμείς τις αποφάσεις αυτές και στο κέντρο δεν έχουμε και πολύ σηκώσει το ανάστημά μας, αλλά βλέπουμε σιγά σιγά ότι αρχίζει μια αμφισβήτηση αυτών των αποφάσεων των Βρυξελών, ας πούμε, σε όλα τα πεδία, στα οποία εμείς λέμε yes συνέχεια, αλλά πολύ σύντομα ενδεχομένως οι καταστάσεις να υποχρεώσουν να πούμε και κάνα νο. Και όταν τα νο λέγονται με καθυστέρηση, συνήθως έχουν και πολλαπλάσια ένταση και αντίκτυπο στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Ξεκίνησαν τα πράγματα από την Ιταλία. Βέβαια βλέπουμε ότι προκειμένου να υπάρξει αυτή η ανάδυση της, ξαναλέω, των δεξιών κομμάτων από το CDU και πέρα, ό,τι έκταση καταλαμβάνει αυτή, ας το πούμε, δεξιότερα της δεξιάς πολιτική, η οποία εν τέλει συγκλίνει σε πράγματα τα οποία εγώ τα θυμάμαι, δηλαδή σε γεγονότα και σε πολιτικές αποφάσεις οι οποίες δημιουργούσαν πολλές αντιδράσεις και στον εδώ, στον χώρο τον ελληνικό, και που σιγά σιγά, και ομολογώ ότι με εκπλήσει κιόλας, άρχισαν να αναδύονται και να αναδεικνύονται και σε άλλες χώρες που θεωρούσαμε τα πράγματα πιο τακτοποιημένα. Δηλαδή ήμασταν εμείς σε σφαλιάρες, δεχόμασταν σφαλιάρες στο πεδίο της οικονομίας, αλλά θεωρούσαμε, ας πούμε, ότι στη Γερμανία όλα καλώς. Ο Γερμανός βιώνει την καθημερινότητά του με μια σχετική άνεση. Έλα όμως που τα εκλογικά αποτελέσματα δεν προδίδουν κάτι τέτοιο, και ήδη έχουν αρχίσει να μην προδίδουν κάτι τέτοιο, και διάφορες, ας το πω έτσι, εκλογικές, και η εκλογική διάθεση μάλλον των ψηφοφόρων στην Αυστρία, στην Ολλανδία, οι οποίες είναι και πιο επιρρεπείς σε ανάλογες καταστάσεις.

επιγραμματικά. Δεν θέλει και πολύ ψάξιμο για να βρεις, αναζητώντας τουλάχιστον, τις αιτίες που το AfD έκανε αυτή τη σαρωτική επίδειξη δύναμης στην αρχή τουλάχιστον σε κανένα δυο κρατήδια, δηλαδή τις προάλλες στη Σαξονία και στο Άνχολτ με το Μαγδεβούργο, τώρα στο Μεκλεβούργο, μην μπερδευόμαστε, άλλο το Μεκλεβούργο, άλλο το Μαγδεβούργο, αλλά και στη Δυτική Πομερανία. Δεν είναι να απορείς όταν βλέπεις ότι οι λόγοι που οδηγούν σε αυτήν την στροφή του Γερμανού πολίτη,

Βερολίνο η αριστερά, έτσι, μη λέμε μόνο. Θέλω να πω ότι το σκηνικό σε κάποιο βαθμό προσωπικά μου θυμίζει το σκηνικό της αρχής της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, όπου οι μισοί πήγαιναν από εδώ και οι άλλοι μισοί από εκεί και είχαν αφήσει γυμνό το κέντρο. Αυτή τη στιγμή που το κέντρο έχει θεοποιηθεί στην Ελλάδα και θεωρείται ότι είναι αυτό που δίνει την εκλογική νίκη, και μπορεί πρόσκαιρα να συμβαίνει αυτό, αλλά σε βάθος χρόνου δεν μπορούμε να αγνοούμε τα μηνύματα τα οποία έρχονται από την Ευρώπη και που η Ελλάδα συνεχώς ακολουθεί και παρακολουθεί αυτά τα μηνύματα διαχρονικά. Αν δούμε την ιστορία της Ελλάδας από τότε που άρχισαν οι εκλογές να έχουν κάποιο νόημα εν πάση περιπτώσει και να συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν έξω και παρακολουθεί την Ιταλία να είναι υπό τη σκιά της Μελόνι, τη Γαλλία να περιμένει και αυτή την Λεπέν, την Αυστρία, την Ολλανδία που λέγαμε, τη Γερμανία,

Την αποδυναμώσαν και όλα στη Γερμανία, αφού τη στρέφουν στην παραγωγή όπλων με εντολή Αμερικής, έτσι. Στην παραγωγή όπλων, εξού και η αποδυνάμωση της αυτοκινητοβιομηχανίας της, ή μπορεί να μην είναι εξού, αλλά να είναι συνέπεια, αφού από εδώ δεν πάμε να ρίξουμε τα εργοστάσια μοιάζουν. Και δεν είναι μακριά, δεν είναι καθόλου μακριά η στιγμή που ο Χίτλερ έλεγε «Φτιάξτε όπλα, μην αγοράζετε βούτυρο».

Τώρα λίγο πολύ τους λένε τους Γερμανούς, φτιάξτε όπλα, μη φτιάχνετε αυτοκίνητα, ακόμη χειρότερο. Και γενικότερα στην πολιτική ζωή παρατηρούμε στην Ευρώπη, είναι παρατηρημένο και ιστορικά, ότι υπάρχει η μετάδοση ενός ρεύματος από τις μεγάλες χώρες, αυτές που παίζουν ρυθμιστικό ρόλο, προς τις μικρότερες. Υπάρχει ένα ρεύμα το οποίο κυλάει και το οποίο μια χαρά έχουν αντιληφθεί και οι ντόπιοι πολιτικοί ότι έρχεται, αλλά δεν βλέπω να λαμβάνονται μέτρα ικανά να αναχαιτήσουν αυτό το ρεύμα. Ασυνοδεύσει, Θανάση, την οργή μας ο Ίγκι Ποπ.

Και για να δούμε γιατί μιλάμε για ρεύμα, ρεύματα στην πολιτική, τα οποία ξεκινούν από την κεντρική κήτη πάντα και μετά πιάνουν και πλημμυρίζουν και τις μικρές χώρες. Έχει δίκιο ο Ανέστης που λέει ότι η μόνη διαφορά του τότε με το τώρα, εννοώ του χιτλερικού τότε με το τώρα, είναι ότι τότε το έλεγε ο Χίτλερ, λοιπόν, μια ακραία κατάσταση που ξέρουμε που οδήγησε. Την ίδια στιγμή το φτιάξτε όπλα το λένε σήμερα τα κεντροδεξιά κόμματα της Ευρώπης, βασικά μιλάμε για τη Γερμανία δηλαδή, κεντροδεξιά μπάντα. Και γιατί ακριβώς ξύπνησε αργά η Γερμανία, εννοώ ως προς την σχέση, η Γερμανία στριμώχτηκε από την Αμερική τελευταία, γιατί λέμε για τα διάφορα, αλλά έχοντας μια Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που ήταν αδύνατο να υψώσει το ανάστημά της σε ό,τι η Αμερική πίεζε και επέβαλε, έφτασε τώρα να προσπαθεί και να λέει ναι, και λίγο πράσινη πολιτική και λίγο κλιματική αλλαγή και λίγο όπλα να κάνουμε ένα δικό μας ΝΑΤΟ. Έγιναν αυτά, κυρία Μέρκελ, πήγαν από όλη Μέρκελ μια χαρά ήξερε τι έκανε. Κυρία Φόντερ Λάιεν. Καλά είναι και το όνομα, ρε παιδί μου. Τώρα το Φόντερ Λάιεν είναι φανερά αριστοκρατικής καταγωγής. Έτσι όταν σε λένε στη Γερμανία φόν τάδε είσαι φόν. Το άμα φόν με πείθει εμένα η φόν ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά μου, η Φόντερ Λάιεν.

Γιατί λοιπόν αυτή η απόκληση των Γερμανών προς πιο ακραίες καταστάσεις, είτε πρόκειται από τη μια πλευρά για το AfD, είτε στο Βερολίνο, γιατί και εκεί το CDU, που ήταν παραδοσιακή έδρα του ας πούμε, έχασε τις δυνάμεις του και πήγε από το 28% στο 20% και έδωσε το προβάδισμα στην, το εκλογικό προβάδισμα στην αριστερά. Τι καταγράφεται ως αντίδραση των πολιτών, η οποία οδηγεί σε αυτή τη διαρροή ας πούμε από το κέντρο προς τα άκρα? Το μεταναστευτικό, πρώτα απ' όλα. Το μεταναστευτικό, έτσι. Το μεταναστευτικό, το οποίο βέβαια, να τα βλέπουμε κι εμείς, νομίζαμε ότι μόνο την Ελλάδα απασχολεί και ότι μόνο εμείς καιγόμασταν για το μεταναστευτικό. Δεν καιγόταν η Ιταλία, δεν καιγόταν η Ισπανία, ο Νότος γενικά. Και τώρα αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα ρεύματα, διότι όλοι αυτοί δεν έρχονταν με σκοπό ούτε να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, ούτε να εγκατασταθούν, ας πούμε, στην πέρασμα. Χρησιμοποιούσαν την Ελλάδα ως πέρασμα. Και έτσι έφτασαν κάπου στην Κεντρική και στη Δανία, έτσι που έχουν πήξει στους μετανάστες εκεί πέρα, οι οποίοι ξαφνικά έγιναν μια απειλή, όχι γιατί υπάρχει πραγματικά, αλλά γιατί η απειλή είναι στην τσέπη τους. Και είπαμε και θα επιμείνω σε αυτό, ότι καλά και τα εθνικά θέματα, καλά τα όλα τα ζητήματα και μπορεί να τα συζητάμε προεκλογικά και να ανάβουν κάποιες φωτιές, αλλά οι φωτιές αυτές σβήνουν γρήγορα. Αυτές που δεν σβήνουν είναι οι φωτιές στην τσέπη των πολιτών, και αυτές τις ζυγίζουν πάρα πολύ οι πολίτες, και με αυτές, δηλαδή την τσέπη που βγάζουν το ψηφοδέλτιο, παλιά που τους πηγαίναμε χαρτάκι με ψηφοδέλτιο στην τσέπη, δίπλα είναι και τα λεφτά στην ίδια τσέπη.

αυτό, διότι ενώ ας πούμε και οι ξένοι μετανάστες σε μια περιοχή μπορεί να είναι λιγότεροι από ό,τι στο παρελθόν, μιλάω για τη Γερμανία, τώρα ουσιαστικά εκδηλώνεται ως πρόβλημα, θεωρώντας τώρα που κλείνουν τα εργοστάσια, άμα η Volkswagen χάσει 100.000 θέσεις εργασίας, την ώρα δεν καταλαβαίνεις που και τι, καταλαβαίνεις ότι χάνεις τη δουλειά σου. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι ο δίπλα που μου την παίρνει, όποιες καταγωγής και να είναι αυτός. Δεν είναι τυχαίο ότι το AfD στο μεγαλύτερο μέρος του οι ψηφοφόροι, μιλάμε για 8 στους 10, θα είναι είτε εργάτες είτε άνεργοι. Είτε εργάτες είτε άνεργοι. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και για πολλωστή φορά βλέπουμε ότι οι μάζες οι οποίες συγκινούνται από τα πιο ακραία δόγματα ακριβώς εδράζονται, και αυτό κάνουμε ότι δεν το παρακολουθούμε γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι αλλιώς τα πράγματα, εδράζονται στην περιοχή των υποπρονομιούχων, δηλαδή στην περιοχή των εργατών. Πολύ φλιαρίσαμε, δεν πήρα, ναι, βλέπω, αντιλαμβάνομαι εγώ, ναι, χαιρετάς εσύ, χαιρετάει η Μαρούλα. Η Μαρούλα τι θα κάνει, θα πει, δεν θα έρθει η Χαλεπλίδου σήμερα? Α, η Μαρούλα από νωρίς σήμερα, α, γι' αυτό. Καλώς τα δεχτήκαμε λοιπόν τη Μαρούλα Μαλιαχώβα, η οποία θα, αλλά προηγουμένως θα μας αντικαταστήσει στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου, η οποία θα πει τις ειδήσεις. Εμείς έφτασε 2, τώρα είναι η ώρα για τους μεσημεριανούς. Καλημέρα σε όλους από το ΘΦΜ 107,1 και το Βασίλη και Χαλιά.

0: 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κατά της απόφασης να αφαιθούν ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι που μετέφεραν βαρύ οπλισμό, προσέφυγε ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης. Όλα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν στελέχη του ελληνικού FBI ετόπισαν στις ΣΥΚΕΣ έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, που ετοίμαζαν να παραδώσουν τσάντα με βαρύ οπλισμό σε μέλη της τουρκικής μαφίας για την εκτέλεση συμβολέου θανάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από αργά σήμερα το βράδυ και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένονται ισχυρές βροχές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων και η Χαλκιδική αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας μετά το δημοσίευμα περί διαρροής προσωπικών δεδομένων ανώτατων κυβερνητικών αξιωματικών, μεταξύ των οποίων και του Πρωθυπουργού. Δεν υπήρξε παραβίαση συστήματος από κακόβουλη πρόσβαση ή από υποκλοπή, τονίζει η αρχή. Πρόκειται για συσσόρευση παλαιών στοιχείων, τα οποία ήταν δημόσια διαθέσιμα. Σε ισχύ από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Οι δανειολήπτες θα μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Την πέμπτη ομιλία του σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο. Θα έχει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και με Έλληνες της Διασποράς. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο Ιρανός Πρόεδρος θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη συνέλευση. Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης. Συγκλονίζει η δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα, ομολόγησε ο 27χρονος πρώην σύντροφός της. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλά τραύματα στο σώμα της, στον θώρακα και την πλάτη. Ο 27χρονος αρχικά υποστήριξε ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Ο ίδιος αυτοτραυματίστηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και κανένα κακό να μην μας βρει αν γίνεται, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, ναι, καλά καταλάβατε από τη φωνή. Το σίγουρο είναι ότι δεν είμαι η Χριστίνα Χαλεπλίδου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κάποιες επαγγελματικές, άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις κρατάνε για μακριά από σας για μια ολόκληρη ώρα την Χριστίνα Χαλεπλίδου. Ήρθα και εγώ μια ωρίτσα νωρίτερα, μιας και μ' αρέσει να κάνω κάποιες αλλαγούλες. Οπότε καλωσορίζω την παρέα των δύο, να το πω κάπως έτσι. Καλώς ήλθατε. Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και το Θήτα να μαθαίνεις αντί για 3 με 5 σήμερα εκτάκτως θα είναι 2 με 5. Τι γίνεται στο Θήτα να μαθαίνεις, γιατί έχετε συνηθίσει το εξαιρετικό μαγκαζίνο της Χριστίνας Χαλεπλίδου με το Θήτα 2. Τώρα εδώ είναι μη στο τετράγωνο. Είμαι εγώ, Μαρούλα Μαλιαχώβα. Μη. Έχουμε το μόνο κοινό που έχουμε με αυτή την ώρα. Στη δική μου, στο Θήτα να μαθαίνεις, κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα ενημερωθούμε, αλλά δεν θα μπούμε πολύ πολύ βαθιά. Δεν θα χτυπήσουμε κόκαλο, έτσι όπως κάνει συνήθως η Χριστίνα, με ό,τι και να ασχοληθεί η Χριστίνα Χαλεπλίδου. Θα πάμε μέχρι τις 3 και μάλιστα μέχρι τις 5 στους ίδιους ρυθμούς. Θα ασχοληθούμε με την πόλη, τι γίνεται και τα χρηστικά της και τα πρακτικά της και όλα ό,τι συμβαίνει. Και θα δούμε τι γίνεται και στην Ελλάδα. Τι καινούργιο έχουμε, τι έχει γίνει το Σαββατοκύριακο, υπάρχει κάτι δυνατό, όχι όμως κάτι δυσάρεστο, όχι. Θέλω να χαμογελάσουμε λιγάκι, να πάρουμε τη εβδομάδα λίγο πιο χαλαρά αν γίνεται. Εντάξει, πινελιές γκρίνιας, δεν θα πω ότι δεν έχουμε, θα έχουμε και πινελιές γκρίνιας γιατί συμβαίνει όλα αυτά μέχρι τις 5. Μην ξεχνάτε, ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσουμε είναι με το 6977-201-070 με μήνυμα στο Viber. 6977-201-070 για οποιοδήποτε μήνυμα θέλετε και το βλέπω αμεσότατα στο Viber. Και εγώ όπως αρχίζω συνήθως θα πω χρόνια πολλά στον εορτάζοντα ή την εορτάζουσα της ημέρας. Σήμερα Ιωνάς. Χρόνια πολλά Ιωνά μου. Επέτειε και λοιπές εορτές. Διεθνής ημέρα ειρήνης, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικόλα Κοπετανίδη και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ και εγώ θα έλεγα κατά του Αλτσχάιμερ. Θα ήθελα να αναφερθώ εκτενέστερα σε δύο επετείους και λοιπές εορτές. Θα το κάνω μετά το επόμενο τραγούδι.

Εγώ δεν θα πω call me, θα πω text me, έτσι όπως λένε οι νέοι. Text me, text me στο Viber 6977-200-1070. Είμαι εδώ για ό,τι θέλετε, με την έννοια δώστε μου το στίγμα σας, πείτε μου τι σας απασχολεί. Εγώ θα το μεταφέρω αφιλτράριστο να το ξέρετε στον αέρα. Αφιλτράριστο όχι όπως θα το γράψετε, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γράψετε. Αλλά είμαι εδώ τουλάχιστον να δώσω φωνή στη δική σας φωνή αυτό το τρίωρο σήμερα που μου έλεγχε, γιατί συνήθως είμαι 3 με 5. Ότι τιμή όμως και χαρά να διαδέχομαι τον Βασίλη και Χαγιά που έχω τόσα δυναμία. Πάντα έρχεται η Χριστίνα Χαλεπλίδου και μας χωρίζει στο ενδιάμεσο, δεν πειράζει, χαλάλη της. Λοιπόν, σας έλεγα ότι σήμερα είναι δύο παγκόσμιες ημέρες που εορτάζονται. Είναι η Διεθνής Ημέρα Ειρήνης, παγκόσμιες, είναι διεθνής, δεν είναι παγκόσμια, ημέρα ειρήνης, η οποία καθιερώθηκε το 1981 από τον ΟΗΕ για να συμπίπτει με την ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού κάθε Σεπτέμβριο. Την ημέρα αυτή προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο από τον ΟΗΕ και τις ΜΚΟ, από θρησκευτικές οργανώσεις και τοπικές κοινωνίες πολιτών, έτσι ώστε να προωθήσουμε το ιδανικό, τα ιδανικά της ειρήνης και της μη βίας. Και ξέρετε, αν σήμερα, είναι σαν αυτό που λένε, αν σήμερα κάνετε αυτές τις εκδηλώσεις, σταματάει η βία, σταματάει ο πόλεμος, και αν γίνουν όλες αυτές οι γιορτές, από αύριο θα έχουμε ειρήνη. Εντάξει, να έχουμε να λέμε, να είχαμε να λέγαμε και να έχουμε να γιορτάζουμε. Κάπως έτσι εγώ το βλέπω, να με συγχωρείτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ειρήνη είναι κάτι που δεν μπορούμε. Δεν μπορείς να τη γιορτάσεις όταν δεν υπάρχει. Θα το πω πολύ απλά, ούτε να κάνεις γιορτούλες. Πρέπει, είναι μια προσπάθεια συνεχής, καθημερινή, και φυσικά χρειάζεται και επιθυμία. Τώρα, όταν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχεις έναν τρελό, δεν μπορείς να έχεις ειρήνη στον κόσμο, και δεν είναι μόνο αυτού του παπά Ευαγγέλιο, είναι πολλών παπάδων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, να σας αφήσουμε τους παπάδες και να αναφερθώ στην ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη, καθώς δεν θα μπορέσω να συγκρίνω τον εαυτό μου σε καμία περίπτωση, θα πω συνάδελφος, αλλά κατά ιδιότητα συνάδελφος. Ο Νικόλαος Καπετανίδης είναι δημοσιογράφος και εκδότης, ο οποίος απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους. Έτσι λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου ανακηρύχθηκε η μέρα μνήμης του για τον Πόντο. Είναι Πόντιος δημοσιογράφος. Υπήρξε μαχητικός και εκδότης ελληνικής εφημερίδας του Πόντου Εποχή. Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Ήταν υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση και μαζί με άλλους επιφανείς Πόντιους της εποχής αποτέλεσε την πνευματική ηγεσία του Πόντου, η οποία αγωνίστηκε για την προστασία του ελληνικού στοιχείου. Για τέτοιους ανθρώπους αξίζει να έχουμε την γιορτή τους στη μνήμη τους, για να μην ξεχαστούν ποτέ.

0: Στον CTFM τίποτα δεν είναι τυχαίο. What's going on, ρωτάω και εγώ τι γίνεται στους δρόμους. What's going on, what's up, βάζει και ο αγαπημένος Θανάσης με το τραγούδι που μόλις μας οδήγησε στη στιγμή που θα ήθελα να συνδεθούμε με την Taxiway, να δούμε πραγματικά what's going on που λένε και στο χωριό μας έξω από το Λονδίνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα την Taxiway.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Να δούμε λίγο την κίνηση. Σταθμός τη κίνηση να ενημερώσω από Καραμαλή Εγνατία. Ένα σταθμό στην κίνηση από Καραμαλή Εγνατία. 575.
2: Καλή ροή. Κέντρο έχει ο κοχημάτων όσο πλησιάζουν προς Παλωτέα Βαρδαρίου. Τα οχήματα επιβραδύνονται με μέτωπο δυτικά. Μοναστηρίου είναι σε καλή κατάσταση μέχρι στιγμής.
1: Καλή, ευχαριστούμε. Για τη Λαγκαδά να προσθέσει κάποιος. 575.
2: Και η Λαγκαδά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο χαμηλά εκεί πέρα στην πλατεία Βαρδαρίου.
1: Ευχαριστούμε. Σταθμός από Βασίλη Σόλγα στην Ισχύ. Ένα σταθμός. 207 είπατε.
3: 7 από Σιδίκα, Μαρτίου μέχρι Σιδίκα έχει κλειοκίνηση μετά καθαρή.
1: Ευχαριστώ. Και τέλος τον περιφερειακό να ενημερώσει κάποιος. Για τον περιφερειακό μια ενημέρωση. Μια ενημέρωση χρειάζομαι για τον περιφερειακό.
2: 575. Το περιφερειακό κέντρο από το ύψος εκεί του παλιού τούνελ με μέτωπο δυτικά αρχίζουν και επιβραδύνονται τα οχήματα και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου είναι σχεδόν σταματημένα. Απ' την άλλη πλευρά είναι η ανηφόρα του Επταπυργίου και της Νεαπόλεως που έχει το πρόβλημα από το Παπαγεωργίου ξεκινώντας.
1: Αλήθεια, σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η σύντομη ενημέρωση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλό
0: να είστε καλά. Έτσι λοιπόν, τα πράγματα αυτή τη στιγμή σχετικά χαλαρά στην πόλη. Δευτέρα σήμερα κιόλας. Βλέπω και την Τζιμισκούλα εδώ πέρα. Είναι χαλαρότατη. Έχω εικόνα τουλάχιστον για τον πιο κεντρικό δρόμο της πόλης. Σήμερα είχα την μοναδική εμπειρία, την οποία την έχω ζήσει μόνο δύο φορές, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, τα τελευταία τρία χρόνια. Ήταν η δεύτερη φορά που βγήκα στον περιφερειακό 8.30 η ώρα το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν βγαίνεις συχνά, έτσι ώστε να εξοικειωθείς με όλο αυτό που βλέπεις, νομίζω ότι δεν φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου. Κάπως έτσι ένιωθα κι εγώ, αλλά τελικά κατάλαβα ότι όλα είναι μια συνήθεια. Όλα είναι ένα ψέμα που λέει και το τραγούδι, κάπως έτσι. Είναι μια συνήθεια πραγματικά. Δηλαδή, κάνεις παραπάνω ένα δεκάλεπτο τέταρτο, γιατί τόση είναι η καθυστέρηση, όσο μποτιλιάρισμα και να είχα από το Παπαγεωργίου μέχρι τα Κωνσταντινοπολιτικά, πηγαίναμε με 40 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα, κάποιες φορές με 10 χιλιόμετρα και τελικά στο σύνολο είδα από εχθές το βράδυ, ας πούμε, μία η ώρα που κοίταξα. Το λέω αυτό γιατί είναι αισιόδοξο το μήνυμα. Είδα στον προορισμό μου που ήθελα να φτάσω κοντά στο Διαβαλκανικό, έβλεπα ότι είναι μισή ώρα και απλά έφτασα σε 37 με 40 λεπτά. Δηλαδή, ουσιαστικά η όλη καθυστέρηση αυτού του όγκου που βλέπετε αυτοκινήτων και βλέπουμε είναι ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, αν δεν υπάρξει κάτι άλλο. Οπότε, να μην πανικοβαλόμαστε, σας το λέω εγώ που δεν έχω ξανακάνει αυτή τη διαδρομή και μάλιστα ώρα αιχμής 8.30 ώρα το πρωί. Ήταν κάτι πρωτοφανές, πρωτόγνωρο για μένα, αλλά ένα πολύ καλό μάθημα, ώστε όταν βλέπω στο GPS, γιατί βάζουμε όλοι GPS κόκκινο, να μην τρομοκρατούμαστε. Θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Το θέμα είναι να φτάσουμε ασφαλείς.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτητα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πέρασμα λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο και λέγαμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, κάτι που αφορά στην πόλη μας φυσικά και τα βλέμματα και το ενδιαφέρον είναι στραμμένο. Είναι και στις πληροφορίες καινούργιες που ήρθαν στην επιφάνεια διαστόματος του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κ. Ταχιάου σχετικά με την επέκταση του δικτύου των μέσων μαζικής μεταφοράς προς τα δυτικά. Μιλάμε τώρα και για το μετρό φυσικά. Παρουσιάστηκαν αρκετά στοιχεία. Εγώ θα μείνω στο ότι έχω προσωπικά, έχω σοκαριστεί, δεν ήξερα ότι είναι πολλά τα λεφτά, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, ότι ανέρχεται τουλάχιστον το έργο σε 100 εκατομμύρια ευρώ ένα χιλιόμετρο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Συγκεκριμένα ανέφερε ο κύριος Ταχιέως ότι μόνο τα αρχαιολογικά ευρήματα της βασικής γραμμής, για τα βασικά της βασικής γραμμής που έχουμε, δαπανήθηκαν περισσότερο από 200 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης αναφέρθηκε και στο flyover ότι θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του περιφερειακού, ενώ υπογράμμισε και την ανάγκη επέκταση του μετρό σίγουρα και τη δημιουργία υποδομών που θα περιορίσουν τη χρήση του αυτοκινήτου. Να δούμε όμως πότε θα γίνει αυτό και αν μέχρι τότε θα μπορούμε να οδηγούμε, να μετακινούμαστε όταν θα γίνουν όλα αυτά. Κάτι άλλο που ήρθε και που σίγουρα είναι από αυτά τα οποία απασχολούν πάρα πολύ κόσμο, ειδικά με την αύξηση της βενζίνης που πολλοί παρκάραν τα αυτοκίνητά τους και μετακινούνται προς το παρόν με λεωφορεία, καθώς είναι καλύτερο το δίκτυο από ότι είναι το μετρό. Ο ΑΣΤ λοιπόν πλήρησε ανανέωση του στόλου έως το τέλος του 2027. Έτσι έθεσε ως στόχο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, ο κ. Ταγκύρης, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναμένεται να προχωρήσουν ως το τέλος του 2026. Και τελευταία πληροφορία σχετικά με τον ΑΣΤ πάλι είναι ότι διαθέτει 160 ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ προβλέπονται ακόμη 110 να έρθουν μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, εκ των οποίων τα 10 από αυτά θα είναι ειδικά διαμορφωμένα για άτομα με αναπηρία και 65 μέσω του ΕΣΠΑ. Αυτά είναι νούμερα. Εμείς ακούμε νούμερα τώρα, ακούμε πληροφορίες. Το θέμα είναι τι θα γίνει, γιατί ο στόλος θα φτάσει στα 335 ηλεκτρικά λεωφορεία. Και 325 είναι αυτά που θα είναι σε καθημερινή λειτουργία και θα έχουν άλλα 10 ως εφεδρεία για οτιδήποτε συμβεί. Όλα αυτά σας είπα και πάλι. Νούμερα, ακούμε 10, 335, 100 εκατομμύρια από εδώ. Πότε θα τα ζήσουμε αυτά, πότε θα τα απολαύσουμε άραγε. Εκεί είναι το θέμα μας.

Και μιας και είμαστε Θεσσαλονίκη, μένουμε Θεσσαλονίκη και θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη σε θέμα που αφορά στην αγαπημένη μας πόλη. Θέλω να πιστεύω είναι και δική σας αγαπημένη όσο και δική μου, παρόλο που δεν κατάγομαι από εδώ, το τονίζω αυτό. Καμιά φορά οι άνθρωποι αγαπούν και εκτιμούν περισσότερο μια πόλη που μεγαλώνουν για την επιλογή τους παρά γιατί έτυχε να βρίσκονται εκεί. Αυτό μια μικρή παρένθεση. Θα μείνουμε λοιπόν Θεσσαλονίκη για ένα άλλο μεγαλόπνο σχέδιο, το οποίο βρίσκω εξαιρετικό αν και όταν. Όχι αν, εντάξει, συγγνώμη, γλώσσα λανθάνουσα λέει, να λέει την αλήθεια. Όταν πραγματοποιηθεί, ενοποίηση λοιπόν και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης. Το επόμενο βήμα έχει ανοίξει ο διαγωνισμός για αρχιτέκτονες που θέλουν να καταθέσουν μέχρι 18 νομίζω Οκτωβρίου. Είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πει για να καταθέσει την προσφορά του για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό για την πραγματοποίηση αυτού του μεγάλου έργου όταν θα ολοκληρωθεί. Και πάλι λέω, τι γίνεται λοιπόν. Θα δημορφωθεί ένα σύγχρονο, συνεκτικό και καθολικά προσβάσιμο δίκτυο στην πόλη που θα έχει πολιτιστικές διαδρομές στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και το οποίο θα συνδέει 20 εμβληματικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους σε ένα ενιαίο ζωντανό σύστημα περιήγησης που θα το κάνουν καθημερινά όσοι βρίσκονται εδώ και όσοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να μην χάνονται. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γι' αυτό λέω είναι εξαιρετικό. Ο διαγωνισμός λοιπόν αποσκοπεί στην ανάδειξη της μοναδικής ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας που διαθέτει αυτή η πανέμορφη κατά τα άλλα πόλη. Και ασφιχτιά από κίνηση ή από μιζέρια ή καμιά φορά και από γκρίνια, θα το πω εγώ. Η επιλογή λοιπόν του τίτλου αποτυπώνει την πραγματική διάσταση του διαγωνισμού, καθώς δεν περιορίζεται μόνο σε αρχαιολογικούς χώρους, αλλά έχει μέσα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τη μνημεία, αρχαία, βυζαντινά, νεότερα, τα πάντα. Εδώ βλέπω συγκεκριμένα και την σχετική μακέτα, το πώς θα είναι και ποια θα είναι η διαδρομή. Είναι 73 μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι τα οποία συμπεριλαμβάνονται και ξεκινάμε τώρα από, από τον Ναό των Αγίων Αποστόλων, την Αγία Σοφία, την Κατακόμβη και φτάνουμε στο Ισλαχανέ και πηγαίνουμε σε μνημεία που είναι ας το πούμε η οικία του Μανώλη Αναγνωστάκη, πηγαίνουμε στα Λουτρά του Φίνικα, πηγαίνουμε στο Φρούριο του Βαρδάρη, τον πύργο του Κλαβδιανού, την Απροτοπό και έχει και ένα σωρό άλλα μνημεία, σύνολο 73. Σκεφτείτε λοιπόν να έχουν διαμορφωθεί έτσι που να είναι η κατάσταση μία εκδρομούλα. Μία εκδρομούλα για να δεις όλη την ιστορία, όλο τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης μέσα σε μία βόλτα.

It's got to be perfect, και το καλό που τους θέλουμε όλοι να κάνουν καλή δουλειά, να γίνει τέλειος ο περιφερειακός, γιατί πολύ ταλαιπωρία. Είναι σαν τις πινακίδες που γράφαν παλιά και πρέπει να τις έχουν ένα μέτρο στον περιφερειακό για να μην εξοργίζεται.

για εργασίες που κάνουν στο ύψος της Ευκαρπίας, Παπαγεωργίου και Μετεώρων δηλαδή. Κάτι άλλο σε έργα που έχουμε και θα πρέπει να γνωρίζουμε όσοι μετακινούμαστε και εκτός Θεσσαλονίκης, γιατί δεν μας ακούτε μόνο από εδώ, μας ακούτε και από τις γύρω περιοχές. Ένα λεπτάκι, γιατί σήμερα νομίζω ότι το ίντερνετ και αυτό έχει τα δικά του και Δευτέρα δεν θέλει. Λοιπόν, έχουμε προς τη Βέρεια, στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας, υπάρχουν εργασίες σήμερα. Και μέχρι τη δύση του ηλίου δηλαδή θα πρέπει να έχετε το νου σας. Τώρα κοιτάζω γιατί ανοίγουν διάφορα παράθυρα εδώ πέρα που μου λένε σως γι' αυτό. Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων λοιπόν στο αριστερό ή στο δεξί ρεύμα. Μιλάμε πάντα πηγαίνοντας στο δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού. Μιλάμε πάντα λοιπόν για το δρόμο, για την Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας. Κάτι άλλο έχουμε, Χριστικό, για να δούμε. Α, έχουμε τις συντάξεις. Έχουμε τις συντάξεις, δεν έχει να κάνει με τα κυκλοφοριακά μας. Έχει να κάνει με τις συντάξεις του Οκτωβρίου και πότε αναμένονται οι πληρωμές. Σίγουρα όλοι πώς και πώς τις περιμένετε. Ακόμη έχουμε Σεπτέμβριο, θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Αλλά νομίζω ότι εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα και ότι σίγουρα θα το έχετε ψάξει πριν σας ενημερώσω εγώ. Οπότε παραμένω στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και βλέπω και ένα τελευταίο να δω μήπως αφορά αυτή την ώρα, γιατί τώρα μου το έβγαλε, ότι πραγματοποιούνται έργα σήμερα στην Θεαγένους Χαρίση και σήμερα και αύριο, ναι, 22 Ιανουαρίου, να έχετε το νου σας. Χρυσοστόμου και Καραμαλή, Θεογένους Χαρίση και Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου σήμερα. Αυτά τα ολίγα σχετικά με δρόμους και με κλεισίματα και με προσοχές. Γενικότερα, έχετε το νου σας. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα βρείτε μπροστά σας.

Όσοι παρακολουθείτε ή όσοι ακούτε μάλλον δεν παρακολουθείτε αυτό εδώ το δίωρο, ξέρετε ότι είμαι φαν της βροχής, της συννεφιάς, αυτού του ωραίου καιρού για μένα. Αυτός είναι για μένα ο καλός ο καιρός. Σήμερα ξύπνησα λοιπόν Δευτέρα και λέω πάλι ήλιο, έχει πάλι 32 βαθμούς. Βλέπω όμως ξαφνικά τις προβλέψεις ότι κάτι θα γίνει το απόγευμα, ότι έχει δοθεί πορτοκαλί σήμανση, κάτι τέτοιο. Εγώ δεν είμαι ειδική, εγώ είμαι ειδική μόνο στο να απολαμβάνω τον καιρό. Έχουμε μαζί μας εδώ στον Θήτα

0: Πάμε 107,1, τον πιο, τον πλέον ειδικό, που τον εμπιστεύεστε και τον αγαπάτε για πολλούς λόγους πέρα από τη μετεωρολογία. Σάκης Αρναούτογλου, καλησπέρα Σάκη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή σεζόν.
0: Και
1: έλα από τη μεριά των Βρυξελών, εδώ το κοινοβούλιο να πεθύσει κάποιες μέρες για να τα φάει σε πάει βροχή και το κρύο και ο αέρας. Και θα σου πω εγώ, αν δεν γίνεις φαν,
0: είσαι
1: τον καιρό του Θεσσαλονίκη και είσαι των Βρυξελών. Γιατί πραγματικά εμείς έχουμε τον καλύτερο καιρό, γενικά έχουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στον πλανήτη, αλλά και αυτή η μαυρίλα και τα υποχρώσεις του μπρι στο βορρά
0: δεν παλεύεται. Δεν ξέρω, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δεν ξέρω, δεν το έχω ζήσει για πολύ καιρό για να σου πω.
1: Δεν έχεις μείνει, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, δεν έχω μείνει για πολύ καιρό, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι περιμένουμε εδώ, τι έντασης και τι θα γίνει τελικά, θα γίνει κάτι?
1: Κοίταξε, καταρχάς ό,τι περνάει, οποιοδήποτε ατμοσφαιρική περνά από την χώρα μας, παίρνει και ανάλογα φαινόμενα σε περιοχές διαφορετικά, θα έλεγα καλύτερα. Οπότε δεν σημαίνει ότι όλη η Ελλάδα επηρεάζει το ίδιο. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένας κρύος αέρας αυτή τη στιγμή, ένα έρημο ποτάμι, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά μας, κάπου στη Θερμία αυτή την ώρα, λίγο και έξω από το Βελιγράδι. Ένας κρύος αέρας λοιπόν, ψυχρός, θα έλεγα καλύτερα για να μην... και με τη μορφή βαρβάρη, μιλάω για Θεσσαλονίκη πάντα, έτσι.
0: Ναι, φυσικά.
1: Αρχίζει πλέον και εισέρχεται στην περιοχή, θα περάσει το κατόπιν βορείο της νεωρανικής χώρας μας από το απογευματάκι απόψε, δηλαδή με τη δύση του ηλίου, και θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή βαρβάρη, γύρω στα 5 με εκκοφόρ, μετά τις 8-9 το βράδυ περίπου. Τα παράλληλα, γιατί ξέρουμε ότι όταν φυσά βαρβάρη δυνατό στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουν και φαινόμενα περισσότερες φορές. Πριν ενισχυθεί, για να το πω έτσι το βραδάκι, τώρα δεν στις λεπτομέρειες που σου λέω, σε περίμενε κάποιος να ακούσει τα κλασικά, αλλά εγώ τώρα σου πάω σε λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν ενισχυθεί πολύ ο βαρβάρης, θα βγάλει και στην νησιά. Μέχρι και τα μεσάνυχτα, έως και τις πρώτες πρωινές ώρες, θα έχουμε και ένα ψηλό βροχο κατά διαστήματα στην πόλη, όχι κάτι παραπάνω, έτσι, μια στενή βροχή θα έλεγα κατά διαστήματα, η οποία από το πρωί θα σταματήσει και θα δώσει τη θέση σε λίγο πιο δυνατό βορειά, βορειοδυτικό άνεμο, που δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 6 με 7 πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ. Οπότε καλό θα είναι να μην παρκάρουμε κάτω από με μεγάλα δέντρα. Δεν αναμένεται κάποια φύγελα ιδιαίτερη, αλλά επειδή έχουν ακόμα φιλοσιές τα δέντρα, καλό θα είναι να αποφεύγουμε έξω από την θέση που έχουν μεγάλα δέντρα να παρκάρουμε γενικότερα για το επόμενο 24ωρο να έχουμε το βράδυ της Τρίτης.
0: Μιλάμε τώρα για την πόλη της Θεσσαλονίκης τώρα.
1: Για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή από πλευράς Ευρωπών δεν κάνετε κάτι. Mm-hmm. Όμως, δες τώρα, πιο νότια στη Χαλκιδική, όσο πιο νότια στη Χαλκιδική, τόσο πιο έντονα φαίνονται τα φαινόμενα. Στα πόδια δηλαδή και κυρίως στο Μεσαίο και στο Άγιο Όρος και στην Ανατολική Χαλκιδική, μας κινήθηκε και το πρωί οι βροχές θα είναι και δυνατές, αλλά και καταιγίδες με δυνατά σκλαπόβροντα. Ίσως κατά διαστήματα δυνατή άνεμη. Και όσοι είναι κατευθυνθούν προς τις σποράδες, οι σποράδες πρέπει να χτυπηθούν περισσότερο από όλη την Ελλάδα, εκεί αναμένονται και πολύ μεγάλη ύψη βροχής και ισχυρές καταιγίδες κατά τη διάρκεια, κυρίως από αύριο το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Αυτό το σύστημα δεν θα κρατήσει πολύ, θα κινηθεί νοτιότερο, νοτιοανατολικότερο, θα αρχίσει να βελτιώνει ο καιρός από μεθαύριο ουσιαστικά. Θα αφήσει όμως μια έντονη ψύχρα, δηλαδή αυτά που είχαμε τα κοντομάνια και τα λοιπά θα τα ξεχάσουμε. Θα βρίσκεται σε ελληνική πλέον σε μπουφανάκια από αύριο, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι, όχι χειμωνιάτικα, φθινοπορεινά, γιατί θα τσιμπάει αρκετά. Θα πέσει και η σχετική υγρασία και θα είναι έτσι ψύχρα φθινοπορεινή, αυτή ίσως που αρέσει, με κάποια σύννεφα και τα διαστήματα. Και για όσους φυσικά τους αρέσουν αυτές οι συνθήκες, έχουμε μπει πλέον official, όπως λένε στο χωριό μου, στο φθινόπωρο, μέσα σε λίγες ώρες. Δηλαδή, σε ένα 6-7 ώρες θα αλλάξουν πράγματα πολύ.
0: Και δεν θα ξαναγυρίσει πάλι σε αυτό το 30 διάρι τουλάχιστον, ή το 30 διάρι πιστεύεις?
1: Πόσες μέρες μένει για τα Χριστούγεννα?
0: Πόσες μέρες?
1: 100.
0: 100, ναι, είναι κάπου εκεί.
1: Δεν μένει χρόνο για το 30 διάρι.
0: Τι ωραία, εξαιρετικό. Και κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι ταξιδεύεις. Έχεις κάποιο νέο να μας πεις για τον καιρό, και ο καιρός εκεί πέρα στη λέξη αυτή είναι με εισαγωγικά, για τον καιρό που επικρατεί στις Βρυξέλλες με την άλλη σου ιδιότητα, τι γίνεται?
1: Κοίταξε, εγώ είμαι νέος πολιτικός, είμαι 2 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχω πάρει επιτροπές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, περιβάλλον, αγροτικά, αλληλεία και περιφέρεια, αλλά και στην Κίνα. Στα πράγματα της Κίνας επίσης, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι γίνεται? Θα τα πω έτσι όπως τα βιώνω εγώ. Θα σου πω μάλλον καλύτερα, εάν δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Οικογένεια, όλη αυτή η κατάσταση γεωπολιτική, οικονομική, που ουσιαστικά με επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, νομίζω ότι θα ήταν καταστροφική για κάθε χώρα ξεχωριστά. Θεωρώ ότι η ακροδεξιά βέβαια αντικερδίζει ότι οι άνθρωποι δεν είναι ποτέ, δεν κατακρίνω κανέναν γιατί ψηφίζει. Απλά θέλω να πω όσοι μας ακούν, η ακροδεξιά δεν είναι και το καλύτερο που θα μπορούσε να επέλθει ειδικά τώρα. Θα μου πεις λύσατε τα προβλήματα εσείς στους σοσιαλιστές για την εθνική ΠΑΣΟΚ και περιμένετε να μην έχουμε αντίδραση. Θεωρώ όμως ότι τα πράγματα κινούνται πολύ γρήγορα, αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Τεχνητή νοημοσύνη και γενικά χώρες που δεν φαινόταν στο παρελθόν πήραν μια τρομακτική ισχύ, όπως η Κίνα, η οποία μας πιέζει ευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκά πάρα πολύ. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε στο παρελθόν και πρέπει με ψυχραιμία να τα δούμε. Θέλει ψυχραιμία, αλλά επαναλαμβάνω, τι θα γινόταν αν δεν ήμασταν μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, θα μας κομμάτιαζαν κανονικά, θα ήμασταν βορρά του καθενός, του καθενός της ορέξης. Τι είχαμε ακούσει κάποιον να λέει για θέλω την Γροιλανδία, θα μπορούσε εύκολα, εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να θέλει και την Κρήτη, να θέλει και τη Φιλανδία, να θέλει και την Ισπανία και ούτω καθεξής. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλουμε ψυχραιμία. Η Ευρώπη των 27 καθυστερεί και αυτό είναι γεγονός, έχουμε, αυτό είναι το αρνητικό, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι θα παραδώσουμε τα όπλα και δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχει πολλή θέληση, τέρμα εκείνο το βορράς νότος και το βιώνω μέσα και οι Βόρειοι Ευρωπαίοι πλέον τάσσονται και νιώθουν ότι μόνο όλοι μαζί θα μπορέσουν να εντοπίσουν αυτές τις σούπερ προκλήσεις.
0: Σάκη Αρναούτογλου, σε ευχαριστώ ειλικρινά για τον πολύτιμο, γιατί είναι πολύτιμος ο χρόνος σου. Μοιράζεσαι ανάμεσα και στις δύο ιδιότητές σου.
1: Δεν είναι για σένα, να σου πω κάτι. Ήσουν ένα πολύ καλή συνάδελφος στην εταιρεία. Είσαι ένας άνθρωπος σοβαρός, δικός, αγαπάς πάρα πολύ τη δουλειά σου. Οπότε για μένα είναι τιμή που βγήκα και σου εύχομαι καλή σεζόν.
0: Σε ευχαριστώ και εσένα, καλή δύναμη σε ό,τι κάνεις, σε ό,τι κάνεις. Καλή συνέχεια.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Όσο στέλος της εβδομάδας ανακοινώσει η κυβέρνηση μέτρα για τις τιμές των καυσίμων. Από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης ανεξάρτητα από το είδος του καυσίμου. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει παρεμβάσεις, ίσως εξεταστεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο Πρωθυπουργός προκειμένου να πάρει μέρος την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είναι στο Κάιρο, παρόν στην τριμερή Αιγύπτου-Κύπρου-Ελλάδας. Σε ισχύει από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία κυρίας κατοικίας. Οι δανειολήπτες μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες δόσεις, αρκεί να συνενέσουν στη ρευστοποίηση περισσιακών του στοιχείων. Βολές εναντίον του δότη Υπουργού Μεταφορών Αχιλέα Καραμαλή εξαπέλυσε η μητέρα θύματος στη δίκη των Ντεμπόν, Κλαούντια Λάτα. Αύριο αναμένεται να καταθέσει η Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Στις 29 του μήνα θα ανακοινώσει η πρόεδρος του δικαστηρίου για το αν θα δοθεί εντολή να ελεγχθεί το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη Λάρισας. Ο υπνοθεραπευτής που είναι πλάκη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κλήθηκε και κατέθεσε στις ανακριτικές αρχές. Μετά την κατάθεση του είπε πως είδε το διεφημείο τραγουδιστή μόνο 3 φορές. 4 οικογένειες νοσηλευωμένων στο Παπα-Νικολάου αποφάσισαν και δώρησαν όργανα τον ανθρώπο τους. Πρόκειται για 3 γυναίκες και έναν άντρα, τα όργανα των οποίων ήδη βρίσκονται σε νοσοκομεία Ελλάδας και εξωτερικού. Έργα ασφαλτόστρωσης γίνονται σήμερα και αύριο σε όλο σχεδόν το μήκος της οδού Θεά Γένους Χαρίση. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα σήμερα από τις 11 το βράδυ στις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Παπαγεωργίου.
4: Ο καιρό στη Θεσσαλονίκη.
5: Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα, το θερμόμετρο στους 28 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια στους γυρονομούς. Προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αρχές γενομένες από νωρίς αύριο το πρωί με πτώση της θερμοκρασίας και έντονες βροχοπτώσεις στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον ΘΙΤΑ FM μέχρι τις 5.

Επιστροφή λοιπόν, και τώρα ήρθα, νιώθω στην ώρα μου. Είναι, ξέρετε, και το ρολόι πώς λειτουργεί. Καμιά φορά λένε το βιολογικό ρολόι, και εγώ μετά τις 3, παρόλο που είμαι από τις 2 εδώ, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι και σιγά τη διαφορά. Νιώθω ότι τώρα μπήκα στο κουστούμάκι μου, στα παπούτσια μου, στη στολή εργασίας μου. Στα 7 λεπτά μετά τις 3, Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα με το Θήτα να μαθαίνεις. Από τις 2 έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να αναπληρώσω που δεν αναπληρώνεται το κενό της συναδέλφου της Χριστίνας Χαλιπλίδου, που με το δικό της τρόπο σας ενημερώνει για μία ολόκληρη ώρα. Και τώρα πάμε για 2 ώρες, όπου αρχίζουν να πέφτουν οι τόνοι. Μαζεύεστε οι περισσότεροι στα σπίτια σας. Κάποιοι εργάζεστε φυσικά ακόμη, κάποιοι είστε στους δρόμους, και για όλους εσάς που επιλέγετε το παλιό κλασικό και τίμιο ραδιόφωνο για συντροφιά σας, εγώ είμαι εδώ μέχρι τις 5. Τι βλέπω τώρα μπροστά μου, κάτι που θα πεις πώς και ασχολήθηκες εσύ με αυτό? Φυσικά και μας ενδιαφέρει ό,τι έχει να κάνει με την εθνική άμυνα, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι χρόνια τώρα με τα σώματα ασφαλείας και το τι γίνεται εκεί. Μου αρέσει να ασχολούμαι, ενώ να ενημερώνομαι, εντάξει, να το ξεκαθαρίσω. Έρχεται λοιπόν, δεν ξέρω αν το ακούσατε, έρχεται ο πολίτης ο πλήτης. Αυτό σίγουρα κάποια στιγμή ίσως σας θυμίζει κάτι. Είναι η αρχαία ελληνική έννοια, βασισμένο στην αρχαία ελληνική έννοια του πολίτη ο πλήτης, σύμφωνα με την οποία η ιδιότητα του μέλους της πόλης, δηλαδή ένας πολίτης, συνδέονταν με την ευθύνη για την υπεράσπιση της πόλης. Κάτι λοιπόν που θα έπρεπε να υπάρχει στο DNA όλων των ανθρώπων, αλλά ειδικά εδώ σε εμάς, στη χώρα μας, για πολλούς λόγους, μην το αναλύσουμε τώρα. Το ότι θα έπρεπε να νιώθουμε στρατιώτες ανά πάσα στιγμή, άντρες, γυναίκες και νεαρότερες ηλικίες, και να προστατεύουμε την πόλη μας, αλλά χρειάζεται και κάποιες skills, πώς το λένε, κάποιες ικανότητες για να το κάνεις. Τώρα έρχεται λοιπόν με τη μορφή της στρατιωτικής θητείας στην εφεδρεία και συνολικά την αμυντική λειτουργία. Όπως ανέφερε λοιπόν ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο κύριος Δημήτρης Χούπης, μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη κινητοποιούν και διατηρούν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Τι γίνεται λοιπόν συγκεκριμένη? Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε 3 βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη γεωγραφική κατανομή με βάση την καταγωγή και την μόνιμη κατοικία, ώστε οι στρατεύσιμοι να μπορούν να υπερασπίζονται τις ίδιες τις τοπικές τους κοινότητες. Ξέρετε, είναι πολύ διαφορετικό να υπηρετείς στην πόλη σου. Πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι το ξέρω από, όχι από ιδία πείρα, όχι, αλλά από δικά μου άτομα, πώς νιώθανε όταν ήταν στρατιώτες στον τόπο τους. Σίγουρα σε περίπτωση ανάγκες, σίγουρα ακόμη και η θητεία μοιάζει εντελώς διαφορετική, έτσι, μέσα στην ψυχολογία και στην ψυχοσύνθεση του να, ας το πούμε, υπηρετείς τον τόπο σου, την πατρίδα σου. Ο δεύτερος αφορά στην τεχνολογία. Οι νέοι στρατιώτες, ειδικά η γενιά Z τώρα που τους ονομάζουν, έρχονται σε επαφή με ένα περιβάλλον στο οποίο οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Να λοιπόν η ευκαιρία, όλο αυτό το, τώρα το λέω χαριτολογώντας, σκρολάρισμα και όλη αυτή η εξοικείωση με την τεχνολογία να μπορέσει να αξιοποιηθεί έτσι όπως πρέπει σε θέμα εθνικής ασφάλειας. Ο τρίτος άξονας αφορά την ταχύτητα της επιχειρησιακής ένταξης, με στόχο το 70% των στρατεύσιμων να είναι έτοιμοι για ανάπτυξη μέσα σε 14 εβδομάδες μέσω μιας εντατικής αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Δηλαδή, πας που πας φαντάρος, στόχο έχουν το 70% τουλάχιστον από αυτούς που πάνε φαντάρι να μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε 14 εβδομάδες πάρα πολύ γρήγορα και να αξιοποιηθούν. Κάπως έτσι θα λειτουργήσει αυτό. Είναι ένας σχεδιασμός, δεν ξέρουμε πότε τελικά θα γίνει πραγματικότητα. Πάντως θέλω να πιστεύω, και είναι ευχή μου τουλάχιστον και ευχή όλων, δεν το συζητώ, και ειδικά των ανδρών, κάποια στιγμή ο στρατός να έχει μια πιο ουσιαστική έννοια, μια πιο ουσιαστική δράση, και δεν εννοώ σε κατάσταση εμπόλεμη, αλλά μιλάω ότι γενικότερα να υπάρχει μια χρησιμότητα σε αυτό το χρόνο που όλοι οι άντρες εσείς, και πολλές γυναίκες φυσικά, αφιερώνεται.

Θα πιαστώ από αυτό που είπε ο Σάκης Αρναούτογλου πριν, που βγήκε στον αέρα και μας μίλησε για τον καιρό, και όταν ρώτησε ότι τελικά δεν θα έχουμε πισωγύρισμα με 30 διάρια, να μου το εξασφαλίσω εγώ ότι δεν θα έχει, μου λέει πόσο απέχουμε ακόμη από τα Χριστούγεννα, ούτε 100 μέρες. Δεν πρόκειται ξανά να έχουμε πισωγύρισμα. Τέλειο ήταν αυτό. Και με αφορμή αυτό λοιπόν, έχω ένα νέο, μάλλον έχω ένα άρθρο, το οποίο θέλω έτσι ακριβώς να μην αλλάξω τις λέξεις του, γιατί είναι τόσο όμορφα που το παρουσιάζουν, που θέλω να σας δημιουργήσω από το ραδιόφωνο εικόνες και μυρωδιές. Εμένα μου τις δημιούργησε πάντως αυτό το άρθρο. Υπάρχει μία πόλη, εκεί θα πρέπει να πάω για 3 μήνες τουλάχιστον, από τώρα μέχρι να τελειώσουν τα Χριστούγεννα. Είναι μια πόλη λοιπόν η οποία μυρίζει Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο, παρακαλώ πολύ, στην Ισπανία. Μιλάμε για την Εστέπα της Ισπανίας. 18 εργαστήρια εκεί λοιπόν στην Εστέπα ετοιμάζουν περίπου 20.000 τόνους γλυκισμάτων μέχρι το Δεκέμβριο και αποφέρουν έσοδα, γιατί και αυτό ότι έχει τη γλύκα του, τη μεγαλύτερη ίσως, 80 εκατομμύρια ευρώ. Τι κάνανε? Εκμεταλλεύτηκαν μία ιστορία που ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια και θα σας την πω συντομία σε λίγο. Και έτσι λοιπόν έχουν και τα έσοδα και τη γλύκα και τη μυρωδιά των Χριστουγέννων για 3 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας μπορεί να αρχίσω σιγά σιγά, ξέρετε, να κολλάει το στόμα, γιατί όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ γλυκιά. Λοιπόν, στην Εστέπα της Σεβίλης, το λεγόμενο μπαλκόνι της Ανδαλουσίας, η εορταστική περίοδος για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει. Το χαρακτηριστικό λοιπόν άρωμα της κανέλας που έχει εκεί τώρα η πόλη τρυπώνει ανάμεσα στους δρόμους και σηματοδοτεί για τους περίπου 12.000 κατοίκους που έχει ότι ξεκινάει η προετοιμασία των θρελικών βουτημάτων Μαντεκάδος ή Πολβορώνες. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε, δεν ξέρω αν το είπα σωστά. Εγώ θα ήθελα να το δοκιμάσω πάντως. Είναι σαν του Κωνσταντίνου το προφιτερόλ. Δεν θέλω να το πω, θέλω να το φάω. Λοιπόν, είναι μια παράδοση που ταξιδεύει από γενιά σε γενιά. Ζάχαρη, κανέλα, αμύγδαλα, λαρδί, αλλά και λεμόνι ή σοκολάτα είναι τα γλυκίσματα που έχουν κάνει διάσημη τη μικρή Εστέπα και παρασκευάζονται από τον 19ο αιώνα. Έτσι λοιπόν, τόνοι από τα συγκεκριμένα γλυκά παρασκευάζονται σε 18 οικογενειακά εργαστήρια της περιοχής. Ποια είναι λοιπόν, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Είναι η ιστορία της Κολτσόνα. Κολτσόνα, αν το λέω και σωστά, ήταν μια γυναίκα, η Ρούιθ, έτσι ήταν το όνομά της, το χαϊδευτικό να το πω έτσι. Η Ρούιθ λοιπόν γεννήθηκε το 1821 στην Εστέπα και τους χειμερινούς μήνες ασχολούνταν με τη σφαγή από χείρους. Με το λίπος λοιπόν από τα γουρουνάκια παρασκεύαζε βουτήματα, τα οποία όμως γρήγορα γίνονταν σκληρά και επομένως ήταν δύσκολο να καταναλωθούν. Έτσι λοιπόν, μετά από πειραματισμούς που έκανε, τελειοποίησε την τεχνική της και κατάφερε να ετοιμάσει ένα γλύκισμα που παρέμενε σφιχτό εξωτερικά, δεν έλειωνε, αλλά είχε μαλακή καρδιά. Ήταν η γέννηση του Μαντεκάδο, έτσι όπως το γνωρίζουν σήμερα στην Ισπανία, και που αν έχετε το χρόνο, τη διάθεση ή είναι στο σχεδιασμό σας ένα ταξίδι μέχρι τα Χριστούγεννα, πιστέψτε με, αν πάτε στην Εστέπα της Ισπανίας θα ζήσετε τα Χριστούγεννα σε όλο το μεγαλείο τους πριν από τα Χριστούγεννα.

Ταξίδι σε όλο τον κόσμο λοιπόν, μας είπε το τραγούδι, και ένας άλλος τρόπος πιο οικονομικός για να ταξιδέψουμε, ξέρετε, είναι ο κινηματογράφος. Δεν υπάρχει πιο οικονομικός και ωραίος τρόπος να ταξιδέψεις όλο τον κόσμο, γιατί μέσα από την ταινία μπορείς να ταξιδέψεις, όπως και από τη μουσική. Βέβαια, άλλο να είσαι εκεί και να έχεις την μυρωδιά, όλες τις αισθήσεις σου να δουλεύουν στο φουλ σε ένα άλλο περιβάλλον από το γνώριμο, από τη χώρα σου ή από την πόλη σου. Εντάξει, και άλλο να το βλέπεις τώρα, αλλά τι να κάνουμε. Και μιας και δεν ήταν τυχαιότητα, αναφέρθηκα στις ταινίες, γιατί το Σαββατοκύριακο μία από τις επιλογές μου ήταν να πάω και εγώ έστω και καθυστερημένα να δω την Οδύσσια. Οδύσσια λοιπόν, πολλά γράφτηκαν, είναι αυτό που λένε πολύ μελάνη, χύθηκε για την Οδύσσια αυτή, και το πήραμε και πατριωτικά, το πήραμε και πολύ πάνω μας, και πολύ γιατί αυτό και γιατί ωραία λένε να είναι μαύρη, γιατί ο άλλος να είναι κίτρινος, γιατί ο άλλος να είναι ξανθός, λες και ήμασταν εκεί και ο Όμηρος μας είχε περιγράψει, τους είχε συναντήσει και μας είπε α, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ήταν πραγματικά απολαυστική η ταινία. Θεώρησε ότι με πάρα πάρα πολύ σεβασμό και χωρίς καμία κανένα ατόπιμα αποθανατίστηκε όλη η ιστορία στην μεγάλη οθόνη. Η δική μου προσωπική άποψη, δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, αλλά ως θεατής το απόλαυσα πάρα πολύ. Δεν μου κλώτσισε τίποτα στην ιστορία, τίποτα στα ονόματα, τίποτα στα σκηνικά. Ήταν μια υπερπαραγωγή με τα όλα της για να περάσεις 1 ώρα και 70 λεπτά καταπληκτικά. Δηλαδή περίπου σχεδόν 3 ώρες πέρασες πάρα πολύ ωραία και το είδες οπτικοποιημένα. Πιστέψτε με, στην παρέα υπήρχαν άνθρωποι κοντά στην ηλικία μου, και δεν είμαι 18 χρονών και 20, που σίγουρα και εκεί δεν θα το ξέρανε, που μάθανε πράγματα για τη μυθολογία, για τον Όμηρο, για την Οδύσσια συγκεκριμένα, που δεν τα ξέρανε. Δηλαδή, εγώ προέτρεχα γιατί αγαπώ πολύ τη μυθολογία και τους έλεγα «Α, τώρα θα γίνει αυτό, είμαι αυτή της παρέας, η σπαστική που λέει ότι θα γίνει μετά», αλλά στην Οδύσσια πίστευα ότι ξέρανε, είχαν διαβάσει και θα ξέρανε. Και τώρα έλεγα «Α, τώρα θα περάσει από τη σκύλα, αλλά μετά θα πέσει στη Χάριβδη και σταμάτα λέει να το λες, τι είναι αυτό που λες». Λέει, το ξέρει, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι έστω, και ήθελα να καταλήξω, ότι έστω και μέσα από μια ταινία έρχονται οι πληροφορίες. Και θέλω να το κολλήσω και με μια άλλη είδηση, καθώς ένα κομμάτι, αυτό είναι πιο σημαντικό από αυτό που σας έλεγα τόση ώρα, ότι ένα κομμάτι περγαμηνής 1700 ετών από την Οδύσσια βρέθηκε κρυμμένο στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης. Είναι ένα μικρό κομμάτι διαστάσεων 6,6 × 7,7 εκατοστά, το οποίο το εντόπισε ένας ερευνητής που μελετούσε συλλογή αρχαίων Αιγυπτιακών κειμένων. Περιλαμβάνει στίχους από την 12η Ραψοδία του ομηρικού έπους. Έτσι λοιπόν, το απόσπασμα περιγράφει τα γεγονότα μετά την άφιξη του Οδυσσέα και των συντρόφων του στο νησί του Ήλιου, όπου οι άνδρες, παρά τη ρητή απαγόρευση του ήρωα, έσφαξαν και έφαγαν τα ιερά βόδια του Θεού. Αυτό λοιπόν περιγράφει, και το σημαντικό είναι ότι βρέθηκε. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη στιγμή ως σημείο καμπής στην εξέλιξη του έπους. Η ανακάλυψη λοιπόν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί μόλις 30 μόνο παρόμοια θράσματα της Οδύσσιας. Τώρα, αφήνουμε τα θράσματα, και αν θέλετε εσείς να μάθετε περισσότερα, εγώ πάντως το προτείνω ακόμη, αφού παίζετε στους κινηματογράφους, να πάτε να δείτε Οδύσσια.

The Skyfall, και πραγματικά με αυτά που διαβάζω θα πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει. Λοιπόν, που σχετίζεται ο ουρανός που θα πέσει να μας πλακώσει με τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς του 2032. Μόλις έπεσε την αντίληψή μου, θα σας το μεταφέρω και από εκεί και πέρα βγάζετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Το 2032 θα φιλοξενηθούν οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί στο Queensland της Αυστραλίας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν υπάρχουν και τα αθλήματα των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών που έχουν να κάνουν με ποτάμια για να φιλοξενήσουν τα ανάλογα αθλήματα. Τι γίνεται λοιπόν, ο ποταμός Fitzroy, που είναι πολύ γνωστός στο Queensland, το ξέρουμε όλοι και εμείς εδώ στην Ελλάδα, κρίθηκε τελικά κατάλληλος να φιλοξενήσει τα αθλήματα που σχετίζονται, μπορεί να είναι κοπηλασία, μπορεί να είναι οτιδήποτε σχετικό, και όλα τα άλλα τα παιχνίδια που κάνουν εκεί, παρόλο που φιλοξενεί περίπου 500 κροκόδιλους και ζουν μόνιμα στο ποτάμι. Οι Ολυμπιακές Αρχές λοιπόν επιβεβαίωσαν ότι είχαν εγκρίνει την πορεία του ποταμού και ότι δηλαδή θα γίνουν εκεί. Ο πρωθυπουργός του Queensland, ο κύριος Κρυσαφούλη, είπε ότι είναι επίσημο περιγραμμένο, σφραγισμένο και παραδομένο πλέον. Η ανεξάρτητη αρχή υποδομής και συντονισμού παιχνιδιών για τους Ολυμπιακούς διεξήγαγε δοκιμές στο υδάτινο σώμα και οι οποίες εξετάστηκαν και από άλλους οργανισμούς. Όλοι λοιπόν για τους αγώνες κοπηλασίας, όλες οι δοκιμές για κοπηλασία, κοπηλασία παρά, σπριντ, κανό και αγώνες κανό δείχνουν ότι είναι κατάλληλο το περιβάλλον εν μέσω 500 κροκοδίλων να πάνε οι αθλητές Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αθλημάτων να διαγωνιστούν εκεί, να αθληθούν εκεί, να προπονηθούν εκεί και να διεξαχθούν εκεί και οι αγώνες τους. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό σημαίνει, λέει, ότι υπάρχουν ήδη σχέδια έκτακτης ανάγκης όμως για τον εντοπισμό κροκοδίλων και η ασφάλεια των κοπηλατών έχει επίσης διασφαλιστεί. Κάτι άλλο που μου, όχι απλά μου κλώτσισε, δεν μου κλώτσισε στο κεφάλι κυριολεκτικά, είναι ότι τα ερπετά στον ποταμό αυτό προστατεύονται βάσει του νόμου περί διατήρησης φύσης του 1992, που σημαίνει ότι είναι αδίκημα, έτσι όπως το λένε, να σκοτώνεις, να τραυματίζεις ή να παίρνεις κροκόδιλους από τη φύση χωρίς τις κατάλληλες άδειες. Αυτό λοιπόν μου χτύπησε κατευθείαν στο κεφάλι. Δηλαδή υπάρχουν και άδειες στις οποίες μπορείς να σκοτώσεις τους κροκόδιλους. Ή τον χι κροκόδιλο ή το χι ζώο. Δηλαδή δίνουν και άδειες, αλλά εκεί δεν υπάρχει κατάλληλη άδεια. Τι γίνεται λοιπόν όταν βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι τότε, γιατί θα βρεθούνε? Είμαι σίγουρη και θα είμαστε εδώ και ελπίζω να είμαστε εδώ να το δούμε. Δεν είμαι και σίγουρη, ελπίζω να είμαστε εδώ στους Ολυμπιακούς. Όταν βρεθούν μπροστά στο δίλημα και εμφανιστούν οι κροκόδιλοι και απ' την άλλη έχουν και τους αθλητές, με ποια άδεια θα λειτουργήσουν, την άδεια του να σκοτώνεις ή την άδεια του να μην σκοτώνεις για να προστατεύσουν τους αθλητές?

0: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα είχαμε και νεότερα, καθώς αναβαθμίστηκε ο μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Βέβαια, για να σε αφήσουν να κρατήσεις την πρώτη σου κατοικία, πουλάς ό,τι έχεις και δεν έχεις, μόνο την ψυχή σου και αυτή, ίσως και αυτή να χρειαστεί. Τέλος πάντων, δεν θα ευαθύνω σε αυτό το κομμάτι. Ξέρετε ότι εγώ σας είπα, σε αυτό εδώ το δίωρο που έχουμε περάσει, γυρνάω λίγο την πλατούλα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν τα κοιτάζω, δεν χτυπάω κόκαλο. Τα περνάω από πάνω-πάνω. Απλά ήθελα να σας πω κάτι άλλο πιο ευχάριστο. Εγώ είμαι πάντα στα ευχάριστα, ανάλαφρα. Νομίζω ότι δεν έχουμε προβλήματα να ακούτε εμένα. Θα ασχολούμαστε με ό,τι να είναι, με διάφορα και αδιάφορα, όπως σας το λέω. Ίσως είναι το μοναδικό φάρμακο λιγάκι, μπας και ηρεμήσουμε. 2 ρίτσες τη μέρα. Εγώ τουλάχιστον γι' αυτό το κάνω. 2 ρίτσες τη μέρα, τίποτα. Σαν να είναι όλα τέλεια γύρω μας. Οπότε με αφορμή τα ακίνητα που λέγαμε και έγινε αυτό σήμερα, γιατί το γνωρίζω. Μέσα σε αυτήν την κοινωνία ζω κι εγώ. Θα σας πω ότι ένα άρθρο που διάβασα, ότι τα σπίτια του 1 ευρώ. Υπάρχουν πραγματικά, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Και ποια είναι τα σπίτια του 1 ευρώ. Δεν έχετε ακούσει κατά καιρούς που λένε πω που σε εκείνο το χωριό ή σε εκείνη την πόλη δίνουν ολόκληρα σπίτια με 1 ευρώ, αρκεί να πάω να μείνεις εκεί. Και λες, έρευνε, αν είναι δυνατόν, θα προλάβω 1 ευρώ να δώσω να πάω να μείνω εκεί, να ησυχάσει το κεφάλι μου, να μην έχω και κόκκινα δάνεια, να μην κινδυνεύει το σπίτι μου το πάρουν, να μην. Αν δεν υπάρχει ένα αλλά τεράστιο, γιατί όλοι θα ήμασταν κάτοχοι σπιτιών με 1 ευρώ και κανείς δεν θα μείνει στη χώρα του, ειδικά στην Ελλάδα. Η ιδέα λοιπόν απίστευτη. Ένα σπίτι στην Ιταλία, στην προκειμένη περίπτωση, που κοστίζει μόλις 1 ευρώ. Κι όμως, σε αρκετές μικρές πόλεις και χωριά, ιδιαίτερα στη Σικελία γίνεται αυτό, το πρόγραμμα είναι πραγματικό. Η τιμή όμως είναι η αρχή της ιστορίας και εκεί σταματάει και μετά ξετυλίγεται. Και τι ξετυλίγεται στην ιστορία? Είναι στις λεγόμενες κατοικίες του 1 ευρώ, τα οποία αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας για να αντιμετωπιστεί η ερήμωση. Το έχουμε μέχρι εδώ, το έχουμε. Δήμοι λοιπόν που έχουν χάσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους διαθέτουν εγκατελειμμένα ή ετοιμόρροπα, μην περιμένετε θα έχετε κανένα παλάτι, ετοιμόρροπα ακίνητα έναντι ενός συμβολικού τμήματος με στόχο να προσελκύσουν τους νέους κατοίκους και τις επενδύσεις. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η Σαμπούκα, έτσι όπως ξέρετε και τη Σαμπούκα και πολλοί δεν αγαπάτε, στη Σικελία το ποτό, το γνωστό, όπου η πρωτοβουλία έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από αγοραστές από όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, με 1 ευρώ μπορείς να μετατρέψεις, εδώ είναι η παγίδα, ένα παλιό σπίτι αρχών του 20ου αιώνα σε μια σύγχρονη κατοικία. Να λοιπόν, που είναι το τυράκι στην φάκα. Το σπίτι μπορεί να κοστίζει 1 ευρώ, αλλά συνήθως χρειάζεται ριζική ανακαίνιση. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, τα κτίρια έχουν προβλήματα υγρασίας, κατεστραμμένα δάπεδα, ελλειπείς εγκαταστάσεις και βρίσκονται κυριολεκτικά στα όρια της κατάρρευσης. Είναι αυτά που λέμε εμείς εδώ κατακόκκινα. Οι αγοριστές λοιπόν καλούνται να δεσμευτούν ότι θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο αποκατάστασης μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 6 με 12 μήνες τους δίνουν, και ότι θα ολοκληρώσουν τις εργασίες περίπου σε 3 χρόνια, με ένα πραγματικό κόστος στο τέλος που μπορεί να ανέβει σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το deal, αυτή είναι η συμφωνία. Σου λένε για το marketing, ελάτε πάρτε το σπίτι με 1 ευρώ, το αγοράζεις με 1 ευρώ, αλλά υπογράφεις ότι μέσα σε 1 χρόνο θα πρέπει να το έχεις κάνει ένα σπίτι που κοστίζει 100.000 ευρώ. Μόλις δεν καθόμαστε, το φτιάξουμε εδώ από την αρχή.

Χαζεύω λιγάκι, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, το αδελφάκι μας εδώ, το Theta News, και από όλα τα θέματα έπεσε το μάτι μου, γιατί δεν το είχα δει από το πρωί και το άνοιξα το άρθρο, το είχα δει αλλά δεν το είχα ανοίξει να το διαβάσω, το γεγονός που δεν περιμέναμε ποτέ στη ζωή μας, δεν το φανταζόμασταν, ότι θα ερχόμασταν τόσο κοντά, όχι εμείς με τη φύση, αλλά η φύση με εμάς, καθώς λύκοι και τσακάλια έρχονται πλέον στις παρυφές των πόλεων και όχι μόνο, μπαίνουν μέσα και έχουμε δει και περιστατικά επιθέσεων. Περιστατικά επιθέσεων που δεν μπορούμε εμείς να αξιολογήσουμε αν ήταν πραγματικές επιθέσεις ή απλοί άνθρωποι, καθώς βγαίνουν για κυνήγι. Αυτή είναι η φύση τους. Και όταν βρίσκονται μπροστά σε τροφή, για αυτά είναι απλά τροφή. Και δυστυχώς πολλές φορές τροφή μπορεί να αποτελέσει ακόμη και επίθεση σε ένα μικρό παιδάκι, το οποίο όμως έχει την τροφή του ζώου, του άγριου ζώου, όπως πρόσφατα έχουμε δει. Τι λένε όμως, και είναι πολύ καλό, γιατί εγώ που το διάβασα, ήταν κάποια πράγματα που δεν τα γνώριζα καν, τα γνωούσα. Καταρχάς μίλησε ο καθηγητής δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπακαλούδης, και έδωσε κάποιες εξηγήσεις. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε οι άνθρωποι, γιατί μην νομίζετε ότι έχουμε ασχοληθεί με το ζωικό βασίλειο και δει το άγριο, τα άγρια ζώα. Είναι άλλο λύκος, άλλο το τσακάλι. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά είδη, με διαφορετικές συμπεριφορές και διαφορετικές συνήθειες στον τρόπο που ζουν, στον τρόπο που συνυπάρχουν μεταξύ τους και στον τρόπο του κυνηγιού τους. Τώρα, τα τσακάλια έρχονται πιο συχνά στις πόλεις και έχει να κάνει σχετικά με την τροφή τους, σχετικά με το τι τρώνε, σε σχέση με το λύκο, ο οποίος είναι πιο πολύ του κυνηγιού, να το πούμε έτσι, και περιστασιακά μπορεί να κάνει μια βόλτα από την πόλη και να βρεθεί σε αστικό ιστό. Νούμερο ένα λοιπόν λόγος που ήρθαν αυτά τα αγρία ζώα, κατέβηκαν πολύ κοντά στις πόλεις, είναι τα σκουπίδια. Δεν φταίνε αυτά. Εμείς τους δίνουμε άφθονη τροφή. Η όσφρησή τους, γιατί και εμείς δεν αντέχουμε τη μυρωδιά αυτών, αλλά για τα σκουπίδια τα δικά μας είναι τροφή για αυτά τα ζώα. Και όσο περισσότερο εμείς καταναλώνουμε και τα εναποθέτουμε κακώς, κακώς εννοώ με κακές συνθήκες και όχι έτσι όπως πρέπει, τα σκουπίδια μας έξω, τότε γίνεται ένας μαγνήτης για την άγρια πανίδα. Επίσης, το τσακάλι, όπως σας είπα, πλησιάζει ευκολότερα σύμφωνα με το άρθρο σε σχέση με το λύκο για τους λόγους που σας είπα. Και φυσικά, περισσότερες εικόνες, αυτό είναι πολύ ωραίο, δεν σημαίνουν απαραίτητα περισσότερα ζώα. Παλιότερα κατεβαίνανε εξίσου το ίδιο. Απλά τώρα έχουμε το γνωστό, το γνωστό φαινόμενο του κινητού. Για τον ίδιο λόγο που θεωρούμε ότι κάποια πράγματα τώρα είναι μεγεθυμένα ή έχουν γίνει πάρα πολλά τα περιστατικά, δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι ότι απλά τώρα καταγράφονται πολύ πιο εύκολα. Έτσι λοιπόν και παλιότερα υπήρχαν πολλά άγρια ζώα που πλησιάζανε στην αυλή μας ή στο κήπο μας, για να το πω απλοϊκά. Απλά τότε δεν είχαμε κάτι να τα παθανατήσουμε εκείνη τη στιγμή, και πολύ περισσότερο αυτή η πληροφορία να φύγει σφαίρα στο διαδίκτυο, οπότε να περάσει παντού. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό και το εύλογο, ότι οι πυρκαγιές που βάζουμε συνέχεια τι κάνουνε. Ό,τι έχει απομείνει από, από αυτή τη δόλια την πανίδα που καίγεται μαζί με τα δάση, σιγά σιγά κατεβαίνουν πιο χαμηλά. Δεν φταίνε λοιπόν τα άγρια ζώα. Εμείς πήγαμε στο περιβάλλον τους, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Δεν κατέβηκε στην Αριστοτέλους να κάνει βόλτα ένα αγριογούρνο, προς το παρόν τουλάχιστον, ή ένα τσακάλι. Πηγαίνει μόνο εκεί όπου πλέον έχουμε μπει εμείς μέσα στο χώρο τους. Τώρα, αν αυτό συμβεί και συμβεί αυτή η συνύπαρξη, είναι σως. Οι συμβουλές είναι σως. Δεν καθόμαστε να το φωτογραφίσουμε. Δεν το τρομάζουμε. Δεν πάμε να το επιτεθούμε, λες και είναι, δεν ξέρω τι, ένα γατάκι, μια γάτα, ένα σκύλος που και πάλι δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Είναι άγριο ζώο. Προσπαθούμε διακριτικά να φύγουμε, να απομακρυνθούμε και να το αφήσουμε στο δρόμο του. Και πάνω απ' όλα, αφήστε τα βίντεο και τις φωτογραφίες που φιλοδοξείτε να γίνουν viral. Γιατί μάλλον viral θα γίνει η είδηση μιας απώλειας στο τέλος.

Και πριν να αποχωρήσει από το θρόνο των ήχων ο Θανάσης Αποστολίδης, το έκανε το θαύμα του και πάλι Hungry Like a Wolf από Duran Duran, μιας και μιλούσαμε για τους λύκους. Μόνο ο Θανάσης θα μπορούσε να ακολουθεί τα όν των αγαπημένων εδώ συναδέλφων. Λοιπόν, και εγώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω για αυτή την ώρα, γιατί έχουμε άλλη μία ώρα να μοιραστούμε μαζί. Είμαστε ήδη 5 λεπτά πριν από τις 4 στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Έχουμε πολλά και διάφορα, έχω δηλαδή πολλά και διάφορα να μοιραστώ μαζί σας. Προτιμώ όμως πριν έρθει το δελτίο ειδήσεων να μοιραστούμε ένα τραγούδι, να σας στείλω και το νούμερο, το τηλεφώνο, το κινητού που μπορούμε να συνομιλήσουμε με μηνύματα, Viber, μηνύματα δηλαδή. Αν και θα προτιμούσα τον παλιό παραδοσιακό τρόπο να ακούω τη φωνή σας, αλλά ούτε εσείς μπαίνετε πλέον. Οι παλιοί καλοί ακροάτες στη διαδικασία να πληκτρολογήσετε. Δεν πειράζει, θα προσαρμοστούμε στην τεχνολογία. 6977 λοιπόν, 201-070. 6977-201-070. Μου στέλνετε είτε είναι κάτι που σας προβληματίζει, είτε κάτι που είδατε και θέλετε να το μοιραστείτε με τους υπόλοιπους, πρακτικό, χρηστικό, μες στην πόλη, είτε κάτι δικό σας, είτε μια καλησπέρα, οτιδήποτε. Οποιοδήποτε σημείο ζωής είναι πρόσδεκτο.

0: Θήτα FM 107,1 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2. Get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 4 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Όσο τέλος της εβδομάδας ανακοινώσει η κυβέρνηση μέτρα για τις τιμές των καυσίμων από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, θα αρχίσει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, θα αυξηθεί το επίδομα ανεξάρτητα από το είδος του καυσίμου. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες παρεμβάσεις, ίσως εξεταστεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός προκειμένου να λάβει μέρος στην 5η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είναι στο Κάιρο, παρόν στην τριμερή Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδας. Σε ισχύ από σήμερα, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Οι δανειολήπτες θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση περιουσιακών του στοιχείων. Βολές εναντίον του τότε Υπουργού Μεταφορών Αχιλέα Καραμαλή εξαπέλασε η μητέρα θύματος στη δίκη των Ντεμπών, Κλαούντια Λάτα. Αύριο αναμένεται να καταθέσει η Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Στις 29 του μήνα θα ανακοινώσει η πρόεδρος του δικαστήριου για το αν θα δοθεί εντολή για έλεγχο στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη Λάρισας. Ο υπνοθεραπευτής που ενεπλάκη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κλήθηκε και κατέθεσε στον ανακριτή. Μετά την κατάθεσή του, είπε πως είδε το δημοφιλή τραγουδιστή μόνο 3 φορές. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε την επέκταση του MedWatch και στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την πλατφόρμα που εντοπίζει παραβάσεις ιατρικής δεοντολογίας και στέλνει τα στοιχεία στον Ιατρικό Σύλλογο. 2,27 δισεκατομμύρια ευρώ ξόδεψαν οι Έλληνες σε ταξίδια στο εξωτερικό στο πρώτο επτάμηνο του 2006, ποσό ρεκόρ σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Το πραγματικό ρεκόρ καταγράφηκε το 2008, όταν το ποσό αυτό έφτασε στα 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως τον Ιούλιο, οι αφήσεις ξένων τουριστών στη χώρα αυξήθηκε κατά 8,6% από πέρσι και οι εισπράξεις κατά 12% με συνολικό ποσό 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 4 οικογένειες νοσηλευόμενων στο Πανικολάου αποφάσισαν και δώρισαν όργανα τον ανθρώπο τους. Πρόκειται για 3 γυναίκες και έναν άντρα, τα όργανα των οποίων ήδη βρίσκονται σε νοσοκομεία Ελλάδας και εξωτερικού. Έργα ασφαλτόστρωσης γίνονται σήμερα και αύριο σε όλο σχεδόν το μήκος της οδού Θεία Γένους Χαρίση. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός και στα 2 ρεύματα σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί μεταξύ των Κόβων, Μετεώρων και Παπαγεωργίου. 2 εναέρια μέσα, 17 οχήματα και 52 πυροσβέστες επιχειρούν σε πυρκαγιασσούς τριμονικό σερών.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Έθριος αυτή την ώρα καιρό στην πόλη, το θερμόμετρο στις 28 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια στους γύρω νομούς με λίγες νεφώσεις. Προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αρχίζει γενομέλης από τα ξημερώματα με πτώση θερμοκρασίας και έντονες βροχοπτώσεις σε Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Θεσσαλία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και το πέρασμά μας στην τελευταία ώρα έγινε. Είμαστε ακριβώς στα 10 λεπτά μετά τις 4. Βλέπω έτσι από πάνω επιδερμικά, σας δίνω τώρα το στίγμα ότι η Τσιμισκή είναι χαλαρότατη. Αργότερα θα ασχοληθώ και με την κίνηση αναλυτικότερα, καθώς στις 2 είχαμε την επικοινωνία με Taxiway και είδαμε ακριβώς πώς κινείται η πόλη, σε τι ρυθμούς. Θα δούμε ξανά λίγο πριν τις 5. Είμαστε στον όλοι μαζί, για να ακούγομαι κι εγώ. Είμαστε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώ. Καλησπέρα σε όλους σας, όπου και να είστε αυτή την ώρα. Ήρθε μπροστά μου μία με αφορμή την είδηση που έδωσε και ο συνάδελφος πριν λίγο, Αλέξανδρος Νικηφορίδης, για τους Έλληνες και τα ταξίδια τους. Είχα την εντύπωση, την αμυδρά εντύπωση που έχουμε όλοι μεταξύ μας, ότι δεν είχαμε λεφτά να κάνουμε ταξίδια, δεν είχαμε λεφτά να κάνουμε διακοπές φέτος, και όλα τα ρεπορτάζ αυτό βγάζανε, αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι άτιμοι, η Φάρα έβγαζε ότι δεν είναι ένας στους 10 θα ταξιδεύανε, ένας στους 10 θα κάνει διακοπές φέτος. Και αν κρίνω και από συζητήσεις με φίλους, από το δικό μου κύκλο τουλάχιστον, από όλους τους φίλους μου, τους γνωστούς μου, δηλαδή είναι τουλάχιστον 5-6 οικογένειες, πολύ κοντινοί μου, μόνο μία οικογένεια ήταν που μετακινήθηκε εκτός πόλης και εκτός Ελλάδος, να το πω και έτσι, ή πήγε κάπου μακριά. Οι υπόλοιποι κινήθηκαν είτε στα εξοχικά τους, είτε κάπου εδώ κοντά, είτε Χαλκιδική, είτε γύρω-γύρω. Εδώ όμως τα στοιχεία δείχνουν άλλο πράγμα. Κοιτάξτε, δεν θα κρίνουν τα στοιχεία, δεν κρίνονται από τους δικούς μου γνωστούς, όχι. Αλλά τουλάχιστον, σας είπα και νωρίτερα, τα ρεπορτάζ δείχνουν άλλα πράγματα. Τώρα εδώ βγαίνει ότι οι Έλληνες ξόδεψαν για το 2026, αλλά προσέξτε, για το 7μηνο Ιανουάριο με Ιούλιο. Δηλαδή δεν έχουμε μέσα τον Αύγουστο, τη μεγάλη φυγή δεν την έχουμε μέσα. Ξόδεψαν λοιπόν 2,27 δισεκατομμύρια ευρώ για ταξίδια στο εξωτερικό. Δεν πήγαν τα χρήματα ή ένα μέρος των χρημάτων εδώ στην Ελλάδα για ταξίδια στο εξωτερικό. Και αν θέλετε να συγκρίνουμε και τις περιόδους, το 7μηνο του 26 λοιπόν έχουμε 2,27 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 7μηνο, το αντίστοιχο 7μηνο Ιανουάριος με Ιούλιος του 25 ήταν 1,98 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2024, το ίδιο 7μηνο, είχαμε εξοδέψει 1,62 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά εν μέσω μιας κατάστασης φέτος που λέγαμε ότι τα πράγματα είναι τραγικά, δεν έχουμε χρήματα για τίποτα. Κι όμως, και δεν είναι και ο Αύγουστος μέσα, γιατί πάμε για ρεκόρ. Είμαστε στη δεύτερη θέση και πάμε για την πρώτη θέση που ταξιδεύουμε εκτός της χώρας μας και χαλάμε ένα σκασμό χρήματα, που εγώ είμαι υπέρ των ταξιδιών. Δεν το συζητώ, το ταξίδι για μένα είναι η τροφή της ψυχής, αλλά δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα. Ότι δηλαδή ο Έλληνας δεν έχει χρήματα για να κάνει διακοπές. Ή αν μη τι άλλο, γιατί όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί όλο αυτό το ποσό έφυγε έξω? Μήπως αν πηγαίναμε στην Ελλάδα θα ήταν το ποσό πάνω από 2,27, θα ήταν στα 4 δισευρώ? Γιατί αυτό που ανακάλυψα και εγώ από τη δική μου έρευνα, και μάλλον εκεί καταλήγω, είναι ότι η Ελλάδα μας για διακοπές, για μας τους Έλληνες, κοστίζει πάρα πολύ περισσότερο από ένα ταξίδι στο εξωτερικό.

Καταλαβαίνεις βέβαια και όταν αλλάζει η εποχή, ειδικά όταν μπαίνει ο Σεπτέμβριος, που αρχίζει η νέα σεζόν, ειδικά η τηλεοπτική. Εκεί είναι που με ανυπομονησία, επειδή είναι μέρος της διασκέδασής μας και της ψυχαγωγίας μας η τηλεόραση, αναζητούμε να δούμε τι καινούριο θα ξεκινήσει, κάτι που θα συνεχιστεί και μας άρεσε, οτιδήποτε. Έχουμε καινούριες ενημερωτικές εκπομπές, έχουμε ψυχαγωγικές, έχουμε infotainment, έχουμε και τι δεν έχουμε. Εγώ θα επικεντρωθώ στο ότι χθες το βράδυ, παρόλο που δεν το περίμενα, πώς και πώς δηλαδή, κάθισα και χάζεψα λιγάκι τα δύο πρώτα επεισόδια από τα μαύρα που κάμισα από τη νέα σειρά, η οποία του Μέγκα, με τον Βασίλη Μπισμπίκη, με πάρα πολύ κόσμο. Λέω απλά τον Βασίλη Μπισμπίκη γιατί είναι πληθωρική η προσωπικότητα και το όνομά του και έχει εξαιρετικούς τοπίους βέβαια, δεν το συζητώ, πολύ πιο εξαιρετικούς. Αλλά αυτό που θα σχολιάσω είναι ότι σε κρατάει από την αρχή. Σε κρατάει, δεν το συζητώ. Σε κρατάει πολύ περισσότερο στην αρχή η ιστορία, αν το είδατε κι εσείς, και νομίζω συμφωνείτε μαζί μου, η ιστορία όπως ξεκίνησε το 1980. Δηλαδή, αν το συνεχίζανε εκεί, θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πιστεύω, από το ότι το μεταφέρανε στο σήμερα. Έτσι νομίζω εγώ. Εγώ είμαι τηλεθετής. Δεν έχω γνώσεις ούτε σκηνοθετικές, ούτε σεναριογράφου, ούτε μυθοπλασίας, ούτε τίποτε. Απλά σαν τηλεθετής, γιατί εμείς κρίνουμε λίγο πολύ και πάντα με τη δική μου άποψη. Πάρα πολύ καλή ηθοποίη, πολύ καλές ερμηνείες, κάποιες μικρές αστοχίες εκεί που βλέπαμε και γελούσαμε όταν είναι δράμα το τι κάνανε, ας το πούμε, στην υπερβολή τους, αλλά ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπέρασμα. Μαύρα που κάμισα, δύο μαύρα που κάμισα λοιπόν. Βέβαια, μόνο που έχει Κρήτη μέσα για μένα είναι έρωτας, με συγχωρείτε που θα το πω, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική με την Κρήτη, την αγαπώ τόσο πολύ και αγαπώ τα πάντα της. Κάτι άλλο λοιπόν, αφού είμαστε στο τηλεοπτικό τοπίο και ιδιαίτερα στις σειρές, είναι ότι σήμερα, γιατί το είχαμε πει, είναι η πρεμιέρα από το Ριφιφί. Αυτή η πολύ αναμενόμενη ταινία που είμαι σίγουρη ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Όλοι θα τη δούνε, την ταινία του Σωτήρη Τζαφούλια, το Ριφιφί. Κάνει πρεμιέρα στις 10 η ώρα στον Α και είναι η γνωστή δραματική τηλεοπτική σειρά πλέον που κυκλοφόρησε το 25 σε ταινία, σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τζαφούλια. Και τώρα θα μπορούμε να τη δούμε και στις μικρές μας οθόνες. Είναι η πραγματική ιστορία του Ριφιφί τότε που είχε συγκλονίσει την Τράπεζα Εργασίας, αλλά και όλη την Ελλάδα, καθώς ήταν πρωτόγνωρο κάτι τέτοιο για την Ελλάδα. Μπλέκεται μέσα και κάποια άλλη αληθινή ιστορία που δεν υπήρχε τότε στην πραγματικότητα, αλλά υφίσταται. Και μια πλειάδα ηθοποιών καταπληκτικών. Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Αραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδιμίρος Κυριακίδης, Λεμπεσόπουλος, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, τι να πρωτοπούμε. Εγώ περιμένω πώς και πώς σήμερα πάντως 10 η ώρα, η αλήθεια είναι τελειώνει και το πρόγραμμα του Θήτα FM, οπότε ανοίγω τηλεόραση, κλείνω ραδιοφωνό, ανοίγω τηλεόραση, βλέπω Ριφιφί και αύριο τα ξαναλέμε για την σειρά.

Η τεχνολογία πάντως βοηθάει στην επικοινωνία μας όταν κάθε τι γενικότερη και ειδικότερη τεχνολογία αναλόγως πώς θα τη χρησιμοποιήσεις είναι. Βοηθάει πάρα πολύ και στην ενημέρωση την άμεση, όχι μόνο για άχρηστες πληροφορίες αλλά και για χρήσιμες. Και που το πάω στο ότι στην περιοχή που μένουμε υπάρχει μια ομάδα γυναικών, έχουν δημιουργήσει μια σελίδα στην οποία ό,τι συμβαίνει, ό,τι πετάει κολυμπάει κυριολεκτικά στην περιοχή μας, εκείνη τη στιγμή γίνονται ανταποκρίτριες, ανταποκριτές, μεταδίδουν την είδηση ή απορίες ή πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, καθόλου δεν το έχω ψάξει, αλλά θα ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί υπάρχει άμεση επικοινωνία. Το λέω αυτό γιατί σήμερα το πρωί σε αυτή την ομάδα διάβασα ότι 9 η ώρα το πρωί, ενώ είχε βγάλει για βόλτα το σκύλο της μια κυρία και είναι και η περιοχή έτσι λίγο πιο απομονωμένα πάνω στο βουνό, όχι το σπίτι της, η περιοχή εννοώ προς το Ρεόκαστρο, βρήκε ένα κομματάκι, μάλλον ένα χαρτί διπλωμένο με έναν τρόπο συγκεκριμένο, βαλμένο στην πόρτα του σπιτιού της, χωρίς να γράφει τίποτα μέσα. Δεν ήταν σημείωμα, το οποίο θεώρησε ότι είναι σημάδι για κλοπή. Είμαστε υποψιασμένοι πάντα για το χειρότερο. Δηλαδή, ενώ βγήκε και για ένα τέταρτο, 20 λεπτό, δεν είχε κανένα λόγο κάποιος να πάει να της αφήσει αυτό το κομμάτι χαρτί, υποψιάστηκε η γυναίκα ότι πολύ πιθανό να είναι κάτι που είναι σαν σημάδι, σαν σινιάλο. Είχαμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα που λέγαμε ότι πλέον έχουν μειωθεί οι κλοπές στα σπίτια καθώς έχουν αυξηθεί οι ψηφιακές κλοπές. Οι hackers ή αυτές οι επιτίδιοι που παίρνουν τηλέφωνο και προσπαθούν να βγάλουν χρήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι εξαλείφθηκε εντελώς η εγκληματικότητα όσον αφορά τα μπουκαρίσματα. Και επειδή γίνονται πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, είτε με σπίτια είτε με αυτοκίνητα και ειδικά σε περιοχές που είναι πιο απομακρυσμένες από το κέντρο και δεν αστυνομεύονται πλήρως και συνέχεια ή δεν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός, θα σας αναφέρω τι έκανε κάποιος στην πολύ πολύ μακρινή Ινδία. Καθώς και εκεί υπάρχει και εγκληματικότητα και εκεί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Τι έκανε, επιστράτευσε ολόκληρο γερανό για να ανεβάσει το SUV του, ένα μεγάλο αυτοκίνητο που είχε, στην ταράτσα πριν ταξιδέψει στο εξωτερικό, φοβούμενος μην του το κλέψουν. Τι αντικλεπτικά τώρα, τι συναγερμοί, τι κουκούλες, τι κλειδαριές ασφαλείες, τι μου λέτε τώρα κλείδωμα το τιμόνι. Ο άνθρωπος τον καταγράφανε οι γείτονες. Έφερε ένα γερανό και τον είδαν να ανυψώνει ο γερανός το αυτοκίνητο και ούτε καν σε ιδιωτικό πάρκινγκ να το κλείσει κάπου. Το ανέβασε στην ταράτσα του σπιτιού του και έφυγε για το ταξιδάκι του με το κεφάλι του ήσυχο. Μια χαρά.

Ήδη περάσαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε όμως δρόμο μπροστά μας. Ακόμη 25 λεπτά και ως συνήθως σε αυτό εδώ το 2ωρο. Τα τελευταία 25, το τελευταίο ημίωρο, όχι τα 25 λεπτά μόνο, ανήκουν στην πόλη αποκλειστικά. Τι θα κάνουμε στην πόλη? Ανήκουν στην τέχνη, ανήκουν στη διασκέδασή μας, στην ψυχούλα μας και κάποιες μικρές χρηστικές πληροφορίες. Λοιπόν, έρχεται μια καταπληκτική διαδραστική δικαστική παράσταση. Εγώ θα κοιτάξω να μην λείψω προσωπικά από εκεί και οι άνθρωποι, ο περιγυρός μου τα αγαπάει αυτό το είδος. Ακούστε λοιπόν, The Jury Experience, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. The Jury Experience, δηλαδή η εμπειρία του δικαστηρίου. Θάνατος στο σκάφος είναι ο τίτλος και έρχεται στη Θεσσαλονίκη, αργεί ακόμη. Είναι το Νοέμβριο, είναι μέσα Νοεμβρίου, αλλά θα στο λέω συχνά πυκνά γιατί δεν είναι απλά μία θεατρική παράσταση. Είναι πρώτα απ' όλα διαδραστική. Τι γίνεται, διαρκεί 60 λεπτά, μία δίκη. Έχετε στα χέρια σας, έχουμε όλο το κοινό που συμμετέχει, έχουμε στα χέρια μας τα στοιχεία όπως μας τα δίνουν, έτσι όπως το φαντάζομαι εγώ, και είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, καθώς εμείς έχουμε τα στοιχεία μιας δολοφονίας στα χέρια μας και καλούμαστε να αποφασίσουμε εάν αυτοί οι οποίοι δικάζονται είναι αθώοι ή ένοχοι. Έχουμε λοιπόν το ρόλο των ενόρκων. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Εγώ δεν έχω ξανασυμμετάσχει σε κάτι τέτοιο, δεν έχω ξαναπαρακολουθήσει κάτι τέτοιο και θεωρώ ότι είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Είναι καταπληκτικό. Θα πρέπει να σας πω ότι η όλη παράσταση είναι στα ελληνικά. Γιατί δεν είναι η παράσταση ελληνική, είναι στα ελληνικά. Σας λένε λοιπόν στη συγκεκριμένη παράσταση ότι η υπόθεση είναι η δολοφονία. Είναι τέσσερις φίλοι που επεμβαίνουν σε ένα ταχύπλο σκάφος και ξαφνικά συμβαίνει ένα καταστροφικό ατύχημα. Τελικά ήταν ατύχημα, ήταν φόνος εκ προμελέτης. Καλούμαστε λοιπόν εμείς, βλέποντας να εκτελήσει την μπροστά μας όλη η υπόθεση, να κρίνουμε και να δούμε αν είναι αθώοι ή ένοχοι. Θα μπορούσε αυτό να είναι και μια πολύ καλή δοκιμή, αν μας καλούσανε για ενόρκους σε μια πραγματική δίκη. Βέβαια, δεν θα ήταν το ίδιο, γιατί εκεί θα είχαμε το βάρος της απόφασης και θα κρινόταν η ζωή ενός ανθρώπου, οπότε νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο βαρύ από το θέατρο που θα παρακολουθήσουμε και μπορεί έτσι λίγο να είμαστε πιο χαλαροί και πιο επίοικοι. Πάντως, έχετε το νου σας, θα σας το ξαναθυμίσω. Στο Φαργκάνι θα φιλοξενηθεί. Είναι 60 λεπτά η παράσταση. The Jury Experience, αν τα ακούσετε, θάνατος στο σκάφος. Πρέπει να βγάλετε εισιτήρια από τώρα, να είστε κι εσείς ένας από τους ενόρκους που θα ορκιστούν σε αυτό το θεατρικό δικαστήριο.

Life is life και εγώ θα έλεγα song is life, καθώς τα περισσότερα τραγούδια είναι γραμμένα μέσα από τη ζωή, από ιστορίες ζωής. Γι' αυτό και στο τελευταίο ημίωρο βρίσκω πάντα κατά καιρούς ένα τραγούδι το οποίο έχει κάποια ιστορία να πει από πίσω. Όλα τα τραγούδια βασικά έχουν. Και ρωτώντας τον συνάδελφο εδώ που έχει αναλάβει τα σκύπτρα στους ήχους, τον Κλεάνθη Μανουλάρα, μου λέει Σαντάνα, Μαρία Μαρία. Α, λέω, ξέρεις τι ιστορία έχει? Όχι, μου λέει, λέω, ούτε εγώ, κάτσε να το δούμε. Λοιπόν, το 1999 λοιπόν το Μαρία Μαρία έγινε πολυπλατινένιο άλμπουμ, μέσα από το άλμπουμ μάλλον Supernatural, και δεν ήταν ένα απλά ένα ερωτικό τραγούδι, ήταν η ιστορία μιας κοινωνικής επιβίωσης, ελπίδας και πολιτισμικής ταυτότητας των Λατίνων στις υποβαθμισμένες τότε γειτονιές των ΗΠΑ, που δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει καθόλου. Ο βασικός δημιουργός και παραγωγός του κομματιού είναι ο Wyclef Jean, μέλος των Fugees, ο οποίος εμπνεύστηκε τους στίχους και το όνομα από το θρυλικό musical West Side Story. Ο Wyclef ήθελε λοιπόν να πάρει την κλασική ιστορία της Μαρίας και του Ρωμαίου και Ιουλιέτας, αλλά να τη μεταφέρει στο σήμερα και μέσα στην καρδιά του γκέτο, εκεί ακριβώς όπου ζούσανε. Έτσι λοιπόν η Μαρία ζει σε φτωχές, σκληρές γειτονιές όπως το Spanish Harlem της Νέας Υόρκης ή το East LA του Los Angeles. Αντιμετωπίζει τη φτώχεια, τη βία και τα ειδοποιητήρια έξωσης, όλη αυτή την πραγματικότητα. Το πώς γράφτηκε λοιπόν το συγκεκριμένο κομμάτι, ο Κάρλος Σαντάνα έχει διηγηθεί μια μοναδική ιστορία για τη βραδιά που γεννήθηκε το κομμάτι, στο Σαν Φρανσίσκο συγκεκριμένα. Ο Wyclef Jean λοιπόν κάθισε ακριβώς απέναντί του, τον κοίταξε στα μάτια και άρχισε να σιγομουρμουρίζει τη μελωδία και να γράφει τους στίχους επί τόπου. Ο Σαντάνα είχε εντυπωσιαστεί λέγοντας ότι ένιωθα ότι το πρόσωπό μου ήταν σαν μουσικός χάρτης και αυτός ο τύπος έγραφε το τραγούδι κοιτάζοντάς με. Έτσι λοιπόν ερμηνεύτηκε από τον υπέροχο Κάρλος Σαντάνα, ας το πούμε ερμηνεύτηκε. Το τραγούδι παρέμεινε για 10 εβδομάδες στο νούμερο 1 το αμερικάνικο Billboard Hot 100, κέρδισε βραβείο Grammy και καθιερώθηκε ως ένας διαχρονικός ύμνος της Latin pop κουλτούρας.

συγκεκριμένα και για τους φίλους που τώρα είναι εδώ και δεν ήταν στην πρώτη ώρα κοντά μας. Ήταν τόσο αναλυτικός που θέλω πραγματικά να δω αν θα πέσει μέσα. Αν συνεχίζει να έχει αυτό το ταλέντο του να πέφτει μέσα μέχρι και στην ώρα ή στα λεπτά. Είπε ότι με το που θα αρχίσει να πέφτει ο ήλιος, τότε είναι που θα αρχίσει και το ψιλόβροχο. Θα μαζευτούν όλα τα σύννεφα και θα έχει ψυχάλα. Μιλάω πάντα για τη Θεσσαλονίκη και όχι για την περιοχή της Χαλκιδικής, που εκεί τα πράγματα ίσως να είναι λίγο πιο άγρια. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν θα έχουμε μόνο ψυχάλα όλο το βράδυ, θα έχει συννεφιά, θα πέσει η θερμοκρασία και το πρωί, λέει, θα ξημερώσουμε και θα αρχίσουν οι βοριάδες. Θα έχει μέχρι και 8 μποφόρ. Θα έχουμε πάρα πολύ αέρα με το ξημέρωμα της Τρίτης. Σε σημείο που συστήνει να αποφύγουμε παρκάρισμα ή μετακίνησή μας, ειδικά ως πεζοί, κάτω από δέντρα. Μπορεί να έχουν μείνει, λέει, λίγα κλαδιά και φύλλα ακόμη. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορεί να μας δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά ποτέ δεν ξέρεις με τα καιρικά φαινόμενα. Θέλω λοιπόν να δω αν θα πέσει μέσα σε αυτό που είπε, ότι αρχίζοντας να δει ο ήλιος θα έχουμε τις πρώτες ψυχάλες, μέχρι το πρωί θα έχουμε ψυχάλες, δεν θα έχουμε κάτι καταρακτώδες τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη, αλλά το πρωί θα το γυρίσει σε πάρα πολύ δυνατούς βοριάδες, που καλό είναι να αποφεύγουμε οτιδήποτε είναι πολύ ευάλωτο σε δυνατούς ανέμους. Αυτά τα ολίγα, είμαστε ακριβώς 10 λεπτά, σωστά δεν είμαστε, 10 λεπτά πριν από τις 5. Πάμε μουσική που σίγουρα φτιάχνει την ψυχούλα μας και ερχόμαστε για την αποφώνηση.

Και πριν σας αποχαιρετήσω, ρίξουμε μια τελευταία ματιά τι γίνεται στους δρόμους, μιας και από τις 2 η ώρα θα έχει αλλάξει η εικόνα. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, τουλάχιστον με τη βοήθεια του Google Maps, γιατί αν δεν έχουμε τους οδηγούς της Taxiway που βρίσκονται εκεί επί τόπου, δεν μπορούμε να είμαστε και 1000% σίγουροι. Πάντως, στον περιφερειακό, από το Παπαγεωργίου μέχρι και τη διασταύρωση των Πεύκων, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, έχει απλά χαμηλές ταχύτητες. Όλος ο υπόλοιπος περιφερειακός εδώ εμφανίζεται άνετος και ωραίος, έτοιμος να σας υποδεχτεί. Την ίδια εικόνα παρουσιάζει με τον περιφερειακό, δηλαδή με χαμηλές απλά ταχύτητες και είσοδο στις πόλεις, Σαλαμή, Κουντουριώτου και μπαίνοντας λεωφόρος Νίκης μέχρι τον Λευκό Πύργο. Ενώ στα κόκκινα αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόνο, δηλαδή με μία μικρή καθυστέρηση, η 26η. Και ποιο είναι αυτό το μικρό δρομάκι εδώ που βλέπω? Α, η Βενιζέλου, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, είναι το γνωστό φανάρι της Βενιζέλου. Κατά τα άλλα, η παράλληλη της παραλιακής, μιλάμε για Τσιμισκή, Εγνατία, Μητροπόλος, είναι όλοι καθαροί μέχρι και η Ερμού. Εντάξει, Δευτέρα σήμερα. Εν όψη και μάλλον το ότι ο καιρός θα χαλάσει, ο κόσμος δεν κάνει και πολλές μετακινήσεις. Ξέρετε, τρομοκρατούμαστε με το παραμικρό, γιατί πραγματικά είναι απρόβλεπτος ο καιρός και δεν ξέρεις αν θα εξελιχθεί τόσο ομαλά, έστω και μες στην πόλη. Οπότε, αυτά τα ολίγα από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι μαζί σας κάθε μέρα 3 με 5. Ξέχασα και θα στείλω τώρα φιλιά και χαιρετισμού στην αγαπημένη μου Πόπη Καρασάβα, μαθήτρια ετών από το Βόλο, που είμαστε όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη και μας ακούει. Φιλιά γλυκιά μου Πόπη, και ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε από κοντά. Στη Θεσσαλονίκη ζούμε, όχι στη Νέα Υόρκη. Τι είναι αυτή η κατάντια πια. Λοιπόν, εκτάκτως σήμερα ήμουνα μαζί σας από τις 2. Από αύριο, Χριστίνα Χαλεπλίδου εδώ στις επάλξεις, εδώ στη θέση της. Δεν νομίζω ότι θα σας ξαναφήσει. Να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα να μαθαίνεις στον Θήτα 107,1 κάθε μεσημέρι 3 με 5. Και με το καλό αύριο στις 3 θα σας περιμένω όλους. Να είστε όλοι καλά.

0: 107,1. Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Μέχρι την Παρασκευή θα ανακοινώσει η κυβέρνηση μέτρα για τις τιμές των καυσίμων. Από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Θα αυξηθεί το επίδομα οριζόντια ανεξάρτητα από το είδος του καυσίμου. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες παρεμβάσεις, ίσως εξεταστεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός προκειμένου να λάβει μέρος στην 5η στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είναι στο Κάιρο παρόν στην τριμερή Αιγύπτου Κύπρου Ελλάδας. Σε ισχύ από σήμερα, ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Οι δανειολήπτες θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή ομιλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, αλλά οφείλεται συνενή στην εκούσια ρευστοποίηση περιουσιακών του στοιχείων. Βολές εναντίον του τότε Υπουργού Μεταφορών Αχιλέα Καραμαλή εξαπέλυσε η μητέρα θύματος στη δίκη των Ντεμπών Κλαούντια Λάτα. Αύριο αναμένεται να καταθέσει η Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Στις 29 του μήνα θα ανακοινώσει η πρόεδρος του δικαστήριου για το αν θα δοθεί εντολή για έλεγχο στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη Λάρισας. Ο υπνοθεραπευτής που ενεπλάκη στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη κλήθηκε και κατέθεσε σε ακριτικές αρχές μετά την κατάθεσή του, είπε πως είδε το δημοφιλή τραγουδιστή μόνο 3 φορές. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε την επέκταση του MedWatch και στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την πλατφόρμα που εντοπίζει παραβάσεις ιατρικής διοντολογίας. Ως τον Ιούλιο, οι αφίξεις ξένων τουριστών στη χώρα αυξήθηκε κατά 8,6% συγκριτικά με πέρσι και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12% με ποσό 13,57 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα σήμερα από τις 11 το βράδυ στις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Παπαγεωργίου. 2 εναέρια, 17 οχήματα και 52 πυροσβέστες επιχειρούν σε πυρκαγιά στο Στριμωνικό Σερών. Συνολικά 84 λαθρομετανάστες περισυλλέγησαν από άνδρες του λιμενικού σήμερα. Σε Ιερά Πέτρα και Γάβδο συνελήφθησαν 2 διακινητές Σουδανοί, ο ένας μόλις 13 ετών.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Σχετικά έθριος με ελαφρές νεφώσεις αυτή την ώρα, το θερμόμετρο στους 27 βαθμούς Κελσίου. Προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχές γενομένης από νωρίς αύριο το πρωί με πτώση της θερμοκρασίας και έντονες βροχοπτώσεις σε Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Θεσσαλία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 6. Δήμητρα Μακρύ.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και μια όμορφη εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 21 Σεπτεμβρίου και είναι η μέρα που θα μας βάλει σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Μια που έρχονται θερμοκρασίες που θα είναι πολύ πιο χαμηλές από αυτές που έχουμε τώρα και ο καιρός αλλάζει. Από αύριο έρχονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη ο Κέλσιος θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου αύριο και θα κάνουν και οι βροχές την εμφάνισή τους. Τώρα για καλό ή για κακό θα δείξει. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ. Ο Θήτα FM θα σας κρατά συντροφιά όπως κάνει εδώ και 3 εβδομάδες και ευχόμαστε να γίνουμε και η αγαπημένη σας συνήθεια και όλα θα μοιάζουν καλύτερα ακόμα και αν οι τιμές της ενέργειας πηγαίνουν στο Θεό. Εδώ λοιπόν είμαστε με τον Κλεάνθη Μανολάρα στον ήχο, τη Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο και μία ακόμη εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο με θέματα διάφορα μένα, διάφορα όχι σίγουρα. Θήτα FM 107,1 εδώ και περιμένουμε βεβαίως να είσαστε κι εσείς μαζί μας. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 697-7-201-070 697-7-201-070 και να μας λέτε τις απόψεις σας, αν σας άρεσε κάτι, αν δεν σας άρεσε κάτι, να μας λέτε τα παραπονά σας. Εδώ είμαστε εμείς για να σας ακούσουμε όπως ευχόμαστε να κάνετε κι εσείς.

Εννοείται Leonard Cohen και εννοείται First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. Ο Leonard Cohen, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934 και βεβαίως από όταν άρχισε να γράφει μουσικές, μας άφησε τις πιο ωραίες μελωδίες, μας γέμισε με συναισθήματα, ένας ποιητής και ένας άνθρωπος ο οποίος αγάπησε και πάρα πολύ και την Ελλάδα. Το συγκεκριμένο βεβαίως τραγούδι συνδέει και δύο πόλεις, δύο λιμάνια της ισχύως, οικονομικής και όχι μόνο, και της αστικής κουλτούρας του ψυχρού πολέμου. Είναι το Μανχάταν από τη μια πλευρά και το Βερολίνο από την άλλη. Με το τραγούδι αυτό ο Cohen θέλησε να αναφερθεί στην τρομοκρατία, την αντίσταση του κόσμου και χρησιμοποίησε δύο πόλεις σύμβολα σε μια προσπάθεια να ανατρέψει κοινωνικές δομές, να βάλει ερωτήματα σχετικά με τις σύγχρονες αξίες και βεβαίως να αναφερθεί κατά των διεφθαρμένων συστημάτων. Από το Μανχάταν τότε, την πρωτεύουσα του καπιταλισμού, στο διχοτομημένο Βερολίνο του ψυχρού πολέμου, τότε που σε μια διαρκή κατάσταση ήθελε να ενώσει βήμα-βήμα την ιδεολογική κατάληψη των αξιών του κόσμου. Τώρα βεβαίως από το Μανχάταν στο Βερολίνο και από τον Μαμπντάνι στην Ελίφ Εράλπ, δηλαδή στη γυναίκα η οποία από χθες έχει γίνει το κέντρο του Βερολίνου, έχει μιλήσει σε όλο τον κόσμο και θα αναλάβει ουσιαστικά κυβερνήτης της πρωτεύουσας της Γερμανίας. Η Εράλπ είχε ως πρότυπο τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, αυτόν τον άνθρωπο που επίσης κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα. Η Εράλπ είναι υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γεννήθηκε στη Γερμανία από Τούρκους γονείς, στην αριστερά εντάχθηκε, κατάφερε να διπλασιάσει τα ποσοστά της και βεβαίως φαίνεται πως η Εράλπ και ο Μαμπντάνι στοχεύουν να δώσουν απαντήσεις σε κοινωνικά ζητήματα, να βάλουν τις κοινότητες να δρουν μαζί, έχουν θέσει ίδια ζητήματα σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, τα υψηλά κόστη της μετακίνησης και βεβαίως αυτό ακριβώς κάνουν, συνδέουν με διαφορετικό τρόπο αυτό που είχε κάνει ο Leonard Cohen με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.

0: Περισσότερο όμως για τις γερμανικές εκλογές θα ακούσετε στην εκπομπή «Χωρίς φίλτρο» με τον Γιάννη Ιωαννίδη που ακολουθεί και θα φιλοξενήσει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, Παναγιώτη Δροσινάκη. Εμείς θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Χρήστο Αλιπράντη, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής στην έδρα Μάικλ και Κίτη Δουκάκη στο Κολέγιο Ανατόλια. Είναι ιστορικός, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικών επιστημών, πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων και θα μας μιλήσει για μια πολύ πολύ σημαντική συνδιοργάνωση που θα γίνει με το Βαφοπούλιο και το Δήμο Θεσσαλονίκης και έρχεται και αφορά ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα, τους υιοθετημένους ελληνικής καταγωγής και το ελληνικό κράτος από τον αποκλεισμό στη συμπερίληψη. Θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα έτσι που αφορά τη χώρα μας, αφορά την κατάσταση μετά τον πόλεμο και βεβαίως ο κύριος Αλιπράντης είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κύριε Αλιπράντη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλησπέρα, κυρία Μακρύ, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, θα συνδιοργανώσετε με η έδρα Μάικλ και Κίτη Δουκάκης μαζί με το Βαφοπούλιο και το Δήμο Θεσσαλονίκης μία διάλεξη της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν, η οποία, για πείτε μας, ποια είναι και τι ακριβώς έχει προσφέρει και στη χώρα μας.
1: Ναι, η Γκόντα Βαν Στίν είναι μία από τους πλέον διακεκριμένους ελληνιστές, ελληνίστριες που είναι δραστηρίες σήμερα. Κατέχει την έδρα Κοραή νεότερης ελληνικής και βυζαντινής ιστορίας, γλώσσας και λογοτεχνίας στο King's College του Λονδίνου, ενώ στο ίδιο ίδρυμα είναι και διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών. Η Γκόντα Βαν Στίν δεν έχει ασχοληθεί μόνο με τις υιοθεσίες ελληνοπαίδων στο εξωτερικό, αν και αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ γνωστό και το τελευταίο κεφάλαιο μιας εξαιρετικά διακεκριμένης και μακρές διαδρομής, mm-hmm. η οποία ξεκινά από την πρόσληψη του Αριστοφάνη στη σύγχρονη Ελλάδα, προχωρά σε θέματα σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, για να καταλήξει τα τελευταία χρόνια στις υιοθεσίες ελληνοπαίδων, όπως σωστά αναφέρατε, από τη μεταπολεμική εποχή μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 70.
0: Mm-hmm. Ήταν ωστόσο αυτό ένα κομβικό σημείο, έτσι, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα της Ελλάδας, έτσι, με τα υιοθετημένα παιδιά τα οποία φύγανε από το ελληνικό κράτος. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς είχε συμβεί.
1: Ναι. Από τα μέσα της δεκαετίας του 40, δηλαδή από την επαύριο της κατοχής και του Β' Παγκοσμίου μέχρι συμβατικά, ας το πούμε, και το τέλος της Χούντας και τη μεταπολίτευση, αυτά τα 30 χρόνια, περίπου 4.000 παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα δόθηκαν υιοθεσία στο εξωτερικό. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, περίπου 3.200, δόθηκαν σε οικογένειες στις ΗΠΑ, ενώ μικρότερες ομάδες, περίπου 500 παιδιά, δόθηκαν στην Ολλανδία και 40 με 50 δόθηκαν στην Σουηδία. Τα παιδιά αυτά ουσιαστικά προέρχονταν από οικογένειες, από κοινωνικά περιβάλλοντα, θα τα λέγαμε περιθωριοποιημένα στη μεταπολεμική εποχή. Είτε δηλαδή από άτομα αριστερών πεπιθήσεων που είχαν εκδιωχθεί για τις πεπιθήσεις τους αυτές ακριβώς, είτε από άτομα χαμηλότερων στρωμάτων, παιδιά που είχαν γεννηθεί εκτός γάμου, από φτωχές γυναίκες και οικογένειες και στα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχε δυνατότητα ουσιαστικά παραμονής και ενσωμάτωσης στον κοινωνικό ιστό.
0: Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να γλιτώσουν από την Ελλάδα, τουλάχιστον υποτίθεται ότι τους δόθηκε μια καλύτερη ζωή, μια άλλη δυνατότητα, ενώ δεν θα μπορούσαν να βιώσουν εξίσου καλά εδώ στη χώρα μας.
1: Ναι, αυτό είναι οπωσδήποτε μία ανάγνωση που μπορεί κανείς να έχει αυτής της ιστορίας. Ωστόσο, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμη και αν πολλά παιδιά, ιδίως στις ΗΠΑ, όντως υιοθετήθηκαν από αμερικανικές μεσοαστικές, ας το πούμε, οικογένειες και σε αρκετές περιπτώσεις σίγουρα αγαπήθηκαν από τις θετές αυτές τις οικογένειες, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί οι ψυχικές τους σχέσεις να ήταν πιο αποστασιοποιημένες, σε άλλες ακόμα να είχαμε και κακοποιήσεις. Mm. Οπότε αυτό που σωστά αναφέρατε, δηλαδή η αποχώρηση από μια Ελλάδα κατά ψέμα, χυμαζόμενοι ακόμα και τραυματισμένοι ακόμα από τα δεινά της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, πως μια ευπορότερη, πιο ευκατάστατη Αμερική όντως φωτίζει ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας αυτής και όντως αποτέλεσε και τον τρόπο και το αφήγημα με το οποίο οι Αμερικανοί, το Αμερικανικό κράτος ουσιαστικά έντυσε, μπορούμε να πούμε, συνόδεψε τη διαδικασία αυτή μεταφοράς παιδιών και βρεφών από την Ελλάδα στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η ιστορία αυτή ουσιαστικά περιγράφει και καταγράφει ένα μέρος αυτής mm-hmm. της πραγματικότητας.
0: Mm-hmm. Και βέβαια από την άλλη πλευρά υπήρχε και το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζαν τα υιοθετημένα αυτά παιδιά να μάθουν και τους φυσικούς τους γονείς, άλλος ένας αγώνας δηλαδή.
1: Πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή αργίζεται μια εξαιρετικά ευαίσθητη χορδή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κάνουμε κάποιες εσωτερικές διακρίσεις αυτής της ομάδας των παιδιών που υιοθετήθηκαν από την Αμερική. Ένα μέρος αυτών των παιδιών, περίπου 1250, που υιοθετήθηκαν στις αρχές δεκαετίας του 50, γνώριζαν, είχαν γνώσει των ριζών τους, ας το πούμε, των οικογενειών τους στην Ελλάδα. Παιδιά που θέθηκαν αργότερα, τέλη δεκαετίας 50, αρχές δεκαετίας 60, γνώριζαν λιγότερο για το ποιοι ήταν οι φυσικοί τους γονείς. Και στη συνέχεια, όταν πλέον στις μέρες μας έχουμε να κάνουμε άτομα γύρω στα 60 ή στα 70, που πλέον έχουν φύγει από τη ζωή οι θετοί τους γονείς και αναζητούν τις ρίζες τους, σε πολλές περιπτώσεις μέχρι πρόσφατα πέφταν ουσιαστικά σε τοίχο. Δεν μπορούσαν με ευκολία να εντοπίσουν ποιες ήταν οι βιολογικές οικογένειες, διότι, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, οι διαδικασίες της υιοθεσίας συνήθως γίνονταν με αμφιβόλου νομιμότητα, το πούμε, και αμφιβόλου ουσιαστικά διαπερατότητας, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, διαφάνειας ακόμα καλύτερα, μεθόδους. Εμπλέκονταν ορφανοτροφία, βρεφοκομεία, οργανώσεις ομογενών, άτομα, δικηγόροι ας πούμε, που έπαιζαν διάφορους ρόλους προκειμένου αυτά τα βρέφη, αυτά τα παιδιά να μεταφερθούν από την Ελλάδα στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες με τρόπο που εκ των υστέρων, δηλαδή δεκαετίες μετά, η έβρεση των φυσικών οικογενειών τους δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση.
0: Και ενδεχομένως χρηματίζονταν κιόλας αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάστηκε να συμμετέχουν με τον άλλον τρόπο σε αυτές τις υιοθεσίες.
1: Ναι, σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε κάποιο ίδιον όφελος, βέβαια. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα, επειδή φυσικά το ημέρο του Λέοντος, το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών πήγαιναν από την Ελλάδα στη ΣΥΠΑ, μπορεί αυτό ακριβώς η ασύμμετρη, ξεκάθαρα ασύμμετρη σχέση να περιγραφεί και ως μία ακόμα έκφανση της, ας το πούμε, άνησης, πιθανά υποτελούν σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας στη μεταπολεμική περίοδο.
0: Και βεβαίως έπαιξαν ρόλο και οι διακρατικές σχέσεις σε όλη αυτή την κατάσταση, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, βρισκόμαστε σε μια εποχή δεκαετίες 1950-60, όπου η Ελλάδα προσπαθεί να ανακάμψει από την κατοχή των εμφύλων με τη βοήθεια του δόγματος Τρούμαν και του σχεδίου Μάρσαλ. Και ενώ ξέρουμε την πραγματικά καθοριστική συμβολή της αμερικάνικης υλικής και πολιτικής υποστήριξης στο αποτέλεσμα του εμφυλίου και στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση, αυτού του είδους η παράμετρος, δηλαδή οι υιοθεσίες παιδιών από Ελλάδα σε ΗΠΑ, παρέμενε μέχρι πρότινος αφώτιστη και πραγματικά δηλαδή τεκμηριώνει και δείχνει με τον πιο χαρακτηριστικό και εύλογο τρόπο πως ένα πραγματικά μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, που θα μπορούσε να μείνει και να βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην ανοικοδόμηση, μεταφέρθηκε από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Βεβαίως, και η κυρία Βάνστιν αυτό ακριβώς κάνει, κυρία Λιπράντη, στο βιβλίο της. Το συγκεκριμένο φωτίζει ακόμη περισσότερο αυτή τη συγκυρία, αυτή την δυνατότητα, αυτές το πώς επηρεάστηκαν και οι σχέσεις οι διακρατικές.
1: Ναι, φυσικά. Ουσιαστικά τονίζει και υπογραμμίζει ότι αυτό το είδος η στάση των ελληνικών αρχών από την κυβέρνηση μέχρι κατατόπου σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που χαρακτηρίζουν παιδιά ήθελαν να δείξουν μια καλή στάση, μπορεί να πω ένα καλό πρόσωπο απέναντι στις ΗΠΑ, απέναντι στους Αμερικανούς, προκειμένου να χαλιβδώσουν έτσι περισσότερο τις πολύ στενές ελληνοαμερικανικές σχέσεις την συγκεκριμένη αυτή εποχή.
0: Μάλιστα, τώρα πέρα από την κυρία Βάνστιν, ποιος άλλος θα συμμετέχει στην συγκεκριμένη εκδήλωση, γιατί υπάρχουν και άλλες δύο, τουλάχιστον εσείς κυρία Λιπράντη θα κάνετε το συντονισμό, υπάρχουν όμως άλλες δύο κυρίες οι οποίες θα συνομιλήσουν μαζί της με εξίσου σημαντικό έργο.
1: Προφανέστατα. Η κυρία Βάνστιν πλαισιώνεται από ένα πάνελ εκλεκτών ειδικών. Έχουμε μαζί μας, λέτε, λοιπόν, την δόκτωρα Έγλι Μπρούσκου, ομότιμη αναπληρώτρια καθηγήτρια του Αμερικανικού Κολεγίου Θεσσαλονίκης, ανθρωπολόγο η οποία έχει ειδικευτεί στο βρεφοκομείο του Άγιου Στυλιανίου, έχει γράψει επιστημονική μονογραφία για το αντικείμενο και είναι κατεξοχήν ειδικός για τις υιοθεσίες που είχαν προέλθει από τη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα. Όπως επίσης και η κυρία Μίνα Φιλιοπούλου, δικηγόρος, πρόεδρος του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου, το οποίο συνδιοργανώνει την εκδήλωσή μας, η οποία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με ζητήματα δικαιωμάτων των παιδιών, οικογενειακού δικαίου και ενδοοικογενειακής βίας. Οπότε το πάνελ αυτό, που αποτελείται από μία ανθρωπολόγο, μία νομικό και εμένα που είμαι ιστορικός και έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τη μεταπολεμική περίοδο, ιδιαίτερα στο πεδίο της ασφάλειας, ο καθένας περιεχόμενος από τις δικές του επιστημονικές αφετηρίες πλαισιώνει την Χόντα Βάνστιν για να δώσουμε μια όσο το δυνατόν ολιστικότερη και συμπεριληπτικότερη αντίληψη αυτής της ιστορίας που ξεκινά από τα μεταπολεμικά χρόνια, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, και φτάνει μέχρι σήμερα, διότι η έρευνα της κυρίας Βάνστιν δεν είναι μόνο καθ' αυτό ιστορική, δεν φωτίζει απλώς μια πτυχή της ιστορίας, είναι μια έρευνα η οποία είχε και άμεσες επιπτώσεις στην δημόσια πολιτική των ημερών μας, καθώς η κυρία Βάνστιν σε συνδυασμό με την δόκτωρα Μέρι Καρδάρας, και αυτή τέκνο υιοθετημένο σε οικογένεια στην Αμερική, προώθησαν ουσιαστικά το αίτημα προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία λήψη ηθαγένειας για τα άτομα που ήταν υιοθετημένα, το οποίο είχε άμεσο αποτέλεσμα στην τροποποίηση, στην αλλαγή του νόμου περί ηθαγένειας το 2025, πολύ πρόσφατα δηλαδή, με αποτέλεσμα πολλά από τα άτομα που είχαν υιοθετηθεί την εποχή εκείνη να μπορέσουν σήμερα να πάρουν πίσω ουσιαστικά την ελληνική ηθαγένεια, να πάρουν ελληνικό διαβατήριο.
0: Και κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερες από 75.000 υπογραφές, έτσι. Και αυτό ήταν ένα από τα στοιχήματα, γιατί για να κάνεις μια εκστρατεία και να καταφέρεις να συγκεντρώσεις τόσες χιλιάδες υπογραφές για αυτό το τόσο ειδικό θέμα, δεν θα πρέπει να ήταν και πάρα πολύ εύκολο.
1: Φυσικά, κινητοποίησε ένα μεγάλο μέρος του κοινού, άτομα που ήταν τα ίδια υιοθετημένοι, οικογένειες, φίλοι τους ή και απλούς πολίτες, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν τη σημασία του να αποκτήσουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα άτομα, τις ρίζες τους. Συγκέντρωσε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ένα μεγάλο εύρος υπογραφών, δηλαδή κατάφερε να ασκήσει σημαντική πίεση από πλευράς της κοινωνίας των πολιτών. Κινητοποιήθηκε ο Πρωθυπουργός και μέλη της κυβέρνησης, έδειξαν ενδιαφέρον στο αίτημά τους, με αποτέλεσμα αυτήν τη συγκεκριμένη αλλαγή. Οπότε και έχουμε μια από τις σχετικά σπάνιες περιπτώσεις όπου η ιστορική επιστημονική έρευνα έχει άμεσο αντίκτυπο στη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής.
0: Μάλιστα, κύριε Λιπράντη, πείτε μας και τα χρηστικά, πότε και πού και πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Φυσικά. Η εκδήλωσή μας θα λάβει χώρα την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. 7 το απόγευμα στην κεντρική βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμήνης 27 και Αλέξανδρος Βόλου. Η εκδήλωση θα είναι δίγλωση, δηλαδή στην αρχή θα ξεκινήσουμε να μιλάμε στα αγγλικά και μετά θα αλλάξουμε στα ελληνικά. Όλοι οι ομιλητές είναι απολύτως δίγλωση, συμπεριλαμβανομένοι της κυρίας Βάνστιν. Οπότε έχουμε σκοπό και εμείς να είναι η εκδήλωση ως πιο συμπεριληπτική γίνεται και σε ελληνόφωνους και σε μη ελληνόφωνους.
0: Ακριβώς, γιατί μιλάμε και για συμπερίληψη, έτσι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά από τον αποκλεισμό κατάφεραν και πέρασαν στις κοινωνίες τις οποίες βρέθηκαν και σε μια συμπερίληψη πραγματική.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιπράντη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα και να ευχηθούμε πολύ πολύ καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.

Θήτα FM 107,1. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

If I Had a Boat, ένα τραγούδι από το Still Alice. Still Alice, θυμάστε την ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε η Julianne Moore, και βεβαίως μια ταινία που αναφερόταν στην ασθένεια η οποία έχει την τιμητική της σήμερα. Σήμερα είναι 21 Σεπτεμβρίου και βεβαίως μιλάμε για την ασθένεια της εποχής, το Alzheimer. Η Παγκόσμια Μέρα έχει αφιερωθεί σήμερα στην νόσο. Και γιατί η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αλλάξει πολλά. Είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Μάγδα Τσολάκη, την πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών πριν από μερικές μέρες, και ήταν αυτό που μας είχε πει, ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αλλάξει πολλά, μπορεί να προσφέρει μια άλλη ποιότητα ζωής σε όλους, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί ακόμα και αν δεν γίνεται να ανατρέψει την ίδια την νόσο, τι μπορεί να κάνει, μπορεί να την επιβραδύνει και σίγουρα μπορεί να δώσει απαντήσεις. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να βοηθήσει το άτομο αλλά και την ίδια την οικογένεια του να προετοιμαστούν, να ανοίξει το δρόμο για την κατάλληλη ενημέρωση, την κατάλληλη υποστήριξη, την κατάλληλη φροντίδα. Και σίγουρα η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών μας υπενθυμίζει πως δεν πρέπει να αγνοούμε τις αλλαγές στον εαυτό μας, πως οφείλουμε να μιλάμε, να ενημερωνόμαστε, να αναζητούμε έγκαιρα βοήθεια. Και τώρα θα σας πω ότι είχα μια συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών. Κράτησε σχεδόν 3 χρόνια τηλεοπτική συνεργασία, και βεβαίως θα μου πείτε ότι εντάξει, και το τραγούδι που ακούμε είναι λίγο θλιβερό και όσα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που πάσχουν από Αλτσχάιμερ, καθώς επίσης και όλοι όσοι γίνονται είναι γύρω τους, επίσης αντιμετωπίζουν και οφείλουν να τρέξουν έναν μαραθώνιο. Όχι έναν αγώνα δρόμου 100 μέτρων, αλλά ένα μαραθώνιο. Θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία των εκπομπών μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και ευχόμαστε να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε. Το κύριο που εισέπραξα εγώ από όλες αυτές τις συζητήσεις, ξέρετε ποιο είναι? Ότι υπάρχει δυνατότητα να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε ολιστικά αυτήν την ασθένεια. Δηλαδή να μάθουμε ότι υπάρχουν τροφές που μπορούν να μας βοηθήσουν να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας. Το λάδι, το ρόδι είναι μία από αυτές τις τροφές που πραγματικά μπορούν να είναι σωτήριες, και βεβαίως γίνονται και άλλες έρευνες σε αυτόν τον τομέα της διατροφής. Το πόσο καλά κοιμόμαστε, το πόσο αθλούμαστε, το πόσο δεν καπνίζουμε είναι πράγματα τα οποία επίσης μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας. Επίσης το να πάμε γρήγορα να κάνουμε τα τεστ για να βοηθήσουμε τους νευρολόγους, τους ειδικούς επιστήμονες, να καταλάβουν αν υπάρχει περίπτωση να είμαστε σε αυτή την κατηγορία που ίσως ασθενήσουμε από την νόσο Alzheimer. Επίσης η δυνατότητα που δίνεται στην Alzheimer Ελλάς και εδώ στην πόλη μας είναι πια ότι έχει στηθεί ένα δίκτυο από επιστήμονες, από ανθρώπους που μπορούν σε κάθε στάδιο να βοηθήσουν. Μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση, μπορούν να βοηθήσουν στην κίνηση, μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και στο πώς, διαβάζοντας και μαθαίνοντας είτε ξένες γλώσσες είτε αρχαία ελληνικά, να μπορέσουμε να εξασκήσουμε το μυαλό μας για να καθυστερήσουμε συμπτώματα, να το κρατάμε σε εγρήγορση και σε μια καλή φυσική κατάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε. Επίσης υπάρχει και κάτι ακόμα, υπάρχει το δίκτυο που φροντίζει τους περιθάλποντες, ψυχολόγοι που δίνουν τη δυνατότητα στους περιθάλποντες να μιλήσουν, να πούνε τι χρειάζονται, να αισθανθούν μια ομάδα, μια οικογένεια με ίδια προβλήματα, και να τους δοθεί η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν καλύτερα την ασθένεια και την φροντίδα για τον άνθρωπό τους. Αυτά τώρα σας τα λέμε γιατί ήδη βρίσκονται οι άνθρωποι της Alzheimer Ελλάς που στις ομπρέλες του Γιώργου Ζογκολόπουλου. Εκεί μέχρι και τις 9 η ώρα υπάρχει ένα stand στο οποίο οι άνθρωποι της Alzheimer
Alzheimer Ελλάς μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας. Αλλά και όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί στις 7.30 όταν θα δύσει ο ήλιος, η πόλη όλη θα πρέπει να έχει ραντεβού στις ομπρέλες. Γιατί τόσο οι ομπρέλες του Γιώργου Ζογκολόπουλου, όσο όμως και ο Λευκός Πύργος, θα φωταγωγηθούν συμβολικά σε μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την νόσο Alzheimer και την άνοια. Εκεί θα είμαστε ακριβώς για να γίνουμε ένα με τους ανθρώπους που φροντίζουν όλους μας για να μην ξεχάσουμε.

Never Gonna Give You Up, Rick Astley, και βεβαίως ένα τραγούδι που πάει απόλυτα με το θέμα το οποίο συζητούσαμε και αναφερόμασταν στην νόσο Αλτσχάιμερ και την Παγκόσμια Μέρα που είναι σήμερα, γιατί αυτό ακριβώς μας κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Αλτσχάιμερ Συναφών Τετραχών. Μας λέει ότι δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε πίσω τους ανθρώπους μας και θα είμαστε πάντα κοντά τους, ό,τι και αν συμβεί. Σε λίγο λοιπόν θα συνδεθούμε με την Σοφία την Κουνιά, η οποία είναι μία από τις ηθοποιούς οι οποίες θα ερμηνεύσουν σήμερα στο Θέατρο Δάσους τη Λυσιστράτη, με την κωμωδία δηλαδή που έχει γραφτεί σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Λοιπόν, η Σοφία Κουνιά όμως δεν είναι μια συνηθισμένη ηθοποιός, είναι μια ερασιτέχνη ηθοποιός. Το πραγματικό της το επάγγελμα είναι δημόσια υπάλληλος και μάλιστα υπεύθυνη υπολογιστών στα εργαστήρια του μαθηματικού τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όμως η Σοφία Κουνιά τι κατάφερε, να πάρει μέρος ως ηθοποιός στην μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς, στη Σπασμένη Φλέβα και οι δύο του Οικονομίδη βεβαίως, και τώρα να είναι και στη Λυσιστράτη. Θα συνομιλήσουμε μαζί της για το πώς το κατάφερε όλο αυτό και τι σημαίνει για έναν ερασιτέχνη πραγματικά του θεάτρου να βρίσκεται και να ερμηνεύει και τα έργα τα κινηματογραφικά που της αρέσουν, καθώς όμως και σε μία από τις κωμωδίες του Αριστοφάνη γραμμένη σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική μας σύνδεση τη Σοφία Κουνιά. Καλό απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα, φίλοι μου.
0: Λοιπόν, Σοφία μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλά, είμαι εδώ στο θέατρο Δάσους. Κάνουμε τις τελευταίες μας πινελιές.
0: Τις τελευταίες σας πινελιές, βεβαίως. Καμαρίνια, φώτα, τραγούδι, ήχος. Πρόβες, ήχος. Λοιπόν, Σοφία Κουνιά, για πες μας, πώς σου φαίνονται όλα αυτά? Έχουμε ήδη πει ότι είσαι ερασιτέχνης, ηθοποιός. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται όλη αυτή η διαδικασία?
1: Μαγική. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Είναι κάτι μαγικό που συμβαίνει. Και ιδίως όταν μπλέκεις με καταπληκτικούς θεάσους και δημιουργούς, γίνεται ακόμα πιο μαγικό.
0: Και βεβαίως τώρα που θα είσαι και στη Θεσσαλονίκη, με την οποία σε συνδέουν πάρα πολλά και πάρα πολλοί άνθρωποι. Έτσι δεν είναι?
1: Μεγάλη συγκίνηση έχω, γιατί παίζω στην πόλη που μεγάλωσα.
0: Και άγχος?
1: Άγχος δεν έχω, όχι. Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι και για κάποιο τρόπο δεν έχω ποτέ άγχος.
0: Αφού τώρα πώς το εξηγείς, Σοφία, μια που δεν είσαι επαγγελματίας ηθοποιός, έτσι, το γεγονός αυτό δεν θα έπρεπε να σου δίνει περισσότερο άγχος?
1: Όχι, γιατί το κάνω για τη διασκέδασή μου, όχι για την επιβίωση μου. Και το διασκεδάζω. Άμα δεν το διασκέδαζα, δεν θα το έκανα. Οι άνθρωποι που είναι σε αυτή τη δουλειά ζουν σε ένα διαρκές άγχος, γιατί μετά πρέπει να πάνε να βρουν την επόμενη δουλειά τους, καταλάβατε. Οπότε εγώ ζω τη στιγμή, αυτό κάνω, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Κραουνάκη, ο οποίος είναι ένας, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω για τον κύριο Κραουνάκη, τον ξέρετε, που έχει γράψει ένα απίστευτο διαχρονικό έργο, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, γιατί θέλαμε να πούμε, το κοινό της Θεσσαλονίκης το αγαπάμε πολύ, και το αγαπάει και ο Σταμάτης. Και πραγματικά αξίζει να πείτε να μοιραστείτε μαζί μας το πάρτι, γιατί είναι ένα μεγάλο πάρτι.
0: Σοφία, ήταν όμως και η στιγμή εκείνη που τελικά σε όθησε να ασχοληθείς και με τις ταινίες του Οικονομίδη. Έτσι ήταν μια στιγμή πραγματικά που βρέθηκες σε ένα κύκλο κοινών γνωστών και προέκυψε αυτή η ενασχόλησή σου με την υποκριτική.
1: Η ενασχόληση προέκυψε τελείως στοιχεία σε ένα σπίτι κοινών γνωστών. Γνωρίστηκα με τον Γιάννη, με τον κύριο Οικονομίδη, ο οποίος δεν ξέρω κάτι του έκανα. Είναι και αυτός, έχει την τρέλα του, και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, έλα να δοκιμάσεις να κάνουμε αυτό. Και στην αρχή είπα, δεν υπάρχει περίπτωση, μετά λέω, και δεν πάω. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία με τον Γιάννη, και μετά είδε τη σπασμένη φλέβα ο Καραωνάκης, τη δεύτερη ταινία δηλαδή που κάναμε με τον Γιάννη, του άρεσε. Και με έψαξε και με βρήκε και μου λέει, κάνω ένα project. Θες να έρθεις? Έδινες όχι ούτε στον Κραουνάκη ούτε στον Οικονομίδη. Έτσι προέκυψε.
0: Νομίζω πως δεν λες όχι. Και τώρα, ο Κραουνάκης, όταν σε επέλεξε, τι ιδιαίτερο ήταν αυτό το project και στο οποίο σε ενέταξε?
1: Μου λέει, θα αναβάσω τη Στράτη σε διασκευή, σε οπερέτα δική μου και διασκευή, με τα κέρια θέματα της Λυσιστράτης και με αυτά που συνεχίζονται μέχρι σήμερα, έτσι, με τους πολέμους, τα λεφτά. Και μου λέει, θέλω να παίξεις εκεί. Λέει, τραγουδάς, λέω, όχι. Λέει, τις παρέες

0: υπολογιστών σε εργαστήρια και από πίσω τελικά βγήκες εσύ μπροστά. Είναι πολύ μεγάλος δρόμος, έτσι, είναι μεγάλη απόσταση.
1: Έχετε δίκιο, όντως. Αυτά είναι. Έτσι έγινε.
0: Και βεβαίως τώρα και με τη σπασμένη φλέβα υπάρχει περίπτωση να φτάσετε και στα Όσκαρ.
1: Αυτό έχει μεγάλο δρόμο. Καταρχήν χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται promotion, χρειάζονται μια σειρά πραγμάτων, ας πούμε, για να μπεις στη λίστα των 15. Όχι των 5, των 15 λέω τώρα. Εάν η σπασμένη φλέβα καταφέρει να μπει σε αυτή τη λίστα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι μεγάλη επιτυχία. Γιατί υπάρχουν 100 ταινίες, έτσι, δεν είναι...
0: Βεβαίως.
1: Από αυτές τις 100 θα την ακούμε 15. Από τις 15 ή 5 και πάει λέγοντας.
0: Τι είναι όμως εκείνο που κάνει και την μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς και τη σπασμένη φλέβα να έχουν αυτή τη μεγάλη σχέση με το κοινό, γιατί το κοινό της αγάπησε πάρα πάρα πολύ και τις δύο.
1: Γιατί είναι ρεαλιστικές ταινίες, τελείως διαφορετικές ταινίες μεταξύ τους, έτσι, αλλά αν μιλήσω για τη σπασμένη φλέβα που είναι και καινούρια, είναι μια ταινία που μίλησε στην καρδιά του κόσμου, γιατί όλοι γνωρίζουν κάποιον, μπορούν δηλαδή να ταυτιστούν με κάποιον από τους χαρακτήρες του έργου ή με ένα κομμάτι ενός χαρακτήρα. Δηλαδή όλοι ξέρουν κάποιον μπροστά ή κάποιον που είναι λαμόγιο, κάποιον που... μια γυναίκα που ξέρω εγώ δεις ένα σχετί. Θα εξαιρέσω τους καντινιέδες που είναι μια άλλη κατάσταση. Και είναι και ένα σύγχρονο, μια σύγχρονη τραγωδία, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτή είναι η σύνδεση που υπάρχει με τον καθέναν από εμάς και την ειδικά τη σπασμένη φλέβα, έτσι, που ευχόμαστε να κάνει το δικό της δρόμο και το δικό της ταξίδι προς τα Όσκαρ, και γιατί όχι, έτσι, γιατί...
1: Μακάρι. Από το στόμα σου και ούτε αυτή. Μακάρι.
0: Εννοείται, Σοφία μου, εννοείται αυτό. Και τώρα να πούμε, φαντάζομαι ότι έχετε πάρει δελτίο καιρού, δεν υπάρχει κάτι για σήμερα το βράδυ, έτσι θα γίνει κανονικά, δεν σας...
1: Έτσι μας ενημέρωσαν. Έχουμε κέρδιες πληροφορίες από τον ίδιο το Θεό. Τον πήραμε τηλέφωνο, μας είπε δεν θα βρέξει σήμερα. Οπότε θα γίνει κανονικότατα η παράσταση 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Δάσος, η Λυσιστράτη, η ξεκαρδιστική οπέρα του Σταμάτη του Κραουνάκη.
0: Με την... πες μας και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης.
1: Η Λυσιστράτη μας... Η Λυσιστράτη μας είναι η καταπληκτική και μοναδική Λένα Ιζουμίδου, κρατάει και όλο το έργο. Ο πρόβλος είναι ένας διεθνός φίλης, βαρύτονος ο Χριστόφορος ο Σταμπόγλες. Και μετά είναι μια σειρά άλλων ηθοποιών. Η Μυρίνη είναι η Στέλλα η Κρούσκα. Ο Κινησίας είναι ο Γερογίδης ο Χρήστος. Και στο τέλος τραγουδάει ένα καταπληκτικό κομμάτι ο Θεολόγος με τον Νικολάου, που είναι, άμα το ακούσετε θα καταλάβετε.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Ταλμωδία καταπληκτική.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν 9 η ώρα στο Θέατρο Δάσους, η Λυσιστράτη με τον με τη Λένα Ουζουνίδου, και βεβαίως με όλους εσάς και την τρέλα, Σοφία.
1: Ναι, και την τρέλα. Χωρίς τρέλα δεν γίνεται δουλειά.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα το απόγευμα και να ευχηθούμε να το απολαύσεις αυτό, έτσι, το όλο που ζεις. Θα συνεχίσεις, υπάρχουν άλλες προτάσεις για μετά?
1: Όχι. Ακούω προς το παρόν, όχι. Τώρα γιατί γράφει ένα σενάριο ο Γιάννης, έχουμε ακόμα δουλειά.
0: Άρα είναι η δεύτερη, έτσι, καριέρα του ηθοποιού, υπάρχει, έτσι, Σοφία μου?
1: Ναι. Υπάρχει.
0: Εξαιρετικά. Πολύ πολύ ωραία. Πολύ πολύ καλή συνέχεια. Δεν θα πω τίποτα για την παράσταση, γιατί δεν κάνει να το λέμε αυτό στον αέρα, που θα έπρεπε να πούμε, έτσι.
1: Αυτά τα οποία
0: εύχεστε ο ένας τον άλλον πριν τις παραστάσεις.
1: Πολύ καλά.
0: Να το απολαύσεις. Πολύ καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία.
1: Και ευχαριστώ σε εσάς, το σταθμό, και χάρηκα την ανάπτυξη άκουσα.
0: Και εγώ, Σοφία μου. Να είσαι καλά.
1: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.

Επιστρέψαμε και βεβαίως κάπου εδώ ολοκληρώνεται ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος. Μιλήσαμε με τον κύριο Χρήστο Αλιπράντη για την πολύ πολύ σημαντική εκδήλωση η οποία θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλαμε όμως να σας δώσουμε χρόνο να προετοιμαστείτε γι' αυτό και την συνομιλήσαμε σήμερα, γιατί θα είναι μια διάλεξη της καθηγήτριας Κόντα Βανστίν, η οποία έχει την έδρα, κατέχει την έδρα Κοραή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Γλώσσας και Φιλολογίας στο King College και θα μιλήσει για το πάρα πολύ σημαντικό θέμα, όπως μας είπε και ο κύριος Αλιπράντης, που αφορά τους υιοθετημένους ελληνικής καταγωγής και το ελληνικό κράτος από τον αποκλεισμό στη συμπερίληψη για μια πολύ έτσι σημαντική καμπή της ιστορίας μας και μια πολύ σημαντική ιστορία για πάρα πολλές χιλιάδες Ελλήνων που αναγκάστηκαν να φύγουν από την χώρα μας, παιδιών, και να υιοθετηθούν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε στην Ολλανδία, είτε στη Σουηδία. Αυτά όμως θα τα ακούσετε την ερχόμενη εβδομάδα στις 29 Σεπτεμβρίου στις 7 στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Εθνικής Αμήνης 27 στην αίθουσα εκδηλώσεων Ντίνος Χριστιανόπουλος. Και βεβαίως με τη Σοφία Κουνιά μιλήσαμε για το πώς αντιλαμβάνεται το θέατρο και τον κινηματογράφο ένας άνθρωπος, ένας καθόλου ερασιτέχνης. Τη Σοφία την Κουνιά θα μπορέσετε να την θαυμάσετε στις 9 η ώρα μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές της Λυσιστράτης, του Σταμάτη Κραουνάκη. Λοιπόν, ο Κλεάνθης Μανολάρας ήταν στο μικρόφωνο, η Δήμητρα Μακρύ, συγγνώμη, τον μπέρδεψα. Ο Κλεάνθης Μανολάρας ήταν στους ήχους. Η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Ναι, όχι, στην κονσόλα δεν θέλετε να καθίσω, είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, θα δώσουμε τη σκυτάλη στον Αλέξη Νικηφορίδη για τις ειδήσεις και βεβαίως στο Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Θήτα 2. Καθημερινά στις 2. Με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Θήτα FM 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Μέχρι την Παρασκευή θα ανακοινώσει το αρμόδιο Υπουργείο μέτρα για τις τιμές των καυσίμων. Από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ανεξαρτήτως από το είδος καυσίμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός προκειμένου να λάβει μέρος την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε ισχύ από σήμερα, ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Οι δανειολήπτες θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή ομοιφυλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Βολές εναντίον του τότε Υπουργού Μεταφορών Αχιλέα Καραμαλή. Εξαπέλυση μητέρα θύματος η δίκη του Ντεμπόν Κλαούντια Λάτα. Αύριο αναμένεται να καταθέσει και η Μαρία Καριστιανό. Στις 29 του μήνα θα ανακοινώσει η πρόεδρος του δικαστήριου για το αν θα δοθεί εντολή για έλεγχο στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη Λάρισας. Ο υπνοθεραπευτής που είναι πλάκη στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη κλήθηκε και κατέθεσε σε ανακριτικές αρχές. Μετά την κατάθεση του είπε πως είδε το δημοφιλή τραγουδιστή μόνο 3 φορές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε την επέκταση του MedWatch και στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την πλατφόρμα που εντοπίζει παραβάσεις ιατρικής διοντολογίας και στέλνει τα στοιχεία στον Ιατρικό Σύλλογο. Οι αφήξεις ξένων τουριστών στη χώρα αυξήθηκε σε ποσοστό 8,6% συγκριτικά με πέρσι και οι εισπράξεις κατά 12% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Μέχρι και τον Ιούλιο η χώρα έχει εισπράξει 13,57 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη υπόπτων που εμπλέκονται σε υπόθεση φοροδιαφυγής και χρέου προς το δημόσιο μέσο οικονομικών εταιριών έχουν ήδη συλληφθεί 4 άτομα. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Παπαγεωργίου. 6 πυροσβεστικά από αέρος, 13 οχήματα και 46 πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες στο Σαμαρά και Αργολίδας. Συνολικά 84 λαθρομετανάστες περισυλλέγησαν από άνδρες του λιμενικού σήμερα. Σε Ιεράπετρα και Γάβδο συνελήφθησαν 2 διακινητές Σουδανοί, ο ένας μόλις 13 ετών.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Έθριος αυτή την ώρα ο καιρός με λίγες νεφώσεις στο θερμόμετρο 27 βαθμούς Κελσίου. Προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχής γενομένης από αργά σήμερα το βράδυ με πτώση της θερμοκρασίας και έντονες βροχοπτώσεις σε Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Θεσσαλία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 7. Γιάννης Ιωαννίδης.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Η ευχή για καλή εβδομάδα ενώ ακούγεται πιο φυσιολογική, εύλογη το πρωί, αλλά και το απόγευμα δεν χάνει την αξία της. Ευχή είναι άλλωστε κάτι σαν το μια καλημέρα είναι αυτή, η καλησπέρα, πες την και ας πέσει χάμω που λέει και το τραγούδι. Αυτά με τις ευχές, πρωινές και απογευματινές, και όπως καταλάβατε έχει ήδη αρχίσει εκπομπή χωρίς φίλτρο με το Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Είμαστε καθημερινά μαζί σας εδώ στον Θήτα FM και τους 107,1, 6 με 7 το απόγευμα. Μαζί μου και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρας, ενώ τις μουσικές που ακούμε επιλέγει ο Φόρης Σωτηράκης. Πάμε να δούμε αμέσως τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Θα αρχίσουμε με τις περιφερειακές εκλογές στη Γερμανία. Σίγουρα έχετε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα, θα έχετε ακούσει ή διαβάσει κάποιες αναλύσεις. Αυτό όμως που ίσως δεν έχετε ακούσει είναι πώς αντιλαμβάνονται την άνοδο του AfD και τη μεγάλη μείωση της εκλογικής επιρροής των χριστιανοδημοκρατών οι Έλληνες της Ομογένειας. Πώς νιώθουν οι Έλληνες μετανάστες για την ισχυροποίηση σε τόσο μεγάλο βαθμό ενός κόμματος που έχει κυρίαρχο στοιχείο του τον αντιμεταναστευτικό λόγο? Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, τον κύριο Πάνο Δροσινάκη. Στη συνέχεια θα φύγουμε από τη Γερμανία, θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα θα πάμε στο Δήμο Θερμαϊκού. Θα δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα με τις αστικές συγκοινωνίες αλλά και τη μεταφορά των μαθητών. Μαζί μας θα είναι ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος. Προχωρώντας να πω το εξής, το επόμενο θέμα δεν πρέπει να το χάσουν οι γονείς που έχουν παιδιά σε μαθητική ηλικία. Τι κάνουμε όταν στο σχολείο ένας δάσκολος μαλώνει το παιδί μας και στη συνέχεια αυτό έρχεται σπίτι και παραπονιέται? Υποστηρίζουμε το παιδί ή τον δάσκαλο? Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τώρα δηλαδή που διαμορφώνονται συνθήκες και ισορροπίες, θα μας μιλήσει για το πόσο σημαντική είναι η στάση των γονιών απέναντι στο δάσκαλο η ψυχολόγος Άρια Μπαρκάτσα. Θα κλείσουμε με το δελτίο επιδείνωση του καιρού και την πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ. Θα ακούσουμε την πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου, ειδικά για το τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Μουσική και κανονική ανάσα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ένα ακόμη ισχυρό χτύπημα δέχτηκαν οι χριστιανοδημοκράτες του Friedrich Merz στη Γερμανία, καθώς όπως γνωρίζετε στις περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν χθες σε Μεκλεβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, ενώ η εναλλακτική για τη Γερμανία, το γνωστό δηλαδή AfD, ενισχύθηκε αισθητά. Σημαντικά κέρδη κατέγραψε και η Die Linke, το κόμμα της αριστεράς. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, ο κύριος Πάνος Δροσινάκης, τον οποίο και ευχαριστώ. Μας ακούτε, καλώς ήρθατε στον Theta FM.
1: Γεια σας κύριε Ανίδη, σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εμείς για την αποδοχή. Δείτε τώρα, το θέμα αυτό προφανώς έχει απασχολήσει όχι μόνο τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, όλα τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια. Εμείς είπαμε να το δούμε λίγο διαφορετικά, να δούμε δηλαδή πώς το βιώνουν οι Έλληνες της Γερμανίας. Λοιπόν, ήθελα αρχικά να ξεκινήσουμε το εξής, να μας δώσετε μια δική σας έτσι εκτίμηση για το πού οφείλεται το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Κοιτάξτε, στα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη δυσαρέσκεια από πλευράς των Γερμανών απέναντι στην πολιτική που ασκούν οι τελευταίες γερμανικές κυβερνήσεις και σε τοπικό κρατηδιακό επίπεδο και σε πανγερμανικό επίπεδο της Ομοσπονδίας. Η δυσαρέσκεια αυτή εντάθηκε μετά την πανδημία και ειδικά μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και τώρα τελευταία τον πόλεμο στον κόλπο. Οι οποίες εξελίξεις, η πανδημία και οι δύο πόλεμοι, είχαν σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί κατακόρυφα το κόστος ζωής, κάτι το οποίο ενέτεινε τα προβλήματα που ήδη είχαν πάρα πολλοί Γερμανοί. Το μεταναστευτικό μετά από το 2015 ήταν ουσιαστικά το έναυσμα για να ξεκινήσει η άνοδος της λεγόμενης εναλλακτικής για τις Γερμανίες, αυτού του κόμματος, του AfD. Και γενικά οι Γερμανοί είναι γνωστοί σαν λαός ο οποίος όταν δυσανασκετεί εκφράζει αυτήν την δυσαρέσκεια και τα μέσα μαζικής δικτύωσης έχουν ενισχύσει αυτό το κλίμα, διότι όλοι όσοι είναι δυσαρεστημένοι μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους και παρασύρουν σε αυτόν τον δρόμο και πάρα πολλούς άλλους.
0: Να δούμε... Πείτε μας, ολοκληρώστε. Βέβαια.
1: Ναι, αυτή η πολιτική, αυτή η εξέλιξη της στην πολιτική σκηνή και στην κοινωνική σκηνή στη Γερμανία την έχουν εκμεταλλευτεί με δημαγωγικό τρόπο και μάλιστα με έναν τρόπο... μπορώ να πω άριστου χειρισμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του AfD και έχουν εκμεταλλευτεί αυτό και επίσης πάρα πολύ μεγάλο ρόλο έχει παίξει νομίζω γενικά η εξέλιξη στα κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας όπου ο τότε καγκελάριος Κολ με την ενοποίηση είχε υποσχεθεί ότι οικονομικά θα πάει η Ανατολική Γερμανία στο σύνολό της πάρα πολύ καλά, κάτι το οποίο δεν έγινε και αυτή η δυσαρέσκεια στην Ανατολική Γερμανία οδήγησε στην νίκη του AfD στις δύο τελευταίες εκλογές σε δύο κρατήδια όπου βγήκε το πρώτο κόμμα.
0: Άρα τώρα μας λέτε ότι με την δική σας ανάγνωση η Γερμανία, οι Γερμανοί μάλλον τιμωρούν το σύστημα για υποσχέσεις που δόθηκαν παλιότερα και δεν τηρήθηκαν, το οποίο κατανοητό είναι. Βέβαια δώσετε και μια εξήγηση για το ερώτημα που θα υποβάλω, αλλά ας το ξαναβάλω γιατί έχει τη σημασία του. Λοιπόν, από το να έχεις παράπονα από την κυβέρνηση που έχει πάρει αποφάσεις για τη ζωή σου οι οποίες δεν είναι οι καλύτερες, στο να προκρίνεις ένα κόμμα πιστεύοντας προφανώς ότι θα δώσει λύση, υπάρχει μια διαδρομή. Και εδώ τώρα είναι από τη μία το AfD και μάλιστα είδαμε ότι και στο Βερολίνο ενισχύθηκε και το Die Linke, η αριστερά, που είναι δύο, θα έλεγα, εκ διαμέτρου αντίθετες έτσι, ιδεολογικές αφετηρίες. Γι' αυτό έχετε κάποιο σχόλιο?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν ισχύει σε όλα τα 16 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας το ίδιο πράγμα. Το Βερολίνο, όπως και το Αμβούργο στο οποίο ζω και εργάζομαι εγώ, και η Βρέμη είναι τα τρία κρατήδια που είναι πόλεις και είναι παραδοσιακά αριστερά κρατήδια.
0: Άρα δηλαδή εκεί δεν έχουμε, Βερολίνο, δεν έχουμε αλλαγή, λέτε. Ενδιαφέρον, ναι.
1: Έχουμε αλλαγή, έχουμε αλλαγή, όχι, γιατί και εκεί το AfD αύξησε, στο Βερολίνο, ναι, ας πούμε, αύξησε, ναι, σημαντικά το ποσοστό, ναι, ναι, του το AfD και ήρθε τρίτο κόμμα. Μάλλον, ναι, ήρθε τρίτο κόμμα. Αυτό είναι μια τεράστια αύξηση και για το Βερολίνο επίσης κρούει τον κόνδωνα του κινδύνου για το μέλλον. Θα πρέπει δηλαδή η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί μετά από αυτές τις εκλογές πραγματικά να αντιμετωπίσει πολλά από τα προβλήματα που έχουν οι κάτοικοι του Βερολίνου, αν θέλουν να ανακόψουν την πορεία, την αυξητική, την ανωδική πορεία του AfD. Κάτι παρόμοιο γίνεται και στο Αμβούργο και στη Βερέμη, όπου τα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα, ιδιαίτερα τα αριστερά και το σοσιαλδημοκρατικό, φέρνουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά αυτό δεν ισχύει στα υπόλοιπα κρατήδια. Και φυσικά αυτό που είπα προηγουμένως για την δυσαρέσκεια των πολιτών στα πρώην ανατολικά κρατήδια δεν ισχύει για τα δυτικά κρατήδια. Στα κρατήδια της πρώην Δυτικής Γερμανίας είναι διαφορετικές οι συνθήκες και εκεί νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η αρνητική εξέλιξη στη γερμανική οικονομία τα τελευταία χρόνια, κάτι που δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια στους πολίτες και ο βασικός λόγος που οι πολίτες στη Γερμανία παρασύρονται εύκολα από τη δημαγωγία του AfD είναι ότι πολλοί θεωρούν ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα.
0: Τώρα εδώ, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω, αυτή η τάση λοιπόν δεν παρατηρείται μόνο στη χώρα μας, όπως πίστευαν οι δυτικοευρωπαίοι πριν από κάποια χρόνια όταν τιμωρούσαν με τον τρόπο που τιμώρησαν την Ελλάδα. Έτσι. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο, βέβαια, δεν χρειάζεται να τοποθετηθείτε, αλλά είναι, νομίζω ότι έπρεπε να το πω. Συγγνώμη που διέκοψα. Ήθελα να πάμε να δούμε, καταρχάς αυτά που μας λέτε νομίζω ότι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί είναι η ανάγνωση από τη δική σας πλευρά που τα ζείτε από μέσα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Η ελληνική ομογένεια, η ελληνική κοινότητα νιώθει να απειλείται από την άνοδο του AfD? Δηλαδή είναι κίνδυνος νομίζω για τους Έλληνες αυτό, ή επειδή οι περισσότεροι είναι χρόνια και εν πάση περιπτώσει υπάρχει εκεί ομογένεια και τα λοιπά, οι Γερμανοί δεν το αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο που αντιλαμβάνονται για παράδειγμα μετανάστες από χώρες της Αφρικής ή της Ασίας?
1: Καταρχήν νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε μεταξύ του τρόπου που οι Γερμανοί, οι απλοί Γερμανοί πολίτες αντιμετωπίζουν κάποιες συγκεκριμένες εθνικότητες, εθνότητες ξένων, όπως παραδείγματος χάρη τους Έλληνες, και αυτού το οποίο θέλει και επαγγέλλεται το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για αυτά τα οποία θα κάνει το AfD αν όντως αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης σε κάποιο κρατήδιο ή ακόμη και στην Ομοσπονδία. Είναι λίγο νεφελώδη αυτά που λέει, νεφελώδεις οι διακηρύξεις του AfD, δεν τοποθετούνται με μεγάλη ακρίβεια και πολλοί και Έλληνες θεωρούν ότι οι εξελίξεις σε περίπτωση που το AfD αναλάβει τη διακυβέρνηση μπορεί να είναι πάρα πολύ αρνητικές και για τους Έλληνες. Νομίζω ότι υπάρχει γενικά μία δυσαρέσκεια για αυτήν την εξέλιξη και θεωρώ πάρα πολύ πιθανό το σενάριο, εάν το AfD αποκτήσει κάποια στιγμή δύναμη κυβερνητική σε κρατήδιο ή στην Ομοσπονδία, πολλοί Έλληνες να αναχωρήσουν από τη Γερμανία. Φυσικά δεν θα το κάνουν όλοι, υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες, πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Νομικά δεν είναι εύκολο, ειδικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διώξει κάποιος με νομικό τρόπο Έλληνες από τη Γερμανία, αλλά νομίζω ότι...
0: Αλλά μπορεί να το διώξει με χίλιους άλλους δύο τρόπους.
1: Ακριβώς.
0: Να νιώθουν ανεπιθύμητοι, να τους κοιτάνε στραβά στο δρόμο και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η διαδικασία της ενσωμάτωσης, όπως και όσο γίνεται, να την αχθεί στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο ακόμη σχόλιο, γιατί από αυτά που μας λέτε, ξαναλέω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, εγώ να θέσω υπόψη σας 2-3 ακόμα πράγματα και να κλείσουμε αν θέλετε με αυτό. Διάβαζα από το Reuters 4-5 συμπεράσματα, να μου πείτε αν τα συμμερίζεστε. Εντάξει, ο Μέρτς λέει αποδυναμώθηκε, αλλά δεν αποχωρεί τουλάχιστον προς το παρόν. Το AfD δρεώνει την ισχυρή του θέση. Οι κυβερνητικοί συνασπισμοί γίνονται όλο και πιο δύσκολοι. Η οικονομική ανασφάλεια αποτυπώθηκε στην κάλπη, νομίζω εδώ το προλάβατε το Reuters. Και τέλος, οι ψηφοφόροι απομακρύνονται από το πολιτικό κέντρο.
1: Εγώ θα συμφωνούσα σε όλα αυτά τα σημεία. Μάλιστα. Ο Μέρτς προφανώς δεν θα φύγει οικειοθελώς, αλλά το θέμα είναι αν θα συνεχίσει να έχει τη στήριξη των μελών του κόμματός του, του Προεδρείου του κόμματός του και όλων των πρωθυπουργών των κρατηδίων που προέρχονται από το κόμμα του, το CDU. Αυτό είναι το ζητούμενο για τις επόμενες ημέρες. Η ανασφάλεια είναι πάρα πολύ μεγάλη όντως σε όλη τη Γερμανία. Και νομίζω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε σοβαρές εξελίξεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, ο κύριος Πάνος Ρωσινάκης. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας κύριε Ανίδη.
0: Να είστε καλά, γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Επιστρέψαμε από την κεντροδυτική Ευρώπη στην ευρύτερη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Θερμαϊκού. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θεόδωρο Τζέκο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τα προβλήματα στις αστικές συγκοινωνίες αλλά και τη μεταφορά των μαθητών που αντιμετωπίζει ο Δήμος του. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Λοιπόν, δείτε τώρα τι γίνεται. Εμείς ξέρουμε ότι στείλατε μια επιστολή στον ΟΣΕΘ, στην οποία κάνατε λόγο για καθημερινή ταλαιπωρία δημοτών, επισκεπτών του Δήμου Θερμαϊκού, εξαιτίας, το διαβάζω όπως το είχατε στείλει, της ανεπαρκούς λειτουργίας των λεωφοριακών γραμμών 69 και 72. Λοιπόν, αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι τα παράπονά σας τα μεταφέραμε και εμείς στην πρόεδρο του ΟΣΕΘ, την κυρία Βασιλική Τραούδα, την οποία είχαμε καλεσμένη στην εκπομπή της Παρασκευής. Θέλετε να ακούσουμε μαζί τι μας απάντησε?
1: Πάμε, ναι.
0: Ακούμε. Η πρόθεσή μου είναι μέσα από την κουβέντα μας να βγει μια συνολικότερη εικόνα. Το λέω αυτό τώρα γιατί πριν από τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, είχαμε έντονη διαμαρτυρία του Δημάρχου Θερμαϊκού, του κυρίου Τζέκου, πάλι προς ΟΣΕΘ. Ζητά ο κύριος Τζέκος κάνει λόγο για άμεση ανάγκη αναβάθμισης των γραμμών 69 και 72 και κάνει λόγο για καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων εργαζομένων, μαθητών και επισκεπτών.
2: Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα να πω ότι υπάρχουν γενικά προβλήματα σε ορισμένες γραμμές, κυρίως στις γραμμές που εκτελούν τα ΚΤΕΛ. Υπήρξε μια ευνίδια και σημαντική έλλειψη οδηγών. Έγινε μία αποχώρηση 60 οδηγών συνολικά, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ο ΟΑΣ είχε βγάλει μία προκήρυξη.
0: Βέβαια.
2: Και οι περισσότεροι οδηγοί μετακινήθηκαν εκεί, με αποτέλεσμα φυσικά να επηρεάσει την εκτέλεση του προγραμματισμένου έργου. Εμείς όλο αυτό το διάστημα, επειδή πήραμε και πάρα πολλά παράπονα πολιτών, όχι μόνο από τη Θέρμη, από το Ωραιόκαστρο, από το Φίληρο. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με τους παρόχους. Εμείς ασκούμε πίεση για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
0: Υπάρχει λοιπόν, υπάρχει. Δεν το λένε μόνο αυτοί που διαμαρτύρονται, το καταλαβαίνετε και εσείς προσπαθείτε να βρείτε λύση τώρα. Έτσι.
2: Να πω ότι από τους 60 οδηγούς ήδη έγιναν οι πρώτες 20 προσλήψεις. Υπάρχει δέσμευση για ενίσχυση του προσωπικού μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Εμείς τώρα αυτό βέβαια ο κόσμος τον ενδιαφέρει το πότε θα περάσει το λεωφορείο και βέβαια. Το τι εξυπηρέτηση θα έχει πραγματικά, αλλά να πω ότι εννοείται ότι τα δρομολόγια που προβλέπονται αλλά δεν εκτελούνται προφανώς και δεν πληρώνονται και προκύπτουν και ευθύνες και κυρώσεις όπου χρειάζεται, όπου δεν εκτελείται η συμβατική υποχρέωση των παρόχων. Αλλά σας λέω και πάλι πιέζουμε για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
0: Πιέζουμε, λέει η κυρία Βασιλική Τραούδα, να λυθεί το πρόβλημα. Πώς σας φαίνεται η τοποθέτηση?
1: Νομίζω ότι είναι έντιμη η τοποθέτησή της, αλλά μια ομολογία του προβλήματος. Έτσι. Το πρόβλημα υπάρχει και το αποδέχονται. Είναι...
0: Ναι, το είπαμε και εμείς, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε.
1: Ναι, μια διαμαρτυρία δικιά μας ανεδαφική. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό και έντιμο, το ότι εντοπίζουμε πού είναι το πρόβλημα. Μετά τη δικιά μας διαμαρτυρία υπήρξε επικοινωνία και από τον πρόεδρο του ΟΑΣΤ και με τον ΟΣΕΘ επικοινωνία και με τα ΚΤΕΛ Σερών, η κοινοπραξία Σερών που εξυπηρετεί τα δρομολόγια στον Δήμο μας. Και την Πέμπτη έχουμε μία συνάντηση, μία η ώρα το μεσημέρι, όλοι αυτοί οι φορείς και εγώ στα γραφεία του ΟΣΕΘ για να δούμε λύσεις. Εμείς στην διαμαρτυρία αυτήν δεν βγήκαμε μια μέρα που ξυπνήσαμε και προχωρήσαμε σε αυτή τη διαμαρτυρία. Κάναμε δύο συναντήσεις και το 24, τέλη του 24 και τέλη του 25 στα γραφεία του ΟΣΕΘ με την ηγεσία του ΟΣΕΘ και τους εντοπίσαμε τα θέματα αυτά. Δυστυχώς όμως παρά τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις δεν είδαμε σοβαρές βελτιώσεις στις συγκοινωνίες στο Δήμο μας. Γι' αυτό και δημοσιοποιήσαμε και τις αντιδράσεις μας. Ελπίζω αυτή τη φορά να έχουμε αποτέλεσμα. Και ποια είναι τα θέματα? Είναι όντως παλιά ταλαιπωρία. Σήμερα ακυρώνονται πολλά δρομολόγια. Σήμερα το μεσημέρι με πήρε τηλέφωνο δημότης και τα έβαλε μαζί μου, χωρίς να ξέρει, μαζί μου με τις αστικές συγκοινωνίες
0: Ο δήμαρχος, είναι, φταίει για όλο αυτό, είναι προφανές.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λέει, δήμαρχε, περιμένω, λέει, μία ώρα και ένα τέταρτο. Ναι. Μία ώρα και ένα τέταρτο. Τα δρομολόγια είναι ένα τέταρτο ή 20 λεπτό. Που σημαίνει ότι τα τέσσερα δρομολόγια έγινε το ένα. Κάτι έχει συμβεί εδώ πέρα. Δεν μπορεί να περιμένει μία ώρα και ένα τέταρτο,
0: όχι,
1: 75 λεπτά ο άλλος να πάει στη δουλειά του. Ακόμα και για ψυχαγωγία να πάει. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάθεσαι στον ήλιο και να
0: περιμένει. Κύριε Δήμαρχε, δεν είναι υποσυζήτηση αυτό. Δεν γίνεται σε μια πόλη τώρα που...
1: Άρα το πρόβλημα είναι υπαρκτό.
0: Φυσικά.
1: Και στο ΟΑΣ τα δρομολόγια, γιατί χωρίζεται το 72 και οι διακλαδώσεις του Α, Β, είναι από τον ΟΑΣ. Εξυπηρετούνται και είναι περαίαν επιβάτες μηχανιών αγγελοχώρη εκείνες τις περιοχές.
0: Θα επικοινωνήσουμε.
1: Από την άλλη πλευρά, προς επανομή, είναι το 69 που εξυπηρετείται από τον ΟΣΕΦ και, και τα ΚΤΕΛ
0: θερών. Θα επικοινωνήσουμε να μας πείτε πώς θα πάει τώρα η συνάντηση αυτή της Πέμπτης, γιατί έχει φυσικά ενδιαφέρον. Πάμε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω άλλα δύο πράγματα. Νομίζω ότι έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Υπάρχει και πρόβλημα εκεί στη μεταφορά μαθητών προς και από το Λύκειο και το Γυμνάσιο Επανομής. Και σήμερα είχαμε μια διαμαρτυρία από γονείς. Μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ξέρω ότι το θέμα αυτό είναι θέμα που αντιμετωπίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Δηλαδή η εμπλοκή του Δήμου, ας πούμε, ότι είναι μικρή ή μηδενική. Το θέμα είναι το εξής τώρα, μιλήσατε εσείς με τους γονείς, γιατί διαβάζω το εξής. Από Δευτέρα, σύμφωνα με τη σύμβαση, θα τοποθετηθούν δύο λεωφορεία από τα τέσσερα που χρειάζονται. Οπότε σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί.
1: Έτσι, κύριε Ανίδη, κατά το ίμιση λύνεται. Εγώ από την Παρασκευή που έμαθα από τους γονείς για τις κινητοποιήσεις και τους μαθητές, επικοινώνησα με τον κύριο Γιουτίκα, τον Αντιπεριφερειάρχη, και ξέρω το ιστορικό του άγωνου διαγωνισμού.
0: Και εμείς το έχουμε παρακολουθήσει εδώ από την εκπομπή πάρα πολύ στενά.
1: Ο Αντιπεριφερειάρχης να καλύψει τα κενά με τις απευθείας αυτές κατόπιν διαπραγμάτευσης με τους ιδιοκτήτες. Είναι ένας μεγάλος αγώνας και το πιστώνουμε. Δεν είναι και ευθύνη το ότι δεν παρουσιάζει ο διαγωνισμός, είναι άγωνος, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε ούτε ένα σχολείο χωρίς μετακίνηση.
0: Φυσικά και δεν πρέπει. Εγώ αναρωτιέμαι, το ερώτημα είναι το εξής. Αναρωτιέμαι αν οι γονείς είτε δεν πιστεύουν ότι θα έρθουν τα δύο λεωφορεία, είτε εν πάση περιπτώσει πιστεύουν ότι και αυτά δεν θα δώσουν συνολική λύση.
1: Άρα βγαίνουν. Και επαρκή ενημέρωση και οι γονείς. Και σήμερα το πρωί ήμουν και εγώ στο σχολείο εκεί πέρα για να τους ενημερώσω ότι μέσα στη βδομάδα θα λήξει και θα συμβασιοποιηθεί. Θα συμβασιοποιηθούν τα δύο δρομολόγια από τα τέσσερα. Και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να βρεθούν λεωφορείουχοι, ανάδοχοι
0: και για τα άλλα δύο.
1: Και για τα άλλα δύο τις επόμενες μέρες. Και κάπως λίγο τους εξήγησα πώς έχει όλη η κατάσταση.
0: Εδώ θα είμαστε, το παρακολουθούμε και αυτό, γιατί δεν πρέπει ούτε ένα παιδί δεν πρέπει να πηγαίνει έτσι, που πρέπει να μεταφερθεί στο σχολείο και να αφήνεται.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ούτε ένα.
1: Και ειδικά και ακόμα περισσότερο τα ειδικά σχολεία που έχουν κάποια κενά, αλλά και αυτά από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα λυθούν και θα καλυφθούν. Σύμφωνα και με τη
0: Θα είμαστε εδώ να το δούμε. Πάμε να κλείσουμε με ένα τελευταίο που αφορά, αφού είστε ο μοναδικός δήμος που έχει παραλίες και λουόμενους, αν βγάλουμε την Αρετσού εκεί, την Καλαμαριά. Ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με το παραλιακό μέτωπο. Νομίζω ότι υπήρχε στόχος τον Ιούνιο να αποστελεί το σχέδιο προεδρικού διατάγματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά πόσο ξέρω δεν έγινε ακόμα. Εσείς τώρα αυτό σας αφορά άμεσα, έτσι, είστε...
1: Ναι, γιατί
0: πείτε μας.
1: Νομίζω από τα 40 χιλιόμετρα που έχει αυτός ο σχεδιασμός, το 1 τέταρτο είναι του Δήμου Θερμαϊκού.
0: Ναι, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Η δικιά μας περιοχή, καλά, ο Δήμος Θερμαϊκού έχει ακτογραμμή 50 χιλιόμετρων, αλλά η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου πιάνει μόνο Περαίαν, Επιβάτης και Αγία Τριάδα, δεν τα Βαντζάρι και το Αγγελοχώρι για να πάει από Μηχανιώνα και προς Επανομή. Όταν έχει καθυστερήσεις, είναι κάτι που πρέπει να προχωρήσει γρήγορα.
0: Πού οφείλεται η καθυστέρηση τώρα, πού οφείλεται η καθυστέρηση?
1: Είναι διοικητικές διαδικασίες, γραφειοκρατικές, στην κακοδαιμονία αυτή του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού δημόσιου τομέα. Αυτό εκεί οφείλεται.
0: Γραφειοκρατικό και όχι, ας πούμε, πολιτικό.
1: Όχι, όχι, γραφειοκρατικό κύριο σύνδρομα, όσο γνωρίζω, γιατί και αυτό δεν είναι, δεν είναι σχεδιασμός του Δήμου, το περιμένουμε όμως και έπρεπε αυτό να γίνει εδώ και δεκαετίες προφανώς, καταλαβαίνετε.
0: Ένας δηλαδή, λόγος ακόμα, ένας λόγος ακόμα, το περιμένουμε δεκαετίες.
1: Ειδικά του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης, το τι μπορούμε να κάνουμε και πού μπορούμε να το κάνουμε, αυτό είναι με λίγα λόγια αυτός ο σχεδιασμός, θα πρέπει να έχει γίνει προπολού.
0: Στην αναμονή.
1: Αλλά έστω και τώρα πρέπει να τρέξει. Ναι.
0: Στην αναμονή. Πείτε μας και αυτό, να κλείσουμε με αυτό. Πώς πήγε ο τουρισμός στο Δήμο σας?
1: Τουρισμός από άποψη ποσοτικά, ποσοτικά πήγε πολύ καλά. Άργησε ίσως να ξεκινήσει μετά τα μέσα Ιουνίου. Δυνάμωσε, κορυφώθηκε όμως και κράτησε σε υψηλά επίπεδα. Η πληρότητα ήταν πολύ μεγάλη στο Δήμο, πολύς ο κόσμος, οι παραλίες είναι πολύ καλές για το Δήμο μας. Τώρα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ως προς το budget των επισκεπτών, αυτό θα το δουν οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης όταν κάνουν ταμείο, γιατί έχουν και τα δικά τους θέματα. Αλλά
0: το πρόσημο είναι θετικό πάντως, έτσι, από αυτά που ακούτε και καταλαβαίνετε.
1: Και, ναι, ναι. Και στις περιοχές και εκτός της Περαίας των νέων επιβατών βλέπουμε τουρίστες στην πολυήμερο διακοπών στη Μηχανιώνα, στην Επανομή. Δεν το είχαμε, ήταν επισκέψεις μονοήμερες, ημερήσιες. Θα πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας, θα πάμε και θα φύγουμε. Βλέπουμε επισκέπτες και τουρίστες πολυήμερων διακοπών πλέον σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας, και αρχίζει να διαφοροποιείται λίγο και η περιοχή από όπου προέρχονται, η προέλευσή τους, και αυτό είναι, θετικό. Βελτιώνοντας δηλαδή και τον budget των επισκεπτών. Με λίγα λόγια, θετικό το πρόσημο.
0: Το κρατάμε, το κρατάμε, ναι. Το κρατάμε, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εδώ θα είμαστε, θα ξαναμιλήσουμε. Καλό απόγευμα,
1: για χαρά.
0: Για χαρά. Για χαρά. Για.

0: Αν απαξιώνεις το δάσκαλο του παιδιού σου μπροστά στο παιδί σου, μην περιμένεις μετά να τον σέβεται. Τα λόγια ανήκουν στη ψυχολόγο Άρια Μπαρκάτσα και ακούγοντας το τελευταίο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρήκα όλο το βίντεο εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα εξηγήσω στη συνέχεια περισσότερα και γιατί. Και τη ζήτησα να μιλήσουμε ζωντανά στον αέρα του Θήτα FM, να τα πούμε πιο αναλυτικά. Κυρία Μπαρκάτσα, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη και τον Θήτα FM. Από όσο ξέρω, ζείτε και δραστηριοποιείστε στην Κρήτη, σωστά?
1: Ναι, σωστά, στο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Στο Ηράκλειο. Λοιπόν, ευχαριστώ ξανά που είστε μαζί μας. Να πω κάτι στους ακροατές μας. Εγώ σας παρακολουθώ στο διαδίκτυο. Και πριν σας δώσω το λόγο για να μας μιλήσετε για την έννοια του σεβασμού και τη σημασία που έχει στη σχολική διαδικασία, νομίζω αυτό ήταν το θέμα το τελευταίο, θέλω να κάνω μια παρατήρηση κυρίως για όσους ακροατές δεν γνωρίζουν τη δουλειά σας. Μου φαίνεται λοιπόν ότι αυτά που λέτε γενικώς για τη σχέση παιδιών και γονέων είναι και αληθινά και αντιδημοφιλή, με την έννοια ότι οι περισσότεροι γονείς έχουν επιλέξει μέσω αυτού που λέτε κι εσείς υπερπροστασία ένα διαφορετικό δρόμο. Πώς σας φαίνεται αυτό που λέω?
1: Δεν ξέρω αν είναι αντιδημοφιλή τα σχόλια που κάνω. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι η δυσκολία που έχουμε σήμερα οι γονείς, που έχουν οι περισσότεροι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, να δημιουργήσουν σχέσεις με τα παιδιά τους εμπιστοσύνης από τη μία, και από την άλλη, όταν μιλάμε για σεβασμό, αυτό είναι που σήμερα μοιάζει παροχημένο. Εκεί δηλαδή θα έλεγα ότι ναι, κάποιες έννοιες μοιάζουν σήμερα να έρχονται από άλλη εποχή, και μία από αυτές είναι η λέξη σεβασμός. Γι' αυτό δηλαδή και στο βίντεο στάθηκα περισσότερο σε αυτό, στο τι συμβαίνει στην εκπαίδευση. Γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε τόση μεγάλη απόκληση, πτώση των μαθητικών, των μαθητών στις επιδόσεις τους. Οι γονείς κάνουν μια φοβερή παρέμβαση στα σχολεία σήμερα. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, είχαμε μια συνάντηση επίσης σε ένα σχολείο, πως έχουμε περάσει την επιτήρηση του σχολείου οι γονείς. Και όχι στην συνεργασία με το σχολείο, που αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Αυτό τώρα πού οφείλεται, η επιτήρηση πού οφείλεται? Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο των γονιών που θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους, να μην περάσουν
1: να
0: δύσκολα?
1: Το όπως το είπατε πριν, η υπερπροστασία ακριβώς. Γιατί στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, έχουμε καλύψει κάθε χώρο. Το χώρο του εκπαιδευτικού τον καλύψουν οι γονείς. Ναι,
0: έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Να πω μια παρατήρηση. Θα πω από την αδερφή μου, η οποία είναι νηπιαγωγός, και μου είπε το εξής καταπληκτικό. Νηπιαγωγός τώρα, είναι 4 χρονών, 5 πόσο πηγαίνουν τα παιδιά. Της είπε παιδάκι, κυρία, μου έπεσε το μολύβι. Ότι, μου λέει, δεν το έχω ξανακούσει. Λοιπόν, που σημαίνει ότι στο σπίτι όταν πέφτει το μολύβι, πηγαίνει η μητέρα ή ο πατέρας, το σηκώνει και το δίνει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είμαστε...
1: Ακριβώς και αυτό, ναι.
0: Εγώ από αυτά που είπατε κράτησα και πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της δυσφορίας, με την έννοια την εξής.
1: Είναι στενάχωρο βέβαια αυτό που περιγράφεται, γιατί στην πραγματικότητα τι κάνουμε? Υποθάλπτουμε την ανάπτυξη των παιδιών μας.
0: Να το πείτε να σας ακούσουν οι γονείς.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και το πιο στενάχρονο, αυτό ότι υποθάλπτουμε την ανάπτυξη των παιδιών μας. Συναισθηματικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, γνωστικά. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αφήνουμε τα παιδιά μας σε προγενέστερα στάδια της ανάπτυξής τους, ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω.
0: Και στην ουσία κάνουν κακό. Εγώ κράτησα, επανέρχομαι, αυτό που είπατε για τη δυσφορία. Ότι δηλαδή και η δυσφορία ως συνέστημα που είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης δεν πρέπει να αποφεύγεται πάση θυσία. Έχει και αυτό τη σημασία του στην εξέλιξη του παιδιού, σωστά το καταλαβαίνω?
1: Έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Έχει μεγαλύτερη σημασία αυτή η δυσκολία, το συνέστημα αυτό, από οποιοδήποτε άλλο. Γιατί μέσα σε αυτό εξελίσσεται ο άνθρωπος. Μέσα σε αυτό προχωράει. Χωρίς αυτό το επίπονο, το δύσκολο, μέσα από αυτό γίνεται κάτι πάντα. Όχι μέσα από την ευκολία. Όμως οι γονείς σήμερα θέλουμε να αποφύγουμε την προσωρινή δυσφορία. Δηλαδή να αποφύγει το παιδί ένα συνέστημα δύσκολο στο τώρα, αλλά αυτό που δεν σκεφτόμαστε είναι ότι αυτή η δυσφορία στο μέλλον θα είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Ο λογαριασμός που θα έρθει πολλαπλάσιος στη συνέχεια,
1: ακριβώς,
0: έτσι. Και δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί συναισθηματικά. Ναι. Να σας πω, είδα και κάτι άλλο που γράψατε. Οι μαθητικές επιδόσεις πέφτουν, λέτε. Προφανώς, mm-hmm. το είδαμε και με αυτό το της PISA, το PISA, mm-hmm. τη βαθμολογία, εν πάση περιπτώσει, και την έρευνα κτλ. Λέτε ότι τα προβλήματα μέσα στο σχολείο μεγαλών και αιτίες είναι πολλές. Δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε όλες, λέτε. Μπορούμε όμως να κοιτάξουμε εκείνες που περνούν από το χέρι μας. Λοιπόν, mm-hmm. και λέτε, αν θέλουμε κάτι να αλλάξει, γονείς και εκπαιδευτικοί, χρειάζεται να ξεκινήσουμε από εμάς. Είπαμε για τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί τι μπορούν να κάνουν? Τι μπορούν να κάνουν όταν έχει απέναντί του, ας πούμε, φοβάται να μιλήσει, μην τυχόν και πάει ο γονιός και του πει, ξέρεις εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά, και βρεθεί σε μια κατάσταση από την οποία δεν θα βγάλει και άκρη?
1: Λοιπόν, να βρουν τη δύναμή τους, θα έλεγα.
0: Ωραίο
1: να
0: αυτό.
1: Ανακτήσουν, ωραίο δηλαδή, τη δύναμή τους και mm-hmm. την αξία τους. Όμως,
0: μόνοι τους, δεν μόνοι τους
1: να
0: όμως.
1: Να σηκώνουν το δάχτυλο και σε εκείνους ακριβώς, γιατί και εκείνοι πώς να το κάνουν? Δηλαδή, δεν έχουν τη στήριξη για να το κάνουν. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πλέον φεύγουν, εγκαταλείπουν την εκπαίδευση. Δεν έχουν δηλαδή...
0: Τότε, όταν άλλος φοβάται να μπει στην αίθουσα τώρα...
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, γιατί mm-hmm. από ένα σημείο και μετά, γιατί φοβόμαστε τα παιδιά, δηλαδή πού είμαστε εμείς, πού είναι ο εκπαιδευτικός? Να βρει τη δύναμή του, να ανακτήσει τις δυνάμεις του ξανά, να υψώσει το ανάστημά του απέναντι στους μαθητές του, είναι εκπαιδευτικός. Ήταν και είναι εκείνος που διδάσκει, εκείνος που οφείλει το παιδί να σεβαστεί. Ο ίδιος έχει χάσει την αίσθηση του σεβασμού, δηλαδή σε σχέση με το... Όμως δεν τους αντικούμε γιατί δεν έχουν υποστήριξη.
0: Αυτό δεν ήθελα να σας πω.
1: Παίρνει... Δεν μπορούν να πληρώσουν το σπίτι τους, ας πούμε. Δηλαδή βλέπουμε έτσι, και καταστάσεις τις οποίες να κάνουν... Ναι.
0: Όταν μένει σε σκηνή δεν μπορεί να μπει μέσα στην τάξη και να είναι καθηγητής.
1: Ακριβώς.
0: Να είναι δάσκαλος.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ήθελα να σας πω το εξής. Επειδή κάνουμε αυτό που λέτε, το να ξαναβρουν οι εκπαιδευτικοί την αξία τους, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όπως το ακούω. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής τώρα, γιατί είστε ψυχολόγος, προφανώς μιλάτε και με γονείς, μιλάτε και με εκπαιδευτικούς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η εικόνα που διαμορφώνεται στην κοινωνία για τους εκπαιδευτικούς είναι μια διαδικασία που αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς? Δηλαδή, δεν ξαναπάμε στο πρώτο κομμάτι? Όταν η κοινωνία τον αντιμετωπίζει όχι ανάλογα με τον κοινωνικό του ρόλο, αλλά ανάλογα με το εισόδημά του και το οικονομικό ναι. του εκτόπισμα, δεν είναι λογικό να τον έχει στην άκρη?
1: Ναι,
0: σε ένα
1: ναι.
0: κόσμο. Θέλω να πω, ωραίο είναι αυτό, αλλά φοβάμαι ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο.
1: Είναι πολύ πιο σύνθετο. Γι' αυτό γράφω και στο post αυτό, τέλος πάντων, ότι ναι. πού φτάνει το χέρι μας εμάς. Μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι μας, οφείλουμε να κάνουμε δουλειά. Αν εγώ είμαι μια μητέρα που μεγαλώνω 3 παιδιά στο σπίτι, 2 παιδιά στο σπίτι, 1 παιδί στο σπίτι, μέχρι εκεί που μπορώ να δουλέψω, δηλαδή μέχρι εκεί να ασχοληθώ, εκεί που φτάνω. Δεν μπορώ να διαχειριστώ, μάλλον δεν μπορώ να λάβω την ευθύνη άλλων πραγμάτων που δεν άπτονται της δικής μου ιδιότητας, αλλά μπορώ να μιλήσω στα παιδιά μου για την έννοια του σεβασμού, της αξιοπρέπειας, το ποιος είναι απέναντί μου, ποια είναι η θέση του παιδιού μου σε ένα σχολείο μέσα, ποια είναι η θέση του εκπαιδευτικού, ποια είναι η θέση του παιδιού μου μέσα στο σπίτι. Δηλαδή τουλάχιστον να δώσω κάποιες γραμμές, να μπορεί το παιδί μου να κινηθεί αύριο μεθαύριο σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτήν την κοινωνία με μεγαλύτερη σαφήνεια. Δηλαδή να είναι πιο σαφή τα όρια τα δικά του και του κόσμου του οποίου θα μεγαλώσει. Αυτά μπορώ να κάνω σαν μητέρα, αν μιλάμε μόνο για γονείς.
0: Το κρατάμε, κυρία Μπαρκάτσα. Στην ουσία τι λέτε? Ο καθένας να κάνει αυτό που περνάει από το χέρι του και μπορεί.
1: Αυτό που και... ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί το να μοιράζουμε ευθύνες, όλοι έχουμε. Και όλοι έχουν. Και εμείς πολλές φορές τίποτα. Λιθαράκι, ένα μικρό λιθαράκι μπορούμε να κάνουμε, αλλά αυτό μπορούμε, αυτό θα κάνουμε. Τι να κάνουμε.
0: Αυτό. Το κρατάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε, γιατί και γενικά τα θέματα με τα οποία καταπιάνεστε, η οπτική σας είναι ιδιαίτερη και νομίζω ότι οι περισσότεροι, να μην πω για τους συναδέλφους σας, να πω για ανθρώπους που επηρεάζουν την κοινή γνώμη, επειδή μπαίνουν και σε αυτή τη διαδικασία να γίνονται αρεστοί, πολλά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, τα αντιμετωπίζουν με τον ανάποδο τρόπο.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι όντως συμβαίνει σήμερα. Και αυτή η προσπάθεια να είμαστε αρεστοί, να ασκήσουμε γοητεία με κάθε τρόπο, τελικά λειτουργεί μόνο, έτσι, μόνο εμπόδια βάζει αυτή η διαδικασία. Και στους γονείς, δηλαδή η προσπάθεια των γονιών να είναι αρεστοί στα παιδιά τους, είναι κόντρα στη διαπαιδαγώγηση, όπως και να το κάνουμε. Το ίδιο ισχύει για τους εκπαιδευτικούς, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Γεια χαρά, γεια σας.

0: Rebel Yell, δηλαδή κραυγή του επαναστάτη, κάτι τέτοιο, Billy Idol. Αυτός είναι ο κύριος που μας συνοδεύει μουσικά. Πάμε για το φινάλι της εκπομπής. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς προβλέπει επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες αύριο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκυρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αυτή είναι η πρόβλεψη της ΕΜΗ. Τώρα, για το τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, μίλησε νωρίτερα εδώ στον Θήτα FM και στη Μαρούλα Μαλιαχώβα ο Σάκης Αρναούτογλου, όχι με την ιδιότητα του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτή του ανθρώπου μελετά τα καιρικά φαινόμενα. Προσέξτε τι είπε για τους ανέμους αλλά και τη θερμοκρασία.
1: Καταρχάς, ό,τι περνάει, οποιοδήποτε ατμοσφαιρική που περνά από την χώρα μας παίρνει και ανάλογα φαινόμενα σε περιοχές διαφορετικά, θα έλεγα καλύτερα. Οπότε δεν σημαίνει ότι όλη η Ελλάδα επηρεαστεί το ίδιο. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένας κρύος αέρας αυτή τη στιγμή, ένα έρημο ποτάμι, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά μας, κάπου στη Θερμή αυτή την ώρα, λίγο και έξω από το Βελιγράδι. Ένας κρύος αέρας λοιπόν, ψυχρός, θα έλεγα καλύτερα για να μην... και με τη μορφή βαρβάρη, μιλάω για Θεσσαλονίκη πάντα, έτσι.
2: Ναι, φυσικά.
1: Αρχίζει πλέον και εισέρχεται στην περιοχή, θα περάσει το κατόφλι το βορείο της χώρας μας από το απογευματάκι απόψε, δηλαδή με τη δύση του ηλίου, και θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή βαρβάρη, γύρω στα 5 με κοφόρ, μετά τις 8-9 το βράδυ περίπου. Τα παράλληλα, γιατί ξέρουμε ότι όταν φυσά βαρβάρη δυνατός στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουν και κανόμενα τις περισσότερες φορές. Πριν ενισχυθεί, για να το πω έτσι, το βραδάκι, τώρα δες τις λεπτομέρειες που σου λες, περίμενε κάποιος να ακούσει τα κλασικά, αλλά εγώ τώρα σου πάζω σε λεπτομέρειες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν ενισχυθεί πολύ ο βαρβάρης, θα βγάλει και συνεχέ. Μέχρι και τα μεσάνυχτα, έως και τις πρώτες πρωινές ώρες, θα έχουμε και ένα ψηλόβροχο κατά διαστήματα στην πόλη, όχι κάτι παραπάνω, έτσι μια στενή βροχή θα έλεγα κατά διαστήματα, η οποία από το πρωί θα σταματήσει και θα δώσει τη θέση της σε λίγο πιο δυνατό βολιά, βορειοδυτικό άνεμο, που δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 6 με 7 πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ. Οπότε καλό θα είναι να μην παρκάρουμε κάτω από ένα μεγάλο δέντρο. Δεν αναμένεται κάποια θύελλα ιδιαίτερη, αλλά επειδή έχουν ακόμα φιλοστιές τα δέντρα, καλό θα είναι να αποφεύγουμε έξι περιοχές που έχουν μεγάλα δέντρα να παρκάρουμε γενικότερα για το επόμενο 24ωρο μέχρι και το βράδυ της Τρίτης.
2: Μιλάμε τώρα για την πόλη της Θεσσαλονίκης τώρα.
1: Για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή από πλευράς της Ευρωπών δεν κάνετε κάτι. Mm-hmm. Όμως, δες τώρα, πιο νότια στη Χαλκιδική, όσο πιο νότια στη Χαλκιδική, τόσο πιο έντονα θέλουν τα φαινόμενα. Στα πόδια δηλαδή και κυρίως στο Νοσέο και στο Άγιο Όρος και στην Ανατολική Χαλκιδική, μας συνήθω και το πρωί οι βροχές θα είναι και δυνατές και καταιγίδες με δυνατά άστρα απόβροντα, ίσως κατά διαστήματα δυνατή άνεμη. Και όσοι είναι κατευθυνθούν προς τις σποράδες, οι σποράδες πρέπει να χτυπηθούν περισσότερο από όλη την Ελλάδα, εκεί αναμένονται και πολύ μεγάλη ύψη βροχής και ισχυρές καταιγίδες κατά τη διάρκεια, κυρίως από αύριο το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Αυτό το σύστημα δεν θα κρατήσει πολύ, θα κινηθεί νοτιότερο, νοτιοανατολικότερο, θα αρχίσει να βελτιώνει ο καιρός από μεθαύριο ουσιαστικά, θα αρχίσει όμως μια έντονη ψύχρα, δηλαδή αυτά που θα

και τα λοιπά θα τα εξετάσουμε. Θα βρίσκεται σε ελληνική πλέον σε μπουφανάκια από αύριο. Θα πάμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι, όχι χειμωνιάτικα, φθινοπορεινά, γιατί θα τσιμπάει αρκετά. Θα πέσει και η σχετική υγρασία και θα είναι έτσι ψύχρα φθινοπορεινή. Αυτή ίσως θα αρέσει, είναι κάποια σύννεφα και τα διαστήματα. Και για όσους φυσικά τους αρέσουν αυτές οι συνθήκες, θα έχουμε μπει πλέον official, όπως λένε και στο χωριό μου, στο φθινόπωρο, μέσα σε λίγες ώρες. Δηλαδή, σε ένα 6 ώρες, 7 ώρες, αλλάξουν τα πράγματα πολύ.

Ακούσαμε το Σάκη Αρναούτογλου και τις συμβουλές του. Βαρδάριδες περιμένουμε έντονους, οπότε λέει μην παρκάρετε, αποφύγετε μπάς περιπτώσει να παρκάρετε κάτω από δέντρα. Καλά, θα μου πείτε που να βρείτε άλλο πάρκινγκ. Λογικό είναι, λογική είναι ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Ο Κλεάνθης Μανολάρας, τον οποίο ευχαριστώ καθώς ήταν και σήμερα πολύτιμος συνεργάτης στη ρύθμιση του ήχου, προτείνει να προσέξετε και τις καλωσιές, να μείνετε μακριά και από αυτές. Ήταν η εκπομπή χωρίς φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο, εδώ πάντα στον ΘΦΜ και τους 107,1. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Μάρνη Χατζημανουήλ. Ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα. Αύριο και πάλι στις 6. Γεια χαρά.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 8. Δημήτρης Καρυπίδης. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 7 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Ως την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση μέτρα για τις τιμές των καυσίμων. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, θα αυξηθεί οριζόντια το επίδομα θέρμανσης ανεξάρτητα από το είδος του καυσίμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός προκειμένου να πάρει μέρος την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είναι στο Κάιρο, παρόν στην τριμερή Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδας. Βολές εναντίον του τότε Υπουργού Μεταφορών Αχιλέα Καραμαλή εξαπέλυσε η μητέρα θύματος στη δίκη του Ντεμπόν, Κλάουντια Λάτα. Αναμένεται αύριο να καταθέσει και η Μαρία Καριστιανό. Στις 29 του μήνα θα ανακοινώσει η πρόεδρος του δικαστηρίου για το αν θα δοθεί εντολή για έλεγχο στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη Λάρισας. Σε ισχύ από σήμερα, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Οι δεδιαολήπτες θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών, αλλά οφειλέται συνενή στην εκούσια ρευστοποίηση περιουσιακών του στοιχείων. Ο υπνοθεραπευτής που είναι πλάγι στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κλήθηκε και κατέθεσε σε 40 κριτικές αρχές μετά την κατάθεσή του. Είπε πως είδε τον δημοφιλή τραγουδιστή μόνο 3 φορές. Η αυτοψία του ιατροδικαστή οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο 27χρονος σκότωσε μεσουγιά μια 25χρονη στον πεδιαλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, παρότι ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία λέγοντας πως οι δύο είχαν πέσει θύματα επίθεσης από αγνώστους. Ο 27χρονος νοσηλεύεται υπό αστυνομική φύλαξη, ενώ είναι γνωστός στις αρχές καθώς ενεπλάγησε επίθεση εναντίον αστυνομικών έξω από τη Βουλή του 2012, όντας μόλις 13 ετών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε την επέκταση του MedWatch και στη Θεσσαλονίκη. Ως τον Ιούλιο, οι αφήξεις ξένων τουριστών στη χώρα αυξήθηκε κατά 8,6% συγκριτικά με πέρσι και οι εισπράξεις κατά 12% με ποσό 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Σε εξέλιξη, αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη υπόπτων που εμπλέκονται σε υπόθεση φοροδιαφυγής και χρεών προς το δημόσιο μέσω εικονικών εταιριών έχουν ήδη συλληφθεί 4 άτομα. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί μεταξύ των Κόμβων, Μετεώρων και Παπαγεωργίου. Προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχής γενομένης από αργά σήμερα το βράδυ με πτώση θερμοκρασίας και έντονες βροχοπτώσεις σε Χαλκιδική, Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Με άνοδο 0,55% στις 2.726 μονάδες έκλεισε το χρηματιστήριο Αθήνας. Έσβησαν οι πυρκαγιές στο Στριμωνικό Σερών και στο Σαμαρά και Αργολίδας. Συνολικά 84 λαθρομετανάστες περισυλλέγησαν από άνδρες του Λιβενικού σήμερα σε Ιερά Πέτρα και Γάβδο. Συνελήφθησαν 2 διακινητές Σουδανοί, ο ένας μόλις 13 ετών.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος με λίγες νεφώσεις αυτή την ώρα ο καιρός, το θερμόμετρο στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Στο Θήτα FM μέχρι τις 8. Μάρνη Χατζημανουήλ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, στον ήχο ο Κλεάνθης Μανολάρας. Ακούτε πάντα Θήτα FM στους 107,1. Σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, και εμείς άναυδοι παρακολουθούμε ανυπεράσπιστοι πραγματικά αυτά που συμβαίνουν. Από πού άραγε να προφυλαχτεί κανείς? Ειδικά όταν έχει ανάγκη, όταν είναι εύπιστος, όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι τα πράγματα πηγαίνουν όπως πρέπει να πάνε και όπως του λένε ότι είναι. Και στα θέματα της ιατρικής, όπως αντιλαμβάνεστε, που μας αφορούν όλους μας και είναι τόσο ζωτικής σημασίας, αυτό που συνάγεται ως συμπέρασμα είναι τελικά ότι πρέπει να προσέχουμε. Να κάνουμε σωστές επιλογές και φυσικά να βλέπουμε ποιοι είναι αυτοί που μας κατευθύνουν. Τώρα βγήκε για παράδειγμα ο υπνοθεραπευτής και είπε ότι είδε 2-3 φορές τον Γιώργο το Μαζονάκη και μη με διασύρετε άλλο. Όμως οι δημοσιογράφοι, όπως έχουν χρέος, πρέπει να φτάσουν όσο δεν πάει άλλο για να βγάλουν όλα τα στοιχεία στην επιφάνεια. Και αυτό γιατί πρέπει να προστατευτούμε όλοι μας. Αυτές τις μέρες έχουν ανάψει για τα καλά οι συζητήσεις γύρω από τους ελέγχους στα ιδιωτικά ιατρεία. Οπότε καλό είναι να βάλουμε και τα πράγματα σε μία σειρά. Ψάχνοντας στοιχεία, σταμάτησα στο Facebook σε μία ανάρτηση του Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη, πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Α Θεσσαλονίκης, που μιλούσε ακριβώς για αυτό το θέμα. Έκανε λοιπόν μια αναδρομή και έλεγε ότι το μακρινό 2001 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Ξεκίνησε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 2002 και για χρόνια αποτελούσε έναν άκρος εξειδικευμένο ελεκτικό μηχανισμό. Υπαγόταν μεν στο Υπουργείο Υγείας και από εκεί και πέρα είχε μία πλήρη ελεγκτική ανεξαρτησία. Οι επιθεωρητές του όργαναν τη χώρα κάνοντας συστηματικούς και φνηδιαστικούς ελέγχους σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές. Και όλα αυτά γινόταν μέχρι το 2019. Με τον γνωστό νόμο για το επιτελικό κράτος, το ΣΕΙΠ καταργείται ως αυτοτελής υπηρεσία. Οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στη νεοσύστατη τότε Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τυπικά και νομικά θα μου πείτε δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Μια υπηρεσία συγχωνεύτηκε σε μια μεγαλύτερη. Στην πράξη όμως τι έγινε και εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης. Σύμφωνα με στοιχεία του Health Daily από το 2019 έως και φέτος, δηλαδή το 2026, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πραγματοποίησε συνολικά 80 ελέγχους σε μια τεράστια κατηγορία που περιλαμβάνει ιδιωτικά ιατρία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και δομές ψυχικής υγείας. Κάντε μια διαίρεση, μιλάμε για περίπου 10 ελέγχους το χρόνο. Και τώρα κρατηθείτε για να κάνετε τη σύγκριση με το καταργημένο ΣΕΙΠ.
Το 2013 είχαμε 278 έλεγχους. Το 2015 234. Το 2017 254. Κατά μέσο όρο το σώμα παρέδιδε περίπου 230 ολοκληρωμένες εκθέσεις κάθε χρόνο. Και από τις 230 εκθέσεις ετησίως πέσαμε στις 10. Υπάρχει μια κάποια διαφορά, δεν νομίζετε? Και το κερασάκι στην τούρτα, ο τότε γενικός επιθεωρητής του ΣΕΙΠ, ο άνθρωπος που συντόνιζε αυτούς τους μεγάλους ελέγχους σε όλη την Ελλάδα, δεν αξιοποιήθηκε ποτέ από τη νέα αρχή σε αντίστοιχη θέση ευθύνης. Η θέση του απλά καταργήθηκε και ο ίδιος επέστρεψε στην οργανική του θέση ως υπάλληλος, σημειώνει ο κ. Ελευθεριάδης. Εφτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και τα συμπεράσματα δικά σας, γιατί όταν αποδυναμώνεις τα εξειδικευμένα εργαλεία ελέγχου, μάλλον δεν πρέπει να απορείς γιατί μετά τρέχεις να μαζέψεις τα ασημάζευτα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει και αυτό την σημασία του και την αξία του, γιατί καμπανάκι κινδύνου χτυπούν για ακόμη μια φορά οι κάτοικοι της περιοχής Λαγκαδά για τη λίμνη Κορώνια, καθώς η άλλοτε σημαντική υδάτινη έκταση της Θεσσαλονίκης έχει περιοριστεί δραματικά. Η κατάσταση που καταγράφεται σήμερα προκαλεί έντονο προβληματισμό, με την εικόνα της λίμνης από ψηλά να αποτυπώνει το μέγεθος της υποχώρησης των υδάτων. Σε αρκετά μάλιστα σημεία, η Κορώνια θυμίζει πλέον περισσότερο από ξηραμένο τοπίο παρά τη λίμνη που γνώριζαν οι κάτοικοι της περιοχής. Και φυσικά είναι λογικό οι κάτοικοι να ζητούν να υπάρξουν άμεσα μέτρα για την προστασία και την αποκατάσταση του σημαντικού αυτού οικοσυστήματος. Έχουμε και άλλα σημαντικά θέματα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα, αλλά επειδή η σημερινή ημέρα είναι η μέρα μνήμης ενός σημαντικού δημοσιογράφου, του Νίκου Καπετανίδη, θα έχω την ευκαιρία να φιλοξενήσω τον συνάδελφο, τον Νίκο Ασλανίδη, ο οποίος θα μας δώσει πάρα πολλά στοιχεία που αφορούν στο πρόσωπό του. Σαν σήμερα, στις 21 Σεπτεμβρίου του 1921, ο ηρωικός Πόντιος δημοσιογράφος και εκδότης απαγχωνίστηκε στην Αμάσια από το κεμαλικό καθεστώς λόγω της στεναρής υπεράσπισης του ποντιακού ελληνισμού μέσα από τα δημοσιογραφικά του κείμενα. Θα πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη.

0: Η πρωτοβουλία για την ανακήρυξη της ημέρας μνήμης λήφθηκε τον Μάρτιο του 2022 από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συνταχτών σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς. Στο πλαίσιο των τιμών προς το πρόσωπό του, το Σεπτέμβριο του 2024, πραγματοποιήθηκαν αποκαλυπτήρια της πρωτομής του έξω από τα γραφεία της Ένωσης Συνταχτών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όπως σας είπα, θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Ασλανίδη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, που λόγω της συστηματικής του έρευνας για τη γενοκτονία των ποντίων μέσα από βραβευμένα ντοκιμαντέρ όπως η Μπάντα και οι Γυναίκες της Εξορίας, αλλά και της δημόσιας στήριξης του στον αγώνα για τον Νίκο Καπετανίδη, οι τουρκικές αρχές, κυρίες και κύριοι, του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα, χαρακτηρίζοντάς τον επικίνδυνο. Το σωματείο Νίκος Καπετανίδης αντέδρασε άμεσα με επίσημες ανακοινώσεις, καταγγέλλοντας αυτή την αυθαίρετη απέλαση. Έχουμε πολλά να πούμε, Νίκο Ασλανίδη, και χαίρομαι πολύ που είσαι στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα, Μάρμιν. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Έχεις κάνει μεγάλα αφιερώματα, έχεις δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, Νίκο Ασλανίδη, μέσα από την πολυετή παρουσία σου στην εκπομπή Αληθινά Σενάρια της ΕΡΤΡΙΑ, την αρθρογραφία σου. Έχεις συμβάλει καθοριστικά να γίνει ευρύτερα γνωστή η ιστορία των ποντίων δημοσιογράφων που διώχθηκαν ή εκτελέστηκαν. Εμβληματικότερη φιγούρα φυσικά, ο Καπετανίδης. Θέλω να μας δώσεις τη δική σου οπτική.
1: Ναι, ήμουν τυχερός γιατί κατάφερα να γνωρίσω τον εγγονό του αδελφού του Κώστα Καπετανίδη, γιατί ξέρετε τον Νίκος Καπετανίδης απαγωνίστηκε σε ηλικία 32 χρονών, δεν πρόλαβε να κάνουν τα παιδιά.
0: Νεότατος.
1: Ο αδελφός του, ο Κώστας ο Καπετανίδης, ήταν αυτός που έφερε και τα φύλλα της εφημερίδας εποχής που εξέδιδε ο Νίκος ο Καπετανίδης στην Τραπεζούντα, και έτσι ξέρουμε και τη δουλειά του μέσα, δηλαδή από τις εφημερίδες που έφερε ο αδελφός του. Ο εγγονός του λοιπόν ζει στην Αθήνα και μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο με τίτλο «Νίκος Καπετανίδης, ο ρωικός δημοσιογράφος του Πόντου». Το γνώρισα, τον πήρα πολλές φορές συνέντευξη, το δημοσίευσα τις συνέντευξεις στις εφημερίδες. Τις έχω προβάλει όσο μπορώ περισσότερο, γιατί ειλικρινά σας λέω ότι ο Νίκος ο Καπετανίδης είναι ένα πρότυπο δημοσιογράφου και είναι ο μοναδικός εθνομάρτυρας δημοσιογράφος, και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι η ζωή του και το έργο του πρέπει να το μάθουν όχι μόνο οι δημοσιογράφοι αλλά όλος ο κόσμος.
0: Mm-hmm. Θέλω να μου πεις για σένα πόσο εύκολο είναι να διατηρήσεις την αντικειμενικότητά σου ερχόμενος αντιμέτωπος με μια τόσο έντονη ανθρώπινη φόρτιση και ένα ιστορικό τραύμα, γιατί μιλάμε για μια τεράστια προσωπικότητα που ήρθες εσύ να την αποκαλύψεις μέσα από τις συνεντεύξεις σου, μέσα από τις επαφές σου, μέσα από τα έργα τα οποία έφερες εδώ και άνοιξες στο κοινό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
1: Ναι, ξέρετε ότι μαθητής του Νίκου του Καπετανίδη ήταν ο Δημήτρης ο Ψαθάς, ένας άλλος εμβληματικός δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος έγραψε πριν από χρόνια πολλά το βιβλίο «Η Γη του Πόντου». Εκεί λοιπόν μιλάει για τον Καπετανίδη, όπου κοντά του φύτευσε ουσιαστικά και έμαθε δημοσιογραφία ο Δημήτρης ο Ψαθάς. Γιατί όταν ο Νίκος Καπετανίδης ήταν στην Τραπεζούδα και εξέδιδε την εποχή, είχε και μαζί του κάποιους βοηθούς, κάποια παιδιά ουσιαστικά, ένα από τα οποία ήταν ο Δημήτρης ο Ψαθάς. Αυτός λοιπόν στη Γη του Πόντου γράφει έτσι για να καταλάβουμε, γιατί ξέρετε ο Νίκος Καπετανίδης ήταν ένα παλικάρι που ούτε λίγο ούτε πολύ πάλευε μόνο και μόνο για την αλήθεια, έτσι. Και διακρίθηκε για το πραγματικά δημοσιογραφικό του ήθος, και θα σας πω αν θέλετε στη συνέχεια πως ήταν και πρωτοπόρος της δημοσιογραφικής διοντολογίας, πως μιλούσε για τη διοντολογία που έπρεπε να τηρούμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Και την ελληνική γλώσσα, έτσι Νίκο, γιατί...
1: Και την ελληνική γλώσσα. Και είναι χαρακτηριστικό, ναι, πως γράφει, και θα σας διαβάσω και μερικά αποσπάσματα από την εφημερίδα για να καταλάβετε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο άνθρωπος μιλούσε στο λαό και περίμενα από το λαό ουσιαστικά γιατί προσέξτε, ήταν πολύ δύσκολες οι εποχές, η αλήθεια τότε μπορεί να σου στήχιζε την ίδια στη ζωή και όπως τη στήχισε δηλαδή. Αυτός λοιπόν παρά το γεγονός ότι ήταν νεαρός, φρεσκοπαντεμένος, προσέξτε, δεν είχε κάνει ακόμα παιδιά. Παρά το γεγονός ότι εξέδεται μια εφημερίδα την οποία δεν την αγόρασαν πολλοί Έλληνες, γιατί φοβόντουσαν ότι αν τους δουν οι Τούρκοι να παίρνουν αυτή την εφημερίδα θα τους βάλουν στο στόχαστρο. Χρωστούσε λοιπόν πολλά χρήματα στο τυπογραφείο. Η γυναίκα του τώρα, η καημένη, τον παρακαλούσε, μη προκαλείς, ξέρω εγώ, τι τη θες αυτή τη δουλειά, αφού τους ή άλλους είμαστε μέσα για μέσα κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως, ο άνθρωπος αυτός συνέχισε να εργάζεται και να αποκαλύπτει την αλήθεια και στην τελευταία του επιστολή, πριν έτσι από τον τραγικό θάνατό του, γράφει στη μάνα του «Η ζωή είναι πόνος. Η μητέρα μου ας είναι καρτερική, ας υπομένει, ας παρηγορηθεί που ως στρατιώτες έπεσα για κάποιαν ιδέα και δούλεψα όσο μπορούσα για την πατρίδα». Και όπως ξέρετε, τα τελευταία του λόγια μπροστά στην ταχόν ήταν «Ζήτω η Ελλάς».
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που λέει ο Ψαθάς τώρα στην γη του Πόντου, λέει «Έτσι ηρωικά και περήφανα πέθανε ο άφημος δημοσιογράφος». Η εκτέλεσή του όπως και των άλλων διαλεκτών, γιατί μιλάμε για 180 τραπεζούδιους, έτσι, συνολικά επιφανείς πόντους που κρεμάστηκαν από τα περιβόητα δικαστήρια της ανεξαρτησίας της Αμάσιας, έκανε λοιπόν βαθύτατη αίσθηση και στους Τούρκους της τραπεζούντας σε τέτοιο σημείο ώστε όταν τα δικαστήρια της Αμάσιας ζήτησαν να σταλούν και άλλοι που είχαν εργαστεί για την ανεξαρτησία του πόντου αρκεί να ήσαν απλά ύποπτοι, οι τουρκικές αρχές της τραπεζούντας, παρακαλώ, με τηλεγράφημα λέει απάντησαν «Δεν έχουμε εδώ άλλους επαναστάτες» για να σταματήσει επιτέλους αυτή η μαζική δολοφονία των Ελλήνων του πόντου.
0: Mm-hmm.
1: Ο καπιταλίτης λοιπόν ήταν ένα παιδί που καταλαβαίνετε ότι βαθιά μέσα του, παρά το γεγονός ότι δεν πάτησε στην Ελλάδα, πίστευε στην Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό και πίστευε κυρίως αυτό που πραγματικά κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, πίστευε ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να λένε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, και παρά το γεγονός τώρα, προσέξτε, ότι στον Πόντο δρούσανε ληστικές συμμορίες όπως αυτή του Τοπάλος Μαν. Ο Τοπάλος Μαν είναι όπως αυτό που ανέφερες εσύ, που είναι ο πρωταγωνιστής στο ντοκιμαντέρ «Η Μπάντα».
0: Ναι,
1: ένας
0: ναι.
1: κουτσός ουσιαστικά αγράμματος Τούρκος, ο οποίος επειδή τραυματίστηκε στους Βαλκανικούς πολέμους και θεωρούσε ότι τραυμάτισαν Έλληνες, αυτός λοιπόν δολοφόνησε με τα μουσικής 70.000 Έλληνες, μπορείτε να το φανταστείτε. Είχε μία ομάδα τετών, ξεκίνησαν από 800 άτομα και στο τέλος φτάσανε να είναι 12.000, οι οποίοι ήταν όλα τα προβάσματα της κοινωνίας, από τις φυλακές, οι δολοφόνοι, οι βιαστές, όλοι απελευθερώνονταν από το Πάλος Μαν, αρκεί να έσφαζαν τους Έλληνες. Και μάλιστα με τα μουσικής. Είχε επιστρατεύσει και αυτή την περιβόητη φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Κερασούδας, η οποία έπαιζε εμβατήρια και την ώρα που αυτός έσφαζε.
0: Εξού και η ονομασία της ταινίας σας, κυρία Σλανίδη, η Μπάντα.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Προσέξτε λοιπόν πώς γράφει τώρα ο Καπετανίδης για το σφαγέ των ποντίων, το Πάλος Μαν. Και ναι. Λέει, η κακούργος πύρα, η οποία ειδονικώς και με ανέκτραστον αγριότητα ερώφησε το αίμα μας καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι ληστές οι οποίοι παντιοτρόπως μας εξεγύμνωσαν, οι δολοφόνοι οι οποίοι σκότωσαν τόσα διαλεκτά παλικάρια, οι κτηνάνθρωποι οι οποίοι ετοίμασαν κορίτσια, όλοι τέλος οι αισχροί εταίροι της Καμόρας, οι οποίοι έσπηραν τον όλεθρον την ατιμία και το θάνατο, ασυστόλους και προκλητικότατα εξακολουθούν να απειλούν, να εξοπλίζονται διάφορους κακούργους και τρομοκράτες. Αυτό καταλαβαίνει όταν το γράφεις και ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος, το πάλι μας σε διαβάζει, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι για να το κάνεις επί εχθρικού εδάφους θέλει πολύ θάρρος, θέλει πολύ δύναμη που φοβάμαι πολύ λίγη, ίσως κανείς μας δεν έχει το... και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έχει τη δύναμη να το βγάλει παρά έξω όταν είναι κάτω από τέτοιες συνθήκες.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αυτό που σου έλεγα για τη δεοντολογία, επειδή ξέρεις χρόνια τώρα είμαι στο Συμβούλιο Δεοντολογίας και έτσι έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, προσέξτε πόσο επίκαιρος είναι ακόμα και σήμερα ο Καπετανίδης που μιλάει για τη δημοσιογραφική δεοντολογία και λέει «Η δημοσιογραφική ηθική χρωστεί αντί δύναμη από το φως και η δημοσιογραφική γλώσσα της αλήθειας, αυτής της αλήθειας που κατά τον ποιητή μας δεν φαντάζει μονάχα αλλά και σφάζει. Η δημοσιογραφική γλώσσα δεν έχει το ίδιο χρώμα και το ίδιο τόνο με τη γλώσσα του όχλου και την όχλα των και τη γλώσσα του μαζών. Και παλεύει με μύρια εμπόδια, πίπτει συνήθως και χρηματίζεται και αφανίζεται. Εμικρολογίε και εμπάθειε και ημοροδοξίε και όλα αυτά τα μαύρα στίγματα που πληθαίνουν στη σύγχρονη κοινωνία δεν έχουν τόπο γύρω εις το βωμό της δημοσιογραφικής θυσίας. Γύρω εις η ιερότητα ενός υπερτάτου καθήκοντος. Και πρόσεξε τώρα το πιο βασικό, τι λέει ο άνθρωπος. Η δημοσιογραφική ηθική και η δημοσιογραφική γλώσσα είναι ίδιο των αρίστων, όχι των ανίδεων, των χαμηλών, των εμποροβιομηχάνων της ιδεολογίας. Κοινωνίε μέσα εις τας οποίας αναλάμπει πλούσια και υπέροχα η απροκάλυπτος ηθική της δημοσιογραφίας και αντιλαλεί ως εφρόσινος μουσική η γλώσσα της δημοσιογραφίας, κοινωνίε παρόμοιοι έχουν πολλά δικαιώματα εις την ελπίδα. Εις την ελπίδα κάποιου ανηφορήματος από κάτω από την σκάλα του κακού.
0: Στο μεταξύ, αυτό που έχει σημασία και όλες να τονίσουμε, Νίκο Ασλανίδη, είναι και η εποχή που γράφει, έτσι, γιατί αυτό είναι το πιο τρομερό στην όλη ιστορία, γιατί το να πεις σήμερα ενδεχομένως την αλήθεια δεν είναι της βαρύτητας που ήταν εκείνη την εποχή. Μιλάμε για τραπεζούντα, περίοδο 1918-1921 περίπου, έτσι. Με την εφημερίδα να είναι ένα βαρχίδα ενδεχομένως σε εκείνη την,
1: έτσι,
0: για τους Έλληνες, ναι, με πύρινα άρθρα και αντικεμαλικά, να τα πω έτσι, κατά κάποιον τρόπο, αν...
1: Ναι, αυτό που πραγματικά εμένα με εντυπωσιάζει σε αυτή την ιστορία είναι πώς οι δημοσιογράφοι, σκέψου τώρα πόσο επίκαιρος είναι αυτός ο άνθρωπος, έτσι, πώς οι δημοσιογράφοι σήμερα, δες γύρω μας, βλέπουν το επάγγελμα ως αγώνα και πάλι, ως ιερό και υπέρτατο καθήκον που λέει εδώ, έτσι. Πόσο σέβονται δηλαδή τη δημοσιογραφική ηθική και πόσο δίνουν καθημερινές μάχες με τους εμποροβιομήχανους της ιδεολογίας. Τώρα σκέψου, έτσι, τι σου λέει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μόλις 32 χρονών. Όταν δηλαδή απαγχώνησε, αυτά τα γράφει όταν ήταν δηλαδή 29-30. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν μαχητικός, ήταν θαραλέος, ήταν ένας ξεχωριστός δημοσιογράφος, και όταν το Πάλος Μαμπαΐν να επιβάλλει λογοκρισία το 19, γράφει έτσι, να σου διαβάσω ακόμα ένα μικρό έτσι απόσπαστο για να
0: καταλάβει. Να μας διαβάσετε,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί μιλάμε, λέει, λογοκρισία λοιπόν. Αυτόν το ψήφερον ακούμουν και μας φαίνεται περίεργον πώς το μανθάνομαι εν τελευταίοι. Αν είναι ακριβής η είδησης, αισθανόμεθα εκ των προτέρων πόσο σκληρά θα μας πλήξει το ψαλίδωμα του λογοκριτή. Οι αναγνώστε των εφημερίδων να σε ετοιμαστούν, να ειδούν κενά εις τα στήλαστον και ας ασκηθούν εις μαντικήν δύναμη. Ευχόμεθα εις τούτους εξ ψυχής και εξ καρδίας να μην υποστόμεν το ανηλαίες αυτό ψαλίδωμα.
0: Και όλα αυτά, Νίκο Ασλανίδη, τον οδήγησαν σε αυτή τη δίκη παροδία που έγινε στην Αμάσια και τελικά χάθηκε στην ηλικία των 32 χρόνων διαπαγχωνισμού.
1: Ακριβώς, και ξέρεις, έχουμε εδώ τώρα έναν αυτόπτη μάρτυρα, ένας που γλίτωσε από τις φυλακές αυτές και τα δικαστήρια της Αμάσιας. Ο μοναδικός ήταν ο καθηγητής του γυμνασίου της Αμεσού, ο Παντελής Βαλιούλης, ο οποίος αυτός έγραψε και ουσιαστικά το τι ήταν τα ματάκια του αυτές τις τραγικές μέρες, έτσι, του αποκονισμού του Καπετανίδη. Εκεί λοιπόν βλέπουν κάποια στιγμή μια πομπή από διάφορους τραπεζούντιους επιφανείς πόντους που πηγαίνουν για κρέμασμα, και ο Καπετανίδης λέει, που ήταν για να κρεμαστεί την επόμενη μέρα, λέει, κρίμα να χάσω μια τέτοια ευκαιρία εθνικής πανηγύρεως. Πρόσεξε, οι άλλοι πήγαιναν για κρέμασμα, αυτός δεν πήγαινε και λέει, κρίμα να χάσω αυτή την ευκαιρία. Και το πιο τρομερό είναι ότι την επόμενη μέρα που δικάστηκε αυτός, ο δικαστής, ο Εμίν Βέισιτ, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ανάγνωσε εκεί το κατηγορητήριο και του λέει, να πούμε, ότι μαθαίνουμε ότι εσύ, Νίκο Καπετανίδη, πάλετες, έγραφες στην εφημερίδα για την ανεξαρτησία του πόντου. Και πετάγεται, λέει ο Καπετανίδης, και λέει, όχι κύριε πρόεδρε, εγώ δεν ήθελα την ανεξαρτησία του πόντου. Ήθελα την απευθείας ένωση του πόντου με την Ελλάδα.
0: Ναι, είναι η χαρακτηριστική φράση ότι δεν ζητούσε την ένωση του Πόντου με την Ελλάδα, αλλά την ένωση της Ελλάδας με τον Πόντο, που έμεινε κάτι και ιστορική, ναι, ιστορική φράση. Ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό δηλαδή καταλαβαίνεις, όταν έχουμε να κάνουμε με έναν τέτοιο δημοσιογράφο, είναι πόσο ψηλά έχει βάλει τον πύχη της δημοσιογραφίας αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή πριν από έναν αιώνα. Και γι' αυτό πραγματικά, τι να σου πω, ζηλεύω κάθε φορά που διαβάζω αυτά τα κείμενα, τα οποία... ξέρεις, έβαλα ένα βιβλίο με τίτλο «Μάρτυρες 100 χρόνια μετά» και έβαλα διάφορες μάρτυρες, παππούδες, γιαγιάδες, ξέρεις, εδώ και 50 χρόνια μαζεύω.
0: Ξέρω ότι συγκεντρώνεις υλικό εδώ και πολλά χρόνια. Μπράβο. Πολλά χρόνια και μπράβο.
1: Από την Κυρίκη, δηλαδή, πριν ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, έγραφα σε κασέτες και μπομπίνες τις παππούδες και τις γιαγιάδες πως γλίτωσαν από τη γενοκτονία, και η τελευταία συνέντευξη που έβαλα, δηλαδή, ουσιαστικά ήταν αυτή με τον Κώστα τον Καπετανίδη, τον εγγονό του αδελφού του Νίκου Καπετανίδη, και είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που αφιέρωσε σε αυτό το βιβλίο, γιατί πραγματικά θαυμάζω αυτή την προσωπικότητα, αυτόν τον άνθρωπο που για μένα είναι ο μοναδικός εθνομάρτυρας δημοσιογράφος, ο Νίκος Καπετανίδης.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι ενσωμάτωσες σε αυτά που είπες τα τελευταία, λίγο πολύ την τελευταία ερώτηση που ήθελα να σου θέσω, που έρχεται λίγο να είναι πιο προσωπική, ότι στην ουσία, με δεδομένο ότι οι τελευταίοι επιζώντες της πρώτης γενιάς προσφύγουν έχουν φύγει από τη ζωή, πώς θεωρείς εσύ ως Νίκος Ασλανίδης ότι πρέπει να αναδομηθεί η δημοσιογραφική και η ιστορική έρευνα για να κρατάμε το ποντιακό ζήτημα ζωντανό και επίκαιρο?
1: Ξέρεις, Μάμη, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι της πρώτης γενιάς, όπως λες, έχουν φύγει, αλλά από τη δεύτερη γενιά και από την τρίτη γενιά που έχουν...
0: Είναι σαν να είναι της πρώτης γενιάς, οι καταγραφές που έχουν στη μνήμη,
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Έχουν γράψει...
0: Ναι, το πιστεύω αυτό σε έναν βαθμό.
1: Τον παππού σε κασέτες, άλλοι τον έχουν σε VHS κασέτες με βίντεο. Άλλοι τον έχουν σε εκείνα καρούλια, τις μπομπίνες που λέγαμε, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο αυτό το υλικό, εμείς οι δημοσιογράφοι, πρέπει να το συγκεντρώσουμε. Εδώ τώρα κάνουν, η αλήθεια είναι ότι κάνουν καταπληκτική δουλειά, κάνουν και από την Έδρα Ποντιακών Μελετών και από το, ξέρεις, ο Κωνσταντίνος ο Φωτιάδης, από την Έδρα Ποντιακών Μελετών. Όλοι αυτοί, δηλαδή, το ΙΑΠΕ, από το Δήμο Καλαμαριάς, όλοι αυτοί προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλες αυτές τις προφορικές, τις γραπτές μαρτυρίες, να μαζέψουν υλικό από κάποια αντικείμενα, γιατί σιγά σιγά δημιουργούνται και μουσεία, έτσι. Με πρώτο αυτό του Κώστα του Φωτιάδη που θα γίνει στη Βέρεια.
0: Ναι, ναι.
1: Του καθηγητή της ιστορίας. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να μείνουν για τις επόμενες γενιές, όχι για κάποιον, όχι για να εκδικηθούμε ουσιαστικά για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αλλά αυτά πρέπει να μείνουν ουσιαστικά ως ιστορικά τεκμήρια, δηλαδή για να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια. Είναι δηλαδή για μένα κάτι που είναι χρέος μας να το κάνουμε για την επόμενη γενιά, γιατί, Μάρνη, μην ξεχνάς ότι η δικιά μας γενιά ήταν τυχερή, δεν είδε πόλεμο. Εμείς τον πόλεμο το βλέπουμε στην τηλεόραση κάθε μέρα, το βλέπουμε και εντάξει, το έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε στην τηλεόραση, δεν έχουμε ζήσει πόλεμο.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι μεταδώσαμε μόνο πόλεμο, δεν...
1: Μπράβο, είμαστε τυχεροί.
0: Πολύ τυχεροί.
1: Θα είναι τα παιδιά μας τυχερά με αυτήν την τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα που βλέπουμε κάθε μέρα? Εκεί λοιπόν, για να μην ζήσουν τα παιδιά μας γενοκτονίες, θα πρέπει να ξέρουν, γιατί άνθρωποι που δεν ξέχασαν την ιστορία τους, δεν την ξέρουν, την αγνοούν, είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν. Τελεία. Αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Πρέπει λοιπόν να αφήσουμε παρακαταθήκη στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας όλες αυτές τις ιστορίες, έτσι ώστε να μην ξαναζήσει κανένα παιδί γενοκτονία. Αυτός είναι ο αγώνας μας, αυτή είναι η αγωνία μας.
0: Νίκο...
1: Και δυστυχώς όποιος μιλάει για αυτά τα θέματα σήμερα, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, είναι ανεπιθύμητος από
0: τους Τούρκους, είναι
1: ανεπιθύμητος. Είναι επικίνδυνος.
0: Επικίνδυνος. Νίκος Λανίδη, επικίνδυνος.
1: Λαμβάνεται για πελάβια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Εύχομαι να πάνε καλά όλα αυτά που συγκεντρώνεις και να συνεχίζεις να τα συγκεντρώνεις, και είμαστε πάντα εδώ πέρα και για να τα δούμε και για να τα μεταδώσουμε.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σας.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και από τα τέρατα που συζητήσαμε με τον Νίκο Ασλανίδη περνάμε στα σημεία με ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει σημαντικές καλλιτεχνικές παραγωγές, μουσικές παραστάσεις, θέατρο, χορό, εικαστικές εκθέσεις, δράσεις για νέους δημιουργούς και διεθνείς συνεργασίες. Έρχονται τα 61 Δημήτρια, τα οποία για 25 μέρες θα μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού. Από τη θεατρική παράσταση «Η Φόνησα» με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο Βασιλικό Θέατρο, την κινηματογραφική προβολή «À Paris, tous les deux» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη μουσική παράσταση για τα 30 χρόνια της μικρής πατρίδας των Γιώργο Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τα φετινά Δημήτρια συνθέτουν ένα μεγάλο παζλ πολιτισμού και τέχνης.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον διακεκριμένο Θεσσαλονικιό, με συγχωρείτε, βιολονίστα και καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γαλιλαία.

Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Γαλιλαία, διακεκριμένος Θεσσαλονικιός βιολονίστας και καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κύριε Γαλιλαία. Κύριε Γαλιλαία.

0: Γεια σας κύριε Γαλιλαία, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλά, καλά εσείς?
0: Σήμερα είχαμε μια πολύ ωραία παρουσίαση στην αγορά Μοδιάνου των Δημητρίων και έτσι χαιρόμαστε πολύ που φιλοξενούμε απόψε εσάς εδώ στην εκπομπή 7 σημεία και τέρατα για να πούμε για το δικό σας το κομμάτι, για το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και φυσικά για όλη αυτή την προσπάθεια που έχετε κάνει ως μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Φεστιβάλ και του συντονισμού όλων αυτών των μεγάλων διεθνών και ελληνικών παραγωγών που φιλοξενούνται. Να ξεκινήσουμε έτσι με ένα γενικότερο πλαίσιο, αν θέλετε.
1: Για με τα Δημήτρια μπορώ να πω αυτά που είπα και σήμερα στη συνέντευξη τύπου, ότι χάρη στην πρωτοβουλία της Υπουργού Πολιτισμού υπεγράφει αυτή η προγραμματική σύμβαση, η τριμερής αυτή σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, το Δήμο Θεσσαλονίκης και τους φορείς πολιτισμού που συνδιαμορφώνουμε το πρόγραμμα των Δημητρίων. Είναι μια ευτυχή συγκυρία γιατί μας δίνει τη δυνατότητα αυτό να έρθουμε από ακόμα πιο κοντά, να γίνει πιο στενή η συνεργασία μας και βέβαια να προσφέρουμε στο κοινό ποιοτικές παραστάσεις που καλύπτουν, θα έλεγα, όλη την καλλιτεχνική γκάμα, τις παραστατικές τέχνες, τα εικαστικά. Όποιος βρέθηκε σήμερα στην παρουσίαση των Δημητρίων νομίζω θα έφυγε με αυτή την εντύπωση ότι υπάρχει ένα πολύ πολύ πλούσιο πρόγραμμα.
0: Θέλω λίγο να έρθω στη δική σας προσωπική πρόκληση για το με ποιον τρόπο, να μου πείτε, ουσιαστικά ισορροπείται ανάμεσα στην κλασική παράδοση και στις σύγχρονες εναλλακτικές παραγωγές.
1: Ξέρετε, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Φτάνει να το θέλει κανείς και να υπάρχει η βούληση και η διάθεση. Άλλωστε το Μέγαρο Μουσικής, επειδή αποτελεί ίσως το μοναδικό τόσο ολοκληρωμένο χώρο πολιτισμού στη Βόρεια Ελλάδα, είμαστε και κάπως να πω υποχρεωμένοι λόγω των αναγκών που υπάρχουν στην πόλη μας να εξυπηρετήσουμε και άλλες μορφές τέχνης και κάποια πιο εναλλακτικά σχήματα, πιο σύγχρονες ματιές. Εννοείται ότι η κλασική μουσική θα έχει πάντα το πρωταρχικό ρόλο στον προγραμματισμό μας, αλλά έχουμε εμπλουτίσει πάρα πολύ τις δράσεις μας τα τελευταία χρόνια.
0: Εσείς έχετε κάποιο, ας το πούμε, προσωπικό στίχημα όσον αφορά στην εξωστρέφεια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και στην τοποθέτησή του στο διεθνή πολιτιστικό χάρτη μέσα στα επόμενα χρόνια?
1: Αυτό ακριβώς που είπατε ήταν το στίχημα το δικό μου και χαίρομαι πολύ που μπορώ να πω ότι το έχουμε πετύχει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Πλέον εμφανίζονται στο Μέγαρο κορυφαίοι καλλιτέχνες και σχήματα από όλο τον κόσμο. Οι παραγωγές του Μεγάρου προβάλλονται στις σπουδαιότερες πλατφόρμες κλασικής μουσικής που είναι τα κανάλια Μέτζο και Μέντιτσι. Από μόνο το αυτό καταδεικνύει την ποιότητα των παραγωγών μας και φυσικά συντελεί στη διεθνή αναγνώριση και καταξίωση που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως.
0: Η δική σας διεθνής εμπειρία σε μερικές από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου δημιουργεί ένα όραμα, δημιουργεί μια προϋπόθεση? Πώς έρχεται κοντά σε αυτό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το δένετε μέσα από την προσωπική σας εμπειρία, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι. Πολύ σωστή είναι η επισήμανσή σας και βέβαια νομίζω είναι υποχρέωση του εκάστοτε σε όποιον υπηρετεί θεσμικά από αυτό το ρόλο να αξιοποιεί τις γνωριμίες και το δίκτυο που έχει αποκτήσει κατά την δική του καριέρα.
0: Εσείς τώρα κρατάτε στα χέρια σας ένα σπάνιο βιολί, αν το ξέρω σωστά είναι του 1705, Τζουζέπε Γκουαρνέρι, κάπως έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, είναι ένας πιστός φίλος, ένας πιστός σύντροφος, δεν ξέρω, μία προσωπική σχέση ας το πούμε. Άρα και μία προσωπική μουσική ταυτότητα διαμορφώνει. Θέλω να μου πείτε αυτή η ταυτότητα η δική σας, πώς έρχεται και αγκαλιάζεται με το κοινό, ή τόσο διαφορετική, ή τόσο, πώς να το πω, ιδιαίτερη.
1: Νομίζω εξυπακούεται ότι η καρδιά είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσεγγίζουμε με ευρύ πνεύμα και χωρίς κάποιο στενό πλαίσιο ή κάποιους περιορισμούς. Πρέπει να νιώθει ο καθένας την ελευθερία να εκφράζεται καλλιτεχνικά. Ένα μουσικό όργανο, το δέσιμο αυτό το βιολί τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι που χτίζεται μέσα από τα χρόνια αλλά και εξελίσσεται, γιατί τίποτα δεν μένει το ίδιο.
0: Mm-hmm. Τώρα θα μου πείτε, το βιολί έχει περισσότερους λυγμούς ή περισσότερη χαρά? Τι πιστεύετε εσείς?
1: Αυτό εξαρτάται, ό,τι χρειάζομαι ή αισθάνομαι, το έχει.
0: Πολύ ωραία απάντηση. Πάρα πολύ ωραία απάντηση. Μάλιστα, εγώ θα έλεγα για παράδειγμα ότι έχει περισσότερους λυγμούς, αλλά μάλλον είναι το ότι είμαι πολύ πιο αδαής. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή που είπατε, ότι αυτός που έχει την προσωπική σχέση αντιλαμβάνεται και αυτή την έκταση. Μάλιστα, κύριε Γαλιλαία, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Εγώ, είναι πάντα χαρά μου και εύχομαι κάθε επιτυχία.
0: Και εγώ εύχομαι επιτυχία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και από τα σημεία να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στο τμήμα βιολογίας εδώ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απώλεια της ομότιμης καθηγήτριας Τηλιανής Κοκκίνη, η οποία άφησε σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική επιστημονική κοινότητα και ιδιαίτερα στο χώρο της βοτανικής. Η κυρία Κοκκίνη υπηρέτησε, η κυρία Κοκκίνη δεν λέμε κυρία όταν έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, με συγχωρείτε κιόλας. Υπηρέτησε στο τμήμα βιολογίας από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του έως το 2021, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της συστηματικής βοτανικής και στην εδραίωσή της ως διακριτού επιστημονικού πεδίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα. Και μία ακόμη είδηση, γιατί σιγά σιγά έχουμε φτάσει στο τέλος μας, 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και στα σημεία το Μουσείο Γαστρονομίας που πρόκειται να δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη με στόχο να αναδείξει τη γαστρονομική παράδοση και ταυτότητα της πόλης. Αυτό σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στον πρώτο όροφο της ανανεωμένης αγοράς Μοδιάνο και το ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού ο Δήμος Θεσσαλονίκης και οι ιδιοκτήτες της αγοράς Μοδιάνο. Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν και αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία προκειμένου εδώ ο χώρος να μετατραπεί σε ένα ζωντανό μουσείο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αξιοποιήσει το μεγαλύτερο, το αρχείο του, με συγχωρείτε, στο Κέντρο Ιστορίας προκειμένου να εκτεθούν οι λεπτομέρειες και συγχρόνως το επόμενο διάστημα το τμήμα UNESCO της πόλης θα συζητήσει το θέμα έχοντας ήδη πάρει προκαταβολικά τη θετική τους ανταπόκριση.

Και έτσι κυρίες και κύριοι, εσείως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής, 7 σημεία και τέρατα. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί σας εδώ από τις 7 έως τις 8, θήτα FM 107,1. Σε λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από τον Αλέξη Νικηφορίδη και αμέσως μετά τη σκυτάλη παραλαμβάνει η Βασιλική Πολίτου. Να περνάτε καλά όπου και να βρίσκεστε. Καλό σας βράδυ.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 8. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες παρεμβάσεις, ίσως εξεταστεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επισήμανε ο Υπουργός Οικονομικών, που ετοιμάζεται στο τέλος της εβδομάδας να ανακοινώσει μέτρα στήριξης για τις τιμές των καυσίμων. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ανεξαρτήτως καυσίμου και ο ορισμός τιμής διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης είναι δύο από αυτά που θα ανακυρωθούν. Σε ισχύ από σήμερα, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Οι διαλύπτες θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οθειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Βολές εναντίον του τότε Υπουργού Μεταφορών Αχιλέα Καραμαλή, εξαπέλυσε η μητέρα θύματος δίκη του Ντεμπόν Κλαούντια Λάτα. Αύριο αναμένεται να καταθέσει και η Μαρία Καριστιανού. Στις 29 του μήνα θα ανακοινώσει η πρόεδρος του δικαστηρίου για το αν θα δοθεί εντολή για έλεγχο στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη Λάρισας. Ο υπνοθεραπευτής που ενεπλάκη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κλήθηκε για κατέθεση στις ανακριτικές αρχές. Μετά την κατάθεσή του, είπε πως είδε το δημοφιλή τραγουδιστή μόνο 3 φορές. Η αυτοψία του ιατροδικαστή οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο 27χρονος σκότωσε μεσουγιά την 25χρονη στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, παρότι ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία λέγοντας πως οι δυο τους είχαν πέσει θύματα επιθέσεις από άγνωστους. Ο 27χρονος νοσηλεύεται υπό αστυνομική φύλαξη, ενώ είναι γνωστός στις αρχές, καθώς ενεπλάκησε επίθεση εναντίον αστυνομικών έξω από τη Βουλή του 2012, όντας μόλις 13 ετών. 3.500 χιλιόμετρα σε 52 μέρες μέσω 10 ευρωπαϊκών χωρών με ποδήλατο έκανε η 34χρονη Ελληνίδα ποδηλάτης Μαριλένα Καραντινίνη. Ξεκίνησε από τη Δανία και έφτασε στο Λιτόχωρο. Ως τον Ιούλιο, η αφίξη ξένων τουριστών στη χώρα αυξήθηκε κατά 8,6% συγκριτικά με πέρσι και οι εισπράξεις κατά 12% με ποσό 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας. Σε εξέλιξη, αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη υπόπτων που εμπλέκονται σε υπόθεση φοροδιαφυγής και χρεών προς το δημόσιο μέσω εικονικών εταιριών έχουν ήδη συλληφθεί 4 άτομα. 25 μέρες έχουν στη διάθεσή τους 344.000 παραγωγοί για να υποβάλουν στην ΑΔΕ την ενιαία αίτηση ενίσχυσης που θα εξεταστεί από την ανεξάρτητη αρχή προκειμένου να εισπράξουν την οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται, μια διαδικασία που για πολλά χρόνια την έκανε ο ΠΚΠ. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα σήμερα από τις 11 το βράδυ στις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχής γενομένης από αργά σήμερα το βράδυ με πτώση θερμοκρασίας και έντονες βροχές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Πρόστιμο 400 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε στην Google η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας μετά από καταγγελίες και έρευνα 6 χρόνων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην πόλη, ελαφρές νεφώσεις και στους γειτονιούς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Στον ΔΕΤΑ FM μέχρι τις 9. Βασιλική Πολίτου.

Να κινήσουμε τον κόσμο, να κινηθούμε κι εμείς και να σας καλησπερίσουμε, να συνεχίσουμε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτου, ξεκινάει η εκπομπή μας με απλά λόγια για μία ώρα. Έχετε την καλησπέρα από τον Κλεάνθη Μανολάρα που είναι στα DEX. Σήμερα μάλλον μας το πάει τώρα το βραδάκι για βροχή, έχουν μαζευτεί κάποια σύννεφα. Όσοι είστε στο δρόμο και καταλάβετε ότι πέφτουν οι πρώτες σταγόνες, μας στέλνετε τα μηνύματα και γενικά ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber του σταθμού στο 6977-201-070. Σήμερα λοιπόν 21 Σεπτεμβρίου, αλλά θα ξεκινήσω αυτή την εβδομάδα με τα νέα του Σαββάτου. Διότι καλά, το Σάββατο ήταν μία μέρα μούρλια. Είχε δροσιά, αλλά δεν χρειαζόσουν ένα ζακετάκι στην πλάτη. Τόσο ωραία μέρα, είχε λιακάδα. Οπότε μετά από πολύ καιρό, γιατί έλειπα και εγώ για τις διακοπές, με παίρνουν δύο φίλες μου, η Χρύσα και η Μαρία, που είχα να τις δω και καιρό. Και μου λένε, Βασιλική, λένε, πάμε να κάνουμε λίγο μουαμπέτι και να τα πούμε για καφεδάκι. Και λέω, πάμε. Πάμε λοιπόν στο κέντρο και αρχίσαμε να λέμε διακοπές, αυτά, κουτσομπολιά, νεότερα, σχολιασμούς, τι γίνεται στην επικαιρότητα, θέματα μαζονάκι, ξέρετε. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, γιαγιά μου η καμπούρου, τα είπαμε όλα, περνάει το δίωρο και μου λένε να συνεχίσουμε και λέω κορίτσια, λέω δεν προλαβαίνω, πρέπει να γράψω, λέω για την εφημερίδα, θα πάρω ένα καφέ και θα πάω να γράψω. Που λέτε, στο δρόμο προς το γραφείο, πηγαίνω σε αυτές τις καφετέρειες που είναι αλυσίδα. Μου λένε τι θα πάρετε, λέω να, λέω θα πάρω ένα καφέ και ένα αναψυκτικό να με τονώσει. Πληρώνω κανονικά, πάω να πάρω τον καφέ. Είχα και το αναψυκτικό και λέω στο κορίτσι, λέω με συγχωρείτε, λέω θα μπορούσα να έχω και ένα ποτηράκι με λίγο έξτρα πάγο. Και με κοιτάει και μου λέει ναι, λέει περάστε από το ταμείο. Ξύνω το κεφάλι μου, λέω τι θέλει να πει ο ποιητής. Αλλά λέω Βασιλική, λέω άστο, λέω go with the flow. Πήγαινε με το ρεύμα, πάνε στο ταμείο. Πάω στο ταμείο, λέω ξανά στο παιδί, χαίρεται, λέω πάλι. Μου λέει ναι, λέω να, λέω μου είπε το κορίτσι, λέω από το καφέ, λέω να περάσω εδώ γιατί ζήτησε ένα ποτηράκι με λίγο πάγο. Μου λέει ένα ευρώ. Μέχρι να συνειδητοποιήσω να κάνω την κίνηση να βγάλω το ευρώ, φεύγει η σφαίρα, πάει στην κατάψυξη και μου φέρνει συσκευασία. Ένα ποτήρι με καπάκι από πάνω που είχε και πάγο μέσα. Και λέω, καλά λέω, μέχρι και τον πάγο, να εμπορευματοποιήσουμε και τον πάγο. Στο τέλος θα μας χρεώνουν και τον αέρα που αναπνέουμε. Δηλαδή φαίνεται λίγο επιστημονικής φαντασίας, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι πλέον αργά να το δούμε και αυτό. Χρεώνουνε πλέον, έχουν κάνει εμπόρευμα το ποτήρι με τον πάγο. Που τον παίρνεις στα χωριά έτσι με τη σέσουλα, θα μου πεις τώρα στα μαγαζιά, τον πληρώνεις και τέτοια, αλλά για όνομα του Θεού, δεν το είχα ξαναδεί, μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί ήταν από αυτά που σου τυχαίνουν σπάνια και μάλλον πλέον θα μας τυχαίνουν πιο συχνά, φίλες και φίλοι.

Να συνεχίσουμε με τα νέα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε. Έρχεται η μέρα Κυριακή. Και είχαμε την βάφτιση του γιου του συναδέλφου, του Σταύρο του Ωραήλογλου. Σταύρο μου, να σα ζήσει ο γιος, ο Αχιλλέας Ραφαήλ, και στην Εύη, τη γυναίκα σου, τα καλύτερα. Και πάμε εκεί, βρισκόμαστε, και μετά όλοι οι γνωστοί φίλοι να πιούμε ένα απεριτίφ και τα λοιπά. Τα παιδιά έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Και όταν είσαι σε κοινωνικές εκδηλώσεις, αν είσαι δε και δημοσιογράφος, έχεις την κακιά συνήθεια, ή όπως λέμε στη Λάρισα, το κακό συνήθειο, να μιλάς μεν, αλλά να ακούς και τι λέει το μπροστινό τραπέζι, το πίσω τραπέζι, για να παίρνεις και λιγάκι την ατμόσφαιρα και το τι ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο. Σας μιλώ ειλικρινώς. Οι περισσότεροι συζητούσαν για το ζήτημα του Μαζονάκη και τις πολιτικές εξελίξεις. Για το ζήτημα δε του Μαζονάκη, αυτό που μου έκανε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι οι περισσότεροι γνώριζαν από την ώρα, τα λεπτά που έβαλαν το μηχάνημα, το έβγαλαν μετά, το ξαναέβαλαν, πότε λειτουργήσε. Μιλάμε για τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Δηλαδή κάθονται μπροστά στις τηλεοράσεις και ακούνε. Το νεότερο ρεπορτάζ θέλει εκείνη την ώρα να το αποσυνέδεσε. Το επόμενο του βάλανε εκείνο το υλικό. Μετά κάτι έπαθε. Όλες τις πληροφορίες. Με ρωτάνε σε μία στιγμή, λέει, Βασιλική, λέει, αυτά, λέει, δεν τα ξέρεις. Και λέω εγώ, όχι, λέω. Λέω, δεν θα καθίσω, λέω, να ψάξω αυτό, γιατί αυτό που ενδιαφέρει και αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, λόγω επαγγέλματος, είναι να αναδείξουμε ότι το σύστημα είναι σάπιο και είναι διάτριτο και είναι επίτηδες έτσι φτιαγμένο. Όταν δηλαδή ανοίγεις την πίτα σε έναν κλάδο τον οποίο έχεις βαφτίσει τουρισμό της ευεξίας, ο οποίος βρίθη ανακριβιών και μη επιστημονικών όρων, υπάρχει μία επιστημοφάνεια. Αλλά είναι μη επιστημονική ορολογία όταν ακούς, ας πούμε, να λέει ο άλλος. Τώρα τα διαβάζουμε και εμείς, είμαστε τίποτε στις ιατρικής. Αλλά όταν όμως ακούς ότι εδώ άλλος διατείνεται ότι είναι γκβαντικός γιατρός, άλλος να λέει ότι είναι σαμανικός γιατρός, άλλος ορθομοριακός, ακούστε τώρα, και άλλο έχουμε καινούριο, new entry, ορθομοριακός ιατρός, άλλος να λέει δεν ξέρω εγώ τι, κομπογιανίτικα πράγματα. Και μετά λένε, εφόσον αυτό σιγά σιγά αποκαλύπτεται, λένε, μα πώς είναι δυνατόν να μην προειδοποιήσουν. Τι να προειδοποιήσουν? Εδώ είχαν σχεδιάσει όλα αυτά τα χρόνια να μην θέσουν κάποια έτσι θεμέλια ώστε να ελέγχονται οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι καταφανώς θέλουν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Γιατί εμπορεύονται την ελπίδα του κόσμου. Λένε, μα είναι χαζός ο κόσμος. Με συγχωρείτε, δεν πάει έτσι. Διότι αν εγώ που είμαι το κράτος δεν φροντίσω για τον πολίτη τον οποίο το φορολογώ, κάτι δεν κάνω καλά. Ή μετά κάπου έχω τη φωλιά μου λερωμένη. Δηλαδή, ή όλοι αυτοί οι σύλλογοι, οι οποίοι έκαναν και διάφορα συνέδρια και που καλούσαν συγκεκριμένους αυτούς τους επιστήμονες, οι οποίοι είχαν ταυτόχρονα και μία άλλη ιδιότητα που ήταν μη επιστημονική. Δεν το γνώριζαν. Αυτοί είναι γιατροί. Αυτοί είναι γιατροί, δεν ήξεραν δηλαδή ότι αυτόν που καλούνε ή την άλλη τη γιατρό με την ειδικότητα ή τη μη ειδικότητα, αυτή προσπαθεί να βγάλει χρήματα πατώντας σε κάτι που είναι ανύπαρκτο και το περνούσαν έτσι, κοινώς το έκαναν αβαβά, και θα φταίει ο κόσμος ο οποίος θα πέσει θύμα? Φυσικά και θα πέσει θύμα. Εδώ ακούγονται και άλλα πράγματα, πραγματικά είναι να σου φεύγει τελείως το μυαλό. Λένε, και έλεγε το παραδίπλα τραπέζι, να λέει, εντάξει, λέει, όντως δεν ξέρει και ο κόσμος, γιατί όταν ακούς, λέει, ότι τα κύτταρα υπάρχουν ορισμένοι που μπορούν να τα αναγεννήσουν από τη στιγμή που εκπίπτουν. Και τα ακούω εκείνη τη στιγμή και έλεγε ότι να δικαιολογήσω τον κόσμο ότι να πιστεύει πάνω σε αυτό. Και το σκεφτόμουν μετά και λέω, μα όταν εκπίπτει ένα κύτταρο, σημαίνει ότι πεθαίνει το κύτταρο. Ποιος είναι αυτός το οποίο θα ξαναζωντανέψει το κύτταρο? Έχει έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Κατέβει ο Θεός. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούγονται? Κι όμως, αλλά και εμείς μπερδευόμαστε, δεν είναι δυνατόν να μην μπερδευτείς? Το κβαντικό, ας πούμε. Εγώ το κβάντουμ που το ήξερα, το ήξερα από τα λατινικά. Άντε ήξερα και καλά και ξέρω καλά και άλλο ένα δεύτερο κβάντουμ, που είναι το Quantum of Solace, η ταινία με τον James Bond, με τον Daniel Craig. Πολύ ωραία ταινία, η δεύτερη που ήταν του Daniel. Μόνο εκεί. Τώρα μαθαίνουμε για την κβαντική που είναι μοριακή. Ναι, αυτά που λένε τα φωτόνια, τώρα τα άκουγα και εγώ, κάποτε ας πούμε πέφτουν από το άτομο, πώς σπάει το άτομο, άλλα από τα φωτόνια διαθλώνται, άλλα αντανακλώνται, και αυτά είναι τα κβάντα. Και αυτά χρησιμοποιούνται, ας πούμε, στη φυσική, φέρει πίν. Και το παίρνουν τώρα ορισμένοι γιατροί. Και εδώ υπάρχει άλλη παρεξήγηση.
που θα σας πω και για αυτήν, το παίρνουν ορισμένοι και λένε να το μέλλον είναι να αξιοποιήσουμε αυτήν την μοριακή φυσική η οποία μπαίνει στα μηχανήματα, να τα λέιζερ τι είναι και αυτά, και βρίσκουν εφαρμογή σε τομείς της ιατρικής και κατευθείαν ορισμένοι το βαφτίζουν αυτό και το μετατρέπουν σε ειδικό επιστημονικό κλάδο που λένε κβαντική ιατρική. Λάθος. Αυτό είναι άλμα σκέψης. Ένα. Δεύτερον, ακούγεται πάλι μέσα στην ομίγυρη, κοιτάξτε τι είπε, ας πούμε, η Μαρία Καριστιανού, είχε βγει φαίνεται τότε που ήμασταν εμείς στο τραπέζι στην τηλεόραση. Και λένε, γιατί ο περισσότερος κόσμος, επίσης έχω πέσει από τα σύννεφα, διαβάζει περισσότερο μέσα από το Instagram, από το TikTok, από εκεί ενημερώνεται και είναι απίστευτη η πληροφόρηση. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να κάνουμε διαχείριση πληροφορίας, αλλά για να πεις μια είδηση πρέπει να τη διαβάσεις. Δεν είναι να δω 3 δευτερόλεπτα ένα βιντεάκι, α έγινε αυτό. Πέρα από το γεγονός ότι μπορεί σε αυτό το βιντεάκι να υπάρχουν εισαγωγικά, άλλα να πει ένας καλεσμένος και αλλιώς να γραφτεί και αλλιώς να το διαβάσεις εσύ και να γίνεις άθελά σου φορέας παραπληροφόρησης. Και λένε να, λέει, είπε η Μαρία Καριστιανού, λέει ότι πιστεύει στην κβαντική ιατρική. Το κοιτάω γιατί είχε γίνει ήδη συζήτηση και λέω, μα είναι δυνατόν ας πούμε να επιμένει πάνω σε αυτό. Βλέπω μετά και έλεγε στη συνέντευξή της ότι αυτό ακριβώς, δηλαδή ότι η κβαντική έτσι, φυσική και τα λοιπά χρησιμοποιείται σε διάφορα μηχανήματα, τα αξιοποιούν, αλλά βέβαια η ίδια, γιατί το παρακολούθησα μετά το διάβασα, είπε λέει, γιατί λένε έχεις ας πούμε στην ταμπέλα σου ότι είσαι ολιστική γιατρός, παιδίατρος, γιατί λέει η κυρία Καρίστιανου, λέει, κοιτάμε, λέει, το παιδί, λέει, στο σύνολό του. Και σκεφτόμουν πάλι, με το φτωχό μου το μυαλό, γιατί οι υπόλοιποι γιατροί δεν κοιτάνε, είτε παιδίατροι είτε γενικοί γιατροί, δεν κοιτάνε τον άνθρωπο στο σύνολο. Τι θα κοιτάξουν δηλαδή, θα κοιτάξουν μόνο το ένα δάχτυλο ή μόνο το νύχι ή μόνο το αυτί ή μόνο το μάτι. Όταν θα είσαι ας πούμε γενικός ή θα είσαι παιδίατρος, ολόκληρο θα τον δεις τον άνθρωπο. Γίνονται αυτά, ακούγονται αυτά. Το βασικό όμως το οποίο εμείς πρέπει να κοιτάξουμε είναι να πιέσουμε ώστε επιτέλους να μπει ένα αυστηρό πλαίσιο για αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκουν 1, 2, 3 και διευκολύνονται μάλιστα παραθυράκια για να κάνουν τις δουλειές τους και να πλουτίζουν εις βάρος όλων των υπολείπων. Όλων των υπολείπων. Και παρακολούθησα και σήμερα τις καταγγελίες και να δούμε τώρα πώς θα απαντήσει και η πλευρά Πατούλη για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διότι εδώ πέρα βγαίνει ότι ο ίδιος τη δικιά του την επιχείρηση την είχε ορισμένη για το ΤΑΔΕ, κάποια άλλη στιγμή την είχε υπό την ομπρέλα διαχείρισης εταιρείας ακινήτων για 7 μήνες, μετά το ξανάλλαξε. Πολλές περίεργες συμπτώσεις. Περιμένουμε λοιπόν και από τον κύριο Πατούλη να απαντήσει στις φοβερές καταγγελίες με ντοκουμέντα και με έγγραφα και του κυρίου Πολάκη, που ο κύριος Πολάκης είναι της ιατρικής, είναι γνωστόν αυτό και πέρα από όλα τα υπόλοιπα είναι και πολιτικός και καταλαβαίνει λίγο καλύτερα από τους υπόλοιπους φαντάζομαι βουλευτές πλην όσων είναι συνάδελφοί του και θέλουν να αναδείξουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Καταλαβαίνουμε ότι η δουλειά μπάζει και σε πολλά άλλα σημεία, σε πάρα πολλά άλλα σημεία. Πέρα από τις διάφορες κινήσεις που γίνονται on camera, μη μιλάς ή κάπως να δικαιολογηθείς έπειτα για ποιο λόγο να κόψεις από το να πει κάτι ο κύριος Πατούλης και αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος επίσης βγαίνει από τα ρούχα του και λέει «Μα δεν υπάρχει κβαντική ιατρική». Κύριε Γεωργιάδη, πόσα χρόνια είστε Υπουργός Υγείας? Τώρα καταλάβατε ότι γίνεται αυτό το παρεμπόριο? Τώρα? Ενώ υπολόγιζε το κράτος και μετρούσε στα κοιτάπια και διαφήμιζε ότι ο τουρισμός αυτός είναι ικανός να αποφέρει ακόμα περισσότερα στο δημόσιο κορβανά. Το κλείνω εδώ, θα συνεχίσω όμως με το κομμάτι του Μαζονάκη και του θανάτου του, διότι η ανθρωποφαγία συνεχίζεται σε άλλο βέβαια έτσι, κομμάτι του δημόσιου λόγου. Και θα πάμε λιγάκι στην τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου που κατευθείαν κάποιος θα μπορούσε να καταλογίσει «Κυρία Μάνου, τώρα ας πούμε, ακόμα ας πούμε δεν ετάφηκε, που είπε «Δεν το γνωρίζω προσωπικά και συμπονώ». Και έπεσαν όλοι να τη φάμε. Θέλω να σχολιάσω σε λίγο, αφού ακούσουμε λίγη μουσική, λίγο από αυτό που συμβαίνει τώρα, γιατί πολλοί βγαίνουν και γίνονται διαπρίσιοι κήρυκες του σωστού ή της αγάπης, ίσως και παρασυρώμενη, σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, η πρώτη ανάρτηση είχε γίνει το πρωί στις 14 του μηνός, που λέει η κυρία Μάνου, λέει δεν έχω τίποτα, λέει, με τον άνθρωπο, ούτε λέει που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αλλά λέει με το λαϊκό προσκύνημα, και το έχει σε εισαγωγικά. Και μετά, γιατί όλοι έγραφαν όντως για λαϊκό προσκύνημα. Το λαϊκό προσκύνημα γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, υπό δύσκολες συνθήκες, για ανθρώπους που έχουν επηρεάσει ή αλλάξει το ρου της ιστορίας στους τόπους τους κτλ. Άλλο αγρυπνή, άλλο λαϊκό προσκύνημα. Και αυτό το παρεξήγησαν όλοι. Στο νεκρό Μαζονάκι, λέει, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο, επειδή έγινε και εκείνες τις μέρες που όλος ο κόσμος που γνώριζε, γιατί περισσότεροι γνωρίζουμε τον Γιώργο Μαζονάκη, είτε προσωπικά όσοι τυχεροί, γιατί λένε ότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος, και άλλοι μέσω των τραγουδιών τους, κάπως μούδιασαν και σάστησαν, γιατί λένε τώρα είναι ανάγκη να δηλώσεις το ξάφνιασμά σου, παραδείγματος χάρη, για το πώς κινητοποιείται ο κόσμος. Είναι μιας μορφής κριτική κι αυτό. Και θα μου πει ο άλλος, δέχτηκε και η ίδια την κριτική. Άλλο όμως αυτό. Και άλλο μετά να προσπαθήσεις εσύ την δικιά σου την αγάπη να την κάνεις μέτρο εξέτασης του ήθους, της ποιότητας ή της σκέψης ενός άλλου ανθρώπου. Στην τελική ελευθερία λόγου έχουμε. Θα δικαζόμαστε δηλαδή για τις ιδέες μας, είναι μια μορφή έκφρασης ιδέας. Βέβαια τα λόγια πάντα ελέγχονται και μετριώνται, ανάλογα με τι θα κάνεις. Αν δηλαδή παρακινήσεις για βία, θα υποστείς και τις συνέπειες του νόμου. Οι δε πράξεις επίσης έχουν το ποινικό δίκαιο και θα σε περιλάβουν. Η σκέψη μετά είναι τελείως ελεύθερη. Ό,τι θέλεις μπορείς να σκεφτείς, χωρίς να πεις και τίποτα. Εκεί δεν υπάρχουν φραγμοί, δεν υπάρχουν κάγκελα, δεν υπάρχει φυλακή στη σκέψη. Ό,τι θέλω μπορεί να σκεφτώ. Μπορεί να σκεφτώ ότι είμαι πουλί και πετάω. Δικό μου είναι το θέμα. Αν θα το πω, εννοείται πως θα με κριτικάρει ο κόσμος και θα καταλάβει περίπου που κινούμε. Εκτός αν κάνω και πλάκα. Αλλά και πάλι μπορεί να με κριτικάρει. Άμα δεν έχω χιούμορ ή δεν μπορώ να το πω νόστιμα, εννοείται ότι ο κόσμος θα με κρίνει. Άλλο είναι αυτό. Οπότε, κάνει αυτή την ανάρτηση, πέφτουν όλοι πάνω της, κατηγορούν μέσα, βγήκε και η Έλληνα Κρήτα. Εμείς εδώ δεν λέγαμε για το πολύ ωραίο σχόλιο που έκανε. Πολύ ωραίο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Σταύρου Ξαρχάκου, που λέει το κάνει, λέει το τραγούδι, το έκανε το τραγούδι, προσωπική εξομολόγηση. Και ναι, όντως, ακούω και την άλλη πλευρά από άλλους ανθρώπους που επίσης δεν γνώριζαν τον Γιώργο Μαζονάκη ή δεν τους αρέσει αυτού του είδους η μουσική, που λένε ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε και όλα στο ίδιο καλάθι. Τι δηλαδή? Ότι πλέον τα τραγούδια αυτά, που είναι τραγούδια που μιλάνε για τον Νταλκά ενός ανθρώπου, για την ατομικότητά του, για το προσωπικό του και μόνο συνέστημα. Δεν είναι τα τραγούδια τα παλιότερα που κινητοποιούσαν και κοινωνικοποιούσαν τον κόσμο, κάνοντάς τους να αισθανθούν ότι συνομιλούν μεταξύ τους για μια ωραία ιδέα, για ένα λευκό περιστέρι ή για τον καταγάλανο ουρανό, όπου εκεί μπορείς και καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα σύνολο. Πάλι όμως και μέσα, άμα το δούμε και ανάποδα, και μέσα από αυτό τον προσωπικό Νταλκά, όταν συναντώνται πολλές ψυχές σε ένα νυχτερινό μαγαζί, πάλι μπορεί να επέλθει αυτή η κοινωνικοποίηση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δεις ένα πράγμα. Αυτό όμως, η απάντηση που έδωσε στο φίλο του Σαββάτου της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, προσωπική τοποθέτηση του δημοσιογράφου Πολύπυρου, του Παντελή του Σαββίδη, νομίζω ότι θέτει τα πράγματα στην σωστή τους βάση και διάσταση. Λέει λοιπόν ο κύριος Παντελής, λέει, προσωπικά και ο ίδιος λέει δεν γνώριζε αυτή τη σχέση που είχε ο Μαζονάκης και με τον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί που δεν το γνώριζαν, αλήθεια. Αλλά οι περισσότεροι νομίζω όσα στην ηλικία και αυτά μεγαλώσαμε μαζί του. Λέει, λέει δεν γνώριζα. Όμως λέει, όπως υποθέτω, δεν τη γνώριζαν πολλοί από όσους δεν ανήκαν στο κοινό του. Τη συνειδητοποίησαμε, λέει, μετά τον θάνατό του, βλέποντας την έκταση της συγκίνησης και μαθαίνοντας πλευρές της προσωπικότητάς του που μας ήταν άγνωστες. Και λέει μετά, ορισμένοι ωστόσο από εκείνους που τον αγαπούσαν, επιτέθηκαν με μεγάλη δρυμύτητα σε όσους δήλωναν ότι δεν τον γνώριζαν, παρότι λυπήθηκαν από το θάνατό του και συγκινήθηκαν από όσα έμαθαν αργότερα για αυτόν. Για τις φιλανθρωπίες του, τις τοποθετήσεις του κτλ. Η αντίδραση είναι ίσως ανθρώπινα εξηγήσιμη, αλλά λέει δεν είναι δικαιολογημένη. Το πένθος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εξέταση αυθεντικότητας, ούτε η αγάπη σε απέτηση καθολικής αναγνώρισης. Δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να γνωρίζουν ένα καλλιτέχνη, συνεχίζει ο κύριος Παντελής Σαββίδης, όσο σημαντικός και αν υπήρξε για το κοινό του. Και η λύπη δεν είναι λιγότερο ειλικρινής, επειδή γεννήθηκε εκ των υστέρων.
Οπότε νομίζω ότι το άρθρο, η τοποθέτησή του αυτή που επαναλαμβάνω είναι καταχωρισμένη μέσα στην εφημερίδα που γράφει και ο κύριος Σαββίδης, στην εφημερίδα Δημοκρατία, κυκλοφορεί φυσικά και στο Theta News, με εκφράζει και εμένα προσωπικά απόλυτα και νομίζω κατά τη δικιά μου έτσι, φτωχή κρίση ότι θέτει τα πράγματα ορθολογικά.

0: Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Με απλά λόγια θα τα πούμε και αυτό το μισάωρο και έχουμε τη χαρά και την τιμή να ανοίξουμε, όπως το κάνουμε συνήθως στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, να είμαι πιο σωστή, να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Χαίρομαι ιδιαίτερως διότι κοντά μας έχουμε τον διδάκτορα οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Γενέβης, τον διδάκτορα επίσης φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, είναι κοντά μας. Καλή σας εβδομάδα, κύριε Μελετόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Πολίτου, καλησπέριζω τους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Κύριε Μελετόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, παρακολουθώντας με αφορμή μάλλον δυσάρεστη τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλο αυτό το τρίπιο σύστημα που υπάρχει στο κομμάτι του τουρισμού, της ευεξίας και της υγείας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι μόνο αυτό το οποίο δείχνει ότι έχει εν πωλής σαμανοποιηθεί η πολιτική ζωή. Υπάρχει και αλλού που θα πρέπει να επιμείνουμε οι δημοσιογράφοι ότι τα πράγματα δεν μπαίνουν στις σωστές τους ράγες?
1: Κοιτάξτε, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, έχει εξαπολυθεί μια επικοινωνιακή επιχείρηση αυτή τη στιγμή που κατά τη γνώμη μου δεν σέβεται και δεν τιμά τον νεκρό. Ναι. Δηλαδή όλη αυτή η απίστευτη παραφιλολογία που εκπέμπεται προσβάλλει τη μνήμη του Μαζονάκη, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ δημοφιλής τραγουδιστής, ήταν κοντά στο λαό, ήταν απλός άνθρωπος, ήταν θρησκευόμενος. Νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε το θάνατό του και να αφήσουμε να εκτυλιχθεί τώρα η διαδικασία. Η τοξικολογική έκθεση που δεν την έχουμε δει ακόμα, να δούμε τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη σε πρώτο στάδιο. Ας αφήσουμε τώρα την υπόθεση Μαζονάκη να ασχοληθεί η δικαιοσύνη μαζί της. Εμείς ας ασχοληθούμε περισσότερο με τις παθογένειες του συστήματος υγείας, το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό έλλειμμα στη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Δηλαδή ότι το εθνικό σύστημα υγείας έχει πάρα πολλά κενά, δεν υπάρχουν γιατροί στα νησιά, υπάρχει έλλειψη κλινών στα νοσοκομεία, οι γιατροί φεύγουν μαζικά για το εξωτερικό και όταν έρχονται δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα διότι δεν τους δίνεται άδεια στους επαγγέλματος. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του συστήματος υγείας της χώρας και εκεί πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε και να δούμε, υπάρχουν σπουδαίοι γιατροί που μπορούν να μας δώσουν απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα που αφορούν την υγεία του ελληνικού λαού. Έχουμε ως λαός πολλά προβλήματα υγείας, έχουμε το πρόβλημα της παχυσαρκίας, έχουμε το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας, υπάρχουν πολλοί αφηγενεί παράγοντες στη ζωή μας. Το κάπνισμα στην Ελλάδα είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες χώρες. Δεν έχει πιστεί η ελληνική κοινωνία να σταματήσει το κάπνισμα. Οι έφηβοι καπνίζουν. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι έχουμε αποτύχει να λύσουμε βασικά θέματα που αφορούν την υγεία της χώρας, την υγεία του πληθυσμού της χώρας.
0: Έχετε δίκιο, γιατί παραμένουμε στις λεπτομέρειες όταν όντως ακόμα δεν ξέρουμε από τι ακριβώς πέθανε, δηλαδή από ανθρώπων κτλ. Αλλά εδώ βλέπουμε και ψάχνοντας λίγο και εμείς δημοσιογράφοι τα πράγματα γιατί πρέπει να κοιτάξουμε από την αρχή, βλέπουμε ότι θεσμικό πλαίσιο, για να πούμε ότι δημιουργούμε ένα καινούριο έτσι, κομμάτι τουρισμού, θεσμικό πλαίσιο για τον τουρισμό της ευεξίας και της υγείας δεν υπάρχει. Ό,τι μπορούσαν να κάνουν αυτό το σώμα των επιθεωρητών, οι επωνομαζόμενοι Κεράμπο, καταργήθηκε από το 2019, ενσωματώθηκαν μετά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Οπότε δημιουργήθηκαν πάρα πολλές τρύπες και κενά, που μετά αυτά γίνονται ένα πεδίο δόξης λαμπρών για τους επιτίδιους, οι οποίοι μάλιστα φέρουν και από ένα τίτλο, απλά βάζουν και ένα δεύτερο, ο οποίος είναι επιστημοφανής, αλλά τραβάει το ενδιαφέρον του κόσμου. Οπότε το κομμάτι όμως που βάζετε εσείς είναι το κομμάτι της δημόσιας υγείας, με τις υποδομές που δεν έχουμε, με το ιατρικό προσωπικό που δεν έχουμε, δεν μπορούν να το προσελκύσουν, να πούνε ότι θα το κάνουν έτσι πιο γλυκό για να έρθουν, γιατί δεν μπορούν και να βγουν οι ίδιοι οι γιατροί. Η δημόσια υγεία έχει πρόβλημα και η δημόσια παιδεία επίσης έχει πρόβλημα. Στα υπόλοιπα της πολιτικής υπάρχει πρόβλημα. Σας ρώτησα νωρίτερα αν έχει σαμανοποιηθεί η πολιτική μας ζωή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, με βάση και τις δημοσκοπήσεις, βλέπετε τον κόσμο να προσπαθεί να αναζητήσει μια διαφορετική διέξοδο ή να βρει ο ίδιος μια μέση λύση για να αλλάξει η παρούσα κατάσταση?
1: Ακούστε, είναι φανερό ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχει αυτή τη στιγμή διάχυτη δυσφορία, διότι η χώρα διέρχεται σοβαρή υπαρξιακή κρίση. Ναι. Έχουμε πολύ σοβαρά θέματα ανοιχτά. Το κυριότερο κατά τη γνώμη μου είναι το δημογραφικό. Υπάρχει πολύ σοβαρό δημοσιονομικό πρόβλημα υπό την έννοια ότι το χρέος έχει εκτοξευθεί και το δημόσιο και το ιδιωτικό. Η αγοραστική δύναμη έχει πέσει πάρα πολύ, μας στην τελευταία θέση από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή επιπλέον ο πληθωρισμός που οφείλεται στην ενεργειακή κρίση και σε άλλους παράγοντες. Υπάρχει δυσπραγία, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό. Βλέπετε ότι τα νέα παιδιά δεν κάνουν οικογένειες για διάφορους λόγους, και οικονομικούς και μη οικονομικούς. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και ο κόσμος έχει αρχίσει και το καταλαβαίνει και αναζητά μια διέξοδο. Η διέξοδος θα έρθει μέσα από την εκπόνηση ενός σχεδίου οργανωμένου εξόδου από την κρίση, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άκουσα με προσοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων. Κανείς δεν διατύπωσε ένα συγκροτημένο σχέδιο. Πώς θα βγούμε από την κρίση. Ολιστικό σχέδιο. Όχι αποσπασματικά μέτρα, επιδόματα, ενισχύσεις κτλ. Αυτά όλα είναι εμβαλωματικές καταστάσεις. Εγώ μιλάω για ένα, ας πούμε, να κάτσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και να φτιάξουμε ένα πενταετές σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, δημογραφικής τόνωσης της χώρας, ενδυνάμωσης της αμυντικής μας ικανότητας. Δηλαδή όλα αυτά προϋποθέτουν ένα σοβαρό σχεδιασμό και πίσω από το σχεδιασμό κρύβεται το όραμα. Εδώ δεν υπάρχει ούτε όραμα ούτε σχέδιο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω για τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί είστε από τους ανθρώπους που πολύ πριν καταλάβουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι ενδέχεται να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να επανέλθει, παρότι έκανε αναδιαστήματα τοποθετήσεις αυστηρές και προειδοποιήσεις προς την ελληνική κυβέρνηση και στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής και στο κομμάτι της οικονομίας. Θέλω να μας ξεκαθαρίσετε κάτι, γιατί θα ακούει και ο κόσμος. Μας είπατε λίγο νωρίτερα, παραδείγματος χάρη, για την οικονομία, που όντως στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι κι αλλιώς είναι στο 0,7%, είναι ανεμική. Εδώ η κυβέρνηση όμως διατείνεται ότι εγώ είμαι παραπάνω από το μέσο όρο, και ότι να, και τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή πήρα και τις δύο αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους. Το δημόσιο χρέος στο λόγο του μειώνεται, παρότι σε πραγματικούς αριθμούς αυξάνεται, αλλά είναι επιτυχία για την ελληνική οικονομία το γεγονός ότι εμείς επιτυγχάνουμε και με βάση τα υπολογιστικά μοντέλα που έχουν θα πέσει ακόμα περισσότερο σε ποσοστό. Εκεί πώς απαντάτε, κύριε Μελετόπουλε?
1: Κοιτάξτε, απαντάω με την περίφημη ρίση του Γεωργίου Παπανδρέου. Ναι. Ευημερούν οι αριθμοί και δυστυχούν οι άνθρωποι. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στην κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρχουν επενδύσεις. Με τον οικονομικό ορισμό της λέξης. Επένδυση σημαίνει δημιουργία παραγωγικών μονάδων και θέσεων εργασίας. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα και που η κυβέρνηση το ονομάζει επενδύσεις είναι εκποίηση ελληνικών επιχειρήσεων, της ελληνικής γης, υποδομών, εξαγοράζονται από ξένα κεφάλαια λιμάνια, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, επιχειρήσεις, το χρηματιστήριο, ΔΕΚΟ. Λοιπόν, αυτό δεν λέγεται επένδυση, λέγεται εξαγορά. Η κυβέρνηση εμφανίζει τις εξαγορές ως επενδύσεις. Δεν είναι επενδύσεις. Επένδυση είναι η διεύρυνση του παραγωγικού μηχανισμού της χώρας, όχι η εξαγορά του από ξένες εταιρείες. Λοιπόν, παρακαλώ, δεύτερον, οι αριθμοί τους οποίους παρουσιάζει η κυβέρνηση δεν αντιστοιχούν σε μια πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και της θέσης του ελληνικού νοικοκυριού. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος, διότι οι μεν μικρομεσαίοι επιχειρηματίες πραγματικά αφαιμάσονται από την κυβέρνηση, η οποία προκειμένου να αποκτήσει αυτό το λεγόμενο δημοσιονομικό πλεόνασμα, πραγματικά δεν αφήνει τις επιχειρήσεις να αναστάνουν. Είναι τεράστια τα ποσά τα οποία μαζεύει το κράτος από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν δημοσιονομικά περιθώρια, βαρύνονται με δανεισμούς και όμως είναι υποχρεωμένες κάθε μήνα ό,τι βγάζουν να το δίνουν στο κράτος και να μην φτάνει κιόλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάζει αριθμούς. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν ότι και τα νοικοκυριά, για να φύγουμε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά αυτή τη στιγμή δεν βγάζουν το μήνα. Στις 20 του μηνός δεν έχουν άλλα χρήματα για το τελευταίο δεκαήμερο. Λοιπόν, όποιος έχει στοιχειώδη επαφή με την ελληνική κοινωνία, ξέρει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Επίσης, κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν μπορώ να επιχειρηματολογήσω για το θέμα του λόγου, του χρέους προς το ΑΕΠ κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το δημόσιο χρέος μαζί με το ιδιωτικό χρέος προσεγγίζουν τα 600 δισεκατομμύρια. Ναι. Είναι τεράστιο νούμερο, μεγαλύτερο από το χρέος στην εποχή της χρεοκοπίας. Και να σας πω και κάτι άλλο λοιπόν, αφού θέλετε να μιλήσουμε με αριθμούς. Το ΑΕΠ προσμετράται με πολλούς τρόπους. Η κυβέρνηση εμφανίζει αριθμούς οι οποίοι δεν αντιστοιχούν σε πραγματική παραγωγική βάση. Το ΑΕΠ μετράται και ως δαπάνη, η οποία δαπάνη γίνεται με δανεικά. Εγώ λοιπόν θέλω να μάθω πόσο αυξήθηκε ο δείκτης της κτηνοτροφίας, της γεωργίας, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας. Έτσι, για να δούμε τα νούμερα. Γιατί θυμάμαι το 2008 στην τηλεόραση είχα μια συζήτηση με τον κύριο Λογοσκούφη, ο οποίος είπε ότι αυξάνεται το ΕΠ και εγώ έβαλα ένα χαρτάκι από την τσέπη μου και του διάβασα πόσο είχε μειωθεί ο δείκτης αγροτικής παραγωγής, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κτλ. Και του απέδειξα ότι η αύξηση του ΑΕΠ είναι δαπάνη, δεν είναι παραγωγή. Ναι. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Δεν έχει νόημα να λέμε ότι αυξήθηκε το ΑΕΠ, αν αυξήθηκαν απλώς οι δαπάνες, οι δημόσιες και οι ιδιωτικές. Όποιος έχει στοιχειώδη επαφή με την πραγματικότητα ξέρει ότι η γεωργία αυτή τη στιγμή πεθαίνει. Η κτηνοτροφία το ίδιο. Η ύπαιθρος ερημώνεται. Έτσι, η βιομηχανία σημάζεται. Η βιοτεχνία δεν υπάρχει απλά. Τι λέμε τώρα, τι είναι αυτά που λέει η κυβέρνηση. Είναι όλα εκτός πραγματικότητος. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει παραγωγή αυτή τη στιγμή. Εισάγουμε τα πάντα από το εξωτερικό. Ξέρετε ότι εισάγουμε σταφίδες. Η χώρα η οποία παραδοσιακά στηριζόταν στην εξαγωγή σταφίδας αυτή τη στιγμή εισάγει σταφίδες από την Καλιφόρνια, εισάγει κρεμμύδια από την Τουρκία. Δηλαδή,
0: πατάτες, λεμόνια, τα πάντα, κύριε Μελετόπουλε. Και εγώ θα ρωτήσω, για ποιο λόγο ο Αντώνης Σαμαράς? Δηλαδή, ξέρετε ποια είναι η σπέκουλα που γίνεται και έτσι παίρνει έκταση πλέον και στα κανάλια και τα λοιπά, ότι ο Αντώνης Σαμαράς το κάνει από Γινάτη. Γιατί δεν χωνεύει το Μητσοτακέικο, θα το πω έτσι λαϊκά, και έχει βάλει στο μάτι τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και από την άλλη λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς που ήταν στην Νέα Δημοκρατία δοκιμάστηκε ως πρωθυπουργός και έκανε τον κύκλο του μέχρι και το 2014-2015, πότε ήρθε στην εξουσία μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς είναι ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος, μετατοπίζεται, βλέπει ότι οι διαχωριστικές γραμμές είναι πλέον διαφορετικές από αυτές που ήταν στο παρελθόν?
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τις στρατηγικές επιλογές της έπαψε να εκφράζει αξιακά τη μεγάλη μάζα των κεντροδεξιών ψηφοφόρων. Δηλαδή, ο χώρος που κυμαίνεται από την ταυτοτική δεξιά μέχρι το πατριωτικό Πασόκ, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, πιστεύει σε ορισμένες αξίες. Αυτές οι αξίες που περιστρέφονται γύρω από την ελληνική ταυτότητα έχουν αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο εγκαταληφθεί από την ομάδα του Μαξίμου. Αυτό μαζί με ορισμένα άλλα πολύ δυσάρεστα φαινόμενα όπως την εκτεταμένη διαφορά των ΟΠΕΚΕΠΕ, τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών, τις υποκλοπές, έχουν δημιουργήσει την εικόνα μιας κυβέρνησης η οποία έχει αποκοπεί πλήρως από την κομματική και εκλογική της βάση. Στην ουσία η ελληνική κοινωνία είναι ανέκφραση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν διάφορα μικρά κόμματα ή μικρομεσαία κόμματα, το κόμμα του κ. Βελόπουλου, το κόμμα της κ. Κωνσταντοπούλου, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΚ κτλ. Αυτά τα κόμματα και του κ. Τσίπρα εσχάτως, αυτά τα κόμματα δεν εκφράζουν τη μεγάλη πλειοψηφία. Εκφράζουν μεμονωμένες ας πούμε ομάδες και συγκεκριμένες κύκλους. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα κενό, το οποίο περιμένει να καλυφθεί με κάποιο τρόπο. Πιστεύω λοιπόν ότι η προσωπικότητα η οποία μπορεί να καλύψει αυτό το κενό και να εκφράσει την ελληνική κοινωνία είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Εγώ με τη διακήρυξη των 90, την οποία είχα συνυπογράψει, απευθύνθηκα όπως και όλοι οι άλλοι συντάκτες διακήρυξης στο δίδυμο Σαμαράς Καραμαλής. Νομίζω ότι αυτές οι δύο προσωπικότητες μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος θα εκφράσει την μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αυτούς βλέπω.
0: Βλέπετε αυτούς,
1: αλλά αυτό το λόγο και
0: με βάση τις δημοσκοπήσεις, γιατί ακόμα βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα, περιμένουμε και πότε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι με το αν έχει αργήσει να το ανακοινώσει, αλλά είναι στο δικό του χέρι να το κάνει και να το υπολογίσει πότε θα το κάνει ο πρώην πρωθυπουργός. Αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις και αυτό που μετρούν οι δημοσκόποι, τη δυνητική ψήφο, το πολύ αρκετά λίγο, βλέπουμε με ενδιαφέρον και κυρίως στις τελευταίες μετά την έκθεση, ότι το μετράνε από το φάσμα του στο πολύ σίγουρα αρκετά, από το 6 μέχρι, έφτασαν κάποιες δημοσκοπήσεις μέχρι και το 16%. Πάλι όμως δεν βγαίνουν τα κουκιά οι αριθμοί. Εδώ θα τεθεί το εξής ερώτημα. Για να προσφέρει μια λύση κυβερνησιμότητας το κόμμα Σαμαρά, πρέπει με κάποιους να συνεργαστεί. Με ποιον θα συνεργαστεί? Με τη Νέα Δημοκρατία που, όπως λέει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, έχει παραλλάξει? Με το Πασόκ? Με ποιο? Με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που νομίζω δεν θα πονταρεί κάποιος προς τα εκεί? Με ποιον άλλο θα μπορούσε να συνεργαστεί ώστε να πούμε ότι υπάρχει μια πιθανότητα για εναλλακτική πολιτική κυβερνησιμότητας του τόπου?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν μιλάμε για ένα ανύπαρκτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Στην ερώτηση εάν θα ψηφίζατε ένα κόμμα Σαμαρά, η απάντηση δεν μπορεί να είναι συγκεκριμένη, διότι το κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα στελέχη του, ποιοι θα είναι οι βασικοί του συνεργάτες, ποιο θα είναι το πρόγραμμά του, τι θα λέει η διακήρυξη. Αυτά όλα, αν δεν τα δούμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε εάν θα υποστηρίξουμε αυτό το κόμμα. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Παρά τα αυτά και παρά που δεν υπάρχει ακόμα αυτό το κόμμα, εγώ είδα τον τελευταίο καιρό 3 δημοσκοπήσεις, η Πάλις έδωσε 14%, η Interview έδωσε ένα συνολικό ποσοστό σίγουρων και μη σίγουρων ψηφοφόρων 20%, και κυρίως η MRB, που είναι μια έγκυρη και σοβαρή εταιρεία, προχθές στη δημοσκόπηση που δημοσίευσε στο Open έδωσε 16,8.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι πολύ μεγάλα νούμερα για ένα κόμμα που δεν υπάρχει. Και εάν συνεχιστεί αυτή η δυναμική, και οι εκλογές γίνουν του χρόνου την άνοιξη, εάν λέω έτσι, γίνουν του χρόνου την άνοιξη εκλογές, δεν ξέρουμε τι θέση θα καταλάβει το κόμμα του Σαμαρά. Ιδίως δε αν εμφανιστεί αυτό το κόμμα, με πλαισιωμένο από πολύ σημαντικά πρόσωπα, με ένα ρηξικέλεθο πρόγραμμα, πιστεύω θα αρρώσει. Άρα δεν κάνω ακόμα εκτιμήσεις ούτε για το ποσοστό, ούτε για τη θέση, ούτε για τις δυνητικές συνεργασίες. Αυτά όλα είναι πολύ μακρινά για να τα συζητήσουμε σήμερα. Απλά βλέπω μια δυναμική πολύ μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Αυτό βλέπω.
0: Κύριε Μελετόπουλε, κλείνοντας, θα ήθελα να πάμε λίγο στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, ενώ προηγούνται το τελευταίο σύντομο διάστημα πολλές απειλές από πλευράς Τουρκίας. Όχι ότι είχαν σταματήσει, εμείς είχαμε ξεχάσει, κρύβοντάς τις κάτω από το χαλί της διακήρυξης των Αθηνών. Παρόλα αυτά, ακούμε να λένε ότι ενδεχομένως, δεν κάνει πίσω η κυβέρνηση ως προς αυτό, ότι ενδεχομένως να συναντήσει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης τον κύριο Ερντογάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμφωνείτε με αυτό το σκεπτικό, όταν ακόμα και πέρυσι μας άδειασε η πλευρά της Τουρκίας μετά το υποτιθέμενο συμπεριφωνημένο ραντεβού που τελικά το ακύρωσε ο κύριος Ερντογάν? Θα έπρεπε να συναντήσουμε τον Τούρκο πρόεδρο όταν καταλαβαίνουμε ότι τα νερά ήδη ανεβάζουν θερμοκρασία και οι επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας, είτε με τα θαλάσσια πάρκα, είτε με την μεταφορά της ταξιερχίας απέναντι από τη Σάμμο, είτε είναι αμέτρητα? Θα ήταν σωστή κίνηση?
1: Κοιτάξτε, συναντήσεις πρέπει να γίνονται, αλλά πρέπει να έχουν ουσία. Τι σημαίνει αυτό? Το να συνεργαζόμαστε με τους Τούρκους και να ανταλλάσσουμε φιλοφρονήσεις και κομπλιμέντα για τη γραβάτα του τάδε Τούρκου αξιωματούχου και αγκαλιές και υποκλήσεις κτλ. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Και απλώς μεταδίδει μήνυμα φόβου και εφεκτικότητας. Οι συναντήσεις πρέπει να γίνονται, αλλά οι συναντήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τις βασικές αρχές της εξωτερικής μας πολιτικής. Δηλαδή ότι εμείς

0: μια καταράκωση του διεθνούς δικαίου γενικά. Δηλαδή αν εδώ δεν εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο, θα αρχίσει να μην εφαρμόζεται και θα εφαρμοστεί στον πλανήτη και ο πλανήτης θα εξελιχθεί σε μια ζούγκλα όπου θα ισχύει μόνο νόμος χειροτέρου. Δεν πιστεύω ότι κανείς, καμία μεγάλη ή μεσαία ή και μικρή δύναμη επιθυμεί την παραβίαση του διεθνούς δικαίου στο Καστελόριζο, ας πούμε. Αυτό εμείς πρέπει να το ξέρουμε και να έχουμε αυτοπεποίθηση. Έχουμε ένα γερό όπλο που λέγεται διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας και θα πρέπει έναντι των Τούρκων να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε η αδίποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τώρα τα αυτονόητα, που δεν πιστεύω ότι υπάρχει κυβέρνηση που να μην τα ασπάζει και να μην τα, ας πούμε, υποστηρίζει, πρέπει να τα μεταδίδουμε στις συναντήσεις μας με τους Τούρκους αξιωματούχους. Ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να πει στη σύνοδο, όχι μετά τη σύνοδο, στη συνέντευξη, ότι εδώ υπάρχει ένα casus belli, υπάρχει κατοχή της Βόρειας Κύπρου, υπάρχει παραβίαση της συνθήκης Λογιάννης στην Ήπειρο και στην Τένεδο, υπάρχει γκρίζα, υπάρχει πρόθεση γκριζοποίησης περιοχών του Αιγαίου, υπάρχουν αμφισβητήσεις, υπάρχει πρόθεση να εκδοθούν τουρκικά προεδρικά διατάγματα για περιοχές του Αιγαίου που υπόκειται στην ελληνική επίρρεια, κτλ. Αυτά έπρεπε να τα πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και κατηδίαν στον Ερντογάν να του τα θέτει όταν το συναντάει και δημοσίως σε συνόδους οργάνων του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντησή μου στο ερώτημα αν πρέπει να συναντώμαστε με τους Τούρκους. Ναι, πρέπει να συναντώμαστε και να δούμε αυτά τα πράγματα.
1: Βλέπετε ότι διολυσταίνουμε δια της παραλήψεως στο κομμάτι αυτό μέχρι στιγμής?
0: Εντάξει, εδώ υπάρχει ένα κενό στην ελληνική που λένε πολιτική, ναι. Υπάρχει ένα κενό με την έννοια ότι το να λέμε απλά ότι δεν δεχόμαστε να συζητήσουμε κάτι, οτιδήποτε άλλο με τους Τούρκους πλην της υφαλοκρηπίας, είναι σωστό, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό το κάτι άλλο η Ελλάδα δεν το προβάλλει στον βαθμό που πρέπει. Ας πούμε, να κάνω ένα ερώτημα. Γιατί δεν τίθεται από την ελληνική πλευρά επισήμως το θέμα της Ήπειρου και της Τενέδου? Να τεθεί επισήμως. Γιατί δεν συγκαλέσαμε, δεν πήγαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ να θέσουμε το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και του κάζους Μπέλη? Θέλω να πω, αυτά όταν μια χώρα δεν τα θέτει, τα νομιμοποιεί κατ' ουσίαν και ακουσίως. Έτσι, όταν δεν τα θέτουμε, οι ξένοι θεωρούν δεν υπάρχουν. Πρέπει να τα θέσουμε για να υπάρξουν. Και η Τουρκία κατά κάποιο τρόπο να αναγκαστεί να απαντήσει, να απολογηθεί λοιπόν για το casus belli, το οποίο αφορά ένα νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας. Να το θέσουμε λοιπόν το θέμα, ότι εδώ έχουμε casus belli για κάτι που μας προβλέπει.
1: Άρα να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω και...
0: Φυσικά δεν πρέπει να...
1: Ναι, και να απαντάμε. Κύριε Μελιτόπουλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο και το λόγο σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά.
0: Να είστε καλά.

Κάναμε τους υπολογισμούς. Εγώ μετράω με τα δαχτυλάκια για να δω ποια είναι η εβδομάδα στην οποία μπαίνουμε. Ως Θήτα FM 107,1. Η πρώτη μας ήταν 31 Αυγούστου. Σήμερα έχουμε 21, άρα μπήκαμε στην τέταρτη εβδομάδα που εκπέμπουμε. Καλή αρχή σε όλους μας με ένα γεμάτο πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, από το πρωί, από την αρχή, από τις 6. Και για 2 ώρες κοντά σας είναι ο Δημήτρης Καρυπίδης, πρωινό με Κάρι. 8 με 10 η Μελίνα Καραπανογιωτίδου, μεσημέριασε. 10 με 12 ο Βαγγέλης Μωυσής με τα Χριστόν Προφήτης. Ακολουθεί 12 με 2 το μεσημέρι ο Βασίλης και Χαγιάς. 12, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. 2 με 3 η Χριστίνα Ιχαλεπλίδου με το Θήτα 2. 3 με 5 η Μαρούλα Μαλιαχώβα με το Θήτα να μαθαίνεις. 5 με 6 η Δήμητρα Μακρύ από την Θεσσαλονίκη στον κόσμο. 6 με 7 ο Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο. 7 με 8 η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, 7 σημεία και τέρατα. 8 με 9 υποφαινόμενη Βασιλική Πολίτου με απλά λόγια. Τι ωραία που είναι αυτά τα σποτάκια, έχω ξετρελαθεί. Λοιπόν, 9 με 11 ακολουθεί. Και όντως αμέσως μετά, για του λόγου το ασφαλές, η Ελένη Βαρμπάκου, βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM 107,1, εδώ είμαστε. Στα ντεξ από το πρωί ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, ο Θανάσης Αποστολίδης και ο Κλεάνθης Μανολάρας, από τον οποίο έχετε πολλούς χαιρετισμούς και τις ευχές του για καλό βράδυ. Και από εμένα ακολουθεί ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης με το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Εμείς πρώτε ο Θεός τα ξαναλέμε αύριο 8 η ώρα το απόγευμα. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ο Έλληνας πρέπει να έχει δύο δουλειές ή να εργάζεται 12 ώρες τη μέρα. Οι μισθοί μας είναι βουλγαρικοί, οι τιμές μας γαλλικές και οι συνδίκες εργασίας κινέζικες, είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στη γαλλική Λουσουά. Απέδειξε ότι κυβέρνησε με ακεραιότητα όλα αυτά τα χρόνια, ενώ η παρούσα κυβέρνηση είναι τακτικός πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κυβέρνησε φροντίζοντας το ευρύ κοινό και τους πιο ευάλωτους. Η δική μου κυβέρνηση αύξησε σημαντικά τα εισοδήματα των μικρομεσαίων, είπε ο πρόεδρος της Ελλάς. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες παρεμβάσεις, ίσως εξεταστεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επισήμωνε ο Υπουργός Οικονομικών, που ετοιμάζεται στο τέλος της εβδομάδας να ανακοινώσει μέτρα στήριξης για τις τιμές των καυσίμων. Σε ισχύ ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Οι δανειολήπτες εξασφαλίζουν διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, αλλά συνεννούν στην εκούσια ρευστοποίηση περιουσιακών του στοιχείων. Ο υπνοθεραπευτής που ενεπλάκη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κλήθηκε και κατέθεσε στο ανακριτή. Μετά την κατάθεσή του, είπε πως είδε τον δημοφιλή τραγουδιστή μόνο τρεις φορές. Η αυτοψία του ιατροδικαστή οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο 27χρονος σκότωσε μεσουγιά την 25χρονη στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, παρότι ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία λέγοντας πως οι δύο είχαν πέσει θύματα επίθεσης από αγνώστους. Από την προϊστορική ως την πρώιμη ρωμαϊκή είναι η περίοδος που καλύπτουν 15 αρχαιότητες που παρέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού από την Εισαγγελία του Μανχάταν. Συνολικά σε 4 χρόνια στην Ελλάδα επιστράφησαν 179 αρχαία αντικείμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 3.500 χιλιόμετρα σε 52 μέρες μέσω 10 ευρωπαϊκών χωρών με ποδήλατο έκανε η 34χρονη Ελληνίδα ποδηλάτης Μαριλένα Καραντινίνη. Ξεκίνησε από τη Δανία για να φτάσει στο λιτόχωρο. Ως τον Ιούλιο, οι αφήξεις ξένων τουριστών στη χώρα αυξήθηκε κατά 8,6% συγκριτικά με πέρσι και οι εισπράξεις που έφτασαν στα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν κατά 12%. Ο Γιώργος Μανούσος, εκλεγμένος με τους Σπαρτιάτες αλλά πλέον ανεξάρτητος βουλευτής, δήλωσε στην Ολομέλεια της Βουλής πως εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που συνδέεται με τον Ηλία Κασιδιάρη. Εξελίσσεται αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη υπόπτων που εμπλέκονται σε υπόθεση φοροδιαφυγής και χρέων προς το δημόσιο μέσω εικονικών εταιριών. Έχουν ήδη συλληφθεί 4 άτομα. 25 μέρες έχουν στη διάθεσή τους 344.000 παραγωγοί για να υποβάλουν στην ΑΔΕ την ενιαία αίτηση ενίσχυσης που θα εξεταστεί προκειμένου να εισπράξουν την οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται. Αυτή τη δικασία για πολλά χρόνια την έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Κλειστή θα είναι η περιφερική οδός και στα δύο ρεύματα από τις 11 το βράδυ στις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Παπαγεωργίου. Προειδοποίηση για επιδείνωση του κύρου εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχής γινωμένης από αργά σήμερα το βράδυ με πτώση της θερμοκρασίας και έντονες βροχές σε Σποράδες, Χαλκιδική, Εύβοια και Θεσσαλία. Πρόστιμο 400 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε στην Google η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας μετά από καταγγελίες και έρευνα 6 χρόνων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Σχετικά καλός είναι ο καιρός αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Βράδυ Δευτέρα, στη TFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, βραδινές πτήσεις. Με ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, που θα ξεκινήσει από σήμερα το βράδυ να υφίσταται αυτό το υπερίεργη έτσι, εναλλαγή των καιρικών συνθήκων. Θα πέσει και η θερμοκρασία αρκετούς βαθμούς. Οπότε θα καταλάβουμε ότι έχουμε φθινόπωρο, έρχονται και βροχές, και καταιγίδες, και χαλαζοπτώσεις σε κάποιες περιοχές. Τα πιο δύσκολα νομίζω ότι είναι για τη Χαλκιδική κυρίως, όπου αύριο τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά από τη σημερινή ημέρα. Να πω ότι η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου. Ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα ακούσαμε και από το Σάκη του Αρναούτογλου το μεσημέρι στην εκπομπή της Μαρούλας Μαλιαχώβα που τα είπα αναλυτικότατα. Οι σποράδες νομίζω ότι θα είναι εκείνες που θα δεχτούν το μεγαλύτερο έτσι, όγκο νερού. Θεσσαλία. Και πάει και κάτω μετά και προς την Εύβοια και την Τετάρτη επίσης η Θεσσαλία, η Μαγνησία τις πρώτες πρωινές ώρες. Γενικά έχουμε μία εναλλαγή του καιρού και βέβαια πάμε, εγώ θα έλεγα, σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, γιατί μέχρι τώρα έχουμε σχεδόν καλοκαιρινές. Νομίζω ότι θα επιστρέψει το καλοκαίρι, μην νομίζετε, αλλά προς το παρόν θα πάμε σε εναλλαγή του καιρικού σκηνικού με βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, που θα φτάσει σε κάποιες περιοχές και κάτω από τους 10 βαθμούς που έχουμε τώρα. Δηλαδή αν τώρα έχουμε 26 θα πάει το βράδυ και στους 16. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό για την εποχή και δεν πρέπει να μας προβληματίζει. Έρχονται και τα πρωτοβρόχια, τα οποία τα είχαμε χάσει κάποια εποχή, έτσι. Μπαίναμε κατευθείαν από το καλοκαίρι στο χειμώνα και από το χειμώνα στο καλοκαίρι. Ενδιάμεσες εποχές είχαν χαθεί. Να μην παραπονιόμαστε. Καλό βράδυ σε όλους. Να υπενθυμίσω τρόπο επικοινωνίας 697-7-20-10-70 στο Viber του Θήτα FM. Στέλνετε ό,τι θέλετε.

Δίνουν και παίρνουν οι δημοσκοπήσεις. Βλέπω ότι καινούργιες σήμερα. Εγώ δεν θα σας πω αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, γιατί σίγουρα θα έχετε ακούσει πάρα πολλά. Θα σας πω τα αποτελέσματα μιας κατάταξης. Γιατί δεν είναι και με τις δημοσκοπήσεις, είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που ψηφίζουμε οι Έλληνες. Πόσο έξυπνοι τελικά είμαστε οι Έλληνες. Και νομίζω ότι έχουμε μία θέση στη διεθνή κατάταξη που δεν τη λες και πολύ μπροστά, δεν τη λες όμως και από τους τελευταίους. Νομίζω ότι είμαστε στην 31η θέση σε μια πρόχειρη έτσι ανάγνωση που έκανα πρωτήτερα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα λοιπόν αυτής της έρευνας, η χώρα μας είναι πολύ κοντά στο διεθνή μέσο όρο των 100 μονάδων. Έχουμε IQ 99,55. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ πρόσφατη έρευνα. Παγκόσμια είναι η κατάταξη, παγκόσμιος είναι ο χάρτης. Ερμηνεύονται με κάποιο τρόπο οι αριθμοί, λίγο περίεργο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μεθοδολογικές ελλείψεις σε όλο αυτό ή υποκειμενικές εκτιμήσεις. Αυτό που καταλαβαίνω από όλα αυτά που βλέπω, ότι παίζουν ρόλο η ποιότητα της εκπαίδευσης, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και η μεθοδολογία της μέτρησης. Υπάρχουν και τα τεστ της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία έχουν κάνει τα πράγματα λίγο πιο εύκολα. Να πούμε βέβαια ότι στην κορφή του παγκόσμιου χάρτη κυριαρχούν οι ασιατικές χώρες, προφανώς γιατί έχουν φοβερά επιτεύγματα στον χώρο της τεχνολογίας, οπότε θεωρούνται και πάρα πολύ έξυπνοι. Hong Kong 107,73, Νότια Κορέα 106,97, η Κίνα με 106,48, το Μακάο με 106,32 και η Ιαπωνία, που ήταν και η τιμόμενη χώρα εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρακαλώ πολύ μπροστά με 106,30. Αυτές λοιπόν είναι οι πρώτες χώρες, τις πρώτες θέσεις. Η Ελλάδα συγκεντρώνει μια βαθμολογία αρκετά, θα έλεγα, ικανοποιητική, αν κρίνει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες μας επιτρέπουν να σκεφτόμαστε περισσότερο την καθημερινότητά μας και τρόπους να βρούμε για να αποφύγουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, παρά γιατί ασχολούμαστε πολύ με το επίπεδο διαβίωσης. Οπότε έχουμε να κάνουμε πιο πολύ με τις υγειονομικές, έτσι, θα έλεγα, υποδομές. Έχουμε να κάνουμε με το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έχουμε να κάνουμε με το επίπεδο της διαβίωσής μας. Και όταν ένας άνθρωπος σκέφτεται πάρα πολύ πώς θα αξιοποιήσει την ημέρα του, όχι με κάτι διαφορετικό, αλλά με την καθημερινότητα, και πώς θα μπορέσει να φύγει από όλη αυτή την πάλη που λέγεται επιβίωση και διαβίωση, νομίζω ότι έχει λόγο περισσότερο να διαβάζει, να ασχολείται με την τέχνη, με τον πολιτισμό, να κονίζει δηλαδή το μυαλό του λίγο παραπάνω από ότι οι σύγχρονοι Ελλήνες, που οι περισσότεροι παλεύουμε με την καθημερινότητα. Ακούτε Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Μέχρι τις 11 πάμε μαζί με βραδινές πτήσεις, με την επικοινωνία μας μέσω Viber 697-720-1070. Το ξαναλέω, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας με ό,τι θέλετε να μας πείτε. Θα μείνω μαζί σας έως τις 11. Να πούμε καλή εβδομάδα σε όλους μας. 21η βραδιά του Σεπτέμβρη. Προς το παρόν γλυκιά, αλλά έρχεται κρύο και βροχούλα, λέει, μέσα στη νύχτα και αύριο το πρωί.

Και επειδή μιλούσαμε πριν για την νοημοσύνη των Ελλήνων και πόσο έξυπνοι είναι στην παγκόσμια κατάταξη, μια έρευνα που είδαμε τώρα τελευταία να έρχεται στο φως της δημοσιότητας, να σας πω και κάτι που εκφράζει πάρα πολύ την νοημοσύνη, όχι μόνο των Ελλήνων, όλων των ανθρώπων. Έχει έρθει κάτι που τα έχει ανατρέψει όλα. Δηλαδή, υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχει να κάνει αυτό ούτε με την κοινωνική συνθήκη, ούτε με την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου, ούτε με την οικονομική του ακόμα επιφάνεια. Έχει να κάνει με κάποιες συνήθειες που μπορεί να καταλάβουμε ότι ένας άνθρωπος έχει υψηλό δίκτυο IQ. Και μέσα σε αυτές τις συνήθειες είναι, σύμφωνα με βρετανική έρευνα, αυτοί που δεν κοιμούνται πολύ νωρίς το βράδυ, τα νυχτοπούλια. Αυτοί δηλαδή που φαίνεται να μένουν ξύπνοι μέχρι πολύ νωρίς το πρωί, φαίνεται ότι η ησυχία της νύχτας τους κάνει να συγκεντρώνονται και να σκέφτονται πιο δημιουργικά και πιο γρήγορα. Επίσης, αυτοί που ονειροπολούν, αυτό δεν το πίστευα ποτέ. Αυτοί που μιλούν στον εαυτό τους. Αυτοί δηλαδή που κάθονται καμιά φορά και μιλάνε με τον εαυτό τους και κρύβονται από τους άλλους, να ξέρετε ότι όταν μιλάτε, ρωτάτε και απαντάτε εσείς ίδιοι στον εαυτό σας, αυτό δεν σημαίνει ότι το έχετε χαμένο. Μάλλον το έχετε σε πολύ καλό σημείο το δίχτυ της ευφυΐας. Υψηλό IQ και καταστασία, αυτό το είχα διαβάσει και αλλού, ότι λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης, το να τα έχεις όλα χύμα στο γραφείο σου. Επίσης, να είσαι ιδιαίτερα περίεργος, να προτιμάς τη μοναξιά σου, να διαβάζεις πάρα πολύ συχνά. Δεν τους αρέσει επίσης οι άνθρωποι που έχουν υψηλό δίχτυ νοημοσύνης να κλείνουν το μυαλό τους σε πνευματικά ερεθίσματα. Κάνουν δύσκολες συζητήσεις με τους άλλους, τους αφήνει να υπάρχει διαφωνία και μάλιστα όχι για την νίκη, αλλά για τη μάθηση. Δηλαδή, τους αρέσει να έρχονται σε διαφωνία με τους συζητητές τους, με τους συνομιλητές τους, όχι όμως για να τους κερδίσουν στο τέλος, απλώς για να υπάρχει αυτή η επιχειρηματολογία. Και επίσης αποφεύγουν τις επιφανειακές κουβέντες. Τα χαρακτηριστικά δηλαδή που έχουν να κάνουν με το τι καιρό έχουμε έξω, πώς είναι τα πράγματα, αυτές τις κοινότυπες συζητήσεις, τις οποίες όλοι τις πιάνουμε καμιά φορά όταν θέλουμε να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα και δεν θέλουμε να διεισδύσουμε και πολύ σε βάθος. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στα 22 λεπτά μετά τις 9. Θεσσαλονίκη σήμερα πολύ ήρεμη, με τους δρόμους σχεδόν άδειους, Δευτέρα γάρ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάμε σε πολύ ήσυχη βραδιά. Ξεκινήσανε τα σύριαλ σήμερα στην τηλεόραση, prime time zone. Έχω δει τόσα τρέιλερ, τόσα σύριαλ. Ποιο να πρωτοδιβρεί ο κόσμος?

Είναι ο Θήτε Θεό με 107,1 στα ραδιόφωνά σας και πηγαίνοντας ολοταχώς προς τις 9.30. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε αυτό που κάνανε στη γειτονική μας χώρα. Οι Ιταλοί λοιπόν φαίνεται ότι θέλουν να επιβάλλουν ένα, θα έλεγα, τύπου πάσο για τον υπερτουρισμό που συμβαίνει στην Βενετία. Και για είσοδο στην πόλη επεκτείνονται και μέτρα για τον υπερτουρισμό. Στην αρχή είχαν σκεφτεί να το κάνουν 50 ευρώ, αλλά λοιπόν φαίνεται πάρα πολύ ακριβό για τον περισσότερο κόσμο. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν στη Βενετία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλλει ένα τέλος εισόδου στους τουρίστες στη μεγαλύτερη περίοδο της υπερτουριστικής κίνησης, αλλά και αύξηση της τιμής. Για εμείς θέλουμε να τους μαζέψουμε εδώ και αυτοί θέλουν να τους διώξουν με κάθε τρόπο. Να πούμε ότι εξετάζει να επεκτείνει την επιβολή τέλους εισόδου τη μεγαλύτερη περίοδο της χρονιάς και την υψηλότερη τιμή έως και 30 ευρώ. Και μάλιστα τώρα είναι 5-10 ευρώ σε αυτές τις περιόδους του υπερτουρισμού. Θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό αυτή η χώρα. Και για να αποτρέψει τον υπερτουρισμό, τονίζει ότι η νέα τιμή για το 2027 πρέπει να συζητηθεί με την κυβέρνηση. Η τωρινή λοιπόν επιβάρυνση είναι 5-10 ευρώ. Θέλουν λοιπόν να το πάνε σε μια τιμή που δεν είναι προσιτή για όλους, σε μια τιμή λίγο πιο υψηλή για πιο βαριές τσέπες. Υπάρχει μια συζήτηση να το φτάσουν και στα 50 ευρώ, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν τόσο πολύ γρήγορα. Λέει 30 ευρώ η μέγιστη επιβάρυνση είναι μια χαρά. Βέβαια, το τουριστικό τέλος αφορά μόνο τους ημερήσιους επισκέπτες. Όσοι κάνουν νωρίτερα κράτηση θα καταβάλουν πολύ μικρότερο ποσό. Και βεβαίως θα υπάρξουν εξαιρέσεις για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Να πούμε ότι στα δημοτικά ταμεία το 2026, την περίοδο από 3 Απριλίου μέχρι 26 Ιουλίου, φανταστείτε, που είχαν μόνο αυτό το τέλος των 5 και των 10 ευρώ, είχαν φτάσει πάνω από 5,2 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση σχεδόν 680.000 εισιτηρίων εισόδου.

Λοιπόν, να δώσουμε και λίγο τους τρόπους επικοινωνίας για να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Έλεγα πριν, prime ζώνη, σήμερα γίνεται χαμός από νέα σύριαλ, νέες εισόδους. Έβλεπα το μεταξύ ότι πάρα πολλές κόρες διάσημων ηθοποιών παίζουν σε αυτά τα σύριαλ. Δηλαδή, έβλεπα την κόρη του Κιμούλη, έβλεπα την κόρη, μισό λεπτό, του Μένιου Σακεραλόπουλου, του γνωστού δημοσιογράφου, η οποία παίζει και αυτή σε πολύ γνωστό σύριαλ. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το τηλεοπτικό αυτή τη σεζόν. Φυσικά όλα τα σερial είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι ξεκινάνε ακριβώς με ένα φόνο, πάντα όλα, και όλο αυτό το διαπλεκόμενο μετά είναι σαν να βλέπεις το ίδιο σερial ξανά, απλά αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλάζουν οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι, αλλά τελικά πάντα υπάρχει μια ίντρικα που έχει να κάνει με ένα φόνο και, με ένα ερωτικό έτσι, δίπολο και με μια πολύ περίεργη κατάσταση που δραματοποιείται ή πολύ συχνά φτάνει και σε δεύτερο φόνο κλπ. Περιμένουμε με πολύ μεγάλες προσδοκίες στα κανάλια να δουν τα τηλεοπτικά νούμερα που θα φέρουν οι συγκεκριμένες σειρές την επόμενη μέρα για να κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Και αυτές οι διορθωτικές κινήσεις πάντα δεν έχουν τα απαιτούμενα και τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που φαίνονται. Παρ' όλα αυτά, γυρίζει ο άλλος από τη δουλειά κατάκοπο στον καναπέ του. Τι να κάνει? Γι' αυτό το ραδιόφωνο, παιδιά, είναι η καλύτερη λύση για όλους. Το ραδιόφωνο είναι ο βασιλιάς, όπως λένε. Σε κρατάει σε γρήγορση, σε κρατάει σε επικοινωνία, σε κρατάει ζωντανό. Και μείνετε στον ΘΙΤΕΦΕ με 107,1 με τις ωραιότερες μουσικές. Και μέχρι τις 11 θα πάμε μαζί.

Και σήμερα το πρωί ξύπνησα και ρίξα μια ματιά έτσι στις τηλεοπτικές εκπομπές τις πρωινές. Είδα και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ήρθε σε μια αντιπαράθεση με τον Γιώργο Λιάγκα πρωί-πρωί στο πρωινό. Για τον τρόπο με τον οποίο το εργαλείο του MedWatch που εφαρμόζεται ήδη πολυπλοϊωτικά μπορεί να πιάσει όλα τα ιατρία που δεν είναι ενταγμένα στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή κάνουν μέσα διάφορες ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια. Το σύστημα έχει 4 πεδία από ό,τι είπε, 4 επίπεδα, κατηγοριοποιείται σε κόκκινο, σε κίτρινο, σε πράσινο και σε γκρι. Επιταχύνει όλες τις διαδικασίες του ελέγχου, όπως καταλαβαίνετε. Ο Υπουργός βέβαια Υγείας είπε ότι είμαστε πάντα πίσω από τα γεγονότα, δεν είμαστε μπροστά και καλό θα ήταν να τους είχαμε πιάσει πολύ πρωτύτερα. Βέβαια, υπάρχουν όλα αυτά που γίνονται μέσα στις διαφημίσεις στο διαδίκτυο, στα προφίλ των γιατρών, στα social media, στις σελίδες. Εκεί γίνεται μια σάρωση από το συγκεκριμένο πιλωτικό πρόγραμμα. Κατεβάζει όλα τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, τα αναλύει. Υπάρχει μια αρχική κωδικοποίηση βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και από εκεί και ύστερα βλέπουν αν ένας γιατρός που κάνει μια ιατρική πράξη, μπορεί για παράδειγμα να είναι πλαστικός, είναι απλά ένας δερματολόγος, ισχυρίζεται τι σχέση έχει με την ψηφιακή του έτσι παρουσία και βλέπουν μέσα από όλο αυτό τι μπορεί να συμβαίνει εκεί έξω και πόσο προστατευμένος είναι ο Έλληνας πολίτης που θέλει να κάνει μία ιατρική πράξη που αφορά την υγεία του ή μία ιατρική πράξη που αφορά ακόμα και το ότι έχει μία μέσα στο μυαλό του να κάνει μία αισθητική επέμβαση για να νιώσει καλύτερα και ψυχολογικά και σωματικά και ηθικά. Όλα παίζουν, όλα είναι μέσα σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα με την οποία τώρα, από ό,τι λέει ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα δούμε ποιοι ακριβώς παρανομούν και θα γίνουν άμεσα οι έλεγχοι με αυτή τη σάρωση. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Καλό βράδυ σε όλους, είτε θα είμαι 107,1 με σκέψεις για τη σημερινή ημέρα και όλα αυτά που έχει φέρει. Στο βράδυ της Δευτέρας είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί έως τις 11 με βραδινές πτήσεις.

Στην FM 107,1 και στα περίεργα του κόσμου. Είδα μια φοβερή πλατφόρμα που υπάρχει. Είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής πλατφόρμα που υπάρχει. Είναι κάτι συγκινούμενα σχέδια στο Netflix, αλλά είναι και κάτι που ονομάζεται Silook. Και αν έχετε σκύλο ή γάτα και θέλετε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σπίτι να περνάνε πάρα πολύ ωραία όταν δεν έχουν τα δικά σας χάδια και τα δικά σας παιχνίδια, τότε να τα βάλετε να παρακολουθούν αυτή τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Γιατί μαγνητίζει αυτή η πλατφόρμα τα κατοικίδια. Ακούστε τώρα τι ιδιαίτερο έχει αυτό το πράγμα και μου άρεσε πάρα πολύ. Η σειρά έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας μια χρωματική παλέτα που βασίζεται στο οπτικό φάσμα που βλέπουν οι σκύλοι και οι γάτες, χρώμα όπως είναι το μπλε και το κίτρινο, κάνοντας την εικόνα πολύ πιο καθαρή και πιο ελκυστική για τα ματάκια τους. Επίσης είναι χωρίς διαλόγους, η πλοκή βασίζεται σε αστείες στις χαριτωμένες φώκες που κινούνται, παίζουν και βγάζουν ήχους, κάτι που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον. Μπορείτε να το κατεβάσετε, να το βλέπετε και μάλιστα έβλεπα σήμερα στην τηλεόραση που το παρακολουθούσα πώς αντιδρά μια γάτα ή ένα σκύλος απέναντι σε αυτά τα χρώματα. Είναι φανταστικό να βλέπετε πώς αλλάζει το μουσούδι τους, πώς αλλάζει το προσωπάκι τους, πώς αλλάζουν τα μάτια τους, πόσο χαρούμενα γίνονται, πόσο τους προσελκύει το ενδιαφέρον και πόσο τα κάνει πιο ευτυχισμένα. Αυτή η χρωματική παλέτα με το οπτικό φάσμα που βλέπουν, δηλαδή χρώματα όπως είναι το μπλε και το κίτρινο, κάνοντας την εικόνα πολύ πιο καθαρή και πολύ πιο ελκυστική για τα ματάκια τους. Οπότε, αν θέλετε τα κατοικίδια σας να γίνουν λίγο πιο χαρούμενα και πιο ευτυχισμένα όταν δεν έχουν τα δικά σας χάδια και τη δική σας προσοχή, κατεβάστε αυτή την εφαρμογή να βλέπουν όσοι εσείς ασχολείστε με κάτι άλλο. Έχει γίνει πολύ της μόδας τώρα τελευταία, για να το πω έτσι, όπως το λένε όλοι, γίνει viral.

0: Τώρα λίγο με πόσο έξυπνοι είμαστε οι Έλληνες και αν μπορούμε να εφεύρουμε τρόπους με το μυαλό μας για να καλυτερεύσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Ακούστε λοιπόν τι έκανε ένας επιχειρηματίας, ο οποίος στην Κίνα έγινε αυτό. Εντάξει, που αλλού, αυτά τα ασυνήθιστα, αυτές οι ασυνήθιστες επιχειρήσεις από εκεί ξεκινάνε συνήθως. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε και πολλά λεφτά, 32 χρονών είναι ο συγκεκριμένος. Το όνομά του είναι Ζαγ Σιωτσάο, ο οποίος είχε μια πολύ κερδοφόρα ιδέα μέσα στο μυαλό του, που την υλοποίησε, την έκανε πραγματικότητα και στην αρχή μπορεί να τα ακούσουμε και να γελάσουμε, αλλά άμα καθίσεις και σκεφτείς τώρα, εσύ που ακούς την εκπομπή, πόσο χαλαρώνεις με αυτόν τον τρόπο, θα αλλάξεις νόμη. Λοιπόν, για ακούστε. 32χρονος μετέτρεψε μια απλή ανάγκη χαλάρωσης σε μια κερδοφόρα επαγγελματική υπηρεσία. Οι πελάτες ξαπλώνουν και το προσωπικό τους ξύνει με ειδικά πλαστικά νύχια στην πλάτη και με αυτή την παιδική ανάμνηση που είχε από την εποχή που ο παππούς του και η γιαγιά του με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να τον βάλουν να κοιμηθεί το βράδυ, σκέφτηκε ότι κάποιοι θα πλήρωναν για να τους προσφέρει την ίδια υπηρεσία. Οπότε η ιδέα άρεσε, γιατί το γυρνούσε πίσω στα παιδικά του χρόνια, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να αποκοιμηθεί. Και από τις υποτυχημένες επιχειρήσεις που άνοιγε τη μία πίσω από την άλλη και τις έκλεινε, γιατί είχε φτάσει στα όρια της οικονομικής καταστροφής, ότι ο 32χρονος σκέφτηκε, γιατί να μην κάνω αυτό που στα παιδικά μου χρόνια με έκανε πολύ ευτυχισμένο. Αποφάσισε λοιπόν να ανοίξει αυτή την επιχείρηση. Μέσα σε ένα χρόνο ανοίξε και άλλη μία και άλλη μία και άλλη μία, και μετά σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα έφτασε να φτάνει τα 100.000 yuan το μήνα, δηλαδή περίπου 13.000 ευρώ. Η επιχείρηση ήδη πέρασε σε κερδοφορία, παρότι ξεκίνησε από το Μάιο. Ο Ζανκ έδωσε με αυτόν τον τρόπο μια όθηση στη δουλειά του. 100 νέα καταστήματα έχει ανοίξει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα πολύ λίγων ετών, ενώ όλοι θέλουν πλέον να πάνε να κάνουν αυτό το επαγγελματικό ξύσιμο και έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ αναγνωρισμένο επάγγελμα. Χαλαρωτικό, ειδικά πλαστικά νύχια που σου ξύνουν το σώμα. Ο Ζανκ υποστήριξε ότι έχει μελετήσει διάφορες τεχνικές ξυσίματος για να μπορεί να, ακόμα και από τη δική του να βγάλει περισσότερα χρήματα. Η χρέωση ανέρχεται στα 300 γουάν, περίπου δηλαδή 40 ευρώ την ώρα, με τον επιχειρηματία να υποστηρίζει ότι αυτή η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που αναζητούν ένα διαφορετικό τρόπο για να μειώσουν το στρες από τη ζωή τους, και από ό,τι φαίνεται το κατάφερε και αυτή τη στιγμή.
1: 107,1 Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Και αυτή τη στιγμή μας παρουσίασε έναν τρόπο για να χαλαρώνουμε, και αυτός έγινε πολύ πιο πλούσιος. Τεχνητά νύχια, πλαστικά, για ξύσιμο της πλάτης, για να μπορείς να κοιμάσαι καλύτερα το βράδυ. Και να χαλαρώνεις, παρακαλώ πολύ. Ναι, μη γελάτε. Μη γελάτε καθόλου. Σκεφτείτε, το έχει γίνει πάμπλουτος αυτός.

θετικότητα. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν πληθυσμιακά σε μεταβολές στην Ελλάδα σε επίπεδο νομού από το 2009 μέχρι το 2024. Το δημογραφικό και ο τουρισμός είναι μια νέα πραγματικότητα για την Ελλάδα και πρέπει να σας πω ότι η μείωση των γεννήσεων μέσα σε 15 χρόνια έχει φτάσει σε ποσοστό 42%. Είναι τρομερό αυτό το ποσοστό. Να πούμε βέβαια ότι σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι γεννήσεις στην Ελλάδα ήταν 117.000 το 2009. Μόλις ξεπέρασαν σε 68.000 το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 42%. Μάλιστα να πούμε ότι το δημογραφικό είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και για κάποιους νομούς που καταραίουν πληθυσμιακά και δεν μπορούν να συγκρατήσουν και νέους κατοίκους πλέον. Και μιλάμε για τα Γρεβενά, για την Ευρυτανία, την Κοζάνη, τη Φθιώτιβα, τη Φλόρινα, την Καστοριά. Βέβαια στα νησιά είναι μικρότερη η μείωση, κατά 30% εδώ, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο. Παράλληλα στο Δωδεκάνησα και στην Ξάνθη και στους 4 νομούς της Κρήτης, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, είχαν την περίοδο αυτή λιγότερους θανάτους από ό,τι είχαν γεννήσεις. Αντιθέτως, 17 νομοί όλοι στην Ηπειρωτική Ελλάδα είχαν από 175 μέχρι 276 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Αυτό σημαίνει ότι γερνάμε, πεθαίνουμε, αλλά δεν γεννάμε κιόλας. Και το αποτέλεσμα είναι ότι κάποια στιγμή, μέσα στα χρόνια που έρχονται, θα είμαστε ένας πληθυσμός που θα γυράσκουμε, όχι αειδιδασκόμενοι, αλλά απλώς θα γυράσκουμε, θα πεθαίνουμε και δεν θα έχουμε καινούργιους ανθρώπους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας και πρέπει με κάποιο τρόπο να το λύσουμε. Γιατί αφορά και τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας και τη συνέχειά μας και το μέλλον μας ως λαός, έτσι.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ο Έλληνας πρέπει να έχει δύο δουλειές ή να εργάζεται 12 ώρες τη μέρα. Οι μισθοί μας είναι βουλγαρικοί, οι τιμές μας γαλλικές και οι συνθήκες εργασίας κινέζικες, είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στη γαλλική Λεσουάρ. Απέδειξε ότι η κυβέρνηση σε μια ακεραιότητα όλα αυτά τα χρόνια χωρίς σκάνδαλα, ενώ η παρούσα κυβέρνηση είναι τακτικός πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η δική μου κυβέρνηση αύξησε σημαντικά τα εισοδήματα των μειονεκτούντων και των μεσαίων, κατέληξε ο πρόεδρος της Ελλάς. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες παρεμβάσεις, ίσως εξεταστεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επισήμανε ο Υπουργός Οικονομικών, που ετοιμάζεται στο τέλος της εβδομάδας να ανακοινώσει μέτρα στήριξης για τις τιμές των καυσίμων. Σε ισχύ ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Οι διανεολήπτες εξασφαλίζουν διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, αλλά συνενώς στη ρευστοποίηση περιουσιακών του στοιχείων. Ο υπνοθεραπευτής που ενεπλάκη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κλήθηκε και κατέθεσε στον ανακριτή μετά την κατάθεσή του, είπε πως είδε το δημοφιλή τραγουδιστή μόνο 3 φορές. Τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και την ομοθεσία Περινόπλων αντιμετωπίζει ο 27χρονος που σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Οικουμενίτσα. Από την προϊστορική ως την πρώιμη ρωμαϊκή είναι η περίοδος που καλύπτουν 15 αρχαιότητες που παρέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού από την Εισαγγελία του Μανχάταν. Συνολικά σε 4 χρόνια στην Ελλάδα επιστράφησαν 179 αρχαία αντικείμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως τον Ιούλιο, οι αφίξεις ξένων τουριστών στη χώρα αυξήθηκε κατά 8,6% συγκριτικά με πέρσι και οι εισπράξεις κατά 12% με ποσό 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας. Ο Γιώργος Μανούσος, εκλεγμένος με τους Σπαρτιάτες αλλά πλέον ανεξάρτητος βουλευτής, δήλωσε στην Ολομέλεια της Βουλής πως εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήλων, το κόμμα που συνδέεται με τον Ηλία Κασιδιάρη. Σε εξέλιξη, αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη υπόπτων που εμπλέκονται σε υπόθεση φοροδιαφυγής και χρεών προς το δημόσιο μέσω εικονικών εταιριών έχουν ήδη συλληφθεί 4 άτομα. 25 μέρες έχουν στη διάθεσή τους 344.000 παραγωγοί για να υποβάλουν στην ΑΔΕ την ενιαία αίτηση ενίσχυσης για να εισπράξουν την οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται, μια διαδικασία που για πολλά χρόνια την έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε μία ώρα θα κλείσει η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα σήμερα στις 5 το πρωί μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Παπαγεωργίου. Προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχής γενομένης από τα ξημερώματα σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και έντονες βροχές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Σποράντες και Θεσσαλία. Συνολικά 84 λαθρομετανάστες περισυλλέγησαν από άνδρες του λιμενικού σήμερα στην Ιερά Πέτρα και τη Γάβδο. Συνελήφθησαν 2 διακινητές Σουδανοί, ο ένας μόλις 13 ετών.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Σχετικά αίθριος αυτή την ώρα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στο θερμόμετρο στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλό βράδυ σε όλους, περιμένοντας την καταιγίδα και τη βροχή και την πτώση της θερμοκρασίας σε μια πόλη που ζει και αναπνέει στους ρυθμούς της Δευτέρας, δηλαδή ήσυχους και λίγο πιο χαλαρωτικούς και λίγο πιο ωραίους θα έλεγα. Στους ρυθμούς του Θήτα FM 107,9 είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της βραδινής πτήσης. Μένετε μαζί μου καθημερινά από τις 9 και μέχρι τις 11. Ό,τι λέμε κατά τη διάρκεια αυτής της 2ωρης ραδιοφωνικής συνάντησης έχει να κάνει με ό,τι αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Όλα αυτά τα περίεργα και παράξενα που μας συμβαίνουν στη ζωή μας. Και όλα αυτά βεβαίως με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Να σας πω την αλήθεια, σήμερα ήρθα και είχα και ένα ατύχημα μέσα στο αστικό λεωφορείο και έχω χτυπήσει λίγο έτσι εδώ στα πλευρά μου γιατί την ισορροπία μου. Παρόλα αυτά όμως έχω να πω ότι αυτό που συμβαίνει με τον τρόπο που φρενάρουν καμιά φορά οι οδηγοί των αστικών είναι πραγματικά σαν να θέλουν να μας ξεκάνουν. Είναι αυτές οι δύσκολες συνθήκες που και αυτοί οι άνθρωποι είναι όλη την ημέρα στο δρόμο και τα νεύρα είναι τεντωμένα και η κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη στους δρόμους της πόλης. Απ' την άλλη όμως αυτό το τόσο έντονο, αυτό το γκάζι και το φρένο το απότομο που σε σταματάει και ξαναρχίζει και να πούμε εμείς εντάξει, μπορούμε να το παλέψουμε. Οι μεγαλύτερες ηλικίες απορώ πως το παλεύουν αυτό. Λοιπόν, Θήτα FM 107,1, να πω και έναν τρόπο επικοινωνίας για να έρθετε πιο κοντά μου στο Viber του Θήτα FM 697-720-1070. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε. Και βεβαίως θέλω και ευχές για περαστικά γιατί νομίζω ότι αρχίζω να νιώθω ακόμα πιο έντονο τον πόνο. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Γεια σου, Αντώνη. Καλησπέρα και στη Δήμητρα, η οποία μπήκε μόλις τώρα στην παρέα μας. Αν έχεις πάθει κατά ανάλογο, Δήμητρα, μπορείς να με καταλάβεις, να με κατανοήσεις και να με συμπονέσεις.

Με αφορμή αυτό που έλεγα πριν και την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και το δημογραφικό που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια και μάλιστα από την εποχή του 2019 και μετά, και ίσως και πρωτήτερα από την οικονομική κρίση από το 2010 και μετά, άρχισαν τα νεαρότερα ζευγάρια, όπως μου γράφει η Μήνυμα και η Δήμητρα, να μην κάνουν περισσότερα από ένα παιδιά. Και αυτό είχε μια βάση κυρίως οικονομική, πάνω στην οποία μια οικογένεια μπορούσε να επιβιώσει και να διαβιώσει καλύτερα. Ξεκίνησε λοιπόν ως ένα τέτοιο φαινόμενο στην Ελλάδα, να μην κάνουμε πολλά παιδιά. Συνεχίστηκε, έγινε και κοινωνικό το πρόβλημα. Έφτασε να γίνει πλέον και δημογραφικό. Ένα πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας μέσα στα επόμενα χρόνια. Ήδη τα παιδιά στα σχολεία, όσοι είστε δάσκαλοι, όσοι είστε καθηγητές, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πλέον η πρώτη δημοτικού είναι μια τάξη που συγκεντρώνει πάρα πολύ λίγα παιδιά τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούν δηλαδή να μαζέψουν παιδιά για να φτιάξουν μια τάξη. Συρρυκνώνονται όλο και λιγότερα, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις μικρότερες τάξεις των παιδιών. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε κάποιες περιοχές, όπως είναι και η Φλόρινα, η Καστοριά, και κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος, υπάρχει και έντονο δημογραφικό πρόβλημα και πρόβλημα με τους νέους που δεν μπορούν να παραμείνουν στις πόλεις αυτές, διότι δεν βρίσκουν δουλειά, είναι και ενεργεία στα ύψη, το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. ΣΥΤΕΦΕΜ 107,1. Στα σημεία των καιρών, στην καθημερινότητά μας, στις μουσικές μας, στα βράδια μας, στις βραδινές μας πτήσεις, που έχουν τις αναταράξεις τους, έχουν τα κενά αέρος τους, έχουν όμως και τις ωραίες μας επικοινωνίες, γιατί πάντα το βράδυ που ο κόσμος ησυχάζει, έχεις να πεις, να κάνεις περισσότερες εξομολογήσεις κιόλας, να έρθεις πιο κοντά με τους ανθρώπους. Είναι οι ώρες που χαλαρώνουν οι άνθρωποι που δεν δουλεύουν πολύ και είναι οι ώρες που μπορείς να πεις και περισσότερες αλήθειες. ΣΥΤΕΦΕΜ 107,1 στα ραδιόφωνά σας, Ελένη Μπαρμπάκου, μέχρι τις 11, μείνετε μαζί μου. Στο κλείσιμο αυτής της ημέρας, της πρώτης της εβδομάδας, είναι και λίγο δύσκολη αυτή η Δευτέρα, πάντα. Δεν την αγαπάμε.

Ποια άλλη δημοσκόπηση έχουμε? Η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό. Έτσι, θα έχουμε πάρα πολλές. Η κάθε μία με διαφορετικά στοιχεία, κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία είναι διαφορετικά. Στο 24,3% η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση, ανεβαίνει το Πασόκ, πλησιάζει την Ελλάς και πώς έκριναν οι πολίτες τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Προβάθισμα 10 μονάδων δίνει η δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή της ΑΛΚΟ, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από λίγη ώρα. Το κυβερνών κόμμα φτάνει στο 24,3%, έχει μια διαφορά 9 μονάδων, 9,9 από την Ελλάς. Το Πασόκ εμφανίζεται να κερδίζει 0,7 στην πρόθεση, την ώρα που η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού μπαίνει οριακά πλέον στη Βουλή. Η δημοσκόπηση αναδεικνύει την απογοήτευση προς τα κόμματα μετά τις εξαγγελίες που είχαμε κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, ενώ τα μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας φαίνεται να μην είναι αποτελεσματικά για τα νοικοκυριά και μάλιστα έχουν κρίνει ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν τους έχει δώσει τη λύση και εφαρμόσιμα μέτρα για να μπορέσουν να βγουν από το οικονομικό τους αδιέξοδο. Να πούμε βέβαια ότι το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού έχει κάνει εντυπωσιακή βουτιά σε σχέση με τον Ιούνιο, που είχε 7,8. Η πρώτη, έτσι να πω, γιατί είπαν ότι είχε εξαφανιστεί, η πρώτη δημόσια εμφάνιση σε μία συνέντευξη θα είναι αυτές τις ημέρες στον Όπιο Σονοπίο και στον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου θα βγει η Μαρία Καρισιανού και θα πει τι ακριβώς συμβαίνει με το κόμμα της, τις αρχές της, κάνει μια επανεκκίνηση και θα πει πάρα πολλά. Φαίνεται όμως ότι ο κόσμος, από ό,τι φαίνεται, όσο περνάει ο καιρός, δεν της δίνει τα αποτελέσματα που θα περίμενε. Υπάρχει μια εντυπωσιακή πτώση στα όρια της κατάρρευσης.

Βράδυ Δευτέρα στο Fit FM 107,1. Σας έλεγα πριν ότι οι άνθρωποι τα βράδια συνήθως γινόμαστε λίγο πιο εξομολογητικοί. Παίρνω αφορμή από αυτό για μια συγκλονιστική συνέντευξη της Ανδριάνας Κρεναρίκοβα, της γυναίκας η οποία υπήρξε σύμβολο θηλυκότητας, ερωτισμού, ομορφιάς. Κυρία Καρεμπέ, όπως τη μάθαμε εδώ στην Ελλάδα, με τα τέλειωτα πόδια, δίνει μια συνέντευξη και μιλάει για τη δική της πραγματικότητα, η οποία είναι πολύ διαφορετική από την ηλουστρασιόν ζωή, στην οποία εμείς είχαμε συνηθίσει να τη βλέπουμε μέσα από τις σελίδες των περιοδικών. Η μούσα του Τιερί Μιγκλέρ κυρίως. Υπό ότι στην πραγματικότητα είναι μία ακόμα γυναίκα, σαν όλες εκεί έξω, που έχει υποστεί κακοποίηση και σήμερα βρίσκει τη δύναμη να μιλήσει ακόμα και γι' αυτό. Δεν είμαι πια το θύμα. Η γέννηση της κόρης μου, είπε, τα έβαλε όλα στη θέση τους. Αυτή τη στιγμή γράφει ένα βιβλίο στα 55 της για τον έρωτα, τον οποίο επιτέλους βρήκε στο πρόσωπο του Γάλλου τραγουδιστή Μαρκ Λαβουάν. Και μάλιστα το τίτλος του βιβλίου είναι «Σ' αγαπώ γιατί σ' αγαπώ» και αυτό είναι το παν. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο που κυκλοφόρησε το Μάρτιο στη Γαλλία, μιλάει για το αντίθετο του έρωτα, μιλάει για την κακοποίηση, την οποία βίωσε και ως παιδί ίδια από τον πατέρα της, αλλά και ως ενήλικη από δύο συντρόφους της. Σήμερα μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στη Γαλλία και στο Μαρακές και στο Μονακό, που είναι και η μόνη κατοικία της, και στο Παρίσι, που εξακολουθεί να κάνει τη δουλειά του modeling, αλλά με τελείως διαφορετικό τρόπο. Και βέβαια μίλησε για όλα, μίλησε για αυτή την κακοποίηση. Είπε ότι είναι ένα βουνό όλο αυτό μπροστά σου, το οποίο πρέπει να διασχίσεις, αλλά έτσι κι αλλιώς η ζωή δεν είναι πάντα ευχάριστη, δεν είναι μια παιδιάδα. Έχει τα βουνά της, τα οποία πρέπει να ανεβαίνεις πολύ συχνά και πρέπει να είσαι πάντα εκεί, ετοιμοπόλεμη για να αντιμετωπίσεις το κάθε τι. Τίποτα δεν είναι ρόδινο, τίποτα δεν σου χαρίζεται, τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι απλά τυχερό. Όλα έρχονται για κάποιο λόγο και όλα έχουν και την αντίθετη όψη του ίδιου νομίσματος. Καλό βράδυ σε όλους. Στη ΤΕΦΕΜ 107,1 στα ραδιόφωνά σας, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί έως τις 11.

Κάθε τρεις και λίγο ξυπνάμε και μαθαίνουμε για μια καινούργια γυναικοκτονία στη χώρα μας. Πολύ φοβάμαι ότι θα αρχίσουμε να συνηθίζουμε πολύ το τέρας που έχει γιγαντωθεί δίπλα μας, στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, που μπορεί να αφορά και μας τις ίδιες κάποια στιγμή, τις γυναίκες. Είναι θλιβερό ότι δύο παιδιά, 25χρονη το θύμα και 27χρονος ο θήτης, είχαν ένα δεσμό, χώρισαν, ξανασυναντήθηκαν και μετά από έναν έντονο καυγά ο 27χρονος τις κατάφερε 10 μαχαιριές, όπως είπε ο ιατροδικαστής. Δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες από αυτό το ανατριχιαστικό έγκλημα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μετά την πράξη του προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές. Κάτι που είχε κάνει και στην υπόθεση Caroline ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Αυτές οι συμπεριφορές. Που δείχνουν και άλλα πράγματα πέρα από την πράξη στην αποτρόπαια. Δείχνουν και άλλα πράγματα για το πώς μεγαλώνουν καμιά φορά τα αγόρια. Τι πρότυπα έχουν. Πατριαρχικά πρότυπα, μητριαρχικά πρότυπα και πώς ακριβώς πιστεύουν ότι είναι η θέση της γυναίκας στη ζωή τους. Πώς ακριβώς πιστεύουν ότι μπορεί να την εκδικηθούν, που μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται τα πράγματα μέσα από το σπίτι τους, μέσα από την κοινωνική τους ζωή, μέσα από τον τρόπο που μεγαλώνουν και βιώνουν. Ότι μπορούσε να σκεφτεί ότι θα παραπλανούσε τις αρχές είναι φοβερό. Με ένα τηλεφώνημα που έκανε και πόσο προκάλεσε στον εαυτό του και κάποια χτυπήματα στη ράχη και στο θώρακα, μόνο και μόνο για να πείσει τις αρχές ότι έπεσε και ο ίδιος θύμα μιας επίθεσης, όπου δεν μπόρεσε ποτέ να πει ποιοι ήταν, γιατί ήταν και ο κουκλοφόροι υποτίθεται αυτοί που τους επιτέθηκαν. Δεν είναι μόνο η πράξη, είναι και το ψέμα, είναι και η συγκάλυψη, είναι κατά κάποιο τρόπο και η δειλία να μπορέσεις να παραδεχτείς την αποτρόπαια πράξη σου. Είναι μερικά χαρακτηριστικά τα οποία ξεγυμνώνουν ένα τρόπο. Καμιά φορά δείχνουν πόσο κάποιοι άντρες, δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις αυτό το διαχωρισμό, κάποιοι άνθρωποι θα πω. Κάποιοι άνθρωποι φτάνουν σε αυτό το σημείο. Στην απόλυτη κατάντια. Μπορεί

Είχαμε σήμερα και την τοποθέτηση του Δημάρχου, του κυρίου Στέλιου Αγγελούδη, λίγες μέρες μετά τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τις αντιπαραθέσεις και γύρω από το χαρακτήρα και τη χρήση των δημοσίων χώρων της πόλης και για την έντονη κριτική που ασκήθηκε στο χώρο που επιλέχθηκε για να γίνει συναυλία, η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Είπε λοιπόν ότι η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους και όχι μόνο για μερικούς, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις. Από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου είπε ότι η κριτική που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή την επιτυχική συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία δεν ήταν απαραίτητη, γιατί αυτή η πόλη έχει μάθει να ανοιχθεί σε όλους, ξέρει να φιλοξενεί διαφορετικούς ανθρώπους, είπε, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές εκφράσεις, διαφορετικά πολιτιστικά θέλω. Και αν αντιληφθούμε, είπε, το μέγεθος της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, και σταματήσουμε να τη μικραίνουμε και να την απαξιώνουμε. Είπε ότι διαχρονικά η Θεσσαλονίκη υπήρξε πρωταγωνίστρια, υπήρξε μια πόλη ισχυρών αντιθέσεων, αλήθεια είναι αυτό, μια πόλη που μπορεί να περηφανεύεται για την πολιτιστική συνέχεια χιλιάδων. Ετών. Έκανε αναφορά σε όλους τους μεγάλους συμφέτες και πνευματικούς που πέρασαν από την πόλη, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Τζιτσάνη, τον Σαββόπουλο, τον Χατζινάσιο, τον Χριστιανόπουλο, τον Αναγνωστάκη, και είπε ότι έχουμε τόσα πράγματα να μας ενώνουν. Yeah! Που δεν χρειάζεται να δίνουμε βήμα μόνο στις αντιπαραθέσεις και σε όσα μας χωρίζουν. Η πόλη, λέει, έχει χώρο για όλους. Αυτά είπε μεταξύ άλλων. Είχε και αναφορά στα Δημήτρια που ξεκινάνε από 1η Οκτωβρίου. Θα έχουμε πολλά να πούμε για αυτές τις υπέροχες πολιτιστικές βραδιές όλο τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη.

Εν τω μεταξύ άρχισε να ψιλοβρέχει, πάρτε μια ομπρέλα όσοι βγείτε αυτή την ώρα από το σπίτι. Γιατί όπως ακριβώς είχαμε πει και στην έναρξη της εκπομπής από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ξέρουμε ότι θα αρχίσει να βρέχει αυτές τις ώρες στην πόλη. Θα αρχίσει να φυσάει και ο βαρδάρης. Θα ξυπνήσουμε μάλλον με άλλη θερμοκρασία αύριο το πρωί, περισσότερο φθινοπορεινή. Θα είναι όμως πολύ αργό αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Θα είναι σύντομο, θα φύγει. Μία μέρα ουσιαστικά είναι. Τετάρτη πρωί θα έχει φύγει προς τα νότια. Αλλά θα φέρει βροχούλες, θα φέρει καταιγίδες, θα φέρει ανέμους ισχυρούς. Προσοχή, μην παρκάρετε τα αυτοκίνητα εκεί που έχει δέντρα. Και όλα θα πάνε καλά. Θείτε FM 107,1 σε ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκο, στις 11 μένουμε μαζί. Και υπάρχει και αυτό το Μουσείο Γαστρονομίας στη Μοδιάνο, στην αγορά Μοδιάνο, που άνοιξε από την 1η του Σεπτέμβρη. Και η αγορά θα εξελιχθεί σε ένα νέο τοπόσημο της πόλης, είπε ο Στέλιος Αγγελούδης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίς. Και να πούμε ότι η ιστορική αγορά Μοδιάνο από την 1η του Σεπτέμβρη, που άρχισε να επαναλειτουργεί, θα είναι μέρος του προγράμματος των 61ων Δημητρίων. Ένας χώρος που αναγεννήθηκε με τους Θεσσαλονικείς να ξαναβρίσκουν μέσα σε αυτή την αγορά ένα νέο τοπόσημο. Να πούμε ότι σχεδιάζεται να γίνει εκεί μέσα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ένα μουσείο γαστρονομίας σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες της ιστορικής αγοράς. Βρήκε από όλους, λέει, πολύ θετική ανταπόκριση. Θα μπουν, λέει, σε όλη τη διαδικασία να αναλάβουν, προκειμένου ο χώρος να μετατραπεί σε ένα μεγάλο ζωντανό μουσείο γαστρονομίας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αξιοποιήσει, λέει, το μεγάλο αρχείο από το Κέντρο Ιστορίας, που έχει προκειμένου να εκτεθούν λεπτομέρειες και συγχρόνως. Στο επόμενο διάστημα, το τμήμα της UNESCO της πόλης θα συζητήσει το θέμα, έχοντας ήδη πάρει προκαταβολικά τη θετική ανταπόκριση στο θέμα αυτό από όλους. Η αγορά Μοδιάνο, βέβαια, έχει ανοίξει τις πύλες της από την 1η του Σεπτέμβρη. Έχει τα πάντα εκεί, από μαγαζιά που έχουν όλα τα καλούδια, ό,τι μπορεί να ζητήσει η ψυχή σας, μέχρι χώρους για να μπορέσετε να πιείτε τον καφέ σας, να πιείτε τα τσιπουράκια σας. Έχει τα πάντα η αγορά Μοδιάνο. Έχει ξαναδημιουργήσει εκεί ένα χώρο που αναπνέει η πόλη, αναπνέει πολιτισμό, ιστορία. Εκεί είναι από τις πιο ωραίες, έτσι, βόλτες που μπορείτε να κάνετε μέσα στην πόλη από το Σεπτέμβριο και μετά, από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά, που άνοιξε τις πύλες της για όλο τον κόσμο. Είναι μία από τις ωραιότερες βόλτες, σας τις συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Και αφού άρχισε και το ψηλό βροχό, να πούμε για την απότομη αλλαγή του καιρού. Με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας και σε ποιες περιοχές θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσοχή. Να πούμε ότι οι περιοχές που θα εκδηλωθούν τοπικά από σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί ισχυρές καταιγίδες είναι η Ανατολική Μακεδονία, τμήματα της Θράκης, η Νότια Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Ανατολική και Βόρεια Ανατολική Εύβοια, νησιά του Βόρεια Ανατολικού Αιγαίου, η Ανατολική Θεσσαλία, περιοχές του Θεσσαλικού Κάμπου, αχ, ο πολύ παθός Θεσσαλικός Κάμπος, τμήματα της Επίρου, τμήματα της Δυτικής Θεραίας, τα Επτάνησα πολύ τοπικά όμως, η Βόρεια Πελοπόννησος και η Ανατολική Πελοπόννησος. Να πούμε ότι η θερμοκρασία θα κάνει και μια βουτιά της τάξης των σχεδόν 10 βαθμών Κελσίου. Πλημμυρικά φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές που προανέφερα. Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ έχει εκδοθεί. Προσοχή λοιπόν, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα. Και νωρίς το πρωί της Τρίτης και θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα και οι σποράδες θα είναι σίγουρα και η Χαλκιδική τις πρώτες ώρες της Τρίτης μέχρι και το απόγευμα θα δεχτούν πολύ μεγάλο όγκο βροχής. Προσοχή λοιπόν και θα έχουμε και δυνατό βοριά, θα έχουμε βαρδάρι εδώ στην πόλη.

Την περιμέναμε σαφώς αυτή την αλλαγή του καιρικού σκηνικού. Και έχουμε φτάσει στην 21η ημέρα του Σεπτέμβρη. Αν δεν είχαμε λίγες βροχούλες, ακόμα και αν είναι υπομορφή καταιγίδων κάποιες φορές, τα πλημμυρικά φαινόμενα εγώ φοβάμαι, και ειδικά στο Θεσσαλικό κάμπο, τον πολύπαθο Θεσσαλικό κάμπο. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα, επειδή είναι η κακοκαιρία, δεν είναι ακριβώς κακοκαιρία, είναι ένα πέρασμα εξπρές, θα φύγει πολύ γρήγορα. Δεν θα έχουμε πολύ έντονες καταστάσεις. Νομίζω ότι θα το περάσουμε και αυτό. Χρειάζεται λίγη προσοχή παραπάνω σε όσους κινείστε στους δρόμους, όπου αφήνετε τα αυτοκίνητά σας, να μην είναι κάτω από δέντρα, γιατί θα έχουμε και έντονο αέρα. Και φυσικά υπομονή, και θα περάσει και αυριανή ημέρα. Θα έχουμε και κάποιες έντονες βροχοπτώσεις σε κάποιες περιοχές, ίσως και χαλασσοπτώσεις. Αυτό θα πρέπει να προσέχουμε, αλλά τελικά θα περάσει και θα είναι και πάρα πολύ γρήγορο αυτό το κύμα της κακοκαιρίας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Είμαστε ακριβώς 5 λεπτά πριν από τις 11. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που μπήκατε στην παρέα του Theta FM 107,1 στις βραδινές πτήσεις, και σήμερα ήμασταν μαζί συνταξιδιώτες. Προσγειώνουμε τώρα τον Theta FM. Το πρόγραμμα αύριο το πρωί ξεκινάει με τον Δημήτρη Καρυπίδη, πρωινό με Κάρι. Συνεχίζει με Μελίνα Καραπανογιωτίδου στις 8 ως τις 10 με το μεσημέρι, σε 10 με 12 Ευαγγελής Μωυσής. Μετά Χριστόν Προφήτης. Και έπεται συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι στον Theta FM 107,1 με εκπληκτικές μουσικές όλη τη νύχτα. Και αύριο πρωί-πρωί με το ζωντανό πρόγραμμα του Theta στα ραδιόφωνά σας. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχές πολλές.

Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Birds flying high, you know how I feel.